έως με το επίρρημα εκτός, ερμηνεύοντας δεν υπάρχει κανένας εκτός από έναν. Και αντί να μεταφράσει δεν υπάρχει ούτε ένας, μεταφράζει δεν υπάρχει κανείς εκτός από έναν. Και αυτός ο ένας Χριστός με ήτα είναι ο Χριστός Κυρίου με γιώτα, που θα γίνει ο ένας. Όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή αίσθης συνειών ή εξητών των θεών». Ας δούμε την περιγραφή που μας καταθέτει ο στίχος ως εικόνα. Ο Θεός κύβει πάνω στη γη και ζητάει έναν, να συναντήσει έναν. Εποπτεύει δηλαδή στη γη επάνω, παρατηρεί τον καθένα, θα συναντήσει κάποιον που θα κουβεντιάσει μαζί του. Η διαρκή στάση του Θεού προς τη δημιουργία του είναι η αναζήτηση του ενός, ενός εκάστου δηλαδή δικαίου. Ο στίχος παραπέμπει στη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Παραπέμπει επίσης στην παραβολή του απολωλότος προβάτου. Ακόμη και αν υπάρχουν άγιοι και αν υπάρχουν δίκαιοι, ο ουράνιος πατήρ βρίσκεται σε αυτή την αναζήτηση του ενός που έχει χαθεί. Θυμόσαστε αυτήν την εξαίρετη παραβολή, όπου ο ποιμήν αφήνει τα 99 πρόβατα και ψάχνει να βρει το ένα που χάθηκε. Οι λέξεις «συνειών» και «εξητών» που υπάρχουν στο στίχο υποκρύπτουν την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου που θα μπορέσει να ιδρύσει μία σχέση με τον Θεό. Πρόκειται για τη θεμελιακή προϋπόθεση αυτής της συνάντησης, προϋπόθεση που κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό με την πρόταση «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Ο συνειών, αυτός δηλαδή που αντιλαμβάνεται μέσω της σοφίας και της φρόνησης, θα γίνει και εξητών των θεών, δηλαδή θα θέσει αυτόν επί της οδού Κυρίου, όπου θα δεχθεί τη χάρη της Θείας Παρουσίας. Η Ιερά Ιστορία είναι γεμάτη από αυτές τις αναζητήσεις που δικαιώνονται με τη μυστική απάντηση του Θεού. Ενώ όμως έχει σκύψει ο Θεός, σύμφωνα με την εικόνα του στίχου, να βρει έναν μέσα στην ιστορία, δεν βρίσκει, όπως καταγράφεται στον επόμενο στίχο. «Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός». Ο Απόστολος Παύλος θα θεμελιώσει σε αυτόν ακριβώς το στίχο τη θεολογία της αχριώσεως των ανθρώπων για να εισαγάγει τη θεολογία της λυτρώσεως μέσω του Χριστού. Η ανάπτυξη αυτή είναι καταγραμμένη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, η οποία αναπτύσσει το θέμα της δικαιοσύνης και της δικαιώσεως. Θα περιγράψει την κατάσταση του κόσμου χωρίς Χριστό για να τονίσει τη διαφορά που έφερε ο Χριστός. «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, αφού δεν προσπάθησαν να μάθουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, τους άφησε να εξελιχθούν σε ανόητους, τους άφησε να αναπτύξουν αυτό που επέλεξαν, δηλαδή ο νους τους να γίνει αδόκιμος νους, ένας νους που δεν δοκιμάζεται, ένας νους που δεν ασκείται στη σχέση με το Θεό, ένας νους που παραδίδεται στα φθαρτά του κόσμου τούτου. Παρέδωκε λοιπόν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, ποιήν τα μη καθήκοντα». Μια κατάσταση που οδηγεί τους ανθρώπους να ενεργούν τα ενάντια στον νόμο του Θεού. Και αρχίζει να περιγράφει τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεό, που δεν έχουν επίγνωση της παρουσίας Θεού. «Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστιγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας».
Είναι ένας κατάλογος που ξεδιπλώνει το φύλαυτο εγώ του ανθρώπου, ένα διαλελειμμένο εγώ, ένα εντελώς εξατομικευμένο εγώ. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου, θα πεις αυτή την επιστολή, εάν προηγουμένως δεν δημιουργήσεις σχέση με τον Θεό. Για να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου, δηλαδή για να μπορέσεις να αδειάσεις προς τον συνάνθρωπό σου, πρέπει από κάπου να αντλείς αυτή τη δύναμη, και αυτή τη δύναμη θα την αντλείς από τη σχέση σου με τον Θεό. Οι διαπιστώσεις του Αποστόλου Παύλου ακούγονται ως απόϊχος του λόγου των προφητών. Ήδη στον προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε, πάλι σε σχέση με αυτή τη φράση του ψαλμού, «Ο γάρ μωρός μωρά λαλήσει και η καρδία αυτού μάταια νοήσει, του συντελήν άνομα και λαλήν προς Κύριον πλάνησιν». Να συντελεί, δηλαδή να αποτελειώνει άνομα πράγματα και να βλασφημεί τον Κύριο, δηλαδή να συνομιλεί μεν με το Θεό αλλά πλανεμένα. Του διασπείρε ψυχάς ποινώσας και τας ψυχάς τας διψώσας και να ασποιήσε. Επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, επαναλαμβάνοντας κατά λέξη το στίχο του ψαλμού μας, για να περιγράψει τον κόσμο μέσα στον οποίο καλείται μία κοινότητα, η κοινότητα της Εκκλησίας που βρίσκεται στη Ρώμη και κατ' επέκταση κάθε εκκλησιαστική κοινότητα να ζήσει. Τίουν προεχόμεθα, ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Ου πάντως προητιασάμεθα γάρ Ιουδαίουστε και Έλληνας, πάντας υφαμαρτίαν είναι. Ήδη δηλαδή καταθέσαμε ότι όλοι οι Ιουδαίοι και Έλληνες βρισκόμαστε κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Δηλαδή έχουμε από παλιά αντιληφθεί ότι και οι Ιουδαίοι, ευσεβείς Ιουδαίοι βέβαια που έχουν Θεό, και οι Έλληνες που δεν έχουν Θεό, όλοι βρίσκονται κάτω από την αμαρτία. Και αναφέρεται ακριβώς στο στίχο, καθώς γέγραπτε, όπως λέει η Γραφή, δηλαδή ο ψαλμός του Δαβίδ, ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις, ουκ έστι ο συνειών, ουκ έστι ο εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα οι χρειώθησαν, ουκ έστι Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Εντελώς δηλαδή αντιγράφει το στίχο για να περιγράψει την κατάσταση της ιστορίας. Και συνεχίζει ο ίδιος, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών, δηλητήριο φιδιών δηλαδή, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει. Το στόμα τους είναι γεμάτο από βλαστήμιες και πικρία. Οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, πρόθυμοι να σκοτώσουν δηλαδή, σύντριμα και ταλαιπωρία εν τη οδής αυτών. Μάλιστα τα λόγια του Παύλου, τάφος ανεωγμένος, μέχρι και τη φράση των οφθαλμών αυτών, έχουν προσθεθεί στον τρίτο στίχο του ψαλμού από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, γι' αυτό και βρίσκονται σε όλες τις εκδόσεις του ψαλτηρίου. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση ότι όλοι οι άλλοι έχουν αχρεωθεί, δηλαδή έχουν καταποθεί από τον θάνατο, βασίζεται και η θεολογία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος θα ονομάσει τον Χριστό Υιό του ανθρώπου, θέλοντας να τονίσει ότι μέσα σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση εμφανίστηκε ο ένας που ανακαίνισε τη δημιουργία. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει μια άλλη γενναία, η γενναία όσων θα γεννηθούν από αυτόν τον ένα, αυτό που στη λατρεία μας το ψηλαφούμε δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Η αντίληψη αυτή του Δαβίδ που αποτυπώνει στην ποίησή του παρουσιάζεται σε πολλούς ψαλμούς, και αυτούς τους στίχους παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να φτιάξει την πρότασή του, παραδείγματος χάρη από τον πέμπτο ψαλμό, ότι ουκ έστεινεν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτό, τες γλώσσες αυτόν εδολιούσαν. Από τον ψαλμό 9, του οποίου αράς το στόμα αυτού γέμει
και πικρίας και δόλου υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Από τον Ψαλμό 35. Φυσίν ο παράνομος του αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Και από τον Ψαλμό 139. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεος, ή ως ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, σε τρεις στίχους, ο ψαλμός μας περιγράφει ένα δράμα της ιστορίας. Και το δράμα αυτό της ιστορίας είναι μία αμάχη ανθρώπου εναντίον ανθρώπου. Σταμάτησε αυτή η αμάχη? Όχι βέβαια. Το τραγικό δεν είναι ότι δεν σταμάτησε. Το τραγικό είναι ότι συνεχίστηκε ακόμα και σε λαούς που σέβονται τον Θεό, που σέβονται τον Υιό του Θεού, αυτούς τους λαούς που ονομάζουμε χριστιανικούς. Δεν σταμάτησε αυτή η αμάχη. Επομένως, η φράση του Αποστόλου Παύλου για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες που τους βλέπει να έρχονται από πίσω σε αυτή την κατάσταση έρχεται και από το μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση.

Στο στίχο 4 θέτει ο ποιητής το ερώτημα μπροστά σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε προηγουμένως. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, ή αισθίονται στο λαόν μου βρόση άρτου των Κύριων ούκ επεκαλέσαντο. Ας το καταλάβουν αυτοί που εργάζονται την ανομία, ότι δεν μπορούν να τρώνε τον λαό μου, να τον κάνουν ψωμί το λαό μου, και συγχρόνως να επικαλούνται τον Κύριο. Τροπολογικά ο στίχος αναφέρεται στο ιερατείο κατά την εποχή του Χριστού. Θυμηθείτε και τα περίφημα «Ουέ» προς τους γραμματείς και φαρισαίους. Είναι μια προσέγγιση που κάνει ο Θεοδόρητος αλλά και ο Χρυσόστομος. Αυτή η αναφορά στο ιερατείο, το Ιουδαϊκό ιερατείο. Το ιερατείο έχει ως έργο του να υπηρετεί τον λαό στη λατρεία, να αποδηγετεί το λαό, να οδηγεί το λαό. Όμως το ιερατείο έχει εκτραπεί από το έργο του αυτό. Τόσο πολύ έχει εκτραπεί ώστε όταν φτάνει η ώρα του Μεσσία τον αποκηρύ του και μάλιστα τον θανατώνουν. Έτσι παίρνει νόημα όλη αυτή η στάση του Χριστού απέναντι στο ιερατείο. Και δεν είναι μόνο κατά την εποχή του Χριστού που το ιερατείο είχε εκκλίνει της αποστολής του. Ένας προφήτης που έζησε πριν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ο Μιχαίας, περιγράφει αυτή την κατάσταση του ιερατείου. «Και ερεί ο Θεός», εννοείται. «Ακούσατε δι ταύτα, εαρχέ οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ, ουκ ημίν εστί του γνώνε το κρίμα? Δεν μπορείτε εσείς να μάθετε τη δικαιοσύνη? Μισούνται στα καλά και ζητούνται στα πονηρά, αρπάζονται στα δέρματα αυτών από αυτών και τα σάρκα σε αυτών». Το δέρμα είναι μια εικόνα της βιωτής του σκηνήτη ανθρώπου. «Από τον οστέων αυτών ον τρόπον κατέφαγον τα σάρκα του λαού μου και τα δέρματα αυτών από αυτών εξέδιραν και τα οστέα αυτών συνέθλασαν και εμέλισαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν». Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο γύρω από τον Ισραήλ ο οποίος βυσοδομεί, ο οποίος θέλει να διαλύσει το λαό του Θεού, αλλά έχουμε και παράγοντες μέσα στο λαό του Ισραήλ οι οποίοι είναι επιλύσμονες της αποστολής τους, επιλύσμονες του έργου τους. «Εκεί εδηλίασαν φόβο, ούκιν φόβος, ότι ο Θεός εν γενναία δικαίω», καταγράφει ο ποιητής στο στίχο 5. «Σε αυτόν τον κόσμο που εγώ προσβλέπω», μας λέει ο ποιητής, «ο φόβος μόνο μπορεί να του συγκρατήσει, αλλά ένας φόβος ούκ κατεπίγνωση. Ένας φόβος εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, γιατί υπάρχει ο Θεός, ο οποίος ορίζει τη γενεά των δικαίων. Στον τόπο του Θεού, που δεν υπάρχει φόβος, εκεί ο άδικος φοβάται». Σας θυμίζω την αρχαία διήγηση για τον φόβο. «Και ήκουσαν τις φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο των δειλινών και εκρύβησαν ότε Αδάμ και η γυνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου, και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό: Αδάμ, πού είσαι? Και είπεν αυτό: της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθη ότι γυμνός ημί». Αυτός ο φόβος της παρουσίας του Κυρίου, εκεί που κατ' ουσίαν δεν υπάρχει φόβος, όπου ούκιν φόβος, αυτός ο φόβος είναι η μεγάλη σύγχυση του ανθρώπου, αν θέλετε η μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος περιγράφει την κόλαση ως κατάσταση υπάρξεως εν σχέση με το Θεό, όπου η παρουσία του Θεού γεννάει φόβο αντί να γεννάει χαρά. Στον έκτο στίχο έχουμε τη διατύπωση «Βουλή πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού έστη». Μία αντίστοιξη. Από τη μια οι εχθροί, οι αρνητές του Θεού, κατεσχύνουν
τον πτωχό άνθρωπο, δηλαδή τον απλό άνθρωπο, τη θέληση του απλού ανθρώπου. Από την άλλη έχουμε τον φτωχό αυτόν άνθρωπο να έχει την ελπίδα του στον Κύριο και ο Κύριος τελικά να είναι η ελπίδα του απλού και φτωχού ανθρώπου. Εδηλίασαν βέβαια, γιατί συντρίβουν τη σκέψη του φτωχού ανθρώπου οι αρνητές του Θεού, το θέλημα του φτωχού ανθρώπου, ο οποίος φτωχός άνθρωπος μία ελπίδα και μόνον έχει τον Κύριο. 7 στίχοι που περιγράφουν, επαναλαμβάνω, την ιστορία. Ο 7ος στίχος που θα ακολουθήσει για μερικούς αρχαίους ερμηνευτές έχει προσθεθεί μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο 7ος στίχος ανάγει τον ψαλμό σε καθαρά μεσιανικό, δηλαδή προφητικό ψαλμό, που αναφέρεται στην έλευση του Μεσσία, του Σωτήρα. «Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθίσετε Ισραήλ». Ποιος θα φέρει τη σωτηρία του Ισραήλ, αυτή που έχει ως αφετηρία το όρος Σιών? Όταν ο Κύριος ελευθερώσει τους εχμαλώτους του λαού του, τότε θα χαρεί ο Ιακώβ και θα εφρανθεί ο Ισραήλ. Δεν πρόκειται μόνο για ιστορική εχμαλωσία, αλλά για εχμαλωσία υπαρξιακή. Ο λαός του Θεού είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου, εχμάλωτος της αμαρτίας. Από αυτή την εχμαλωσία υπόσχεται ο Θεός να τον ελευθερώσει. Οι πατέρες που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία αυτού του στίχου μας εξήγησαν ότι αναφέρεται στην ελευθερία που χάρισε στους ανθρώπους ο Χριστός, ο οποίος υψώθηκε επί του Σταυρού, του εμπυγμένου στο όρο Σιών, και δια του Σταυρού κατάργησε το κράτος του θανάτου. Ο Ισραήλ, που σημαίνει ο ισχυρός λαός, είναι ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία. Την προφητεία που διατυπώνει ο Δαβίδ συνεχίζουν δύο από τους ελάσσονες προφήτες, ο Οσιέ και ο Αμός, που αναφέρονται σε αυτή την εχμαλωσία και σε αυτή την ελευθερία. Είναι η εχμαλωσία ως κατάσταση του ανθρώπου, εχμαλωσία στην αμαρτία, στην αγνωσία, στη σύγχυση. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Λέει ο Οσιέ, «Άρχου τριγάν σε αυτό εν το επιστρέφειν με την εχμαλωσία του λαού μου, εν το ιάσαστε με τον Ισραήλ. Μπορείς τώρα να τριγίσεις τους καρπούς σου, γιατί εγώ σε ελευθερώνω από την εχμαλωσία». Να τριγίσεις σημαίνει να παράξεις το κρασί το καινούριο, το κρασί της ευχαριστίας. Και ο Αμός συνεχίζει, «Και επιστρέψω την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και οικοδομήσου η πόλη στα συφανισμένας και κατοικήσουσι και φυτεύσουσι αμπελώνας και πείονται των ίνων αυτών και πείσουσιν κήπους και φάγονται των καρπών αυτών». Μια φράση που αρκετοί από τους πατέρες, μάλιστα από τους αρχαίους πατέρες, την είδαν ως προφητεία του κρασιού και του ψωμιού της Θείας Ευχαριστίας.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε μέχρι τώρα τον ψαλμό 13 και τώρα πάμε στον ψαλμό 52 που τον χαρακτήρισα ομόλογο ψαλμό. Ο ψαλμός 52 αποτελεί κατ' ουσίαν επανάληψη του 13ου ψαλμού με μόνες διαφορές την παράληψη των στίχων από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την προσθήκη δύο ημιστοιχείων στον έκτο στίχο. Επίσης μια διαφορά είναι ότι οι στίχοι 5 και 6 του 13ου ψαλμού συγχωνεύονται σε έναν, τον έκτο στίχο του 52ου ψαλμού. Η συγχώνευση πιθανώς γίνεται γιατί στον 13ο ψαλμό η επιγραφή δεν αριθμείται ως πρώτος στίχος, ενώ στον 52ο αριθμείται ως πρώτος στίχος. Με τη συγχώνευση λοιπόν έχουμε 7 στίχους και στους δύο ψαλμούς. Είναι φανερό ότι ο 13ος ψαλμός που ήδη εξετάσαμε είναι αρχαίος, ενώ ο 52ος είναι νεότερος. Εισάγεται στη συλλογή του ψαλτηρίου όταν ο λαός επιστρέφει από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και οργανώνουν ξανά τη λατρεία τους. Επομένως, ξαναφέρνουν τον 13ο ψαλμό, αλλά τώρα τον φέρνουν ως λατρευτικό ψαλμό. Ο πρώτος στίχος, που αποτελεί και την επιγραφή του ποίηματος, μας λέει «Εις το τέλος υπέρ Μαελέθ συνέσεως το Δαβίδ». Ο πρώτος λοιπόν αυτός στίχος που αποτελεί, όπως είπα, την επιγραφή του ψαλμού μας λέει ότι το ποίημα έχει διδακτικό χαρακτήρα και επίσης σημειώνει τον μουσικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να ψαλεί. Με τη λέξη «Μαελέθ» που σημαίνει μουσικό μέτρο, ο ψαλμός εισάγεται ως λατρευτικός και καλεί σε όρχηση. Το «Μαελέθ» δηλαδή σημαίνει τρόπο του χορεύει. Άρα δηλώνει ότι αυτός ο ψαλμός πρέπει να χορεύεται. Και με τη λέξη «συνέσεως» δηλώνει το περιεχόμενο, ότι δηλαδή αποβλέπει σε διδαχή. Ας πάμε τώρα στα δύο ημιστίχια του έκτου στίχου, τα οποία ανέφερα, παραλείποντας τους άλλους στίχους τους οποίους αναπτύξαμε προηγουμένως όταν προσεγγίσαμε το 13ο ψαλμό. Το πρώτο ημιστίχιο. Ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον. Το αντίθετο της λέξης ανθρωπάρεσκας, ανθρωπάρεσκος, που δηλώνει αυτόν που αρέσει στους ανθρώπους, είναι ο θεάρεστος, αυτός που αγαπάει το Θεό και αγαπιέται από το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει αυτή τη διαφορά γράφοντας στους Εφεσίους «Μη κατά οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκη, αλλά ως δούλοι Χριστού, ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής, με τα ευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Να τη λοιπόν η ουσιώδης διαφορά. Από τη μια εργάζομαι μέσα στα όρια της ιστορίας και του κόσμου τούτου και αποβλέπω στο να αρέσω στους ανθρώπους. Από την άλλη προσανατολίζομαι στο έργο της δημιουργίας ως ποιήματος του Θεού και εργάζομαι για να αρέσω στο Θεό. Το πρώτο λοιπόν ημιστίχιο καταγράφει τις συνέπειες της απουσίας του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι διακρίνονται σε αυτούς που δέχονται αυτή την παρουσία και παραδίδονται σε αυτήν και σε αυτούς που αρνούνται αυτή την παρουσία και παραμένουν στην αυτονομία της φύσεώς τους, δηλαδή στον τόπο του θανάτου, εγκλωβισμένοι στα πράγματα του κόσμου τούτου. Στην προφητική του διάσταση ο στίχος διαβάζεται ως αναφερόμενος στον τρόπο που οι αρνησοί Χριστοί Ιουδαίοι αντιμετώπισαν την παρουσία του Χριστού. Δήλωναν ότι είναι με τον Κέσαρα. Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Και εάν του τον απολύσεις, λένε στον Πιλάτο, ουκ ή δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Το δεύτερο ημιστοιχείο τώρα, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Πρόκειται για ανάπτυξη της διατύπωσης που καταγράφεται στον αντίστοιχο στίχο του 13ου ψαλμού «Ο Θεός εν γενεά δικαία». Η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται στο ότι διασκορπίζει την απειλή. Διαχρονικά, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ναι μεν η απειλή υπάρχει, αλλά μόνη δυνατότητα να διασκορπιστεί αυτή η απειλή είναι να ζήσεις στον τόπο του Κυρίου, που είναι ο τόπος της δικαιοσύνης του. Ο Θεός υπόσχεται την κατεσχήνη και την οξυδένωση των εχθρών, φυσικών και νοητών, που απειλούν τον λαό του. Αυτοί οι εχθροί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τότε και τώρα. Τότε επειδή δεν ήξεραν ποιος είναι ο Θεός. Τώρα δυστυχώς ξέροντας ποιος είναι ο Θεός. Το ευαγγελικό πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη κηρύττοντες αυτούς έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην ιστορία. Δεν υπάρχει άγνοια για το πρόσωπο του Θεού, υπάρχει άρνηση. Η άρνηση βρίσκεται στο ότι αποφασίζει ο άνθρωπος μέσα σε ένα φαντασιακό επίπεδο πλέον ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αν δεν υπάρχει Θεός, κατά τον Ντοστογεύσκη, τότε όλα επιτρέπονται. Προσπάθησε ο άνθρωπος μέσω της φιλοσοφίας και μέσω των θρησκειών να βρει ισορροπημένους δρόμους για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν το πέτυχε. Στα νεότερα χρόνια έχουμε την ίδρυση ουσιαστικά μιας νέας θρησκείας που είναι η θρησκεία της απουσίας του Θεού, όχι από άγνοια, αλλά εν γνώση. Αυτό που έχει περιγράψει ο Νίτσε ως θάνατο και κηδεία του Θεού. Όμως υπάρχει ο Θεός της δικαιοσύνης, όπως μας είπε ο Ψαλμός, και για όσους φοβούνται τον Κύριο μπορούν να αντλήσουν μια χαρά από μέσα τους, υμνώντας αυτόν τον Κύριο, ανεξαρτήτως τι θα επισυμβεί γύρω τους. Ακόμα και αν εξουθενωθούν από τους γύρω τους, αυτοί μπορούν να υμνούν τον Κύριο.

Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε την προσέγγιση σε έναν άλλο ψαλμό, τον 145, έναν από τους πρώτους ψαλμούς μιας ομάδας που αποτελείται από 6 ψαλμούς. Είναι οι 145 μέχρι 150 που έχουν κοινό περιεχόμενο. Αποτελούν ενότητα ύμνων λατρείας υπό τον γενικό τίτλο «Αλληλουιάρια», επειδή καθένας τους αρχίζει και τελειώνει με τη δοξολογική λέξη «Αλληλούια». Μάλιστα, οι πρώτοι στίχοι του ψαλμού 145 ψάλλονταν μέχρι σήμερα ως αντίφωνα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Είναι το δεύτερο αντίφωνο συγκεκριμένα. Παλαιότερα ψαλόταν όλος ο ψαλμός ως αντίφωνο, και το λέμε αντίφωνο επειδή τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός, τον άλλο στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα στην ενοριακή πράξη συνήθως ψαλώνται 4 ή 6 στίχοι ανάλογα. Το ποίημα αρχίζει με τη φράση «Αλληλούια Αγγέου και Ζαχαρίου», που αποτελεί τρόπον τεινά τίτλο του ψαλμού. Αγγέος και Ζαχαρίας είναι 2 ιερείς, οι οποίοι όταν ο λαός γύρισε από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία ανέλαβαν το έργο της αναδιοργάνωσης της λατρείας. Δεν ξέρουμε αν είναι και ποιητές των ύμνων, το πιθανότερο να μην είναι, αλλά είναι ιδρυτές αυτών των ύμνων μέσα στη λατρεία.

Τεχνάς δηλαδή πάσα στα ανταποδώσεις αυτού. Και στον δεύτερο, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα. Έχουμε λοιπόν τον ευσεβή που ζει μέσα σε έναν ένο. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι η Αποκάλυψη, όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία, αντλεί από τους ψαλμούς για να περιγράψει αυτήν την ουράνια λειτουργία. Βλέπει τους πρεσβυτέρους γύρω από τον θρόνο του Θεού να ενούν τον Κύριο με τη δοξολογία «Ενείτε τον Κύριον των ουρανών». Όταν ενώ τον Κύριο, αντλώ δύναμη, και όταν αντλώ δύναμη, αυτοπροσδιορίζομαι ως δυνατός. Εάν μπορέσω να αυτοπροσδιοριστώ ως δυνατός, δεν ακουμπάω πάνω στους ανθρώπους, όταν μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με εξουσιάζουν. Δεν τους εμπιστεύομαι. Παραδίδομαι σε αυτόν που ενώ, που δοξολογώ, που αγαπάω. Ο τρία στίχος γίνεται πιο σαφής σε σχέση με αυτό το, με αυτή τη στάση μου να μην εμπιστεύομαι ανθρώπους. «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκέστη σωτηρία». Αρκετούς αιώνες τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, ενώ το ξέρουμε οι άνθρωποι μέσα μας ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ανθρώπους, αφού κανένας δεν μπορεί να είναι σωτήρας παρά μόνο ένας, παρασυρώμαστε από σωτήρες, είτε χριστιανοί είμαστε είτε μη χριστιανοί. Ο Δαβίδ θα διατυπώσει αυτή τη γνώση, ουσιαστικά αυτή τη θεογνωσία, ότι δηλαδή αγαθότητα είναι να πιστεύεις και να έχεις πεποίθηση στον Κύριο και όχι στον άνθρωπο. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επί άρχουσι. Πάνω σε αυτή την αντίληψη θα στηρίξει ο Χριστός το κήρυγμά του. Θα υπογραμμίσει ότι υπάρχει μία βασιλεία, αλλά η βασιλεία αυτή δεν είναι από τον κόσμο αυτό, ουκέστην εκ του κόσμου τούτου. Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού: «Η βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτών και οι εξουσιάζοντες αυτών ευεργέτε καλούνται, ημείς δε ουχ ούτος. Αλλομίζον εν ημίν γινέστο όσο νεότερος και ο ηγούμενος όσο διακονών». Για να συνεχίσει ότι αυτό ήρθα να κάνω εγώ, ήρθα να διακονήσω, κάτι που η υμνολογία μας το αντιλαμβάνεται ως το ουσιώδες στοιχείο του βίου της, και γι' αυτό αυτή η εικόνα του Χριστού ως διακόνου επανέρχεται πολύ συχνά στους ύμνους της. Γιατί να μην έχουμε πίστη στους ανθρώπους και στους άρχοντες? Διότι υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος σχετικοποιεί όλους τους σωτήρες, ακυρώνει το έργο τους. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του άρχοντος δηλαδή, και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Χάνεται κάθε ένας σωτήρας και κάθε ένας άνθρωπος που προέρχεται και ακουμπάει πάνω στις δυνάμεις του κόσμου τούτου. Κάθε εξουσιαστής του αιώνος τούτου θα πεθάνει, θα φύγει η ανάσα του κάποια στιγμή, θα επιστρέψει στη γη, αυτό μας λέει ο στίχος, ακόμη και οι διαλογισμοί του θα χαθούν με το θάνατό του. Όμως, μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Μακάριος δηλαδή όποιος έχει παρόντα το Θεό του Ιακώβ στη ζωή του. Όποιος δηλαδή παραδίδεται σε αυτόν τον Θεό στον οποίον απευθύνει την ελπίδα του. Εδώ ουσιαστικά σε αυτόν τον πέμπτο στίχο τίθεται και το περιεχόμενο της λεγόμενης μακαριότητας. Όταν ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη μακάρι στους μακαρισμούς, με αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιεί τη λέξη. Μακάριος δεν είναι ο ευτυχισμένος, ο ευδαίμων. Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός Ιακώβ είναι βοηθός, του οποίου η ελπίδα είναι σε αυτόν τον Θεό. Μπορεί να είναι μακάριο ένα έθνος,
παραδείγματο.

χάρη ο Ισραήλ. Ναι, μπορεί να είναι, μας λέει ο ψαλμωδός. Μακάριον το έθνος του οποίου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός τον οποίο εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Ή αλλού, μακάριος ο λαός του οποίου Κύριος ο Θεός αυτού. Είναι μακάριο το έθνος, ο Ισραήλ, μόνο στην περίπτωση που έχει ως βοηθό του το Θεό. Και δεν είναι μακάριο βέβαια στην περίπτωση που δεν έχει το Θεό βοηθό, κάτι που συχνά περιγράφεται σε όλη την ιστορία του παρεού Ισραήλ, κυρίως δε στους προφήτες που περιγράφουν αυτή την απώλεια της ευθείας οδού του Θεού από τους ανθρώπους του λαού. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η απώλεια της ευθείας οδού καταγγέλλεται ως κατάσταση κυρίως του ιερατείου. Ο Χριστός αποφεύγει να καταδικάσει το λαό, καταδικάζει την ηγεσία του λαού. Μπορεί να είναι μακάριος ο λαός, ένας λαός πέραν των ορίων του έθνους, του οποίου ο Κύριος είναι δικός του Κύριος. Δηλαδή, μακάριος ο λαός του Κυρίου ως Εκκλησία.

μας προσδιορίσε τον Θεό στον πέμπτο στίχο ως Θεό του Ιακώβ. Αλλά τώρα η λέξη Ιακώβ απλώνεται και γίνεται μία λέξη καθολική. Ο Ιακώβ μας συνδέει με τον Χριστό. Επομένως μιλάμε για τον Θεό που μας φανέρωσε ο Χριστός. Μας προσδιορίζει αυτό το Θεό στον έκτο στίχο για να μας πει ότι είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης, της θάλασσας και όλων όσων υπάρχουν σε αυτήν. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Είναι δηλαδή ο Θεός που φυλάσσει την αλήθεια εις τον αιώνα. Πάλι για πολλούς ερμηνευτές πατέρες εδώ έχουμε μια μεσιανική υπόμνηση από τον ποιητή. Ποια είναι η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας ο Θεός? Η αλήθεια που φυλάσσει στους αιώνας αναλύωτη είναι ο Υιός του. Απ' αρχής υπάρχει ο Υιός στη δημιουργία. Ο Υιός είναι το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποτυχάνει να γίνει Υιός του, ο ίδιος ενανθρωπίζεται για να φέρει τον άνθρωπο και να τον κάνει Υιό του ουράνιου πατέρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, η αναλύωτη, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε και μια άλλη προσέγγιση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, αυτήν της πιστότητας. Αλλά κατ' ουσίαν είναι το ίδιο πράγμα. Η αλήθεια ως ιότητα και η αλήθεια ως πιστότητα είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λέω πιστότητα, εννοώ την υπόσχεση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταρχήν η αρχική υπόσχεση δίνεται ήδη στον εχθρό του ανθρώπου όταν του λέει ότι θα συντριφθεί, ένας απόγονος της γυναίκας θα τον συντρίψει. Υπόσχεση που ανανεώνεται στον Αβραάμ, στους άλλους πατριάρχες και τελικά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος με το χέρι του δείχνει ότι αυτός, ο Ιησούς, είναι η αλήθεια του Πατρός. Θυμόσαστε ότι στη βάφτιση του Χριστού, αυτό που ονομάζουμε Θεοφάνεια, έχουμε την αποκάλυψη της θεότητας. Ο Πατήρ ορίζει τον Υιό, το Πνεύμα φωτίζει τον Υιό και ο Υιός δέχεται να υπηρετηθεί από τον φίλο του, τον άνθρωπο, το μετέχμιο δηλαδή ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον νέο άνθρωπο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο του Χριστού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων είναι μια καταστατική αντίληψη της πίστης, της πίστης Εκκλησίας. Σας υπενθυμίζω το περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, όταν απελευθερώθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά τη σύλληψή τους από τους θρησκευτικούς άρχοντες, επειδή κήρυταν στο ναό μετά την Πεντηκοστή, εμφανίστηκαν ενώπιον της κοινότητας και χαρούμενοι όλοι άρχισαν να υμνούν τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει μία εξαιρετική προσευχή βασισμένη στο στίχο του ψαλμού «Προσεγγίζουμε». «Οι δε ακούσαντε σωμοθυμαδών, ήραν φωνήν προς τον Θεόν και είπων, ανύψωσαν τη φωνή τους προς τον Θεό και είπαν, «Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και τη θάλασσα και πάντα τα εν αυτής». Είναι η πίστη μας αυτή, όπως την διατυπώνουμε και στο σύμβολό μας. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Συνεχίζει τώρα ο ποιητής στον 7ο στίχο και μας υπομνηματίζει ότι αυτός ο Θεός ποιεί κρίμα της αδικουμένης, δίνει τροφή της πεινώση, λύει πεπαιδημένους, δηλαδή δικαιώνει τους αδικούμενους, ταΐζει τους ποινώντες, ελευθερώνει τους φυλακισμένους. Πρέπει ο ποιητής να προσδιορίσει ποιος είναι αυτός ο Θεός, που αν τον έχω βοηθό μου είμαι μακάριος. Μας είπε λοιπόν, είναι ο δημιουργός, αλλά και ο προνοητής, αυτός που προνοεί. Προνοεί πώς? Με το να δικαιώσει ακριβώς τον αδικούμενο, να θρέψει τον ποινώντα, να ελευθερώσει τον εχμάλωτο. Πεπαιδημένος σημαίνει αλυσοδεμένος. Αυτά θα τα δούμε σε μία αλληγορική διάσταση. Ο άνθρωπος
πάντα είναι αδικημένος. Γιατί είναι αδικημένος? Γιατί πεθαίνει. Και αυτό είναι αδικία. Δεν είναι ο προορισμός του να πεθάνει. Ο άνθρωπος πάντα πεινάει. Το πεινόντι, λέει ο Χριστός, δώσω αυτό φαγήν. Και τι του δίνει? Το σώμα του και το αίμα του να φάει. Και ο εχμάλωτος πάντα είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου. Να έρθετε, μας λέει ο Χριστός, σε μένα όλοι οι εχμάλωτοι και εγώ θα σας ελευθερώσω. Στον 8ο στίχο τώρα συνεχίζει τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού Ιακώβ, που είναι ο Θεός του Χριστού επίσης, όπως μας τον αποκάλυψε ο Χριστός, όπως είπαμε. Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ας δούμε μια-μια αυτές τις τρεις εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σοφή τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον. Τη βλέπει εμπνεύματη. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και ναι χρυσέμε. Ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέμε. Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Η τυφλή, η συντετριμένη, δεν είναι η σωματικά τυφλή και η σωματικά συντετριμένη. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτούμε οι τυφλοί είναι η σχέση μας με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε», σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα «Υπό την Βασιλικήν Δρύν», όταν εν εξτάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, όταν τους έλεγε ο καθηγητής των θρησκευτικών για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνωθε σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, δεν προλάβαμε να τελειώσουμε τον Ψαλμό 145. Μας έμειναν τις τρεις στίχοι. Ελπίζουμε ότι στην άλλη συνάντηση που θα έχουμε με τη βοήθεια του Θεού θα τους τελειώσουμε. Ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση λοιπόν την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Η Ραβένα σήμερα. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Βασίλης Πιέρης.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210 72 98 222.

Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στο πώς διαμορφώνεται η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων στην Ραβένα σήμερα. Καλεσμένος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωτιέου, κύριος Διονύσιος, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χαίρετε, Θεοφιλέστατε.
1: Καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Θεοφιλέστατε, ξεκινώντας τη συνομιλία μας, θα θέλατε να μας δώσετε το γεωγραφικό στίγμα για το που ακριβώς βρίσκεται η Ραβένα?
1: Η Ραβένα, μία από τις ωραιότερες πόλεις της Ιταλίας, παραθαλάσσια, βρίσκεται στην περιφέρεια και στην επαρχία της Εμίλιας Ρωμάνιας, η οποία βρίσκεται στην Βόρειο Ιταλία, και παραθαλάσσια όπως είναι, βρίσκεται πάνω ακριβώς στην Ανδριατική, απέναντι από το Δυράχιο, μία από τις ιστορικότερες πόλεις, η οποία πραγματικά έχει αφήσει το στίγμα της στο διάβα της ιστορίας.
0: Θεοφιλέστατε, γνωρίζουμε ποιος είναι ο πληθυσμός της πόλης αυτής?
1: Για τα τοπικά δεδομένα εδώ, η Ραβένα θεωρείται μία μικρή πόλη, έχει γύρω στις 150.000 κατοίκους. Βέβαια, η διοικητική περιφέρεια των Ιταλικών πόλεων δεν είναι μόνο η πόλη αυτή καθ' αυτή, αλλά γενικότερα η ευρύτερη περιοχή που ονομάζεται Ζώνα Μητροπολιτάνα, Μητροπολιτική Περιοχή. Η Ραβένα είναι κέντρο της Μητροπολιτικής Περιοχής που αναφέρει τον τίτλο της Ραβένας, και αν η πόλη έχει 150.000, η πόλη ευρύτερη περιοχή γύρω στις 300.000, και βρίσκεται, για να καταλάβουν οι ακροατές σας καλύτερα, κοντά πάνω από το Ρίμινι και κάτω από τη Βενετία, στην ίδια ακτική γραμμή.
0: Εκτός από τους Ιταλούς, Θεοφιλέστατε, από ποιες άλλες εθνικότητες αποτελείται ο πληθυσμός της Ραβένας?
1: Ο πολιτικός και ανθρωπολογικός χάρτης της περιοχής, όπως ξέρετε και όπως ζείτε και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει πάρα πολύ, ιδιαίτερα μετά την πτώση του Ανατολικού Μπλοκ. Έχουν έρθει πάρα πολλοί μετανάστες από τις πρώην Σοβιετικές χώρες και από το πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Σήμερα στη Ραβένα υπάρχουν μεγάλες εθνικές κοινότητες από Ρουμάνους, από Βούλγαρους, όσον αφορά το Ορθόδοξο κομμάτι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Σέρβοι, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή για μια καλύτερη οικονομική ζωή. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλοί μετανάστες που έρχονται από την Αφρική, από άλλα μέρη της Ασίας, γιατί είναι μια αγροτική περιοχή, είναι μια περιοχή η οποία χάρη στα έργα αιγιοβελτιώσεως έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ οικονομικά τις τελευταίες δεκαετίες, και έτσι η αγορά εργασίας είναι ακόμα ανοιχτή και παρέχει στους ανθρώπους οι οποίοι θα ήθελαν να εργαστούν ένα καλό εισόδημα.
0: Με ποια επαγγέλματα ασχολούνται οι μόνιμοι κάτοικοι της Ραβένας, Θεοφιλέστατε?
1: Κοιτάξτε, οι μόνιμοι κάτοικοι της Ραβένας ασχολούνται αυτή τη στιγμή κυριότερα με τη γεωργία. Όλη η περιοχή της Εμίλια, της επαρχίας, η οποία δηλαδή βρίσκεται η Ραβένα, είναι μια καλά οργανωμένη αγροτική περιοχή, γιατί στην περιοχή της Ραβένας εκβάλλει και ο ποταμός Πάδος, το μεγαλύτερος ποταμός της Ιταλίας, και αυτό φυσικά επιφέρει έναν τεράστιο αγροτικό πλούτο σε όλη την περιοχή της Εμίλιας Ρωμάνιας. Από την άλλη πλευρά ασχολούνται επίσης και με τις ιχθυοκαλλιέργειες. Υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή της Ραβένας, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λίμνες στο εσωτερικό, στην ενδοχώρα της περιοχής, όπου εκεί υπάρχουν καλλιέργειες ιδίως μυδιών και διαφόρων ειδών ψαριών, έτσι όπως επίσης και η βιομηχανία, γιατί η περιοχή της Εμιλίας είναι αναπτυγμένη πάρα πολύ βιομηχανικά και ιδιαίτερα όσον αφορά τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής για τα οποία είναι φημισμένη η όλη περιοχή.
0: Ναι. Ποια προϊόντα παράγουν εκεί οι αγρότες? Κάνατε λόγο ότι είναι και έφορη η περιοχή.
1: Είναι ο Σιτοβολώνης της Ιταλίας εδώ.
0: Ναι.
1: Βρίσκεστε ακριβώς σε μια από τις πλουσιότερες αγροτικά περιοχές ολόκληρης της Ιταλικής Χερσονήσου. Υπάρχουν σιτηρά, καλαμπόκια, βαμβάκι, καπνός και επίσης και άλλα είδη όπως ζαχαρότευτλα, τα οποία πραγματικά είναι μια έφορη και ευλογημένη η όλη περιοχή εδώ.
0: Αλλά και είπατε και για τη βιομηχανία, όπου έχουμε την παραγωγή οικοδομικών υλικών, θεοφιλέστατε.
1: Κυρίως εδώ η περιοχή έχει μία ιδιαίτερη ανάπτυξη όσον αφορά τα πλακίδια και τα είδη υγιεινής.
0: Ναι.
1: Πλακάκια και άλλα.
0: Αυτά όμως παράγονται από κάποιο υλικό όμως, ένα ειδικό υλικό, έτσι δεν είναι?
1: Είναι το χώμα της περιοχής, το οποίο είναι ειδικός πυλός για να μπορέσουν να γίνουν αυτά. Και όλη η περιοχή της Εμίλιας είναι γεμάτη από τέτοια εργοστάσια, τα οποία παράγουν πλακίδια και είδη υγιεινής.
0: Άρα είναι ιδιαίτερο εκεί το χώμα της περιοχής.
1: Είναι και ευλογημένη η περιοχή εδώ, θα έλεγα.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτή την άποψη είναι ευλογημένη.
0: Εκεί οι αγρότες παράγουν και οποροκυπευτικά, θεοφιλέστατε.
1: Ναι, ναι, τα πάντα. Υπάρχουν τεράστιες εκτάσεις με οποροκυπευτικά όπως και με φρούτα. Υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή φρούτων σε όλη την Ιταλία. Γίνεται ακριβώς στην περιοχή της Ραβένας και γενικότερα στην Εμίλια Ρωμάνια. Φανταστείτε ότι είναι μια τεράστια έκταση η οποία φτάνει περίπου τα δικά μας δεδομένα ολόκληρη τη Μακεδονία και την Θράκη, που είναι ένας τεράστιος κάμπος.
0: Ναι.
1: Χωρίς βουνά, χωρίς τίποτα.
0: Ποια συγκεκριμένα φρούτα παράγονται στην περιοχή της Ραβένας?
1: Μήλα, δάκινα, βερίκοκα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Κεράσια, είναι φημισμένα η περιοχή για τα κεράσια της.
0: Άρα μιλάμε,
1: τα οποία εξάγονται σε όλο τον κόσμο.
0: Μιλάμε για μια έφορη περιοχή και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, θεοφιλέστατε, πώς θα χαρακτηρίζατε, γιατί μιλάμε για έφορη περιοχή, πώς θα χαρακτηρίζατε το κλίμα και κατ' επέκταση τον καιρό που επικρατεί στη Ραβένα στις διάφορες εποχές του χρόνου? Δεν είστε μετεωρολόγος, αλλά ζείτε εκεί, έχετε καθημερινή, βιώνετε καθημερινά τον καιρό.
1: Και δεν υπάρχει κακόν, λέει, αμυγές καλού και το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να υπάρχει η εφορία της γης, αλλά αυτό οφείλεται στα πάρα πολλά ποτάμια τα οποία έχει η περιοχή. Έχει πάρα πολύ νερό και ως είναι φυσικό, αφού και υπάρχει νερό, υπάρχει τεράστια υγρασία.
0: Ναι.
1: Μια υγρασία η οποία το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και στο 80%. Δεν μιλάμε για το χειμώνα. Οπότε το κλίμα της περιοχής γενικότερα είναι πάρα πάρα πολύ υγρό. Ιδίως το χειμώνα, φανταστείτε ότι υπάρχουν ολόκληρες ημέρες οι οποίες είναι σκεπασμένοι με ομίχλη. Όπως και τώρα το καλοκαίρι, προχθές που ανέβαινε πάνω στην περιοχή της Μπρέσα για να λειτουργήσω και περνούσα από την πεδιάδα, στις 8 το πρωί ήταν όλοι σκεπασμένοι με ομίχλη. Αυτή ακριβώς όμως η ομίχλη, αυτή η υγρασία, την οποία φυσικά υποφέρουν και οι άνθρωποι που ζουν εδώ, είναι και αυτή η οποία δίνει τον πλούτο σε όλη την περιοχή της Ραβένας και γενικότερα της Εμίλιας Ρωμάνια.
0: Άρα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, θεοφιλέστατε, η ζέστη θα είναι σε συνδυασμό με την υγρασία, με τον υγρό καιρό, θα είναι ανυπόφορη στην Ραβένα.
1: Είναι ανυπόφορη. Φανταστείτε το ότι μπορεί να έχει 30 βαθμούς και εμείς έχουμε αίσθηση εδώ ότι είναι 35 ή 36 βαθμούς, 5-6 βαθμούς Κελσίου παραπάνω. Είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: και σε κάποιες περιπτώσεις θα επηρεάζει και τις καλλιέργειες, αφού κάναμε λόγο για τις καλλιέργειες.
1: Ακριβώς. Είναι αυτός ο συνδυασμός του χώματος μαζί με την υγρασία και το νερό το οποίο υπάρχει στην περιοχή, η οποία δίνει και τον πλούτο στο χώμα και δίνει τον πλούτο στην όλη περιοχή.
0: Εκτός από τον Πάδο ποταμό, ποιους άλλους ποταμούς έχουμε στη Ραβένα?
1: Υπάρχει ο Ρένος, είναι ο Πανάκη και πάρα πολλά άλλοι μικροπόταμοι. Φανταστείτε το ότι ο Πάδος ποταμός είναι το μεγαλύτερο ποτάμι ολόκληρης Ιταλίας, μέσα στον οποίο έρχονται και άλλα τόσο τεχνικά όσο και φυσικά κανάλια, τα οποία στο ενδιάμεσό τους δημιουργούν έφορες και μεγάλες πεδιάδες. Ένας είναι ίσως ιστορικά ο γνωστότερος ποταμός ο οποίος υπάρχει στη Ραβένα και είναι ο Ρουβικόνας. Γιατί ο Ρουβικόνας? Γιατί ακριβώς στην περιοχή της Ραβένας ο Ιούλιος Καίσαρας θα συγκεντρώσει τα στρατεύματά του και περνώντας, κατακτώντας την περιοχή της Ραβένας και φτάνοντας στον ποταμό Ρουβικόνα, είπε το περίφημο «Alia Jacta Est», το οποίο σημαίνει «ο κύβος ερήφθη», και ξεκίνησε την εκστρατεία του για την Γαλλικία, τη σημερινή Γαλλία. Ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο ποτάμι, αλλά και το ιστορικά σημαντικότερο, είναι η διάβαση του Ρουβικόνα, ο οποίος και αυτός εκβάλλει στην περιοχή της Ραβένας, η οποία άνοιξε στον Ιούλιο Καίσαρα τον δρόμο για την Γαλατεία, για την κατάκτηση της Γαλατείας.
0: Θεοφιλέστατε, συναντάμε το ελληνικό στοιχείο στην πόλη της Ραβένας?
1: Το ελληνικό στοιχείο στην πόλη της Ραβένας δεν υπήρξε πάντοτε μεγάλο. Αυτό, για να το εξηγήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε για ποιον λόγο ήρθαν οι Έλληνες στην Ιταλία. Εκτός από τις μεγάλες και παλαιές ιστορικές κοινότητες όπως είναι της Βενετίας ή της Νεαπόλεως, όπου παραδοσιακά ήταν χώρες ελληνικών κοινοτήτων και παροικιών, η Ραβένα ουσιαστικά ποτέ δεν είχε αναπτύξει μια μεγάλη ιστορική ελληνική κοινότητα, σε αντίθεση με την γειτονική της Αγκώνα, στην οποία μέχρι και την περιοχή του, τη δεκαετία του 40, υπήρχε μια ακμάζουσα ελληνική κοινότητα. Υπήρχαν βέβαια, υπάρχουν κάποια ιστορικά στοιχεία παρουσίας Ελλήνων εκεί κατά τον περασμένο αιώνα, αλλά μιλάμε για οικογένειες οι οποίες δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κοινότητες. Μιλάμε περισσότερο για μεμονωμένες οικογένειες οι οποίες εγκαταστάθηκαν στην πόλη της Ραβένας. Αυτό γιατί μετά το 1950, κατά τη δεκαετία του 70-80, οι Έλληνες ερχόταν εδώ στην επιτοπλίστων για να σπουδάσουν. Το Πανεπιστήμιο της Ραβένας δεν ήταν τότε τόσο αναπτυγμένο, αλλά και δεν είχε σχολές οι οποίες ενδιέφεραν τους Έλληνες, οι οποίοι ερχόταν εδώ για να γραφούν στα Ιταλικά πανεπιστήμια. Η Μπολόνια υπήρξε το κέντρο της μετανάστευσης εντός εισαγωγικών των φοιτητών, οι οποίοι φεύγαν τις δεκαετίες εκείνες από την Ελλάδα για να σπουδάσουν. Έτσι, η Ραβένα δεν είχε ποτέ μία μεγάλη ελληνική κοινότητα, παρά μόνο ορισμένους μεμονωμένες καταστάσεις οι οποίες για κάποιους λόγους βρέθηκαν να κατοικούν εκεί.
0: Ποιες πανεπιστημιακές σχολές κάνατε λόγο για το Πανεπιστήμιο της Ραβένας? Και είναι αλήθεια αυτό ότι οι περισσότεροι τα παλαιότερα χρόνια σπούδαζαν στην Μπολόνια, στη Φλωρεντία, στη Ρώμα, στη Ρώμη, Θεοφιλέστατε, και όχι στη Ραβένα, δεν ήταν τόσο γνωστή για πανεπιστημιακές σπουδές. Επίσης και στον Μπάρι τα παλιά χρόνια ακούγαμε ότι πήγαιναν για σπουδές. Ποιες σχολές, πανεπιστημιακές σχολές, διαθέτει σήμερα η Ραβένα?
1: Τα τελευταία δεκαετία, ιδίως μετά το αρχές του 2000, δέχτηκε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάπτυξη το Πανεπιστήμιο της Ραβένας, ιδιαίτερα στο τμήμα Αρχαιολογίας και Βυζαντινής Ιστορίας. Σήμερα είναι ένα από τα πλέον αξιόλογα πανεπιστήμια αναφορικά με το θέμα της αρχαιολογίας, με ειδίκευση στην Βυζαντινή Ιστορία, το οποίο πραγματικά δίνει μία μάχη και έχει, πιστεύω, καταξιωθεί μέσα στον πανεπιστημιακό κόσμο ως πανεπιστήμιο, σε τέτοιο σημείο ώστε να συναγωνίζεται ακόμα και αυτό το μεσαιωνικό τμήμα της Οξφόρδης. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί έχει μεγάλες ειδικεύσεις αναφορικά με την βυζαντινή ιστορία. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ραβένα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Βυζάντιο, και εκεί οφείλει και την μεγάλη της έγκρη και την ιστορική της θέση. Επίσης, στη Ραβένα αυτή τη στιγμή υπάρχει μια καταξιωμένη, ίσως η πλέον καταξιωμένη σχολή στην Ευρώπη, δεν ξέρω αν και παγκοσμίως, ψηφιδωτών βυζαντινής παραδόσεως. Ξέρετε το ότι η Ραβένα είναι γνωστή για τα ψηφιδωτά της, τα βυζαντινά της ψηφιδωτά. Μιλάμε ότι σε τετραγωνικά είναι, βρίσκουμε στη Ραβένα την μεγαλύτερη έκταση ψηφιδωτών σε όλο τον κόσμο, τα οποία έχουν διασωθεί τουλάχιστον μέχρι τις μέρες μας. Και αυτό έδωσε την όθηση στους κατοίκους της πόλης, αλλά και στις πανεπιστημιακές αρχές της πόλης, να ιδρύσουν αυτήν τη σχολή μοσαϊκού, ψηφιδωτού μοσαϊκού, πάνοτε σε βυζαντινά πρότυπα, η οποία σιγά σιγά όμως εξελίσσεται και στα δυτικά πρότυπα του 19ου και του 20ου αιώνα, έτσι ώστε να είναι πάρα πολύ καταξιωμένοι. Αυτό το οποίο παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια σε σχέση με το Τμήμα Αρχαιολογίας και Βυζαντινών Ψηφιδωτών, ότι αρχίζει σιγά σιγά να ανοίγεται και προς τους Έλληνες. Έχουμε ορισμένα παιδιά τα οποία έρχονται στη Ραβένα από την Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως Εράσμους και άλλα, και για κάποιο εξάμηνο φοιτούν στο Πανεπιστήμιο της Ραβένας και στην σχολή των ψηφιδωτών.
0: Και κάνατε λόγο, Θεοφιλέστατε, για σπουδές υψηλού επίπεδου.
1: Ναι, το Πανεπιστήμιο της Ραβένας, ιδιαίτερα το τμήμα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, αυτή τη στιγμή θεωρώ εγώ προσωπικά το ότι είναι ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης, για να μην πω παγκοσμίως, διότι εκτός ότι υπάρχουν μεγάλες πανεπιστημιακές προσωπικότητες οι οποίες διδάσκουν σε αυτό, είναι λίγα τα πανεπιστήμια εκτός από τις Σορβόνης ή της Οξφόρδη, τα οποία προσφέρουν ειδίκευση στην βυζαντινή ιστορία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν στην Ευρώπη, και η βυζαντινή ιστορία δεν διδάσκεται όπως θα πρέπει να διδάσκεται στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Η Ραβένα έχει καταφέρει και έχει πρωτοπορήσει πανεπιστημιακά στο σημείο αυτό, δίνοντας ένα υψηλό επίπεδο μορφώσεως στους φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν τα προγράμματά της.
0: Στο σημείο αυτό, Θεοφιλέστατε, θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Θεοφιλέστατε, υπάρχουν Ορθόδοξοι στην πόλη της Ραβένας, εκτός από τους Καθολικούς, που είναι και το κύριο θρήσκευμα της Ιταλίας? Ναι.
1: Με ακούτε?
0: Ναι, ναι, Θεοφιλέστατε, λέω, υπάρχουν Ορθόδοξοι, λέω, ναι, στην πόλη της Ραβένας, εκτός, λέω, από τους Καθολικούς, που είναι και ο μεγαλύτερος, ναι, ναι, αριθμός των κατοίκων της Ιταλίας.
1: Η καθολική εκκλησία είναι η εκκλησία η οποία επικρατεί στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Αλλά και η Ορθοδοξία αυτήν τη στιγμή είναι η τρίτη θρησκευτική δύναμη στη χώρα. Διότι έχουν έρθει Ιταλοί και εργασία σε πάρα πολλούς μετανάστες, όπως είπα και προηγουμένως, από το Ανατολικό Μπλοκ. Ναι. Έτσι λοιπόν, στη Ραβένα αυτή τη στιγμή υπάρχουν Ορθόδοξες ενορίες οι οποίες ανήκουν στο Πατριαρχείο Ρουμανίας και μία στο Πατριαρχείο της Ρωσίας. Αλλά και εμείς σαν Οικουμενικό Πατριαρχείο έχουμε και την Ποιμαντική Διακονία αυτών οι οποίοι βρίσκονται κάτω από την Πνευματική Επιστασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
0: Ναι. Και υπάρχουν και προοπτικές εξέλιξεις πάντοτε σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις καταστάσεις στη ζωή μας, Θεοφιλέστατε. Συμφωνείτε?
1: Συμφωνώ. Με τη βοήθεια του Θεού προσπαθούμε αυτό το πίμνιο το οποίο έχουμε να το ποιμάνουμε και να του δώσουμε την δυνατότητα να προαχθεί πνευματικά. Βέβαια, σαν ελληνικό στοιχείο, όπως προείπα, δεν είμαστε πάρα πολύ στην πόλη της Ραβένας, αλλά ούκεν το Πολωτοεφ. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται εκεί αγαπούν την Εκκλησία, φροντίζουν την Εκκλησία, τόσο ο Μητροπολίτης, Σεβασμός Μητροπολίτης Ιταλίας κύριος Πολύκαρπος, όσο και εγώ σαν βοηθός του στην περιοχή αυτή, προσπαθούμε να είμαστε παρόντες στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων. Βρισκόμαστε σε μεγάλες θρησκευτικές εορτές, γιατί κάθε Κυριακή δυστυχώς δεν μπορούμε να τους έχουμε τη Θεία Λειτουργία. Υπάρχει πρόβλημα λειψανδρίας, πρόβλημα κληρικών στην Ιταλία. Αλλά τουλάχιστον τις μεγάλες θρησκευτικές γιορτές συβρίσκονται οι Έλληνες και γιορτάζουν όλοι μαζί, αλλά όχι μόνο οι Έλληνες, γιατί υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο των Ιταλών, οι οποίοι αγαπούν τόσο την Ελλάδα όσο και την Ορθοδοξία.
0: Και αυτό είναι, που μόλις αναφέρατε, είναι μεγάλη αλήθεια, ότι πραγματικά αγαπούν τους Έλληνες και το εκφράζουν με διάφορους τρόπους. Το βλέπουμε και κατά την επίσκεψή τους πολλές φορές στη χώρα μας, στην Ελλάδα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχουν οι Ιταλοί, πραγματικά αγαπούν την ιστορία, αγαπούν τον ελληνισμό, και οι περισσότεροι από αυτούς δεν αισθάνονται διαφορετικοί από εμάς τους Έλληνες. Δεν θα έλεγα το κλασικό «una faccia, una razza»,
0: ναι, ναι,
1: γιατί θα απλοποιούσε πάρα πολύ τα πράγματα. Αλλά αυτή τη στιγμή στην Ιταλία υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρεύμα φιλελλήνων, οι οποίοι πλησιάζουν την ελληνική παιδεία, την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική πίστη, την ορθοδοξία μας, και πραγματικά ζούμε εμείς εδώ πέρα ένα μικρό θαύμα από αυτής της επόψεως. Ακόμα και στη Ραβένα υπάρχουν άνθρωποι ιδιαίτερα μορφωμένοι και καλλιεργημένοι, οι οποίοι προσπαθούν να μάθουν την Ορθοδοξία, προσπαθούν να μάθουν τα ελληνικά, μαθαίνουν τα ελληνικά. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, διότι αυτή τη στιγμή στα σχολεία τα οποία έχουμε και τα οποία υπάρχουν στη Ραβένα, αλλά και στο Πανεπιστήμιο της Ραβένας, διδάσκονται τα ελληνικά σαν γλώσσα, τόσο τα αρχαία όσο και τα νέα ελληνικά. Οι περισσότεροι των Ιταλών ομιλούν την αρχαία ελληνική, γνωρίζουν, διαβάζουν την αρχαία ελληνική, και αυτό τους δίνει μία πρόσβαση και στα κείμενα τόσο των αρχαίων όσο και των πατέρων της Εκκλησίας, η οποία πατερική θεολογία αυτή τη στιγμή στην Ιταλική Χερσόνησο ζει μία άνθηση.
0: Και ακροατής αλλά και δύο ακροάτριες θέτουν το ακόλουθο ερώτημα, Θεοφιλέστατε, για το πώς βλέπουν, λέει, τους Έλληνες οι ντόπιοι κάτοικοι της Ραβένας. Αυτό είναι το ερώτημα. Πώς τους βλέπουν τι θα λέγαμε, Θεοφιλέστατε?
1: Αδελφούς, εγώ αυτό θα έλεγα. Εγώ πάντοτε αισθάνθηκα αδελφός ανάμεσα σε αδελφούς όλα αυτά τα 25 χρόνια τα οποία διακονώ στην Ιταλία. Ποτέ δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Πάντοτε οι πόρτες για μας, χάρη στην ιστορία μας και χάρη στην πίστη μας, ήταν ανοιχτοί. Βέβαια, εντάξει, τα προβλήματα και οι μικροκεφαλιές των ανθρώπων δεν λείπουν. Αλλά ως επί του πλήθων, οι περισσότεροι των ανθρώπων από τους άρχοντες έως και τους τελευταίους πολίτες βλέπουν ευμενή όματι τους Έλληνες, τον Ελληνισμό και την Ορθοδοξία.
0: Κάνατε λόγο προηγουμένως για τις ανάγκες του χριστεπώνυμου πληρώματος, του ορθόδοξου χριστεπώνυμου πληρώματος. Είπατε ότι υπάρχει και έλλειψη κληρικών τα τελευταία χρόνια στην Μητρόπολη Ιταλίας. Υπάρχουν κάποιες άλλες ανάγκες και κάποια προβλήματα που χρειάζονται επίλυση, Θεοφιλέστατε?
1: Ως επί το πλήστον, ίσως θα σας φανεί παράδοξο αυτό το οποίο θα σας πω, αλλά η Ιταλία πάντοτε ήταν και η Μητρόπολη Ιταλίας μια καθαρά ιεραποστολική Μητρόπολη. Δημιουργήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η πρώτη διοικητική πράξη την οποία έκανε ο οικουμενικός μας Πατριάρχης κύριος κ. Βαρθολομαίος, όταν πήρε τα ηνία του Οικουμενικού Πατριαρχείου μετά την εκλογή του, διότι ο Παναγιώτατος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ιταλία, την αγαπά ιδιαίτερα, και αυτή τη στιγμή την οποία μιλάμε βρίσκεται στην Ιταλία ο Παναγιώτατος σε μια επίσκεψη, σε μια επισκοπή κοντά στο Τωρίνο. Οπότε, αν και όταν οι Έλληνες ήταν μεγάλοι, εδώ μιλάμε για την πληθώρα Ελληνίων φοιτητών, φανταστείτε ότι η Μπολόνια τη δεκαετία του 70 και του 80 έφτανε κοντά στις 6.000 φοιτητές, περπατούσε στο δρόμο και άκουγε σε ελληνικά. Δεν υπήρχε όμως μια θρησκευτική βοήθεια των ανθρώπων αυτών. Τα τελευταία 25 ετία οργανώθηκε η Μητρόπολη κάτω από δύσκολες συνθήκες, ιδιαίτερα οικονομικές, από συνθήκες λειψανδρίας. Είμαστε σαν Έλληνες λίγοι κληρικοί εδώ, οι οποίοι προσπαθούμε να διακονήσουμε τεράστιες εκτάσεις. Φανταστείτε το ότι η περιοχή την οποία εγώ, όπως σας είπα, πιάνει τη σημερινή μια έκταση ίσα με αυτήν της Μακεδονίας και της Θράκης μαζί.
0: Θα μας πείτε σε πόσες περιοχές και σε ποιες πόλεις διακονείτε, αφού ακούσουμε πρώτα την ώρα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση», αναφερόμαστε στη σημερινή εκπομπή στο πώς διαμορφώνεται η ζωή και η καθημερινότητα των ανθρώπων στην Ραβένα στις μέρες μας. Καλεσμένος ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κωτιέου, κύριος Διονύσιος, βοηθός Επισκόπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Μας είπατε ότι διακονείτε σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή, Θεοφιλέστατε, με πολλές ανάγκες.
1: Με πάρα πολλές ανάγκες. Αυτήν τη στιγμή εγώ έχω κάτω από την συνεργατική μου περιφέρεια όλη την Εμίλια Ρωμάνια, και η οποία, όπως σας είπα, είναι τεράστια σαν έκθεση. Σε αυτήν, στις μεγαλύτερες πόλεις υπάρχουν, η Μητρόπολη έχει δημιουργήσει τόσο ελληνόφωνες όσο και σλαβόφωνες ενορίες, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες πόλεις όπως είναι η Πάρμα, Μόντενα, Μπολόνια είμαι εγώ, και από την πλευρά στην Ήμολα και σε άλλες πόλεις, αλλά και μισιόνι, όπως λέμε, δηλαδή αποστολές τις οποίες κατά σε τακτά χρονικά διαστήματα μεταβαίνει ο ιερέας και τελεί την Θεία Λειτουργία. Άλλες φορές σε χώρους, σε ναούς τους οποίους μας παραχωρούν για την ευκαιρία οι Ρωμαιοκαθολικοί, ή άλλες φορές σε σπίτια. Όπως πάρα πολλές φορές τρέχουμε σε όλη αυτή την περιοχή για την τέλεση γάμων, για την τέλεση μυστηρίων, βαπτίσεων ή κηδιών. Αλλά φανταστείτε ότι οι αποστάσεις εδώ είναι τεράστιες, δηλαδή από τη μία άκρη της περιφέρειας μέχρι την Άρινα είναι γύρω στα 800 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Φανταστείτε το ότι είναι μεγάλες οι αποστάσεις και οι Έλληνες σκορπισμένοι σε όλη την περιοχή αυτή να είναι. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθούμε όμως με τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη των ανθρώπων, γιατί πραγματικά βιώνουμε την αγάπη των ανθρώπων και των πιστών, να απεξέλθουμε στο ποιμαντικό μας έργο όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Θεοφιλέστατε, λαμβάνουν χώρα στη Ραβένα πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και συνέδρια που να έχουν σχέση με την Ελλάδα?
1: Με την Ελλάδα εδώ είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θέτετε, αγαπητέ μου και σας, κύριε Γιαννακόπουλε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να δημιουργήσουμε ακόμη γέφυρες επικοινωνίας. Παρόλες προσπάθειες τις οποίες τόσο εγώ προσωπικά έκανα όλα αυτά τα χρόνια με τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα και με άλλες πολιτιστικές οργανώσεις, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάποιες γέφυρες επικοινωνίες ανάμεσα στην Ελλάδα και στη Ραβένα, η οποία δυστυχώς παραμένει μέχρι τις μέρες μας για πολλούς άγνωστοι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το αφιέρωμα αυτό το οποίο κάνετε, γιατί η Ραβένα είναι μέρος του Βυζαντίου και αποτελεί τη δόξα του Βυζαντίου στην Δύση. Παρόλα αυτά όμως, παρόλα την σχετική απουσία, μην πω απόλυτη, από ελληνικής πλευράς, οι ίδιοι εδώ πέρα οι κάτοικοι και τόσο ο Δήμος όσο και το Πανεπιστήμιο καθημερινά έχουν, σε καθημερινό επίπεδο σχεδόν έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις οι οποίες αναφέρονται στο Βυζάντιο και αναφέρονται στον ελληνισμό του Βυζαντίου και πώς αυτός αναπτύχθηκε στην Ιταλική Χερσόνησο, όπως επίσης υπάρχουν εβδομάδες μελέτης, εβδομάδες ελληνικής φιλοσοφίας, εβδομάδες πολιτιστικές που έχουν να κάνουν γενικότερα με την ιστορία μας, την παράδοσή μας και τη γλώσσα μας. Υπήρχε ένα μεγάλο συνέδριο για την ελληνική γλώσσα πριν από ένα μήνα στη Ραβένα. Υπήρχε ένα άλλο μεγάλο διεθνές συνέδριο στη Ραβένα, ορθόδοξη παρουσία στην Ιταλία κατά τους ύστερους Βυζαντινούς χρόνους. Συνέδρια τα οποία δίνουν την μαρτυρία τους μέσα στον κόσμο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα δεν καταφέραμε, την Ελλάδα ακόμη δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε τις απαιτούμενες γέφυρες για να μπορέσουμε και εμείς να εκμεταλλευτούμε πνευματικά πάντοτε αυτές τις πνευματικές ευκαιρίες τις οποίες μας δίδονται.
0: Έχουμε κάποια άλλα συνέδρια που πραγματοποιούνται σε διάφορα άλλα επιστημονικά πεδία?
1: Όπως υπάρχουν επίσης το συνέδριο το οποίο αναφέρεται στην τέχνη, στο γενικότερο επίπεδο, γλυπτική, παλαιοχριστιανική, χριστιανική, η έννοια των ψηφιδωτών. Ιδιαίτερα όμως η Ραβένα φημίζεται και για το φεστιβάλ λογοτεχνίας της, γιατί στη Ραβένα βρίσκεται το κενοτάφιο του Ντάντε Αλιγκέρι. Ξέρετε, ο Ντάντε Αλιγκέρι υπήρξε ο μεγαλύτερος ποιητής της Ιταλίας και είναι αυτός ο οποίος θα κατασκευάσει τη λεγόμενη Ιταλική γλώσσα. Και μέσα στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο λογοτεχνικού περιβάλλον εμφανίζονται και νέοι λογοτέχνες ελληνικής καταγωγής. Είχαν προσκαλέσει, μη διαφεύγει το όνομα, 2-3 την περασμένη φορά, αυτό γίνεται κατά το μήνα Μάρτιο συνήθως, οι οποίοι πραγματικά είχαν μια άριστη παρουσίαση της σύγχρονης λογοτεχνίας στην Ελλάδα.
0: Είπατε ότι πραγματοποιείται αυτό το συνέδριο λογοτεχνίας στον ποιητή, ο οποίος κατάγεται από τη Ραβένα, Ντάντε Αλιγκέρι.
1: Όχι, κατάγεται από τη Φλωρεντία.
0: Από τη Φλωρεντία, ναι.
1: Αλλά οι Φλωρεντίνοι τον διώξανε.
0: Α,
1: το στείλανε στη εξορία στη Ραβένα, πέθανε στη Ραβένα και μετά τον κλέψανε και τον πήγανε πεθαμένο στην πόλη τους.
0: Υπάρχει μια ιστορία. την οποία...
1: Ιστορικά ανέκδοτα, ναι.
0: μου την θυμήσατε. Νομίζω ότι είναι από τη, αποκλειστικά από τη Ραβένα, αλλά κατάγεται από την Φλωρεντία. Ναι, εξού υπάρχει και το δίπλωμα γλωσσομάθειας που στην Ελλάδα που δίνουν οι σπουδαστές που θέλουν να πάρουν πιστοποίηση της ιταλικής γλώσσας, τον Ντάντε Αλιγκέρι.
1: Μπράβο.
0: Θεοφιλέστατε, είπατε ότι γίνονται διάφορα συνέδρια βυζαντινολόγων. Σε αυτά τα συνέδρια δεν συμμετέχουν Έλληνες επιστήμονες?
1: Δυστυχώς όχι. Μην με ρωτάτε, γιατί δεν το γνωρίζω. Δεν ξέρω για ποιον λόγο. Σας λέγω ότι ίσως δεν καταφέραμε ανάμεσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα να δημιουργηθούν οι κατάλληλες
0: γέφυρες, όπως είπατε και προηγουμένως. Ναι, απλά δεν τους έχουν προσκαλέσει, γιατί νομίζω ότι θα θέλανε να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο συνέδριο.
1: Ναι, γιατί είναι φημισμένοι, έρχονται από όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Είναι τα μεγαλύτερα.
0: Θεοφιλέστατε, πού πιστεύετε ότι οφείλεται η μεγάλη τουριστική ανάπτυξη της Ραβένας?
1: Φυσικά στα βυζαντινά της ψηφιδωτά. Όπως σας είπα και προηγουμένως, αυτή τη στιγμή η Ραβένα έχει τους μεγαλύτερους θησαυρούς στην Δύση Βυζαντινής προελεύσεως. Βέβαια στον κόσμο ίσως θεωρούν περισσότερο την Βενετία, και η Βενετία έχει αρκετά πράγματα, αλλά όχι όπως αυτά η Ραβένα. Η Ραβένα, αν μου επιτραπεί η έκφραση, είναι μία Κωνσταντινούπολη πριν την Αγία Σοφία. Τέτοιος είναι ο πλούτος από άποψη μοσαϊκών αυτής της πόλεως, στην οποία πραγματικά δείχνει την έγκλη της Κωνσταντινούπολης την εποχή του Ιστινιανού, πριν όμως γίνει η Αγία Σοφία, γιατί με την κατασκευή της Αγίας Σοφίας περνάμε σε άλλα επίπεδα στην βυζαντινή τέχνη. Αλλά χιλιάδες κόσμοι καταφθάνουν κάθε μέρα στη Ραβένα από όλη την Ευρώπη και θα έλεγα από τον κόσμο, για να θαυμάσουν τα ψηφιδωτά της, τα οποία θεωρούνται ως πλέον και τα καλύτερα συντηρούμενα σε όλο τον κόσμο. Μην ξεχνάμε το ότι μετά τη Ραβένα, ακόμα και στο ελληνικό χώρο πριν της Μονής Δαφνίου και της Νέας Μονής της χώρας, δεν βρίσκουμε μοσαϊκά σε τέτοια έκταση πλέον.
0: Θεοφιλέστατε, έχουμε το εξής ερώτημα από κάποιους ακροατές. Θέλουν να μάθουν για το καθημερινό κόστος, λέει, της ζωής. Ποιο είναι αυτό? Είναι υψηλό, είναι χαμηλό? Ίσως να θέλουν να συγκρίνουν και με τη χώρα μας. Στη Ραβένα, λέει, η καθημερινή ζωή είναι δύσκολη, μας λέει μια ακροάτρια.
1: Η καθημερινή ζωή στη Ραβένα, στην περιοχή εδώ πέρα, είναι σχετικά ακριβή. Βέβαια και οι μισθοί είναι πολύ πιο ανεβασμένοι από ό,τι έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά η ζωή γενικά στην Ιταλία, σε μια μέση οικογένεια, είναι κάπως ακριβή. Αυτό φυσικά οφείλεται και στο κλίμα, διότι όταν έχεις 8 μήνες υγρασία και κρύο, γίνεται πραγματικά η κατάσταση κάπως εντελώς διάφορη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Σε γενικό όμως επίπεδα, η περιοχή εδώ πέρα δεν αντιμετωπίζει ούτε πρόβλημα εργασίας, ούτε οικονομικό πρόβλημα. Υπάρχει εργασία, υπάρχει πάρα πολύ εργασία. Ο κόσμος γενικά απολαμβάνει καλά οικονομικά έσοδα. Είναι μια περιοχή την οποία εγώ προσωπικά θα χαρακτήριζα ως πλούσια.
0: Ναι. Με ποια επαγγέλματα καταπιάνονται οι κάτοικοι?
1: Με οτιδήποτε επάγγελμα μπορείτε να φανταστείτε. Από τα αγροτικά επαγγέλματα.
0: Εκτός από τα αγροτικά που μας μιλήσατε, Θεοφιλέστατε, στην αρχή της εκπομπής.

0: Ναι, όλα τα επαγγέλματα τα οποία συναντάμε
1: Συναντάμε
0: παραδοσιακά
1: παραδοσιακά σε όλες τις.
0: και στην Ελλάδα. Ναι, τα πάντα, υπάρχουν τα πάντα. Οι άνθρωποι είναι μια ωραία, όμορφη, επαρχιακή πόλη. Έχει χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητος.
1: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε.
0: Έχει χαμηλό επίπεδο εγκληματικότητας η Ραβένα, διότι
1: Είναι
0: ακριβώς
1: ήσυχη
0: υπάρχει
1: πόλη,
0: δουλειά για όλους.
1: γιατί έχουν συνδυάσει και λίγο στο μυαλό τους την Ιταλία λίγο με τη φασαρία κάποιοι άνθρωποι.
0: Είναι, όχι, εδώ στα δικά μας τα μένει εντελώς διαφορετικά. Δεν υπάρχουν εδώ περισσότερο οι καταστάσεις και οι νοοτροπίες είναι γερμανικές παρά νότιο-ιταλικές, χωρίς αυτό να θέλει να σημαίνει τίποτα. Πολλά από αυτά, ξέρετε, είναι και μύθοι
1: Έτσι.
0: Μητροπολιτάνοι, είναι μύθοι των πόλεων.
1: Έτσι
0: Η
1: ακριβώς.
0: περιοχή της Ραβένας είναι μια περιοχή η οποία όμως είναι εύπορη, υπάρχει χρήμα, κινείται χρήμα και υπάρχει εργασία. Και αυτό είναι το βασικότερο. Γι' αυτό και έχει φέρει πάρα πολλούς μετανάστες, γιατί αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη εργασίας, έχει ανάγκη εργατικών χεριών.
1: Καλά
0: Και για
1: κάνετε
0: τη
1: και.
0: βιομηχανία της και για τα χωράφια της και για παντού.
1: Έτσι είναι. Εξάλλου, επισκεπτόμενος μία πόλη, διαπιστώνεις η διεισόμαση και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτήν. Συνήθως ακούμε πολλές φορές από άλλους ανθρώπους, αλλά αν δεν πάμε οι ίδιοι να δούμε κάποια πράγματα, έτσι δεν είναι, θεοφιλέστατε.
0: Ναι,
1: Γιατί ο κάθε άνθρωπος
0: βέβαια.
1: μπορεί να λέει ό,τι θέλει, οτιδήποτε θέλει, οτιδήποτε σκέπτεται.
0: Αυτά είναι προκαταλήψεις οι
1: Έτσι.
0: οποίες έχουν να κάνουν με κάποια άλλη εποχή και έχουν να δηλώσουν κάποια άλλα στεγανά κάποιων
1: Έτσι.
0: άλλων εποχών. Σήμερα τα πράγματα δεν είναι έτσι στην Ιταλία. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, αλλά πολλές φορές καλλιεργούνται ως τουριστικοί μύθοι.
1: Κάναμε λόγο για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Κατά τη διάρκεια του χρόνου στην Ραβένα αναβιώνουν έτσι κάποια ήθη, έθιμα που να έχουν σχέση με την τοπική παράδοση της Ραβένας.
0: Ναι,
1: Θεοφιλέστατε.
0: βέβαια. Εδώ, τόσο κατά την περίοδο του Χριστουγέννων, όπου χαρακτηριστικά η Ραβένα φημίζεται για τις ζωντανές φάτνες της, δηλαδή αναπαράσταση της σκηνής της γεννήσεως, η οποία διεξάγεται στο κέντρο της πόλης, είναι φημισμένη σε όλη την Ιταλία με μια μεγαλοπρεπή πομπή των μάγων, οι οποίοι εισέρχονται στην πόλη και ακριβώς στην κεντρική πλατεία κοντά στον ναό του Αγίου Βιταλίου υπάρχει στημένη από ανθρώπους ολόκληρη σκηνή της γέννησης και πραγματικά είναι κάτι το φαντασμαγορικό, κάτι το υπέροχο. Και φυσικά όλες οι καταστάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν όλες αυτές τις παραδόσεις, τοπικές παραδόσεις που πολλές από αυτές τις συναντάμε και στην απέναντι πλευρά στην Ήπειρο και έχουν να κάνουν με το Πάσχα, με την αναγέννηση της φύσης, με τα πρώτα σιτηρά τα οποία, το πρώτο καρπούς οι οποίοι δίνει η γη και συνδέονται με τις εορτές του Πάσχα. Και πραγματικά δείχνουν το ότι τελικά ανάμεσα στις δύο όχθες της Ανδριατικής υπάρχει κοινή πολιτιστική παράδοση μέσα στους αιώνες.
1: Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις σήμερα στη Ραβένα.
0: Σε όλη την Ιταλική Ριβιέρα, η περιοχή εκεί λέγεται Ιταλική Ριβιέρα, διότι είναι ο χώρος, είναι παραθαλάσσια Ραβένα, οπότε φαντάζεστε ότι γίνεται παραθαλιστικό θέρετρο για όλους αυτούς οι οποίοι σαν και εμένα ζούμε στην ενδοχώρα, ζούμε στα εσωτερικά της χώρας. Υπάρχουν μεγάλα πολιτιστικά, υπάρχει το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας, το οποίο ξεκινά στις 20 Ιουλίου, το οποίο συγκεντρώνει συζητήσεις και ανθρώπους από όλου τον κόσμο, όπως και το Φεστιβάλ Ντάντε Αλιγκέρι, το καλοκαιρινό, το οποίο έχει να κάνει σχετικά με την λογοτεχνία σε διάφορες φάσεις, κυρίως με την μοντέρνα λογοτεχνία έχει να κάνει, ενώ με την παραδοσιακή λογοτεχνία έχει να κάνει εκείνο του χειμώνα. Αυτά είναι τα δύο μεγάλα ραντεβού, οι δύο μεγάλες πολιτιστικές συναντήσεις της Ραβένας για το καλοκαίρι, το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας και το Φεστιβάλ Μοντέρνας Λογοτεχνίας.
1: Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, Θεοφιλέστατε, και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας μας.

0: Αναφερόμαστε στην Ραβένα σήμερα. Συνομιλούμε με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κωτιέου, τον κύριο Διονύσιο. Κάνατε λόγο, Θεοφιλέστατε, για το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του καλοκαιριού και συγκεκριμένα το μήνα Ιούλιο και το Dante Alighieri. Όπως μας είπατε, έχουμε κάποια άλλη εκδήλωση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ή του φθινοπόρου?
1: Το φθινόπωρο εισερχόμαστε σε μια άλλη μεγάλη εκδήλωση, την οποία γίνεται και έχει να κάνει με τη λεγόμενη Βεντέμια, δηλαδή με τον Τρίγο. Η περιοχή παράγει, ξέχασα να σας πω, και εξαιρετικά κρασιά, όπως είναι μεγάλες ποικιλίες τις οποίες έχουμε εμείς εδώ στην περιοχή, είναι το Σαν Τζοβέζε. Και υπάρχει μεγάλη γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις και γιορτές, οι οποίες έχουν να κάνει σχέση με το κρασί, και εκεί πάλι έρχεται η συνάντηση με την απέναντι όχθη της Ανδριατικής, με την Ελλάδα, γιατί το πρώτο μέρος συνήθως είναι αφιερωμένο στον αρχαίο θεό Διόνυσο, τον θεό του κρασιού, τον οποίος και η παράδοση γύρω από τον Διόνυσο, η οποία πραγματικά αναβιώνει και δίνει ένα υπέροχο φεστιβάλ στην πόλη της Ραβένας το Σεπτέμβριο.
0: Φημίζεται, όπως είπατε και εσείς, η πόλη της Ραβένας για τα κρασιά, και έχουμε και αυτήν την πολύ σημαντική εκδήλωση που πραγματοποιείται κατά την διάρκεια του φθινοπόρου με επίκεντρο το κρασί και τα φημισμένα σταφύλια της Ραβένας που παράγουν αυτόν τον εξαιρετικό ίνο, Θεοφιλέστατε, και επισκέπτονται την πόλη της Ραβένας αρκετοί Έλληνες
1: κατά τη διάρκεια του φθινοπόρου, τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Γιατί είναι και πολλοί πλέον στην Ελλάδα που ασχολούνται με το κρασί.
1: Ναι.
0: Σε σχέση με το παρελθόν είναι πάρα πολύ οι συνάνθρωποι μας στην Ελλάδα που ασχολούνται επαγγελματικά με το κρασί.
1: Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν όντες, αρχίζουν τα τελευταία χρόνια, υπάρχουν καλές και μεγάλες εμπορικές συναλλαγές ανάμεσα στην Ελλάδα και στην περιοχή της Ραβένας, και σχετικά με τα κρασιά, αλλά και σχετικά και με τα είδη γηνής, το οποίο, όπως είπατε, εξάγονται σε όλη την Ευρώπη. Και πραγματικά τα τελευταία χρόνια αρχίζουν και αρκετοί Έλληνες να έρχονται στην Ραβένα για να επισκεφτούν την πολιτιστική μας κληρονομιά, η οποία βρίσκεται στην Ιταλική πόλη της Ραβένας. Ένας τουρισμός ο οποίος και θρησκευτικός, αρκετές ενορίες και μητροπόλεις οργανώνουν εκδρομές και έρχονται για να δούνε και να θαυμάσουν τα ψηφιδωτά της Ραβένας, όπως και αρκετός τουρισμός, τον οποίο εγώ θα χαρακτήριζα περισσότερο κουλτουράλε, οι οποίοι έρχονται με σκοπό να δούνε πραγματικά και να μελετήσουν αυτούς τους θησαυρούς.
0: Είναι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για συγκεκριμένο σκοπό, για συγκεκριμένο λόγο, όπως μας είπατε, Θεοφιλέστατε, για να δουν όλα αυτά τα μνημεία, τα περίφημα, τα εξαιρετικά μνημεία, θρησκευτικά μνημεία. Αν θα θέλαμε να κατονομάσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης της Ραβένας σε σχέση με άλλες πόλεις της Ιταλίας, ποια θα λέγαμε ότι είναι αυτά? Και με το ερώτημα αυτό να ολοκληρώσουμε την συνομιλία μας, αν και θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες για την Ραβένα.
1: Όντως, η ιστορία της Ραβένας είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά είναι θαυμάσια. Μην ξεχνάμε το ότι η Ραβένα υπήρξε η τελευταία πρωτεύουσα της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, αλλά και μία από τις σπουδαιότερες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στη Δύση, με τη δημιουργία της Εξαρχίας της Ραβένας, η οποία επιβίωσε μέχρι τον 8ο αιώνα. Σήμερα είναι απλά μία όμορφη πόλη, η οποία δίνει αυτό το αίσθημα της ομορφιάς, το αίσθημα της ιστορικής συνέχειας. Είναι μια πόλη την οποία, όταν κάποιος την επισκέπτεται, πιστεύω εγώ πραγματικά, ξεκουράζεται πνευματικά. Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ραβένας είναι ότι δίδει αυτό τον μεγάλο πνευματικό πλούτο, αυτό το πνευματικό θησαυρό με τους θησαυρούς, την πνευματική ανάπαυση, συγγνώμη, τους θησαυρούς, τους οποίους οποίος παρέχει, που σε ξεκουράζει πνευματικά και σε γεμίζει σαν άνθρωπο, και ιδιαίτερα εμάς τους Έλληνες μας κάνει ιδιαίτερη περήφανους σαν Έλληνες. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ραβένας είναι αυτό, η πνευματική ξεκούραση την οποία προσφέρει.
0: Μια πόλη που συνδυάζει, θα λέγαμε, για τον επισκέπτη τα πάντα.
1: Τα πάντα. Από το καλό φαγητό, η περιοχή της Εμίλιας Ρωμάνιας θεωρείται προορισμός των καλοφαγάδων.
0: Ποιο είναι το παραδοσιακό φαγητό της Ραβένας, μιας και κάνατε λόγο?
1: Η κάθε πόλη έχει το δικό της φαγητό. Είναι ένα Ραβένα ιδιαίτερο, και έχει να κάνει σχέση με τα ζυμαρικά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ιδιαίτερος τύπος ζυμαρικών, τον οποίο κάνουν στη Ραβένα και ονομάζονται τορτελίνι. Αυτά τα οποία φτιάχνουν και στην Πολόνια, αλλά είναι διαφορετικά με αυτά τα οποία φτιάχνουν. Με ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Κάθε περιοχή βάζει και κάτι δικό της, μια δικιά της πινελιά.
1: Και κάτι δικό της. Και φυσικά το υπέροχο κρασί της. Το υπέροχο Σαντζοβέζε, το οποίο φέρνει την καρδιά του ανθρώπου.
0: Από μια σπάνια ποικιλία σταφυλιών παράγεται.
1: Από μια σπάνια ποικιλία, όλη η περιοχή εδώ είναι φημισμένη. Ενώ η περιοχή της Εμίλια, δηλαδή όπου είναι η Ραβένα, έχουμε να κάνουμε με το Σαντζοβέζε, από την άλλη πλευρά της Μπολόνιας προς το Μιλάνο έχουμε να κάνουμε το Λαμπρούσκο. Είναι πραγματικά κρασιά τα οποία αξίζουν ένα γαστρονομικό ταξίδι σε όποιον αγαπά πραγματικά την καλή κουζίνα.
0: Να γευτούν και τα κρασιά, πέρα από τις πολλές ομορφιές, όσοι βρεθούν στην Ραβένα, και ευχόμαστε στους ακροατές και στις ακροάτρες που μας ακούνε να την επισκεφθούν. Συν Θεό, κάποια στιγμή.
1: Τους προσκαλούμε και θα είναι μεγάλη μας χαρά. Μην αφήνουμε αυτούς τους θησαυρούς πολιτιστικούς χωρίς να τους επισκεφτούμε και να τους κάνουμε ξανά δικούς μας πνευματικά.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή επικοινωνία την οποία είχαμε, να σας ευχηθούμε έτη πολλά στο έργο σας. Θεοφιλέστατε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χαρά να μιλήσουμε και να περάσουμε αυτή την ώρα όμορφα μαζί σας. Σας ευχαριστώ εσάς και τους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, στην σημερινή εκπομπή με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κωτιέο, τον κύριο Διονύσιο. Ο Θεοφιλέστατος είναι βοηθός επισκόπου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιταλίας. Μας περιήγησε με κάθε λεπτομέρεια στην Ραβένα σήμερα.

Η Ραβένα σήμερα. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή Αναγνώσματα διαβάζουμε το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή» από τις εκδόσεις «Ψηφίδα». Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοταρίδης.

Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Ο πόλεμος αυτός επέφερε μεγάλο πλήγμα με τη δημιουργία όλων των εθνικών κρατών της Ευρώπης. Και εθνικά κράτη σήμαιναν σύνορα, διακρατικές εμπορικές συμφωνίες, τελωνία, δασμοί κτλ, τα οποία περιόρισαν την μετακίνηση των κοσμοπολιτών Ελλήνων, περιορίζοντας έτσι και το μέγεθος των εμποροβιομηχανικών δραστηριοτήτων τους και το μέγεθος της αγοράς στην οποία απευθύνονταν. Παραδείγματος χάρη, ο Έλληνας παραγωγός μηχανών τρένων στην Τρανσιλβανία, τις οποίες χρησιμοποιούσε ολόκληρη η Αυστριακή Αυτοκρατορία, τώρα περιορίστηκε στα στενά όρια του νέου κράτους της Ρουμανίας που δημιουργήθηκε και δεν μπορούσε να εξαγάγει τις μηχανές του εύκολα και σε ανταγωνιστική τιμή, διότι έμπαιναν δασμοί εξαγωγής, δασμοί εισαγωγής κτλ. Επίσης, οι εθνικοί ανταγωνισμοί για το ποιος θα διαδεχτεί τα περισσότερα εδάφη της αποχωρούσης από την Ευρώπη Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχαν οξύνει αρκετά τα εθνικιστικά πνεύματα με τους γειτονικούς λαούς. Με άρνηση της Σερβίας και της Τσεχοσλοβακίας, της μικρής Αντάντ από τον πόλεμο, η οποία υποκινήθηκε από τη Γαλλία και τον στρατηγό Φρανσέ Ντεπερέ, δεν έγινε δεκτή το 1921 η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Δουνάβεως, με αποτέλεσμα να δοθούν προνόμια στους Εβραίους των παραδουνάβιων περιοχών σε βάρος των Ελλήνων, που μέχρι τότε ήταν η απόλυτη κυρίαρχη στην αυσπλοεία, στο εμπόριο, στη βιομηχανία, στον τραπεζικό τομέα, σε όλα τα κράτη, καθ' όλο το μήκος του Δούναβη. Το ίδιο συνέβη και το 1948 με την άλλη διεθνή σύσκεψη για τον Δούναβη. Οι σφαγές και οι γενοκτονίες. Τους εμπορικούς ανταγωνιστές των Ελλήνων, τους Εβραίους, ενίσχυσαν με πρωτοφανή κρατικά προνόμια τόσο το Δεύτερο Ράιχ όσο και η Αυστρο-Ουγγαρία, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να στηρίξουν ολόκληρη την επικτατική πολιτική τους πάνω στο γερμανοεβραϊκό κεφάλαιο, όπως κάνουν σήμερα και οι Αμερικάνοι. Πάνω σε αυτό το κεφάλαιο στηρίχτηκαν οι γερμανικές αυτοκρατορίες, Δεύτερο Ράιχ και Αυστρία, για τη διείσδυση και την εξασφάλιση μερηδίου των πετρελαϊκών πηγών στη Μέση Ανατολή. Επειδή η κυριέρχη αστική τάξη της υποδιάλυσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν οι Έλληνες και οι Αρμένοι, μεταπράτες κυρίως των αγγλογαλλικών συμφερόντων, έπρεπε να βγουν από τη μέση τα ελληνοαρμενικά κεφάλαια για να επιτευχθεί αυτή η διείσδυση των Γερμανών και να αντικατασταθούν από άλλα, άλλης εθνικότητος. Αυτά τα άλλα ήταν τα γερμανοεβραϊκά κεφάλαια, τα οποία θα βοηθούσαν τους Τουρκοεβραίους να πάρουν τη θέση των Ελλήνων και των Αρμενίων, εξασφαλίζοντας έτσι τη διείσδυση στην Ανατολή, πάγιο εθνικό στόχο των Γερμανών το 19ο και τον 20ο αιώνα. Οι Έλληνες και οι Αρμένοι λοιπόν σφαγιάστηκαν για να εξυπηρετήσουν τον ανωτέρο σκοπό των Γερμανών. Άπαντες ερήφθησαν εις τους δρόμους, με τας οικογενείες των και τας θέσεις των κατέλαβαν οι Τούρκοι, οι Γερμανοί και οι Ισραηλίτες. Εφόσον παρέρχεται ο χρόνος, η γερμανική φιλοξήρα μεταβάλλει εις έρημον και εις νεκροταφείο ολόκληρων των ελληνικών πληθυσμών, διότι η εκδίωξη των Άγγλων είχε ως συνέπεια και την εκδίωξη των Ελλήνων κατά των αγριότερων τρόπων. Τα θεμέλια του ελληνικού ισχυρού και πολυχρονίου οικοδομήματος υποσκάπτονται ασφαλώς υπό των Τούρκων, Γερμανών και Γερμανοεβραίων. Αναφέρει μήπως η ιστορία μας παρόμοιο γεγονός εκ μέρους των Άγγλων, των Γάλλων και των Ρώσων? Το ελληνικό εμπόριο της Ρωσίας κατέχει την πρώτη θέση εις την Αγγλία και κυριαρχεί μέχρι των Ινδιών το μέγα κατάστημα ράλι,
το οποίο τροφοδοτεί χιλιάδες Ελλήνων υπαλλήλων. Αλίμονον αν αυτή η φιλοξήρα της Ανατολής επεκταθεί και στην Αίγυπτον. Αυτό θα εσήμανε τον όλεθρον και την καταστροφή κάθε ελληνικού, όπως και στην Τουρκία. Φαίνεται καθαρά λοιπόν ότι η εχθρός ήταν το ελληνικό κεφάλαιο, αυτό για το οποίο δολοφόνησαν τον Πατρικοσμά και όχι ο απλός ελληνισμός. Όμως, ενόσο θα έμενε εκεί ελληνισμός, το κεφάλαιο θα αναγεννιόταν. Γι' αυτό και η λύση που προώθησαν οι Γερμανοί, την οποία και επέβαλαν στους Νεότουρκους, ήταν η πλήρης εξαφάνιση του ελληνισμού. Αυτούς εδώ, τι τους φυλάτε, ενόσο αφήνετε αυτά εδώ, τα κοδωνοστάσια και τα σχολεία, σεις θα είστε οι ήλωτες των Ελλήνων. Αυτό ήταν και το περίφημο σύνθημα της έναρξης της μεγαλύτερης γενοκτονίας της ευρωπαϊκής ιστορίας. 11 εκατομμύρια Αρμένοι, 1 εκατομμύριο Έλληνες και 800.000 Ασσύριοι σφαγμένοι, συν 1,2 εκατομμύρια Έλληνες διωγμένοι, συν 2 εκατομμύρια αγνοούμενοι και προφανέστατα τουρκεμένοι, όπως το εξέφρασε ο αρχηγός των γερμανικών διοικητών της Τουρκίας, στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερς. Τη ενόχω συνεργασία των συμμαχικών δυνάμεων της Δύσεως, Γερμανίας και Αυστρο-Ουγγαρίας κατά τα έτη 1914-1918 εσφάγει υπό των νεότουρκων ολόκληρον το αρμενικόν έθνος και εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων βιαίως απεσπάστησαν από τας εστίας των και απέθανον εν τη εξορία. Θα γράψει ο εκτραπεζούντας Πόντου Μικράς Ασίας Μητροπολίτης, κατοπινός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος, που θα αναδειχθεί σε Αρχιεπίσκοπο τον Όχι το 1940. Και οι διωγμοί αυτοί δεν έχουν σχέση, όπως βλέπουμε, με την μεγάλη σφαγή του 1922 και την αποκαλούμενη Μικρασιατική καταστροφή, αλλά με τα γεγονότα από το 1910, στα οποία επεκράτησαν οι Νεότουρκοι ως το 1919. Και αυτίκος Μάρτης Νικόλαος Ροδάς, ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος, όπως και δεκάδες χιλιάδες άλλοι μάρτυρες, Έλληνες και ξένοι και ντοκουμέντα, έγραψε τις μαρτυρίες που αναφέρουμε το 1916 στη Μυτιλίνη.

Με τη συνθήκη της Λοζάνης εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή των πληθυσμών οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Ήμβρου και της Τενέδου, ενώ οι Έλληνες της Αλεξανδρέτας και του Χατάη, επειδή υπάγονταν θρησκευτικά στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, δεν συμπεριλήφθηκαν στην ανταλλαγή. Οι Τούρκοι όμως δεν σεβάστηκαν καθόλου τη συνθήκη, παρά τη φιλία Βενιζέλου Ατατούρκου. Το 1932 αρχίζουν να ξαναεφαρμόζουν τον νόμο περί εξυβρίσεως του τουρκισμού και το 1935 εφαρμόζουν τον νόμο 2007, αναγκάζοντας 20.000 Έλληνες να φύγουν από την Κωνσταντινούπολη, στέλνοντάς τους εργάτες στην ενδοχώρα. Το 1941 κάνουν επιστράτευση των νεαρών άνω των 25 ετών για τα τάγματα εργασίας. Το 1942 εφαρμόζουν τον εξοντωτικό κεφαλικό φόρο Βαρλίκ. Το 1948 εφαρμόζεται ο νόμος για την οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας από τον φίλο του Ελευθερίου Βενιζέλου Ισμέτ Ινονού, με τον οποίο αφαιρούνται όλες οι ξένες εμπορικές αντιπροσωπείες από Έλληνες ομογενείς. Το σημαντικότερο πλήγμα όμως, που σήμανε και το οριστικό τέλος του ελληνισμού, το έδωσαν τα στημένα γεγονότα του 1955. Τότε, κάποιος πράκτορας των Τούρκων, ο Οκτάι Εγκίν, τοποθέτησε βόμβα στο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη και ως αντίπεινα, ο τουρκικός όχλος της Κωνσταντινούπολης ξεσηκώθηκε και κατέστρεψε οτιδήποτε το ελληνικό. 10 νεκροί Έλληνες, 600 τραυματίες, βιαστήσεις Ελληνίδες 200, καμένες εκκλησίες 38, γκρεμισμένες εκκλησίες 25, ερυπωμένα σπίτια 3.000, καταστραμμένα καταστήματα και επιχειρήσεις 4.348. Συνολική αξία πάνω από 200 εκατομμύρια δολάρια ζημιών, χωρίς να υπολογίζεται η αμύθιτη αξία των εικόνων και των άλλων κοιμηλίων στις εκκλησίες. Οι Έλληνες άρχισαν να εγκαταλείπουν την Τουρκία. Το 1964 τέλος εφαρμόστηκαν οι απελάσεις και των τελευταίων που αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα πάτρια με κατάσχεση των περιουσιών τους. Σήμερα, αν κάποιος Έλληνας πεθάνει, την περιουσία του την παίρνει το τουρκικό δημόσιο και όχι οι κληρονόμοι. Ωστόσο, και αυτοί οι 3.000 εναπομείναντες Έλληνες μεγαλουργούν, καθότι ως μέτοχοι των μεγάλων ναυτιλιακών εταιριών είναι ιδιοκτήτες μεγάλου μέρους του τουρκικού εμπορικού στόλου. Οι κομμουνιστικές κρατικοποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό χάθηκαν οι περιουσίες των Ελλήνων σε Ρωσία, Ουκρανία, Ρουμανία, Ιουγκοσλαβία, Ουγγαρία, Κάυκασο και Μαύρη Θάλασσα. Στις περιοχές αυτές, τα αίτια της εξαφάνισης του ελληνικού κεφαλαίου ήταν βίαια και δεν είχαν όμως εθνικά κίνητρα όπως στη Βουλγαρία. Εδώ, κύριο ρόλο έπαιξε η αλλαγή καθεστώτος. Οι δε Έλληνες, αφού παρέδωσαν την περιουσία τους, αναγκάστηκαν σε φυγή σε τρίτες χώρες, όπως η Γαλλία και η Αγγλία. Αρκετοί έφυγαν από μόνοι τους εξαιτίας του φόβου των διώξεων από τις κρατικές αρχές και της βίας που χρησιμοποιήθηκε από τον υποκινούμενο όχλο εναντίον των μεγαλοαστών και μετακινήθηκαν όπως προς τη Δύση. Λόγω αλλαγής του οικονομικού συστήματος που οδήγησε σε κρατικοποίηση της ιδιωτικές περιουσίες, η έξοδος των Ελλήνων κράτησε μέχρι το 1947, οπότε και απαγορεύτηκε κάθε μετακίνηση για κάθε πολίτη προς το εξωτερικό σε όλα τα σοσιαλιστικά κράτη.

Με την επικράτηση του κομμουνισμού, οι κομμουνιστές κομισάροι έγιναν διοικητές στις κρατικοποιημένες ελληνικές και άλλες γενικά περιουσίες και ακόμη αργότερα το 1990 με την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων και τα προγράμματα των ιδιωτικοποιήσεων, από διοικητές έγιναν με λαθρέο τρόπο και χωρίς χρήματα, έγιναν αγοραστές και ιδιοκτήτες. Στην Αίγυπτο, οι Έλληνες έπεσαν θύματα της αποικιοκρατικής πολιτικής των Αγγλογάλων. Η Αίγυπτος ιτάται το 1948 από το Ισραήλ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει στρατιωτικό κίνημα με ηγέτη τον στρατηγό Νεγίβ και τον Γιαμάλ Νάσερ, το οποίο ανέτρεψε τον βασιλιά Φαρούκ. Θέλοντας να εκριζώσει την αποικιοκρατία των Αγγλογάλων από τη χώρα του, η οποία και συνέβαλε στις μεγάλες νίκες του νεοδρυθέντος Ισραήλ κατά των Αράβων, με κατάληψη πολλών αραβικών εδαφών, ο Νάσερ κρατικοποιεί το 1956 τη διόρυγα του Σουέζ, την οποία έλεγχαν διεθνή αγγλογαλλικά κεφάλαια. Μόλις προβαίνει σε αυτή την ενέργεια, δέχεται αμέσως την εισβολή του Ισραήλ και ταυτόχρονα ο αγγλογαλλικός στόλος βομβαρδίζει ανηλαιώς τις αιγυπτιακές πόλεις στις 29 Δεκάτου του 1956. Αντιδρώντας άμεσα, ο Νάσερ στη βάρβαρη αυτή συμπεριφορά των Αγγλογάλων προβαίνει σε κρατικοποίηση όλων των περιουσιών των Ευρωπαίων στην Αίγυπτο και σε διωγμό αρκετών εξ αυτών. Αυτό ήταν και το τέλος της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στην Αίγυπτο. Οι Έλληνες αρχίζουν να φεύγουν μαζικά για την Νότια Αφρική και για τις άλλες χώρες της Μαύρης Ηπείρου, όπου πρόκοψαν όπως και στην Αίγυπτο. Η οικονομική ισχύς τους, όμως, έπεσε και εδώ σε πιέσεις και λαιλασίες από εμφυλίους που ταλανίζουν σχεδόν όλες αυτές τις χώρες. Συνέπεια πάλι της αποικιοκρατικής πολιτικής των Αγγλογάλων και των τερατωδών ρυθμίσεων που έκαναν αυτοί αποχωρώντας. Έτσι οδεύουν σήμερα πάμπτωχοι προς την Ελλάδα, την Κύπρο και όσοι διέσωσαν μέρος των κεφαλαίων τους, κυρίως προς την Αυστραλία. Μη προσαρμογή στις νέες μορφές του εμπορεύεσθε, του testing business. Οι Έλληνες αρνήθηκαν να επενδύσουν στις πλέον κερδοφόρες επιχειρήσεις του 20ου αιώνα, που είναι ο τζόγος, το καζίνο και το εμπόριο λευκής σαρκός πολυτελείας. Δεν δούλευαν με τα πανωτόκια εις το άπειρον. Σε αντίθεση με το ό,τι κάνουν οι ξενόδουλες και ξενοκρατούμενος σημερινές τράπεζες της Ελλάδος. Οι επιχειρήσεις αυτού του είδους συμβάλλουν στην τρομακτική αύξηση του κεφαλαίου των ιδιοκτητών τους και στην καταράκωση της κοινωνίας όπου αναπτύσσονται. Αφομοίωση από τον ντόπιο πληθυσμό. Είδαμε παραπάνω πως ο Θόδωρος Καραγιάννης αρνήθηκε μεγάλη κρατική θέση στην Αυστρία, γιατί προβλεπόταν για καθολικό στο θρήσκευμα και αυτός αρνήθηκε να αφήσει την Ορθοδοξία. Δεν έγινε έτσι με τους απογόνους του, εκ των οποίων ο γνωστός μουσουργός Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Η ανάγκη για εξέλιξη σε κρατικά αξιώματα, για συμμετοχή σε κρατικές προμήθειες, ακόμα και για να αποφύγουν παρενοχλήσεις από φανατικούς και ρατσιστές, έκανε τους Έλληνες να αλλάξουν δόγμα και σιγά σιγά να αφομοιωθούν από τις τοπικές κοινωνίες. Στα Βαλκάνια η αφομοίωση ήταν πιο εύκολη, καθότι οι Ορθόδοξοι Σέρβοι, Ρουμάνοι και Βούλγαροι είχαν παρόμοια ορθόδοξα έθιμα και θρησκευτικές τελετές, ώστε χάθηκε σταδιακά η ανάγκη για χωριστές ελληνικές ορθόδοξες κοινότητες. Διωγμή για εθνικούς λόγους. Όμοιους στην ιδεολογία αλλά ανώμοιους στο μέγεθος και στην αγριότητα διωγμούς υπέστησαν οι Έλληνες και το ελληνικό κεφάλαιο στα Σκόπια και τη Βουλγαρία. Την παντελώς υποανάπτυκτη και απολύτιστη Αλβανία,
την εγκατέλειψαν οικειοθελώς οι περισσότεροι Έλληνες αστεί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και στην τότε Γιουγκοσλαβία. Το οριστικό χτύπημα όμως το έδωσαν τα σοσιαλιστικά καθεστώτα, όταν κρατικοποίησαν και τις τελευταίες ελληνικές ιδιωτικές περιουσίες. Αυτή η κατάσταση οδήγησε και μεγάλο μέρος του ελληνισμού σε βίαιη έξοδο, σε διωγμό δηλαδή, από το 1940 ως το 1946 και το 1956 ως το 1968 από τα Σκόπια.

Οι προφητείες του Πατροκοσμά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ανάμεσά μας αρκετοί φωτισμένοι και διορατικοί άνθρωποι, χαρισματικοί όπως θα τους αποκαλούσαμε. Το δε χάρισμά τους πολλές φορές είναι ανεξήγητο με επιστημονικά μέσα και επιστημονικούς όρους. Τέτοιους φωτισμένους και χαρισματικούς ανθρώπους μπορούμε να συναντήσουμε σε όλα τα μέρη της Ιφιλίου, ανεξαρτήτως θρησκευτικού πιστεύω. Ο σημαντικότερος άνθρωπος του είδους στον ελληνικό χώρο τα τελευταία 2.000 χρόνια ίσως είναι ο Πατροκοσμάς. Βέβαια, πολλές από τις προφητείες του τις δανείστηκε από τον Αγαθάγγελο, μία επίσης φωτισμένη αλλά ταυτόχρονα λίαν μορφωμένη προσωπικότητα από την Μεσσήνη της Σικελίας, που και αυτός θέλησε να εμψυχώσει τον Έλληνα ραγιά να μην χάσει την πίστη, την γλώσσα και την ελληνικότητά του. Ο Θεόκλητος Πολυειδής ήταν αυτό που λέμε σήμερα γεωπολιτιστής, άριστος πολιτικός επιστήμων και αναλυτής. Οι προβλέψεις του για την τύχη της Γερμανίας και της Αυστρο-Ουγγαρίας ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ προσεκτικής μελέτης των τάσεων των εθνικών κινημάτων εντός των πολυεθνικών αυτών κρατών. Ο Κοσμάς δεν είχε τέτοιες γνώσεις, άρα πολλές από τις προφητείες του ήταν πηγές εκ του χαρίσματος δοσμένες άνωθεν. Κάποιες από αυτές τις προφητείες θα διαβάσουμε παρακάτω με μία σύντομη εξήγηση κατά βάση υποκειμενική, εκτός των σημείων που και ο αναγνώστης θα αντιληφθεί ότι ανταποκρίνονται απόλυτα σε γεγονότα που συνέβησαν. Οι προφητείες. Αυτό μια μέρα θα γίνει Ρωμαίκο και καλότυχος όποιος ζήσει σε εκείνο το βασίλειο. Συνήθιζε να λέει σε πολλά μέρη που επισκεπτόταν για να εμψυχώσει τους χριστιανούς. Αν το κυπαρίσι αυτό ξηραθεί από την κορφή, η Ελλάς θα απελευθερωθεί. Αν όμως ξηραθεί από κάτω, δεν θα απελευθερωθεί. Υπόθηκε στην πρασιά Βρετανίας, όπου και πράγματι κάποιο κυπαρίσι ξεράθηκε από την κορφή του προς τα κάτω, λίγο πριν την Επανάσταση του 1821. Αν ο ποταμός παρασύρει τον τάφο μου, θα γίνει μεγάλο κακό. Αν όμως τον σκεπάσει με χώματα, δεν θα γίνει κακό. Υπόθηκε στο Κολικόντασι, όπου και ο τάφος του. Και ο ποταμός σκέπασε τον τάφο του Αγίου με 2 μέτρα χώματα, όταν κατά το τέλος του 19ου αιώνα ανεσκάφη και επεκαλύφθη ο τάφος του. Αν βρεθούν 3 δυνάμεις σύμφωνες, τότε τίποτες δεν θα πάθετε. Πράγματι, η ελληνική υπόθεση κρίθηκε από την Διπλωματική Συμμαχία των Τριών, Ρωσίας, Αγγλίας, Γαλλίας, που ξεκίνησε από τον Αβαρίνο. Αν το ζήτημα λυθεί με πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές. Σε 3 χώρες η μία θα μείνει. Αν βρίσκουν στο δρόμο ασήμι, δεν θα σκύβουν να το πάρουν. Για ένα όμως στάχι θα σκοτώνονται ποιος θα το πρωτοπάρει. Αυτό αφορά την πείνα των 2 παγκοσμίων πολέμων και της κατοχής. Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα θα πάθετε. Αν πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε. Η Επανάσταση ξεκίνησε από πάνω, από το Ιάσιο στις 22 Φεβρουαρίου 1821, όταν ο Μητροπολίτης Βενιαμίν ευλόγησε το λάβρο της Ελληνικής Επανάστασης, που είναι η σημερινή εθνική σημαία, και τον στρατό του αρχηγού της Επανάστασης, πρίγκιπα Αλέξανδρου Υψηλάντη. Πράγματι, οι Έλληνες έπαθαν πολλά. Η Επανάσταση κατέρευσε μετά το 1825, όταν την κατέπνιξε ο Ιμπραήμ Πασάς και χρειάστηκε τον Αβαρίνο. Μα πρώτιστα η ρωσική διπλωματία το 1829 για να φτιάξει τελικά κράτος η Ελλάδα. Αμπέλια μην φυτεύετε, διότι θα χαλάσουν,
καθώς εκείνα στην Δρυινούπολη. Αν αυτό το ατροφικό φυτόδεντρο που είναι στην σχισμή του βράχου βλαστήσει, θα ελευθερωθεί ο τόπος. Υπόθηκε στην Λάκα Σουλίου. Πράγματι, τον δέντρο βλάφτισε από τη σχισμή του βράχου πριν το 1821. Η περιοχή όμως απελευθερώθηκε το 1912 έως 1913. Από τρία μπουγάζια στενά, κρά, κράψη και μουζίνα, θα περνούν πολλά στρατεύματα για την Κωνσταντινούπολη. Καλόν είναι τα γυναικόπαιδα να βγουν στα βουνά. Δεν θα φτάσει ο στρατός στην πόλη. Στην μέση του δρόμου θα έρθει το μαντάτο ότι έφτασε το ποθούμενο. Το ποθούμενο εδώ σε σας θα έρθει εκείθε, είπε στους κατοίκους της Πρέβεζας και έδειξε με το χέρι του την στερεά. «Στα χωριά Πέπελη σεις άδικα φοβάστε, τίποτα δεν θα πάθετε. Μόνο τα παιδιά σας που θα είναι στους δρόμους θα κλαίτε. Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε αλλού και άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν σε εσάς». Μερικοί το ερμηνεύουν με τη μαζική κάθοδο των βορειοϋπηρωτών στην Αθήνα και την μαζική εγκατάσταση κατάληψη μουσουλμάνων Αλβανών στα χωριά τους. Εξαδάκτυλος την παρέδωσε την πόλη, εξαδάκτυλος θα την παραλάβει. Θρυλούνταν ότι ο Κωνσταντίνος ο 13ος ήταν εξαδάκτυλος. Εκεί στην Ιερά Μονή Αγίων Αναργύρων Καστοριάς θα σωθούν πολλές ψυχές. Η μονή αυτή πράγματι έσωσε όλο τον πληθυσμό της περιοχής όταν οι Βούλγαροι έκαναν την δίθεν εξέγερση με τον Γκότσε Ντέλτσεφ στο Κρούσεβο της Πελαγωνίας το 1903 και οι Τούρκοι σε αντίπεινα ξέσπασαν στον Χριστιανικό που κατά βάση ήταν ελληνικός.

Τα ζώα δεν θα μείνουν, θα τα φάτε. Φάτε και εσείς μαζί με αυτούς. Στα τζουμέρκα θα πάρετε σπόρο. Ή από τα τζουμέρκα θα ξαναπιάσετε την ράτσα των αλόγων που θα χαθούν. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πολιορκημένοι Έλληνες αναγκάστηκαν να φάνε ακόμα και τα άλογά τους. Στο Μεσολόγγι έφαγαν μέχρι και τις γάτες. Η αιτία του Γενικού Πολέμου θα έρθει από την Δαλματία. Πρώτα θα διαμελιστεί η Αυστρία και κατόπιν η Τουρκία. Εδώ ο Πατροκοσμάς έπεσε 100% μέσα με την προφητεία του. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε από την Σερβία. Η Δαλματία ήταν επαρχία της Σερβίας και οι Σερβοκροάτες αποκαλούνταν και Δαλματοί. Με τη δολοφονία του Αυστριακού πρίγκιπα Φερδινάνδου από τον Σέρβο πατριώτη Γαβρίλο Πρίνστιπ. Έγινε ο πόλεμος και η Αυστρία διαμελίστηκε σε 7 εθνικά κράτη, ενώ στη συνέχεια διαμελίστηκε και η σύμμαχος της Τουρκία. Η Γαλλία θα ελευθερώσει πολλά ελληνικά μέρη και ιδίως η Ιταλία. Η Γαλλία θα ελευθερώσει την Ελλάδα, η Ιταλία την Ήπειρο. Η μεγάλη μάχη θα γίνει στην πόλη. Εκεί θα συγκεντρωθούν όλα τα κράτη και θα χυθεί τόσο αίμα που θα κολυμπήσει μοσχάρι. Νικητής θα βγει το ξανθό γένος. Ίσως πρόκειται για την μεγάλη ρωσική έφοδο του 1829 που σταμάτησε μπροστά στα τείχη της πόλης και ο Σουλτάνος εκλιπαρούσε τους Ρώσους για εκεχηρία και να μην πάρουν την πόλη. Τότε έθεσαν οι Ρώσοι ως όρο την δημιουργία και αναγνώριση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Συνθήκη Ανδριανούπολης 1829. Όρο που αποδέχτηκαν οι Τούρκοι και έτσι δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος. Θα γίνει ένα χαρτοβασίλειο που θα έχει μέγα μέλλον στην Ανατολή. Εννοεί την γραφειοκρατία, στην οποία η Ελλάδα διέπρεψε και διαπρέπει, αφού ο δημόσιος τομέας της είναι ο πλέον διεφθαρμένος στον κόσμο, κατατασσόμενος από τον Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και την Παγκόσμια Τράπεζα στην 128η θέση επί 140 αξιολογημένων κρατών. Καλός ψυχολόγος ο Πατροκοσμάς διέγνωσε από τότε την έξι του νεοέλληνα προς την διαφθορά. «Θα γίνεις μεγάλος άνθρωπος», είπε στον Αλή Πασά στο Τεπελένη. «Θα πας ακόμα και στην πόλη, με κόκκινα όμως γένια». Και πράγματι, πήγε στην πόλη, μόνο το κεφάλι του με τα γένια του βαμμένα κόκκινα από το αίμα. «Θα δούμε και θα ζήσουμε τα Σόδωμα και τα Γόμορα». Ακριβώς αυτό που συμβαίνει με την δημοσιογραφία, τον τύπο και την πολιτική των Αθηνών. Θα ειδείτε στρατό τακτικό, θα ειδείτε και ρέμπελο, αντάρτικο δηλαδή. Από τους δεύτερους πολλά θα υποφέρετε. Πράγματι, έγινε το αντάρτικο το 1944 ως 1949, όπου οι αντάρτες του ΕΑΜ Ελλάς υπό τον Μάρκο Βαφιάδη έσπηραν μύρια κακά στην Ήπειρο και την Μακεδονία. Έκαναν το πεδομάζωμα αρπάζοντας 28.000 παιδιά από 3 μηνών έως 12 ετών. Ίδρυσαν 2 σκλαβομακεδονικές κομμουνιστικές μεραρχίες και τις έβαλαν στην Ελλάδα να σφάζουν Έλληνες, ενίσχυσαν τους Αλβανούς τσάμιδες εγκληματίες και στο τέλος έβαλαν και την υπογραφή τους να παροχωρηθεί η ελληνική Μακεδονία στο ψευδεπώνυμο κρατήδιο της Ιουγκοσλαβίας. Θα έρθει καιρός που οι Ρωμιοί θα τρώγονται μεταξύ τους. Θα έρθει καιρός που τον κόσμο θα διευθύνουν τα άλαλα και τα μπάλαλα, μηχανήματα, υπολογιστές και άλλα. Θα έρθει καιρός που δεν θα μαθαίνετε τίποτα. Ο σημερινός που έχουμε 100 κανάλια τηλεόρασης, αλλά κανένα δεν έχει κάτι που να βλέπετε. Θα έρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία μεταξύ του λαού και του κλήρου. Ο σημερινός, αφού ο κλήρος είναι πλέον επαγγελματικός και έχει αποκοπεί από τα προβλήματα του λαού. Θα έρθει καιρός που δεν θα κουράζεστε σωματικά
όταν θα δουλεύετε. Θα κουράζεστε μόνο ψυχικά. Πράγματι, σήμερα οι υπηρεσίες απασχολούν 60% και 70% των εργαζομένων. Λίγοι ασθενούν πλέον από την οσφιαλγία, αλλά οι ψυχασθένειες χτυπούν τον έναν στους τρεις νέους με τάσεις ραγδαία αυξητικές. Θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι θα κλειστούν σε μεγάλα κουτιά και οι γονείς τους θα πεθάνουν μόνοι τους στα μικρά χωριά. Εννοεί φυσικά τις απάνθρωπες και νοσηρές πόλεις με τις πολυκατοικίες φυλακές. Θα έρθει καιρός που οι κλέφτες, ληστές, θα φύγουν από τα βουνά και θα κατοικούν στις πόλεις. Πράγματι, οι κλέφτες όλων των βαθμίδων, από τους ναρκωμανείς που κλέβουν περίπτερα μέχρι τους πολιτικούς και τους παρακιμόμενους που κλέβουν δισεκατομμύρια, μόνο στην πόλη μπορούν να έχουν τα λιμέρια τους. Θα έρθει καιρός που θα σας πούν να βουλωθείτε, να σφραγιστείτε με τη βούλα του Σατανά. Να μην βουλωθείτε, γιατί αν το κάνετε και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτείτε, θα σας βρουν. Εννοεί τις νέες ταυτότητες με τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά και ακόμα μελλοντικά την εμφύτευση μικροτσίπ στον άνθρωπο ως ταυτότητα. Θα έρθει καιρός που θα κατεβεί το ρώσικο το γένος για να πηγαίνουν στους Εβραίους εκεί όπου θα γίνει ο πόλεμος και θα πλέξει το τριώτικο δαμάλι. Θα είναι τακτικός στρατός. Από αυτόν δεν θα πάθετε τίποτα. Αλλά από το ρέπελο θα πάθετε πολλά. Αν περάσει από την Αυλώνα, χαρά στην Μακεδονία. Αν περάσει από την Μακεδονία, αλίμονο στη Μακεδονία. Θα γίνει μεγάλο κακό.

Θα έρθει καιρός που θα δείτε στον κάμπο αμάξι χωρίς άλογα, που να τρέχει γρηγορότερα από τον λαγό. Τα αυτοκίνητα δηλαδή.

κλιματσίδες. Οι άνθρωποι θα καταντήσουν γυμνοί, γιατί θα είναι τεμπέληδες. Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και ασεβέστεροι όλων. Οι κληρικοί θα γίνουν σαν τους λαϊκούς και οι λαϊκοί σαν τα ζώα. Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θα έρθουν πάλι. Έπειτα θα τους κυνηγήσετε ως την κόκκινη μηλιά. Οι Τούρκοι θα φύγουν, αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν ως τα εξαμήλια. Στο τέλος θα τους διώξουν εις την κόκκινη μηλιά. Από τους Τούρκους το 1/3 θα σκοτωθεί, το 1/3 θα βαπτιστεί και μονάχα το 1/3 θα πάει στην κόκκινη μηλιά. Πιθανόν στην κόκκινη μηλιά να πάνε οι τουρκογενείς Μογγόλοι Τούρκοι, ενώ οι Ελληνογενείς να ξαναγίνουν Έλληνες. Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό 3 μέρες γρηγορότερα από τους Χριστιανούς. Το αλβανικό χειρόγραφο λέει: οι Τούρκοι θα το καταλάβουν 3 μέρες γρηγορότερα από τους Χριστιανούς. Όταν θα πέσει ο κλόνος, που είναι στημένος ο σταυρός, θα γίνει μεγάλο κακό που θα έρθει από το μέρος όπου θα δείξει ο κλόνος. Και όταν θα πέσει το δέντρο, θα γίνει ένα μεγαλύτερο κακό. Υπόθηκε στο χωριό Τσιράκι των Γρεβενών. Το 1940 έπεσε ο κλόνος και ήρθαν οι Ιταλοί. Το 1947 έπεσε ολόκληρο το δέντρο και το χωριό καταστράφηκε από τον εμφύλιο. Όλος ο ντουνιάς θα ταραχθεί, αλλά οι ποδιές του Χολομόντα δεν θα ταραχθούν. Θα ελευθερωθείτε ανεμωτοί. Θα κοιμηθείτε σκλάβοι και θα ξυπνήσετε ελεύθεροι. Υπόθηκε στην Αρναία Χαλκιδικής. Πρόσφυγες εξ Ανατολών θα έρθουν προς βοήθεια της Μακεδονίας. Πράγματι, μετά την μικρασιατική γενοκτονία, πολλοί από τους επιβιώσαντες Έλληνες ήρθαν πρόσφυγες στη Μακεδονία, καταλαμβάνοντας τις περιοχές που εγκατέλειπαν οι ανταλλαγέντες μουσουλμάνοι και κατέστησαν την Μακεδονία ομοιογενή ελληνική περιοχή. Πολλοί θα χάνονται από την πείνα. Αφορά τους Μικρασιάτες. Πολλά χωριά θα καταστραφούν. Οι 3 χώρες θα γίνουν 1. Πίσω από 1 θύρα να κρυφτεί κανείς, γλιτώνει. Θα είναι βιαστικό. Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες. Όταν σμίξουν αυτά τα 2 δεντρίλια, θα έρθει το ποθούμενο. Ελέγχθη στο χωριό Τσαραπλανά, νυν βασιλικό Ιωαννίνων. Πράγματι, οι 2 φιάδες του Πλάτανου ενώθηκαν το 1912 και λίγο μετά απελευθερώθηκε η Ήπειρος. Το ποθούμενο θα έρθει την 3η γενιά. Θα το ειδούν τα εγγόνια σας. Ελέγχθη στη Χιμάρα και πράγματι, την 3η γενιά απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Δυστυχώς όμως η προφητεία για την Χιμάρα συγκεκριμένα δεν πέτυχε. Εξακολουθεί ως σήμερα να ανήκει σε ξένο κράτος. Το χωριό σας θα μεγαλώσει πολύ. Γι' αυτό κτίστε μεγάλο ναό. Αργότερα θα ξαναμικρύνει. Ελέγχθη στην Πρόμαντα Τζουμέρκων. Πράγματι το χωριό μεγάλωσε πολύ και σήμερα ξαναμίκρινε λόγω της μετανάστευσης προς τα αστικά κέντρα. Το βράδυ θα κοιμηθούμε ήσυχοι και το πρωί θα δούμε τον δρόμο γεμάτο με ξένο κόσμο. Σχετίζεται μήπως με την τραγική υπόθεση της λαθρομετανάστευσης που δυστυχώς, παρά τα ψέματα των κυβερνήσεων, οδηγεί τον τόπο και τον ελληνισμό ραγδαία στην εξαφάνισή του. Κλείνουμε επαναλαμβάνοντας μια προφητεία του Αγίου, ελπίζοντας να εκπληρωθεί και μάλιστα γρήγορα. Θα έρθει πρώτα ένα ψευτορωμαϊκό και να μην το πιστέψετε, να μην χαρείτε. Πάλι θα φύγει και δεν θα ξαναγυρίσει. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Στέφανου Σωτηρίου «Πατροκοσμάς, ποτέ την Κυριακή».

Μουσική από τις εκδόσεις Ψηφίδα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Θεός η ελπίσιμον δόξης, η βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ανάχου παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν μην και καθάρισον ημάς από πάες κυλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Άγιος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συμβόλουσον ομοίες ημίν Άγιοι, επίσκεψη και ίας της ασθενείας ημών. Ένα και το όνομα Σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την κοινή και Άγιος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου. Γεννηθεί το θέλημά Σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών ως και εμείς αυτοί εμέν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι δέκτης ημάς πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύση κατά βαρβάν κορούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσαντε σταυρό υπουσίως και υπονήμου σου κοινή πολιτεία του τριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφραναν εν τη δυνάμους τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγόνα της χάου των πολεμίων, τη συμμαχία ενέχειν τη σύνοπλων ειρήνη των τρόπεων, γεννήν για ήγκαιο αιώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβεράκια κατέσχυντε, μη παρέδει αγαθήτε εσύ και εσύ, μόνο πανίμητε Θεοδόκια. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε και έλεγε βασιλεύει και μπορεί για φυσοδονό δεν την νίκη, διότι έδειξε τον Θεό όλη μόνη ευλογία.

Αμήν. Δόξα νηψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα νηψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου ψευδοκία. Δόξα νηψίς Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε δαχείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύνη σου. Κύριε δαχείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την εσύνη σου. Κύριε, τι επιδείξαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανε επ' με. Πολλοί λέγουν στην ψυχή μου. Ούκα η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον και έκραξε και τύπωσε με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψε δε μου. Ού φοβηθήσω από μοιρά δε λαού την κύκνωση επιδημένων μη. Ανάστα Κύριε στο σώμα Θεός μου. Ότι Σύ επάταξε πάντως εκτρέροντας ματέως ούτε σώμα κολόρου συνέτριψας. Του Κυρίου σου τη ρίγη με τον λαό της ευλογίας σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα. Εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψε δε μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξη με μητέ την ορική σου παιδεύσει με. Ο Ιταβέλη σου είναι πάγη άμυ και επιστήριξε μου με τη χείρα σου. Ούκα στην ίση εν τη αρχή μου προσώπου τη οργή σου. Ούκα στην ειρήνη εν τη σωστέω μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανώμενη κεφαλή μου ω ή φορτίων βαρύ βαρύ τη ενεπεμέ. Προσώρισον και σάπησαν οι μονοπέ μου προσώπου τη οφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάθιν έω τέλη όλη την ημέρα σου και τροπάζουν εμπορευόμενοι. Ότι η ψώη με πλήστερε πεγμάτων μου και ούκα στην ίση εν τη αρχή μου. Εκακόθρι και ταπεινόθρινε ω φόδρα. Ωραίο μου από στον αγμό της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάση τη τιμία μου και στον αγμό μου που σκότε κρύβει. Η καρδία με το ράχτη κατέληπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίες μου ήσαν και έστησαν και οι κιστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεδιάζω το ανιζούν της ψυχή μου και ζούν κακά μια ελάχη σαματεότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως υποφός ούκικον και ως υάλλους κρονίκον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωπο σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτοελεγμού σου. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπη σα ή ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μήποτε επικαρώσουν οι εχθροί μου, και εν το σολευτήν επόδο μου, επέμε με γαρονιμόνισαν. Ότι εγώ εισμάστηκα έτοιμο και αλληλειδών μου ενώπιον μου στη διαπαντό σου. Ότι την ανομή μου αναγγελώ και με ρημί σου υπέρ τη αμαρτία μου. Οι δε εχθροί μου σώσουν και κρατιώνται περαιμέ και επιλυνθύνησαν οι τσούτε με αδίκω. Η ανταποδοτός μου κακά τεγαθών την διαβαλών με επί κατεδίων οδοσύνη. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω τη μου πρόσκληση και στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριο Θεός μου, μη αποστήσω τη μου πρόσκληση και στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω τρίζω. Εδίψεις έστει η ψυχή μου πως απλώσει εις άρξον γερήμων και αβάτων και ανίδρων. Ούτου σου το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου περ' ζωάς, τα χείλη μου επενέσου σύσο. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το όνομα της ορωτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί ψυχή μου και χίλια γαλλιά σου ενέσει το στόμα μου. Ή ευμνημονευόν σου χρονείς με τη σόρτη σε μελέτων εισέ. Ότι εγκρίνεις βοηθός μου και εν σκέπτου το ρίγον σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, έβοδε δε λάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Είσαι ενέπιση να καθώ τη γη. Παραδόθη στου οροφέ με τι ελοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε εμφραντίστε με τον Θεό. Επενεθίστε πα όμουν αυτόν την εφράκι στο μαλλί τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσύ ο δεγενή βοηθό μου και τη σκέπη του περίπων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, έποτε δε λάβω τη δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αγίο σε όλα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και έγκριση όλα στον αιώνα μην. Κύριε ο Θεός, σωτηρία μου, μέρασε και έκραξε και νύχτα εναντίον σου. Είσαι δε τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσο στη δέησή μου. Ότι ευλύστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά το βροβερό των Ισλάχων, εκείνο του οι άνθρωπο απολύτω ενεχρή ελεύθερο. Ο σύντραγματίε καθέδε εν τάφο μου τον ίστι έτη και αυτή τη σκρόσω απόστησαν. Έθεντο με λάκκο παγωτά των σκοτεινή και τη σκιά θανάτου, επέμε με στερή το θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου πήγε τη επέμε. Εμάκρα στου γνωστού μου απερμούθεν το μευδέλημα εύτη, παρεδόμουν και ξεπορευόμουν, ο θαλμί μου ισθένη ονοδοχία, και έκραξε προ εκείνη όλη την ημέρα. Τι επέτασα προς ένας γύρας μου. Μη τις νεκρής ποιοι σταυμάσαι, ή οι ιατροί, αν ας τους ομολογήσω τέση. Μη ηθικείς ο τάφο μου το ελέγχο σου και η διαμηθεία σου είναι διαπολία.
Μη γνωστή σε νοσικό καθαμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εκεί επιλεγισμένη. Εγώ όπως ο Κύριε και έκραξε και το πρωί προσοχή μου προφτάσει. Είναι αυτή Κύριε από την ψυχή μου όπως πρέπει στο προσωπό μου σοβενού. Το φως είμαι εγώ και εν κόψε εκνεωτικός μου. Υψωθεί ταπεινώθηνη και ξυπορήθηνη. Επεμένει ήρθαν οι οργές σου και φοβερισμοί σου και πέραξαν με. Εκεί κλωσό άνμος είδε όλη την ημέρα περέσχον με άμα. Εμάκνας από φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από την εμπορία σου. Κύριε ο Θεός, τη σωτηρία μου μέρασε και έκραξε και νυχτή αντίον σου. Είσαι ευθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κλείνον το ούσου τη δέησή μου. Ευλόγηψη κύριε τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγηψη κύριε τον Κύριον και μη επιλαντά μου πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσεις σου. Το λυτρούμενο να εκφθοράσει τη ζωή σου σε παγόντα συνελέγγυη εκτριμή. Τον επιπλώντα να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστείτε στα ποσά του νεότη σου. Ποιο είναι ο ελεημοσύνη ο Κύριος σε κρίμα πάση αντικειμένη. Εγνώρισε το σωτή σου που το Μωυσή, τη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκτήριμον και ελεήμον ο Κύριο. Μακρόθυμο και πολυέλεο. Ου Χριστέλο οργιστή στο δέο στον αιώνα μηνύ. Ου κατά συνομία σου πονεπίησε λιμήν, που δέκατα σαμαρτία σημών τα πέδο γυρημήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε ο Κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ σου να πέφτουν από τη λέα πληθυσμών, εμάκρυνε φημών τη συνομία σημών. Καθώ η πτήρη πατήριου σου, οκτήρισε κύριο σου που μένου αυτών, ότι αυτό έωνα το πλάσμα εμών εμεί το πούσε μένου. Άνθρωπο σου συγχώρτο σε ημέρα αυτού, ω ή άνθρωπο το έχουν εξαντλήσει. Ότι πνεύμα διήγηθε αυτό και όπου υπάρξει και όπου επιγνώσετε τον τόπο αυτού. Το δέλεο σου κυρίω από το αιώνα και έω το αιώνα επί του φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών. Τη φυλάσσου τη διαθήκη αυτού και με μνημένη των έντολων αυτού επί ίση αυτά. Κύριο εν τον ουρανό έτοιμο στον χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο. Πάτε οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχυριούνται στον λόγο αυτού, του ακούστε τη φωνή στον λόγο αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο. Πάσε δυνάμει αυτού η λειτουργία αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο. Πάντα τα έργα αυτού εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγηψη κι μου τον Κύριο. Εν παντήτω από τη δεσποτεία αυτού, ευλόγηψη κι μου τον Κύριο. Κύριε. Εισάκουσα τους προσευχείς μου, ενώθησε τη δέησή μου με την ηθία σου, εισάκουσα όλου με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου, ότι ούτε ο δυστυνοποιό σου πάζον. Ότι κατεδίωξε ο νεκρό την ψυχή μου, ταπείνωσε την ισχύ την ζωή μου. Εκάθισε με την σκοτεινή σου νεκρού αιώνα και η κηδεία σε με έπεμε το πνεύμα με τα ράχτη καρδία μου. Εμνή την ημερών αρχαίων, εμελέτησε την πάση τη έρμηση των επίμαστων χειρών σου αμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρα μου, η ψυχή μου για νητρώσει. Ταχύ είσαι από σώρο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει τον πρόσωπό σου από μου και μειωθήσω με σκαταβαίνω σε δυσλάκων. Ακουστών ποιησό με το πρωί το έλαιο, στο επισή ήλπισα. Εγνώρισε όλοι, Κύριε, οδόν είναι πορεύσω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξο με το πίνη το θέλημά σου, ο Θεό μου. Το πνεύμα στο καφό οδηγήσει με λίγη ευθεία, έγινε το όνομα σου, Κύριε, ζήσει. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξησε θλίψου στην ψυχή μου και εν το ελέξιο σου ενωτρέψει ο εχθρού μου. Και απολύ πάντα σου θλίβοντα στην ψυχή μου το κόκκινο σου είναι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο καθό να οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα Πατρί, Κύριε, Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και Άγιο σε όλα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.

0: και πάσα στο ημών αδελφότητος Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεύους ημών έθνους πάσαρχης και εξουσίας εν αυτό

0: ευλογημένος ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήσει τον Κύριο διαγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επεφανελήνη.
0: Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τέθεντος άμα εν ονόματι Κυρίου μην άμυν αυτούς Θεός Κύριος και επεφανελήνη. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Άρα Κύριο εκείνο το αύτη και σταυμαστή εν οθαλμίσιμον Θεός Κύριος και επεφανελήνη. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της οικουμένης διδάσκαλη το δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε και τε ψυχές ημών το Μέγα Έλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι Απόστολοι Άγιοι πρεσβεύσατε το ελεήμον η Θεό ειν απτεσμάτων αύε συν παράσχητες ψυχές ημών.
0: Και νίκαια εκεί στους αιώνας των αιώνων αμήν σε τη μεσητεύσα σαν τη σωτηρία του γέρου Σιμών, ανυμνούμε Θεότο και Παρθένε. Εν τη αρχή αυτή εξού προσληφθήσει, ο Υιός σου και Θεός Σιμών, το δία σταυρού καταδεξάμενος πάθος.

0: και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείς, εἰσους αιώνας των αιώνων.
1: Των βυθών της Ελίας καταλοιπών, ουρανόθεν εδέξω παραπατρός την Θείαν Αποκάλυψη της του Λόγου Σαρκώσεως, και παρήσια πάσιν εγώ ας το κτίστη σου, του Θεού σε γνώσκω Υιόν ομοούσιον. Όθεν επαξίως αληθώς ενδείχθης, η πέτρα της πίστεως και κλειδούχος της χάριτος, Πέτρε Απόστολε, πρέσβε και Χριστό το Θεό, των τεσμάτων να θε συγκορήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
1: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Ενθυμούμε την κρίση και δηλειώ την εξέταση, τερπρίτω τη φοβερά, τρέμω την απόφαση και πτωούμε την κόλαση, την το πυρό σου δίνει το σκότο στον τάρταρο, ήμι τη πίσω εν εκείνη τη ώρα, όταν τίθονται θρόνοι και βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται, τότε δέσποινα βοήθεια μη γενού και προστάτης θερμότατος. Εις έγαρε που ελπίδα ον άξιος δούλος σου.
1: Ουρανόθεν την κλίση παρά Χριστού, κομισάμενος όφθης Κύριξ φωτός, πάση της της χάριτος καταλάμψας διδάγματι. Την καρδού νόμου ξέρεις, ξέσας λατρεία του γράμματος, τους πιστούς της πίστης κατήστραψας, την γνώση του πνεύματος. Όθεν και εις τρίτων ουρανών επαξίως επίρθεις μετάξιος και παράδεισον έφθασας, Παύλε Απόστολε, πρέσβε Χριστό το Θεό, των πνεύματων να θε συντορήσαστε, εις εορτάζους υπόθω την Αγία Μνήμη σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
1: νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Ευχαριστήριον εν ο χρεωστικός ως η χείρα εκείνη δύο λεπτά. Προσφέρος η δέσποινα υπερπασών του χαρίτου σου, συγκαρόφθης και βιωμού και βοήθεια, πειρασμών και θλίψεων αεί με εξέρουσα. Όθενος εκ μέσης προγυζούσης καμίνου, πριστής των πληγόντων με καρδίας καυγάζωση, Θεοτό και βοήθημη, πρεσβεύουσα το Υιό και Θεό, το πτεσμάτων άφεση δωρήσαστε, εις προσκυνούς είναι πίστη, τον τόκο σου άχαντε.
2: Ελέησον ο Θεός, κατά το μεγαλείο σου, και κατά το πλήθος των εχθυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλήον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρίσον, ότι την ονομία μου εγώ και η μαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό σου. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρ να νομία συνελήφθην και ένα μαρτύριο ζητήσα με η μύτη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας ο δήλωσάς με. Γραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρθεο να λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη. Αγαλιάσον δεβεστέα και ταπεινωμένο. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ανομία Θεό και πνεύμα ευθέα εγγέννησον σε εγκάτοικο. Μία απορρίψει μου από το προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον, μία αντενέλησε το μου. Απόδοση μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διηγεμονικό στήριξον μου. Διδάξω νόμου στα σοδού σου και ασεβή σε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαμάτων ο Θεό τη σωτηρία μου, αγαλιάσα τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ότι η θέληση θυσίαν, εδώ καάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη, Θεό που και εξωτενό. Αγάθινον κύριαν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθείτε το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν υπό το θυσιαστήριό σου Μόσχο. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνου. Παράσχουμε, Κύριε, του Παναγίου σου Πνεύματος, τα αγώνα χαρίσματος, λόγων των εύσημων και τερφτήσομαι πιστός εμβομοιάζων των πρωτοαποστόλων σου τα καταρθώματα. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνου. Έλειπες πανέθιμε πέτρε προθύμω στα πρόσκαιρα και του Χριστού της ίχνης είναι επικολούθησες. Την δυσπίθια αναπέλειπες δε Παύλε και τόσο καλέσαντι προσεκολήθης Χριστό. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσετε περί μόνου. Την χάριν, ο Απόστολοι, ουσιωδώς εν τιμήσασαν, ημίνεν εις δεξάμενοι του Θείου Πνεύματος, διενήμαστε της γης τα πάσης πέτρα και Παύλα, διδάσκοντες πάντα τα πέρατα. Υπεραγέθητε και σώσον ημάς, ρητόρων πολύφθων γη και μουσικών λύ ανέβηχη, γλώσσεσαι, ούστε ενουσί τιμάν, ημέλ την αγνή, υπεράνθρωπων και γάρτωρα πραγμένων εν σύ μόνη πέθη και θείων μυστήριων. Απόστολοι του Θεού πρεσβευτήριοι ημών, χωρίαν των Αποστόλων με έλπιν προθυμωμένο Χριστέ, τις οικεσίες τούτων ως Θεός, την ακτίνα του Αγίου Πνεύματος, του Παναγίου Δόρισε και την λαμπάδα σοφία σου. Απόστολοι του Θεού πρεσβευτήριοι ημών, προσθέντες Ρώμη, τη Σύ και χάρη τη Χριστέ, την δύναμη των εναντίον έθραυσαν εχθρών, εις επτήσου Απόστολοι Θεοειδείς γενόμενοι, τες ανενδόσεις προς ανεύσεσι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, οι άσεις επιτελούντες δέσποτα το σώμα όνοματι, τα των εθνών συστήματα τη Σύ επί γνώση εζόχρησαν οι ευκλείς Απόστολοι και το φωτί σου τα καλάμενοι. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε υπέρ ημών, σοφία μαθητευθέντες ένδοξη Χριστού Απόστολοι, τη ουρανίο πάσαν προφανώς των σοφών εμωράνατε, πολυλογίαν άχρηστον τη συντονία του Κηρύγματος. Υπεραγίαθρος σου μας, Τριάδος της υπερθέου πάνω δυνε τον ένα τέτοκας, εξού χαρκή φανέντα καθημάς ευλογία του φύσαντος και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος με το Πάρθενο. Ο σύγκονος Πέτρες ή Ανδρέας προφαίνει Μεσσίαν των Χριστών, ο πίστη προσεπέρασες, και εσύ Παύλε δεσπέσια το θεουργό βαπτίσματι, διανονίου πεφώτιστη. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν, νοθρός του στο γράμματι του νόμου προσθέοντας γιώνους Ισραήλ, το φωτισμό της χάριτος ο Πέτρος προσανένοχε. Τα στον εθνών αγέλας δε ο Παύλος πλάνης αρίσατο. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν, γυμνούς και αόπλους στα έθνη επέστειλα σου τους μαθητές, ανθόπλων σου το όνομα βαφτάζοντας το Άγιο και τον τους πλάνης πόλεμων Χριστέ την πίστη διαλύσαν. Υπεραγήθητο και πρέσβευε περί μόν, επλήστη οι Απόστολοι του γνώνη των Κύριων σύμβασα η γη, των εκπαρθένου λάμψαντα και κόσμων καταβγάσαντα, θείο ημών κηρύγμα και Πέτρα και Παύλε πανέφημε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Ουράνια και σεπτά θεηγορούντες επί γης δόγματα, γλώσσες πυρός θεμγόμενοι, κήρυκες Χριστού παρεδόκατε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών. Υπέδειξες ουρανούς στους μαθητάς σου λογικούς δέσποτα, δόξαν την συνάπασαν εκδιηγουμένους της πέρασης. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, γραφέντες εν ουρανείς και δεδειγμένοι του Χριστού σύσκηνοι, τους νύν ημάς πάνσοφοι σέβοντες προθήμως φρουρίσατε. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εσκήνωσε εν ημίν ο εν υψίστη κατοικών πανάγνη. Άνευ σπορά σάρκα γάρ εξού προς λαβών παθαλέρωτε. Θείο ημών κηρύγματι Πέτρα και Παύλε πανέφημοι, εκδισοπούντες τον κτίστην Απόστολε και συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, του Παναγίου Μητρόπα Άρθα,

0: τη δόξα να πέκομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Κατοικιστάντες εν φωτεία προσίτω, ως η κοιτήρια φωτός πευθυκώτες, οίκον ημών των Άγιων φωτίζεται αΐ. Θείες προσφυτείς εσύν, όθεν πίστη βόμεν, σκότους ημάς ρίσαστε και παντίον κινδύνων, και χαλέπων εθνών επιδρομής, εκδισοπώντες τον κτίστην Απόστολη.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι,
1: και νυν και αηγή στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Ουσιοποιήσω με ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου, λαλήνη ανάξη, η μήγαρση προείστας ο πρεσβεύουσα της ημάς ερίσατο, το σου των κινδύνων της δε διεφύλαξε, αιών είναι ελευθέρους, καποστόμε δέσποινα έξου, στους δαρκούρους σώζησα ή επανδύο δεινών. Άγιε Απόστολοι, πρεσβεύσε περ ημών, προμαλαιωτάτης μεν οι ασθενείς, ρητορικότατης δε μέροψη οι ιδιώτες, συμπλακέντες ευσεβώς Πέτρος και Παύλος, ήραν τον ύπος του Χριστού οι Απόστολοι. Άγιε Απόστολοι, πρεσβεύσε περ ημών, αποστάτης ήμουν ο μάγων δεινών, ως φιλό Χριστότατον, ήλεξεν ο Θείος Πέτρος, ο δε Παύλος, ο σοφός, τον τρίβος διαστρέφοντα του Χριστού ελίμαν επίδοση. Άγιε του Θεού, Άγιε Αποστολή πρεσβεύσε περ ημών, ιδιωτικότατον ο αλλιεύς και ο σκηνουργός λόγων έχοντες διηρτημένον θείο άλατη ψυχάς των φιλοσόφων ήθινα και Χριστού την πίστη προσήγαγον υπερ Αγία του Τοκισώσουν ημάς. Ρίση Θεοπνεύστον αλώνα βακούν όρωσε διαδασί κατάσχειον ο Θείος έφη τον ερθόντα εκθαμάν και βροντοθέντα δέσποινα διά σου μηνύων σαφέστατα. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε περ ημών, ρημάτων θείων οφθών προς τον Αποστόλο, Χριστοφανός διήλθεν την οικουμένη πάσα, πλάνης μεν την ύλη εμπειρών, φωτίζονται χάρητη τα των ευσεβούντων συστήματα. Άγιε Απόστολοι, πρεσβεύσατε περ ημών, αμαπροθέντα το ζώφο της ασεβίας, θεοφενκής προστήρες, οι μαθητέ φανέντες, κόσμων κατελαμύρινα αχτίσει της χάριτος και μαρμαρινγκές του κηρύγματος. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσατε περ ημών, ιεροτάτες λαμπάσι γλαϊσμένοι και νοητού ηλίου ως αστέρες τον κόσμο λάμπετε, πανόρβοι φωτί της θεότητος πλάνη την αχλήν εκδιώκοντες. Άγιε Απόστολοι του Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ράβδο δυνάμεως έχοντες στο σταυρό σου την αλμυράν του βίου, η αυτόπτε του λόγου θάλασσα διέτοιμο, ως είπε ταράσσοντες της πολυθεΐας τα κύματα και νίκαια ήγε στους αιώνας των αιωναμήν. Οραϊσμένος ποικίλη φωτοχυσία, ο ουρανός ο έμψυχος σου του βασιλέως, το βασιλευόν του Χριστέ, παρθένος η άφαντος νήνος Θεοτόκος δοξάζεται. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύστε περ ημών, ως όντας θερότα των Χριστών, Χριστός σε πέτρα και έκλεικε πέτρε και ερσί την Εκκλησία εις άδων χείλε που κατεσχήνωση σε σίδε παύλε σκεύος εκλογής έφη τούτου φέρον σε εθνών έμπροσθεν τούνο μου. Άγιε Αποστολή Χριστού πρεσβεύστε περ ημών, Πέτρος αρνησάμενος εχτρίτου το διδάσκαλο τριτή του φιλή συγκαταθέσει προσοχιώθη Παύλος διοπρί βλασφημών σοβαρώστε λίγον τους πιστούς ύστερον ακήρυτε όν εδίο και πρότερο. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύστε περ ημών, ακύρατον εύκλιαν και δόξαν την ιδία, την αίδιον πέτρε προς Χριστόν συν Παύλο έβρεστας κλείς, αυτός μεν των ουρανών της τευθείς, ο δέης παράδεισον αχθείς, ρήματα τα άρρητα αμοιηθείς υπερ άνθρωπον, υπερ Αγία Θεοτοκισώσον εμάς. Υποθείου πνεύματος ο Ισαΐας έμπλεος τόκον των απάτωραν προείπε σου εκ παρθένου τεχθέντος Ιμμανουήλ, ως εστί Θεός, ο μεθυμών, ον αγνή εκείσας υπερ λόγων και έννοια. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσε περ ημών, τους θείους σου Χριστέ και πανσόπους θεράποντας, ως έδειξας εν το κόσμο, σε το άδει του φέγγος, της πάση καταγγέλλοντας. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσε περ ημών, η πάσα αρετή προφανώς εξασκήσαντες Απόστολοι της ποικίλης των δαιμόνων κακίας, τους βρωτούς διελύσατε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύσε περ ημών, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, υπεύθυναν ημίν της Τριάδος την έλαψη θεότητος ημονάδη, ου πυρήνες εν γλώσσες θεγκόμενοι Απόστολοι και νίκαια ήγες στον Αστον Ιωαμήν. Σε όπλων αραγές κατεχθρών προβαλόμεθα σε άγκυρα και ελπίδα της ημών σωτηρίας Θεών εφεγευτήμεθα. Άγιε Απόστολοι του Χριστού πρεσβεύσε περ ημών, λαμπρά του Πέτρου τα θαύματα σε πτάδε και του Παύλου τα τέρατα, τα γάρ σου δάρια και σκιέ, τε τούτων νοσήματα των ασθενών ιόντε προσεπεγγίζοντα. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύστε περιμόν, ο Πέτρος όντως ο ένδοξος και Παύλος αληθώς, ο Δεσπέσιος, διάσει ένθεος και δισεπτής καταγώγια ζωαρχικής τριάδος απάντων μνήστητε. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύστε περιμόν, νοσούντο ψυχάς και σώματα ως θείοι ιατροί και επανάριστος Πέτρος Ιάσατο, Παύλος δε τα έθνη, κατήφγασε και το φωτί Κυρίου εσημειώσατο. Περαγία Θεοτόκη σώσον μας, ημνήσε χρέος οφείλομε, αλόμος και αξία ου στένουμε, δύο ειδνούντες σε σιγή τιμώμε, το άφραστον, το επισή παρθένε πραχθέ μυστήριο. Άγιε Απόστολο του Χριστού, πρεσβεύστε δε περιμόν, στηρίξα στους μαθητάς σοφία και χάρετη, δυνατοτέρου εργάσοντα τη Ελλήνων σώτερ ελεσχελία και τα τούτων απατηλά κατήργησα δόγματα. Άγιε Απόστολοι του Χριστού, πρεσβεύστε περιμόν, οι θείοι ποταμοί τη σοφία επλήρωσαν των σωτηρίων αμάτων, τα σκυλάδα πάση εκκλησία σωτηρίων εκπηγών, τα ρήθρα πλουτίσαντε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, φανέντε ζωτικοί ω αστέρε πανόλμη, διασκεδάσατε πάσα τη ζωφόδη πλάνη. Τες φωτοβόλης λαμπηδώσει, θεογνωσίας φέγκος αποστράπτοντος. Και νίκια είδη στους αιώνες των ενωμή, όλησε την πλησίον καλήν την τεκιάμωμα και καθαρών ευρών κρίνων και φυλάδων άνθος, ο Θεομήτωρ, ο νηφίος, ο νοητός, ενσύγατε σκήνωσε. Ενσύγατε σκήνωσε.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας χράνου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών ο Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας τα πάνω των Αγίων ημών έρσετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν η ζωή ημών. Στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Κύριε Βασιλεύ της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Τους ασφαλείς και θεοφθόντους χήρυγα στην κορυφή των μαθητών σου Κύριε, προσελάβουν εις απόλαυση την αγαθό σου και ανάπαυση, τους πόρους γαρακίνων και τον θάνατο εδέξου υπερπάσαν ο κάρπος, ο μόνος γινόσποτα εν κάρδια. Τράνουσό μου τη γλώτα, σωτήρ μου, πλάτινό μου το στόμα και πληρώσα σε αυτό, κατάνοιξον την καρδία μου, ή να εισλέγω από την πίσω, και άδει δάσκω πίσω πρώτος, πας γάρ ποιόν και του δάσκω φυσή, ούτως μέγας εστί, εν γάρ λέγω, εάν γάρ λέγω μη πράττω, ως χαλκός υπό λογιστήσουμε, διόλα λίμνη τα δέοντα και ποιήντα συμφέροντα, δόρισε, ο μόνος γινόσκοντα εν κάρδια. Την τριακοστή του αυτομηνός της σύναξης των Αγίων Εδόξου Επανεφήμων Αποστόλων των 12 και δήλωσης όπως και που έκαστος αυτόν εκήρυξε και τελειώθη. Τιμώ Θεόφθας 12 Χριστοφίλους, ήρωας άντρας και Θεούς τολμολέγει. 12 Ευκλέας τριακοστή Αγίοι Ερημίστας. Τες αυτών Αγίες, τες των Αγίων σου και Επανεφήμων Αποστόλων πρεσβείες, τες Θεό Θεός,

σαχράν, υπερευλογημένης εν τόπου δεσποίνηση μόρ Θεοτόκου και υπαρφαίνου Μαρίες, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, για αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθώμεθα. Ότι σε ένους πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουσι, Πατρί και το Υιό και το Άγιο.

χάριν και πολλά και εσύ προσπίπτουμεν και σου δεόμεθα άγαθε και φιλάνθρωπε. Όπως επιβλέψει και την δαΐση ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα, ο παντός μολυσμού σαρκός και πανεύματος. Εδώ εσύ μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιεστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημή προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αφής πάντοτε με τα φόβο και αγάπης λατρεύεσιν. Ανενόχος και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνη.

ευχαριστούμε και ελκυρεύσιμον εθνημάτηση και τους λειτουργικής τάφης και ενημάτησης.

Ο μόνος άνθρωπος και είναι εκ της αναπαυόμενος. Σε την επίσωπο του μόνον αγαθών και εύηκων. Επιβλέψον επεμέ των αμαρτωρών και αγριών δούλων. Καθάρισον με την ψυχή και την καρδία. Από συνειδήσεως πονηράς. Και ικανοθρών με την άνθρωπη.

σίγαρα προσέρχω με την αίσθηση με αυτού αυτιά και δε ομέσου μία που στρέφει στο πρόσωπο σου δε αποδοκιμάσεις με εκπέτει αλλά ξύλους όλοι πως είναι εκτείνες είπε μου του άμα δεν πει αλλά ξύλους τα δωρακά σίγαρα δύο προσφέρω προσφερόμενο και δεν πόδινος και δεν δόμενο εις Θεό Θεός ημών και εσύ τη

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσιαν δια των προφητών εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

σε ευλογήν σε έλλη, σι ευχαριστήν σε προσκυνήν εν παντή τόπο της δεσποτείας σου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάλητος, αείωνος αύτουσον, σι και ο μονογενής σου Υιός και το πνεύμα σου το Άγιο. Σι εκ του μειώνουσι στο ίνι μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύματί σου το Αγίο. Υπέρ πάντων ον ίσμεν και ον ουκ ίσμεν, των φανερών και φανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας τάφης. Είναι εκ των χειρών ημών δέξεστε κατηξίωσε. Και της υπαρέστηκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολυώματα μετάρσια απτερωτά.

Πάτερ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς, αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

ευχαριστούμε τη σιγά σιγά η φαόρα την, ότι αμέτρη το σου δυνάμει τα πάντα δημιουργήσεις και το πλήθη του ελαίου σου εξοκόνης του είναι τα πάντα παραγωγών. Αυτός δέσποτα ουρανόθεν έπειδε επί τους υποκεκλικότες ήταν σε αυτόν κεφαλάς, που γαρέκλαν σε αρχή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίνη αγαθών εξομάλυσον και τα την εκάστου ίδιαν χρίαν, της πλέουσης ύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντες ίεσε ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Θεός μου, εξαγίου κατοικητηρίου και από θρόνου δόξου βασιλείας σου, και εμφέη του αγιάσαι ημάς, ο άνω του πατρί συγκαθήμενο και ό,τι μηνά οράτου σου, καταξίωσον την κρατεά σου, κύριε, μεταδούνε μην του αχράνου σωματό και του τιμίου αίματο και δημών πάντων του λαού.

και επιφλέξει με την ουσία πήγαν οι πάρτσε, οι κάρτε, οι πάσει. Δίνει του πίστε του συγγνώμη, εθνικό με παράλληλα. Μέγα τη εφορία των μυστήριων υπόφυγη μα, εγώ σου καθάφερο. Άλλο ο νηστή ομολογό, συνδέστε την ουσία του βασιλείου. Θεωργό να είμαι αφήξον άνθρωπο, βλέπω να άνθρωπο, ξηγαρέ τύψο να ξύσπω. Θεού του σώμα, είμαι και τραέφη, το πνεύμα το δεν τρέφηξε. Έθελε και σπόθο να είστε κυρίω και πίσω. Αλλά κατάφυξε ο πριέλο τη αμαρτία. Και με στείλε σε σύγκριφε καταξίε σου, είναι δοσμένο το μεγαλύνο κάθε παροχή σου. Δε σταυρό τη σου να γίνει. Όσο ελέψω είμαι ο ανάξιο. Και αν κάνω τον ίσω τη ευθύνη των εικόνα και των μερέ. Ότι και έστω βάμου και δέσμε σε όλο τον αγκύρο. Να φάρει τον τρίπο τη και σώσω τον φιλάνθρωπο. Δέσμε τον φιλάνθρωπο με κυρίω που πιστεύω θέλω σου. Μη σκρίμα μη γέννητα για τα άφημα για τον ανάξιο.

Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτε των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσε σημά των επουρανίων σου και εθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, σύριξον ημάσεν το φόβο σου του σφάντα, φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχέ και οικεσίε εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία και πάντων των Αγίων σου.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κυριέ και αγιάζων τους επί σύ πεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς ενδιδόξον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση της άκουσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντορη ματέλειον, άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσιν αναπέμπομεν.

0: Χρειάζεται να φυλάξει πάντα σε εμάς. Καλημέρα σας, βοήθεια.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5 κάθε μέρα, νέα μέρα. Κοντά σας μέχρι τις 9.30 η Κατερίνα Χουζούρη. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Και στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Τρίτη σήμερα, 30 του μηνός Ιουνίου, δεύτερη ημέρα του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας στους Αγίους Αποστόλους. Για να δούμε λοιπόν πώς διαμορφώνεται το σημερινό πρόγραμμα. Στις 9.30 αναγνώσματα ο Βασίλης Κονταξής διαβάζει την ομιλία του Μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου κυρίου Ιωάννου «Οι τρεις ιεράρχες και η ταυτότητα της Εκκλησίας» από το περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου Διάβαση. Στις 10 πράξεις των Αποστόλων, περιεχόμενο συγγραφής και ζητήματα φορώντα στην πρώτη εκκλησία με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 11 Αποστολική διαδοχή και χειροτονία χάρισμα και ιεροσύνη με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Στις 12 το αλάτι της γης με τον Λάμπρο Λιάβα. Στη 1 γυναίκες στην υπηρεσία του έργου των Αποστόλων με τον Κώστα Παπά. Στις 2 είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5 με τον Γιώργο Μιλωνά. 2.30 αναγνώσματα οι πατέρες της Εκκλησίας για τους Αγίους Αποστόλους με τον Κώστα Παπά. Στις 3 Απόστολος Παύλος, πρώτη και δεύτερη Αποστολική Περιοδία και Αποστολική Σύνοδος με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 4 η Μουσική των Αγγέλων με τον Σταμάτιο Νικόλαο Κίσα. Στις 5 Απόστολος Παύλος, τρίτη και τέταρτη Αποστολική Περιοδία με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Στις 6, σημασία και αξία των Αποστόλων στο έργο της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού με τον Αντώνη Γεννακόπουλο. Στις 7 είναι η ακολουθία του Εσπερινού από το Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη. 7.30 αναγνώσματα. Η Μαρβίνα Πιτιχούτη διαβάζει από τη συλλογή τα ποίηματα του Νίκου Καρούζου, εκδόσεις Ίκαρος. Στις 8 η αλήθεια ελευθερώνει. Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεωτέρων χρόνων. Στις 9 είναι η ακολουθία του μικρού αποδείπνου. 9.30 αναγνώσματα. Ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει από το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή», 6 ομιλίες για σύγχρονα προβλήματα του μακαριστού μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, εκδόσεις Εν Πλώ. Στις 10 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και στις 11 στη ραδιοφωνική βιβλιοθήκη του 89,5 η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο «Αδελφή Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, εκδόσεις Γκοβόστη.

Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει 30 του μηνός Ιουνίου τη σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων των 12. Χθες στο αφιέρωμα που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας θα παρατηρήσατε, αγαπητοί ακροατές, ότι 2 εκπομπές ήταν αφιερωμένες στους 12 Αποστόλους, ενώ πτυχές του έργου τους και της προσφοράς τους στην Εκκλησία αναλύονται μέσα από τις εκπομπές του αφιερώματος. Επίσης σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τη μνήμη της Μαρίας από την Ιερουσαλήμ, η οποία ήταν μητέρα του Αποστόλου Μάρκου, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μελιτόνος, του Αγίου Πέτρου από τη Σινώπη, του Αγίου Μιχαήλ του Κυπουρού του Αθηναίου, τη μνήμη της Αγίας Δινάρα, η οποία ήταν βασίλισσα της Γεωργίας, του Αγίου Γελασίου από τη Μονή του Ρίμετς, ο οποίος ήταν επίσκοπος Τρανσυλβανίας και για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια, και τη μνήμη του Αγίου Μαρτιάλη, επισκόπου Λιμόζ.

Κατά τον 14ο αιώνα έζησε στη μονή Ρίμετς, ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Τρανσυλβανίας, ένας μοναχός που ονομαζόταν Γελάσιος, ο οποίος χάρη στην επικοδομητική ασκητική πολιτεία του έμεινε στη μνήμη των μοναχών του μοναστηριού αυτού και των πιστών της περιοχής μέχρι τις μέρες μας. Λέγεται πως εγκαταβίωσε ως ησυχαστής στα βουνά μαζί με 12 μαθητές προτού γίνει ηγούμενος. Την ημέρα εργαζόταν με τους μαθητές του, όλη τη νύχτα αγρυπνούσε και στον όθρο τελούσε τη Θεία Λειτουργία. Δεν έπαιρνε μέρος στο γεύμα παρά μόνο το Σάββατο και την Κυριακή, τις δε υπόλοιπες ημέρες αρκούνταν στη Θεία Κοινωνία. Κατά τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής επισκεπτόταν τους ερημίτες που ήταν διάσπαρτοι στα πλησιόχωρα και τους στήριζε με τις πατρικές συμβουλές του και τις προσευχές τους. Όταν κατέβαινε στο μοναστήρι, πλήθη αρρώστων, δαιμονισμένων και ενδεών τον περίμεναν για να λάβουν την ευλογία του Θεού με τις προσευχές του. Μια καλοκαιρινή ημέρα για να δροσίσει τους μαθητές του έκανε να αναβλήσει μια πηγή από το αιματικό νερό της οποίας ακόμη και σήμερα έρχονται να πάρουν οι πιστοί. Το 1924 μια πλημμύρα παρέσυρε στο ρεύμα της πολλά λείψανα από το κημητήριο της Μονής, μεταξύ των οποίων και το λείψανο του Αγίου, το οποίο στάθηκε σε ένα παράθυρο της εκκλησίας. Έκτοτε φυλάσσεται στο ναό και εκτίθεται προς προσκύνηση των πιστών. Το 1978 ανακαλύφθηκε κάτω από το δεύτερο στρώμα χρώματος της Μονής μια επιγραφή του έτους 1377, η οποία αναφέρει το όνομα του Αρχιεπισκόπου Τρανσυλβανίας Γελασίου, του πρώτου γνωστού ιεράρχη της περιοχής αυτής που θα έπρεπε να διέμενε στο μοναστήρι. Τα επόμενα χρόνια ανακαλύφθηκαν τίμια λείψανά του που δεν πάβουν να επιτελούν θαύματα στους προσκυνητές που σειραίουν σε αυτόν τον ιερό τόπο. Πολλά θαύματα αναφέρονται και έχουν καταγραφεί.

Ο Άγιος Μαρτιάλης ήταν ένας από τους 7 επισκόπους ιεραποστόλους που εστάλησαν από τη Ρώμη επί Δεκίου περί το 250 για να ευαγγελίσουν την ενδοχώρα της Γαλατίας. Του ανατέθηκε η ορεινή περιοχή του Κέντρου και του Λιμουζέν, η οποία είχε παραμείνει κλειστή στο χριστιανικό κήρυγμα εξαιτίας απομόνωσής της. Ίδρυσε την επισκοπική έδρα της Λιμόζ και πραγματοποιώντας πολλές μεταστροφές στο χριστιανισμό χάρη στο λόγο και τα θαύματά του, ευαγγέλισε τους πληθυσμούς των περιχώρων με τη βοήθεια 2 ιερέων που κατάγονταν από την Ανατολή. Κοιμήθηκε ειρηνικά αφού χειροτώνησε τον διάδοχό του Αυριλιανό και προείπε την ώρα της εκδημίας του. Από πολύ παλιά ο τάφος του υπήρξε τόπος προσκυνήματος και ο Άγιος Επίσκοπος παρέμεινε μέχρι τις μέρες μας ο πολιούχος της Λιμός και προστάτης του Λιμουζέν.

Αγαπητοί ακροατές, ήταν το συναξάρι της ημέρας και τώρα θα περάσουμε στην πρόγνωση του σημερινού καιρού σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ξεκινώντας με τα γενικά χαρακτηριστικά. Ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και κυρίως στην Ήπειρο, την Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες στους 32 με 30, στις υπόλοιπες περιοχές στους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Μακεδονία, Θράκη. Στη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στη Μακεδονία αναμένονται λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία με μονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμία θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα είναι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ήπειρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος. Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αρχικά στη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κεντρικής Στερεάς και της Ανατολικής Πελοποννήσου, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις και στα νότια από δυτικές 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 22 έως 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες Κρήτη. Έθριος καιρός, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης, στις Κυκλάδες από βόρειες διευθύνσεις και στην Κρήτη από δυτικές 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 και η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αττική, γενικά έθριος καιρός, η άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με βαθμία εξασθένηση, θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα γύρω ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 και τις βραδινές ώρες βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα υπηρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 30 Ιουνίου. Το 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα, έργο του Γερμανού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ. Το κτίριο που θυμίζει σε μικρογραφία το σταθμό Σιξφσί της Κωνσταντινούπολης θα γίνει για δεκαετίες κεντρικός κόμβος των σιδηροδρομικών μεταφορών. 1892 γεννιέται ο Στράτης Μυριβίλης, συγγραφέας από τις σημαντικότερες μορφές της γενιάς του 30. Το έργο του «Η ζωή εν τάφο», βασισμένο στις προσωπικές του εμπειρίες από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, θεωρείται σταθμός στην ελληνική αντιπολεμική λογοτεχνία. Με βαθιά ανθρωπιστικό πνεύμα συνέβαλε στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας. 1905. Η Αγγλία και η Γαλλία τάσσονται ανοιχτά υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα, ενισχύοντας τον εθνικό αγώνα των Κρητών και επιταχύνοντας τις εξελίξεις που θα οδηγήσουν στην τελική ένωση το 1913. 1907. Ο λοχαγός Νικόλαος Δουμπιώτης με το ψευδόνυμο Αμίντας εξουδετερώνει τη διαβόητη συμμορία του Κομιτατζή Χαψάσκη, ο οποίος είχε βασανίσει και οδηγήσει στο θάνατο τον Μακεδονομάχο Τέλο Άγρα, ένα σημαντικό πλήγμα στο βουλγαρικό κομιτατισμό. 1908 στη Σιβηρία σημειώνεται η μυστηριώδης έκρηξη της Τουνκούσκα που καταστρέφει εκατομμύρια δέντρα σε έκταση πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα. Η ισχύ της εκτιμάται ως χιλιαπλάσια της ατομικής βόμβας της Χιροσίμας, προκαλώντας θεωρίες για μετεωρίτη ή για άλλα φαινόμενα. 1913. Οι Βούλγαροι, υποχωρώντας κατά το Δεύτερο Βαλκανικό Πόλεμο, λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, σφάζοντας περισσότερους από 650 κατοίκους, κυρίως γυναίκες και παιδιά. Το γεγονός προκαλεί παγκόσμιο αποτροπιασμό. 1919. Ο Πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος καταγγέλει τα τουρκικά εγκλήματα κατά των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Ως απάντηση, η ελληνική κυβέρνηση εγκαθιστά τον αρχιστράτηγο Λεωνίδα Παρασκευόπουλο στη Σμύρνη για την προστασία του πληθυσμού. Το 1930 ιδρύεται η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ανοίγοντας το δρόμο για την πανεπιστημιακή διδασκαλία της νομικής στη Βόρεια Ελλάδα. 1934 ξεκινάει η αιματηρή νύχτα των μεγάλων μαχαιριών στη Γερμανία. Ο Χίτλερ διατάζει την εκαθάριση εκατοντάδων στελεχών των ταγμάτων εφόδου, εξαλείφοντας κάθε εσωτερική αντίσταση. Εκτελούνται περίπου 200 άτομα και ο Χίτλερ εδραιώνει την εξουσία του. 1936 εκδίδεται το μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άναμος» της Μάργαρετ Μίτσελ, που τα επόμενα χρόνια θα μεταφερθεί στον κινηματογράφο και θα γίνει μια από τις πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών. Το 1957 εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας, ο Δημόκρητος, σηματοδοτώντας την έναρξη της πυρηνικής έρευνας στη χώρα. 1985 γεννιέται ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής με τα περισσότερα Ολυμπιονίκης, με τα περισσότερα μετάλλια όλων των εποχών, συνολικά 23 χρυσά μετάλλια. Έγραψε ιστορία στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τις εξαιρετικές επιδόσεις του σε διαφορετικά στυλ και αποστάσεις, ενώ αποτέλεσε σύμβολο αθλητικής υπεροχής και πειθαρχίας στον παγκόσμιο αθλητισμό. 1997. Μετά από 156 χρόνια η Κίνα ανακτά την κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ, βάζοντας τέλος στη Βρετανική απεικιοκρατία και εγκαινιάζοντας το καθεστώς «Μία χώρα, δύο συστήματα». 2009 πεθαίνει η διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια και πρωτοπόρος του σύγχρονου χοροθεάτρου Πίνα Μπάους. 2012 πεθαίνει ο ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου Θύμιος Καρακατσάνης.

Στις 30 Ιουνίου του 1913 οι Βούλγαροι σφάζουν, λαϊλατούν και πυρπολούν το δοξάτο της Δράμας κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Μετά την απελευθέρωση των Σερών, το 21ο Σύνταγμα της 7ης Μεραρχίας διατάσσεται να κατευθυνθεί προς τη Δράμα και να συνεχίσει την καταδίωξη των Βουλγάρων που κατήχαν την περιοχή από τον Οκτώβριο του 1912. Το πρωί της 30ης Ιουνίου, μια ύλη υπηκού της 10ης Μεραρχίας του Βουλγαρικού Στρατού με επικεφαλής τους ταγματάρχες Μπίρνεφ και Σιμεόνοφ, συνεπικουρούμενοι από ένα τάγμα πεζικού και ομάδες κομιτατζίδων, κυκλώνει το δοξάτο 9 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Δράμας. Σκοπός τους να σφάξουν και να ελληλατήσουν το πλούσιο χωριό της Δράμας που κατοικείται από Έλληνες, Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. Ως δικαιολογία προβάλλουν το επιχείρημα ότι είχαν παρενοχληθεί από ομάδες Ελλήνων προσκόπων, ένα στρατιωτικό σώμα από εθελοντές απόμαχους του Μακεδονικού Αγώνα. Αμέσως οι επιδρομείς άρχισαν να σφάζουν αδιακρίτως όσους δοξατινούς και δοξατινές είχαν απομείνει στο χωριό με πρωτοστατούντες τους κομιτατζίδες. Στη συνέχεια περιέλουσαν με πετρέλαιο τα σπίτια του δοξάτου και το παρέδωσαν στις φλόγες. Με τους Βούλγαρους συνενώθηκαν και αρκετοί μουσουλμάνοι του δοξάτου, τους οποίους οι επιδρομείς έπεισαν ότι η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν συμμαχήσει κατά της Ελλάδος. Ο τραγικός απολογισμός των βουλγαρικών ομοτήτων στο Δοξάτο ήταν 650 νεκροί, δηλαδή περίπου το 1 τρίτο των κατοίκων, ενώ 240 σπίτια και 80 καταστήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Αφού ολοκλήρωσαν το απάνθρωπο έργο τους, οι επιδρομείς με τη λία τους κατευθύνθηκαν προς τα βόρεια. Την επομένη, 1η Ιουλίου του 1913, το 21ο Σύνταγμα του Ελληνικού Στρατού κατέλευε αμαχητή τη Δράμα και το Δοξάτο και ολοκλήρωσε την απελευθέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας. Η σφαγή και η πυρπόληση του Δοξάτου απασχόλησε το διεθνή τύπο που περιέγραψε με μελανά χρώματα την εν γέννη συμπεριφορά των Βουλγάρων. Ακολουθούν μαρτυρίες που δημοσιεύθηκαν σε ξένα έντυπα. Είναι ιδιαίτερα σκληρές οι περιγραφές των ομοτήτων των Βουλγάρων. Ο Άγγλος πλοίαρχος Κάρνταλ έγραψε στην Daily Telegraph: «Κατά την είσοδον εις την πόλη, το πρώτο όπερ προσέπεσεν εις τους οφθαλμούς μου, ήσαν εαγέλε κοινών καταβροχρυσόντων ανθρωπίνους σάρκας. Η πόλη τελείως καταστραμμένη, εφαίνεται ο έρημος και ως εκ τούτου δεν είναι αγκάστη να φωνάξει ο πανελημένος για να εμφανιστώσει γραίε τινές εκ των ερυπείων. Όλα τα πτώματα ήταν διάτρητα υπό των λοχών και έφερον ίχνη απίστευτων ακροτηριασμών. Οι τείχοι των οικειών είχαν ρυπανθεί από αίματα εις το ύψος 6 ποδών από του εδάφους, του θόπερ εξηγείται κατά το λέγειν των επιζώντων, εκ του ότι τα δυστυχή θύματα δεν είχαν σφαγεί αμέσως, αλλά εθανατούντο διαλοχισμών». Ο απεσταλμένος των Times του Λονδίνου, Crawford Price, παραθέτει συγκλονιστικές μαρτυρίες από θύματα και αυτόπτες μάρτυρες της σφαγής. «Δεν είναι το δύσκολο να συναγάγει τι στην αλήθεια αν περί του τι συνέβη εν δοξάτω. Διεσώθησαν πολλά βασανιστέντα θύματα όπως αφηγηθούν τα συμβάντα ενής και εις νεανίας, ο οποίος παρόλους τους 10 λοχισμούς τους οποίους έλαβεν έζει ακόμη, καθώς και πολλά μικρά παιδεία εις το νοσοκομείο φέροντα τραύματα επί της κεφαλής, κατενεχθέντα δια της πάθης των Βουλγάρων υπαίων, καθήν στιγμήν κατεδίωκον τα νήπια θύματά των δια των αγρών». Οι πρώτοι παραστάντες επιτόπου Ευρωπαίοι συμφωνούν ότι ο ολικός αριθμός των σφαγέντων δεν είναι ο λιγότερος των 400. Πολλοί τους υπολογίζουν εις 600. Μερικά των πτωμάτων είχαν ήδη ταφεί, άλλα είχαν καεί. Τα υπόλοιπα απέμενον εκτεθειμένα, μερικά δε μόλις εκαλύπτοντο διελαφρού τεινό στρώματος άμμου. Οι επισκέπτες είδαν σκύλους καταβροχθίζοντας ανθρωπίνου σάρκας, αυλάς οικειών αχνιζούσας εκ του αίματος των θανατοθέντων ατυχών, λίθους επί των οποίων διαιτηρούντο ακόμη πολλήματα τριχωμάτων των κεφαλών των θυμάτων, έτινες είχαν καταθραυστεί διακτυπημάτων, δωμάτια οι τάπητες των οποίων εψάθε για τα προσκεφάλια ήσαν καλυμμένα με το αίμα των σφαγέντων, τείχους δεικνύοντας τους τύπους των όλων, δια των οποίων μία γυνή και ένα παιδί είχαν σταυρωθεί.
Η ιταλική εφημερίδα Σέκολο περιγράφει την επιδρομή των Βουλγάρων. Οι κάτοικοι έντρομοι συλλέξατε σε ό,τι πολύτιμων ήχων άρχισαν να φεύγωσαν προς Καβάλαν και άλλοι δια της κήτης του Ξεροχήμαρου προς τα Όρη. Εκατοντάδες θυνές εκλείστησαν εντός των οικειών. Έφνης ενεφανίστη βουλγαρικό υπηκό και ήρχισε λυσόδη καταδίωξη των φευγόντων. 400 βούλγαροι στρατιώτες εισήρχοντο με εφόπλου λόγχη, ακολουθούμενοι υπό δύο αμαξών φορτωμένων με πετρέλαιον. Το υπηκόν 620 ανδρών υπό τον Μπίρνεφ και Σιμεώνοφ κατεδίωκαν τους φεύγοντας άνδρας, γυναίκες και παιδιά, ρίπτοντες αυτούς κατά γης διασπαθισμών. Τις βουλγαρικές ομότητες εκθέτηκε ο πεσταλμένος της ρωσικής εφημερίδας Ρούσκι Εούτρο Βλαντιμίρ Τορνόφ. Ανθρωποθυσίε διαπραχθήσε υπό των Βουλγάρων υπήρξαν φρικαλαίε. Εκατοντάδες αθών πολιτών κατεσφάγησαν, εδέ διαρπαγέ υπήρξαν κολοσιαίε. Είδομεν καταγής εν μέσω ερυπείων, χρηματοκιβώτια, βιαίως διαιρεριγμένα, ραπτομηχανάς κατεστραμμένας, γυναίκες εθρήνων πικρός και συνέστρεφων τα σχήρας εξαπογνώσεως. Είδον ιδίης οφθαλμής παιδεία πληγέντα διαλογισμών. Εις πλήστα μέρη συναντήσαμεν σωρούς πτωμάτων εκτεθειμένων εις τον καύσωνα του ηλίου και άλλα πτώματα κατά το ίμιση ξεθαμένα και των οποίων οι πόδες, η κεφαλή και οι χείρες προέβαλον φρικαλέας εκ της γης.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και την καθημερινή πρωινή εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Καλή σας ημέρα όσοι και όσες ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός. Στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο που έγινε αυτές τις ημέρες για τα παλήμψιστα χειρόγραφα, θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά, τον καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας στο τμήμα φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Χουζούρη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Πού έγινε αυτό το συνέδριο, κύριε καθηγητά, και ποιο ήταν το θέμα του?
3: Το συνέδριο έγινε στη Βιέννη,
0: ναι.
3: Διοργανώθηκε από την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών και το θέμα του ήταν το Βυζάντιο και η νομοθεσία τους σε παλήμψιστους κώδικες και σε παπύρους.
0: Μάλιστα.
3: Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στην αιχμή της επιστημονικής έρευνας, γιατί η νομοθεσία του Βυζαντίου είναι σημαντική. Το Βυζάντιο ήταν ίσως η σπουδαιότερη μεσαιωνική αυτοκρατορία, και βέβαια η νομοθεσία του είναι κάτι που έχει σημασία τόσο από ιστορική πλευρά γενικότερη, αλλά και για εμάς τους Έλληνες έχει τεράστια σημασία, γιατί βέβαια είναι η κρατική οντότητα που προϋπήρξε του νεοελληνικού κράτους, και είναι κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει, γιατί συνεχίζουμε ως νεοέλληνες την παράδοση του Βυζαντίου, μεταξύ άλλων και σε νομικό επίπεδο.
0: Μάλιστα. Συνήθως, κύριε καθηγητά, σε τέτοια συνέδρια, σε τέτοια διεθνή συνέδρια, ακούγονται και κάποιες ανακοινώσεις που φέρουν στο φως κάποια νέα δεδομένα. Ήθελα να σας ρωτήσω έτσι πολύ γενικά αν ακούστηκαν και κάποια πράγματα που προσκομίζουν κάτι νέο στην έρευνα.
3: Ναι, βέβαια, ακριβώς οι δύο αυτές περιοχές, οι παλήψιστοι περγαμηνοί κώδικες, δηλαδή οι κώδικες στους οποίους έχουμε κείμενα τα οποία είχαν γραφτεί, αρχαιότερα κείμενα τα οποία είχαν γραφτεί στην Περγαμηνή, αποξέστηκαν μετά για να σβηστούν και γράφτηκαν άλλα κείμενα στην θέση τους νεότερα, αλλά με τις σύγχρονες μεθόδους μπορούμε να διαβάσουμε και το παλαιότερο, την παλαιότερη μορφή του κειμένου που υπήρχε. Όπως επίσης και οι πάπυροι μας δίνουν αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο, ό,τι πιο μαγευτικό και σαγκινευτικό μπορούμε να έχουμε στην επιστημονική έρευνα, γιατί φέρνουν στο φως κείμενα που είναι και αρχαία. Οι πάπυροι, οι νεότεροι πάπυροι που έρχονται φτάνουν μέχρι το 800 μετά Χριστόν, οπότε ό,τι και να έχει βρεθεί εκεί είναι αρχαίο και ενδιαφέρον και πολλές φορές άγνωστο σε εμάς. Το ίδιο ισχύει και για τα παλήμψιστα χειρόγραφα. Οπότε είχαμε μια σειρά από ανακαλύψεις, όπως για παράδειγμα μια νέα μορφή, για να φέρω ένα μόνο παράδειγμα, του λεγόμενου νόμου στρατιωτικού του πρώην Βυζαντίου, ο οποίος ανάγεται στη ρωμαϊκή περίοδο, την πρώτη του φάση, και ο οποίος βρέθηκε σε ένα παλήμψιστο χειρόγραφο το οποίο βρίσκεται στη Γαλλία και το οποίο παρουσίασαν δύο συνάδελφοι, ο Τσάμπα Τιλαλάιντα και ο Βικτόρ Γκιζεμπέρκ, ο οποίος μάλιστα έγινε και πάρα πολύ γνωστός τις τελευταίους μήνες με την ανακάλυψη ενός μιας επιπλέον σελίδας από το περίφημο παλήψιστο του Αρχιμίδη. Και τώρα μας ήρθε τρεις μήνες μετά και μας παρουσίασε μια ακόμα ανακάλυψη αυτού του περίφημου στρατιωτικού νόμου του πρώην Βυζαντίου. Αλλά ήταν και πάρα πολλά άλλα νέα ευρήματα από νομοθεσία που φτάνει μέχρι την εποχή του Λέοντα Τσέπης του Σοφού και ακόμα μεταγενέστερα από την πρώιμη περίοδο από την Ιστεριαρχαιότητα δηλαδή μέχρι και το Μέσο Βυζάντιο ήταν πολλά τα νέα ευρήματα. Μεταξύ άλλων και στην ίδια την Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών έχουμε νέες ανακαλύψεις και ήταν και η αφορμή για να διοργανώσει και το συνέδριο αυτό στο οποίο μετήχαν συνάδελφοι από όλο τον κόσμο.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά, δεν είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι η χρήση του παλίμψιστου που είναι διπλή προφανώς γίνεται επειδή είναι ένα ακριβό υλικό, όμως σήμερα θα λέγαμε ότι είναι και ένας οικολογικός τρόπος. Επαναχρησιμοποιούμε κάτι. Τώρα είναι έννοιες που τις ακούμε στην εποχή μας που προφανώς τότε δεν υπήρχαν, αλλά οι άνθρωποι είχαν την σκέψη να ξαναχρησιμοποιήσουν κάτι.
3: Βεβαίως. Είναι, ακούγεται πάρα πολύ οικολογικό, είναι recycling. Βέβαια, τότε οι άνθρωποι επίουν την ανάγκη φιλοτιμία.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί έπρεπε, ας πούμε διαφορετικά, μέχρι περίπου τον 7ο αιώνα ο ελληνορωμαϊκός κόσμος είχε άφθονη γραφική ύλη, το πάπυρο, ο οποίος παρασκευάζονταν στην Αίγυπτο και εισάγονταν σε όλο τον κόσμο, τον αρχαίο κόσμο και τον πρώην Βυζαντινό κόσμο σε πάρα πολύ φθηνές τιμές. Όταν χάθηκε αυτή η πηγή εισαγωγής φθηνής γραφικής ύλης, γιατί η Αίγυπτος έπεσε στα χέρια των Περσών το 641-642 μετά, έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση σε άλλα είδη γραφής, κυρίως την περγαμηνή. Η περγαμηνή όμως κόστιζε πολύ περισσότερο γιατί έπρεπε να σφαχτεί ένα ζώο, ένα κατσικάκι και άλλα ζώα. Μπορούσαν να δώσουν αρνί και λοιπά το δέρμα τους για να φτιαχτεί η περγαμηνή. Ήταν όμως πολύ πιο δύσκολο να σφάξει ένα ζώο και πολύ πιο ακριβό από το να φτιάξεις πάπυρο από ένα φυτό. Γι' αυτό και πολλές φορές και στο Βυζάντιο και στη Μεσαιωνική Δύση είχαμε μεγάλη έλλειψη παπύρου. Υπάρχουν βυζαντινές πηγές για τις οποίες, οι οποίες γράφουν μοναχοί ότι περιμένουν το Πάσχα για να μπορέσουν να συνεχίσουν την αντιγραφή αρχαίων κωδίκων. Και όπως καταλαβαίνετε, περιμένουν το Πάσχα γιατί τότε θα θυσιαστούν πολλά αρνιά.
0: Μάλιστα.
3: Στο παραδοσιακό έθιμο του Οβελία και θα δώσουν το δέρμα τους για να φτιαχτεί νέα γραφική ύλη. Οπότε πολλές φορές χρειαζόταν να αποξεστεί, μάλλον επειδή δεν υπήρχε τίποτα άλλο, σβήνανε τα παλιά βιβλία για να γράψουν κάτι καινούριο. Αυτό είναι για μας ένα συναρπαστικό θέμα, γιατί πολλές φορές βρίσκουμε στα παλιά κείμενα, στα παλιά αυτοπάλληψη, στα χειρόγραφα, μπορούμε τώρα πια να διαβάσουμε με νέες επιστημονικές μεθόδους αυτό που ήταν γραμμένο πριν σβηστεί. Και έτσι πολλές φορές βρίσκουμε κάτι συναρπαστικό, όπως το χειρόγραφο του Αρχιμίδη που αναφέραμε προηγουμένως, το οποίο διασώζει αρχαία άγνωστα κείμενα του μεγάλου μαθηματικού της αρχαιότητας του Αρχιμίδη. Άλλες φορές πάλι θα παλέψει το χειρόγραφο να βρίσκουμε βαρετά κείμενα. Μπορεί ας πούμε να έχουμε ένα κείμενο της Άνασης Κομνηνής και από κάτω να υπάρχει ένα κείμενο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσόστομου, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό και από άλλες πηγές και να μην είναι κάποια εντυπωσιακή ανακάλυψη. Άλλες φορές όμως έχουμε φανταστικά κείμενα, όπως για παράδειγμα, μια και αναφέραμε τη Βιέννη, τα τελευταία 20 χρόνια είχαμε το κείμενο του παλίμψη στο χειρόγραφο του Δέξιπου, του Αθηναίου ιστορικού του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, που γράψε για την ιστορία των Οστρογότων, η οποία έχει χαθεί και δεν θα την είχαμε για τις συμβολές των Οστρογότων στην Αθήνα και στην Ελλάδα του των μέσων του 3ου αιώνα μετά Χριστόν, που θα την είχαμε καθόλου αυτήν την ιστορία αν δεν υπήρχε αυτό το παλίμψη στο χειρόγραφο της Βιέννης. Έτσι, οι νέες τεχνολογίες που μας επιτρέπουν να διαβάσουμε αυτά τα κείμενα μας χαρίζουν και νέα κείμενα και άγνωστες στιγμές, άγνωστα κείμενα από το παρελθόν που θα ήταν τελείως χαμένα. Το ίδιο προσφέρουν και οι παππίδοι από την πλευρά τους. Έτσι έχουμε ένα αχτύπητο δίδυμο για εμάς τους ερευνητές.
0: Κύριε καθηγητά, πώς καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για παλίμψιστο? Θέλω να πω, είναι κάτι που φαίνεται με γυμνό μάτι ή πρέπει όλοι οι πάπυροι και τα χειρόγραφα να περάσουν από τη σύγχρονη τεχνολογία, οπότε να αντιληφθείτε ότι πρόκειται για παλίμψιστα?
3: Ναι, παλίμψιστα σε παπύρους έχουμε πολύ λίγα, γιατί
0: είναι
3: αποφυτό ο πάπυρος, οπότε αν το σπαθί να το σβήσεις θα διαλυθεί και ήδη η γραφική ύλη. Οπότε είναι πλήγες περιπτώσεις, έχουμε κάποιες. Είχα μαζέψει εγώ μαζί τα πριν 5 χρόνια, είχα κάνει ένα κατάλογο με αυτά, αλλά είναι λίγες περιπτώσεις. Η αξία του παπύρου είναι ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες, 1,5 εκατομμύριο ελληνικούς παπύρους περίπου, και έχουμε πάρα πολύ υλικό το οποίο δεν χρειάζεται να το διαβάσουμε γιατί έχει σβηστεί, είναι ούτως ή άλλως αδιάβαστο και το διαβάζουμε άσβηστο, χωρίς να έχει σβηστεί το παρελθόν. Τα περγαμινά χειρόγραφα το βλέπουμε συνήθως, τα παλιόμψιστα, το βλέπουμε γιατί κάτι θα έχει περισσέψει από το παλιό σβήσιμο, δηλαδή βλέπει κανείς τα περιθώρια. Κάποια ελάχιστα υπολείμματα που είναι ακόμα ρωτάς συνήθως σε γυμνό μάτι, και έτσι πονηρευόμαστε, ας το πούμε, ότι κάτι υπήρχε από κάτω, και μετά με χρήση νέων τεχνολογιών, όπως είναι της λεγόμενης πολυσπασματικής ανάλυσης και απεικόνησης του multi-spectral imaging, όπως το λέμε, αλλά και ταυτόχρονα με αναγνώριση της χημικής, ας πούμε, της χημικής υπογραφής του μελανιού, με πολλές διαδικασίες που μοιάζουν αυτό που τώρα στο τεχνικό Photoshop κάνουμε και σε οικιακή χρήση, με άλλες εργασίες που είναι το σύγχροτρον, δηλαδή που βομβαρδίζουμε με ηλεκτρονικό τρόπο το κείμενο για να πάρουμε από την επιστροφή του το χημικό ή το ηλεκτρονικό το αποτύπωμα. Είναι αρκετά ακριβή. Και ο συνδυασμός όλων αυτών μαζί με ειδικό software και πια και με software που υποστηρίζεται από την κινητή νοημοσύνη, όλα αυτά μας δίνουν, ο συνδυασμός όλων αυτών των μεθόδων μας δίνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Μπορούμε στις περισσότερες περιπτώσεις να διαβάσουμε ένα 70-80% του κειμένου που είναι, θα ήταν αόρατο, τελείως αόρατο στο γυμνό μάτι ή ακόμα και αόρατο με τις παλιές επιστημονικές μεθόδους που είχαμε μέχρι πριν από 30-40 χρόνια.
0: Μάλιστα. Μας είπατε ότι κάποιες φορές αυτό που ανακαλύπτεται ότι υπάρχει, το πρώτο κείμενο, ας το πούμε έτσι, μπορεί να μην είναι πολύ σημαντικό, γιατί να είναι ίσως ήδη γνωστό. Για το παλίμψιστο του Αρχιμίδη μας είπατε ότι βρέθηκε μια σελίδα που έλειπε. Αυτή η σελίδα έχει κάτι σημαντικό?
3: Ναι, είναι σημαντική. Το παλίμψιστο του Αρχιμίδη, όπως και η περίπτωση του ιστορικού Αθηναίου Δέξη που ανέφερα, επιβεβαιώνουν αυτή τη ρομαντική υποψία που είχαμε και έχουμε πάντα, ότι κάτω από ένα σβησμένο, ότι σε ένα σβησμένο χειρόγραφο θα ανακαλύψουμε κάτι τελείως καινούργιο. Το κείμενο του Αρχιμίδη ήταν και τελείως καινούργιο, και όπως και το ιστορικό Αθηναίου του Αθηναίου Ιστορικού Δέξη, στην περίπτωση του Αρχιμίδη έχουμε ένα κομμάτι από ένα σύγγραμμά του για τη σφαίρα και τον κίνητρο, το οποίο ήταν τελείως άγνωστο. Υπάρχει ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο το τρέχει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία ο συνάδελφος ο Βικτόρ Γκιζεμπέρ, και το οποίο από το γαλλικό CNRS, που είναι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών της Γαλλίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή προσπαθεί να εντοπίσει και να διαβάσει με τις νέες επιστημονικές μεθόδους χειρόγραφα σε όλη τη γαλλική επικράτεια. Και έτσι έχουμε πλούσια δείγματα από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και πιστεύω ότι θα έχουμε και πολλά άλλα τέτοια νέα ευρήματα στο μέλλον, γιατί οι γαλλικές βιβλιοθήκες είναι από τις πιο πλούσιες και η μοίρα των χειρογράφων είναι πραγματικά σκαρπαστική. Εδώ είχαμε το χειρόγραφο του Αρχιμίδη, αρχικά ήταν στο Αεροσόλυμα, στην Κωνσταντινούπολη, μετά βρέθηκε σε άλλες περιοχές, κόπηκαν φύλλα του, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαφορετικές χώρες, και δεν περιμέναμε ότι θα βρούμε ένα ακόμα έξτρα φύλλο μεταφραμένο στο γαλλικό χώρο. Να, όμως που συνέβη, και περιμένουμε πολύ σύντομα να υπάρξει και μια πιο αναλυτική ακόμα δημοσίευση. Η πρώτη δημοσίευση έγινε πριν τρεις μήνες στο περίφημο περιοδικό Zeitschrift του Παπυρολογίου και τη Γραφή, περιοδικό δηλαδή, για τη γραφική, το οποίο εκδίδεται στην Κολονία και στη Βόνη, της Γερμανίας, αλλά βέβαια είναι διεθνές περιοδικό, το καλύτερο περιοδικό παπυρολογίας και γραφικής που υπάρχει. Και εκεί έγινε η πρώτη αυτή έκδοση του Βικτόρ Γκίζενμπεργκ.
0: Μάλιστα. Είχαμε πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας είπατε, κύριε καθηγητά. Μάθαμε πολλά για αυτό το τομέα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Εμείς μαγικός. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Κάθε φορά όποτε συνομιλούμε, έχετε κάτι νέο να μας πείτε γύρω από την έρευνα. Σας ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο σας και για όλα όσα μας είπατε.
3: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά, τον καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας και Παπυρολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών.

0: Πριν από λίγες ημέρες, αγαπητοί ακροατές, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, Ίδρυμα Βόρου Εφταξία, έγιναν τα εγγένεια της εκθέσεως Ανδρέας Γεωργιάδης, ο Κρής. Στην τελετή των εγγενείων μίλησε για τον ζωγράφο ο καθηγητής της ιστορίας της τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, ο κύριος Δημήτρης Παυλόπουλος, τον οποίον έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Θα ομολογήσω ότι τον Γεωργιάδη δεν τον γνώριζα και υποθέτω ότι ίσως και αρκετοί από τους ακροατές μας να μην τον γνωρίζουν. Φαίνεται όμως ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που σπούδασε στο εξωτερικό, που είχε μαθητές του πολύ γνωστούς μετέπειτα ζωγράφους, έτσι, που διέγραψαν σημαντικές πορείες. Σας καλέσαμε λοιπόν σήμερα για να τον γνωρίσουμε. Ποιος ήταν ο Ανδρέας Γεωργιάδης, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, σωστά είπατε ότι ο Ανδρέας Γεωργιάδης, ο Κρής, όπως έβαζε στην υπογραφή του την προσθήκη, είναι ένας μη γνωστός, σχεδόν θα έλεγα παραγνωρισμένος ζωγράφος, αλλά η παρουσία του στην νεοελληνική τέχνη είναι αρκετά σημαντική, δεδομένου ότι εκτός από καλλιτέχνης δημιουργός, υπήρξε και δάσκαλος στη Σχολή Καλών Τεχνών, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, από το 1947 μέχρι το 1961, για πολλά χρόνια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να έχουν περάσει από το εργαστηριό του, δίδασκε χρώμα και σύνθεση, πολύ περισσότεροι από τους νεότερους ζωγράφους, τους Έλληνες. Να πούμε λίγα βιογραφικά για εκείνον. Ήταν γεννημένος, όπως έλεγε ο ίδιος, αστεϊζόμενος, όχι στην Κρήτη αλλά στην Κόρινθο. Αλλά η καταγωγή του ήταν και η σχέση που είχε με την Κρήτη ήταν υπαρκτή. Mm-hmm. Το 1892. Από παιδί όμως βρέθηκε στην Αίγυπτο, στην Ισμαηλία και στο Κάιρο, όπου και πήρε τα πρώτα μαθήματα σχεδίου ζωγραφικής από έναν διακοσμητή ζωγράφο και άρχισε να δουλεύει για φτίρια της Αιγύπτου. Το 1910 επιστρέφει στην Ελλάδα και από το 1912 σπουδάζει στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και μάλιστα μπαίνει στην τρίτη τάξη, που σημαίνει ότι εκεί αναγνώρισαν τις ικανότητές του και την εμπειρία που είχε αποκτήσει. Να πούμε εδώ κάτι πολύ σημαντικό και ενδεικτικό του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του Γεωργιάδη, ότι διακόπτει τις σπουδές του για να στρατευτεί ως εθελοντής στους Βαλκανικούς πολέμους με τους Γαριβαλδινούς. Και μάλιστα στη μάχη του Δρίσκου το 1912 τραυματίζεται και χάνει στην πραγματικότητα ένα από τα δύο μάτια του. Πληγώνεται το μάτι και αυτό έχει συνέπειες να μην βλέπει καλά από το ένα μάτι. Αυτό δεν τον εμπόδισε όμως να συνεχίσει τις σπουδές του στη Σχολή Καλών Τεχνών και μέχρι το 1923 και στη συνέχεια να πάρει και υποτροφία μάλιστα για τις σπουδές στο εξωτερικό. Πήγε λοιπόν στο Παρίσι, όπου και πέρασε από διάφορες ελεύθερες σχολές ζωγραφικής, αλλά πίτευσε και σε μουσεία της Ευρώπης, εκτός από το Λούβρο βέβαια, το Μόναχο, την Παλαιά και τη Νέα Πινακοθήκη του Μονάχου, τις Βρυξέλλες, τη Μαδρίτη, στο Τολέδο, στη Γάντι. Εκεί, σε όλα αυτά τα μουσεία, ανακαλύπτηκε τους μεγάλους δασκάλους του εντός εισαγωγικών, τον Ντελακρουά, τον Ριμπέρα, τον Ρούμπενς, τον Ρέμπραντ, τον Βαντάικ, τον Τιτσιάνο, τον Τιντορέτο, αλλά πάνω και πιο θα έλεγα χαρακτηριστικά από όλους τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, με τον οποίον βρίσκει ότι έχει εκλεκτικές συγγένειες και αντιγράφει πολλά έργα του. Επιστρέφοντας πάλι στην Ελλάδα το 1929, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, που έγραφε τεχνοκριτική στο Ελεύθερον Βήμα, μια εφημερίδα της εποχής, ήταν και διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, τον ανακαλύπτει με μια έκθεση που κάνει στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσό και γράφει θετικότατα για τη ζωγραφική του, γεγονός που του δίνει μια ακόμα υποτροφία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ένα κληροδότημα πανεπιστημίου, το Βόλτιο, και πηγαίνει πάλι στην Ευρώπη για 3 χρόνια και μελετά έργα ιμπρεσιονιστών κυρίως ζωγράφων, αλλά και του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου που παραμένει μεγάλη του αγάπη. Έλεγε πολύ χαρακτηριστικά ότι ένα άνθρωπο έχω αγαπήσει και ερωτευτεί, το Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, και ο γιος μου, ο μοναχογιός μου, ο Γιώργος Γεωργιάδης, είναι η πραγματική μου αγάπη. Ο έρωτάς μου είναι ο Θεοτοκόπουλος, αλλά η αγάπη μου είναι ο γιος μου. Έβαζε την ίδια μοίρα δηλαδή με το γιο του, το μοναχογιό του, τον

0: μια ανάκτορα τη σημερινή Βουλή των Ελλήνων. Μετέχει σε όλες τις πανελλήνιες εκθέσεις και όπως είπα διδάσκει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών πολλά χρόνια και να σημειώσουμε εδώ ότι το 1986 μετά το θάνατό του, γιατί πεθαίνει το 1981, η Εθνική Πινακοθήκη του οργανώνει μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του. Αυτή λίγο πολύ είναι με σύντομα λόγια, μάλιστα, με λίγα λόγια, η πορεία ζωής του Ανδρέα Γεωργιάδη του Κρητός.
1: Νομίζω ότι είναι σημαντικό και ενδιαφέρον το ότι γίνεται μια έκθεση γι' αυτόν, ναι, οπότε σωστά, είναι και μια αφορμή να τον γνωρίσουμε για όλους εμάς που δεν τον ξέραμε. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια και για την έκθεση?
0: Βεβαίως, βεβαίως, ευχαρίστως. Η έκθεση αυτή που οργανώνεται αυτή την περίοδο και θα διαρκέσει έως τις 24 Αυγούστου γίνεται στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, στην πλατεία Κλασμόνο, στην οδό Παπαρηγοπούλου 5-7, στο κέντρο της Αθήνας. Οι ώρες και οι μέρες επίσκεψης είναι Δευτέρα με Παρασκευή 9-4, Σάββατο και Κυριακή 10-3, μόνο που την Τρίτη, κάθε Τρίτη είναι κλειστό το μουσείο.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Η έκθεση αυτή συνδέεται με την οικογένεια του Ανδρέα Γεωργιάδη του Κρητός. Ο γιος του, ο Γιώργος, έχει φύγει πια από τη ζωή, αλλά η σύζυγός του και τα παιδιά, ο γιος του στην πραγματικότητα, έχουν δώσει σχέδια του Ανδρέα Γεωργιάδη του Κρητός και κάποια ζωγραφικά έργα, τα οποία συμπληρώνουν και τα έργα που υπήρχαν από τη δωρεά που είχε κάνει ο γιος του στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, όταν διευθυντής ήταν ο αείμνηστος καθηγητής Τέλειος Λιδάκης, που τον γνώριζε και είχε γράψει το 1999 μονογραφία για τον Ανδρέα Γεωργιάδη.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει εκεί κανείς τη δυνατότητα να δει ότι ο Γεωργιάδης στα ζωγραφικά του έργα κινείται ανάμεσα στο ρεαλισμό και στον ιδεαλισμό. Σε προσωπογραφίες του βλέπει κανείς τις επιρροές από την ευρωπαϊκή ζωγραφική του 16ου αιώνα, του μανιερισμού, αλλά και του μπαρόκ του 17ου αιώνα, χωρίς να μην αναγνωρίζονται και επιρροές από το 19ο αιώνα και την ακαδημαϊκή παράδοση ζωγραφικής. Τα πρόσωπα των προσωπογραφιών του είναι και χωρίς την πραγματικότητα της ίδιας τους της ψυχής. Ο Γεωργιάδης ζωγραφίζει πάντοτε σε σκούρο βάθος επάνω τα πρόσωπα και τονίζει ιδιαίτερα τα χρώματα. Ο φωτισμός μερικές φορές είναι επιτηδευμένος, θα έλεγα, εργαστηριακός, και είναι φυσικό γιατί τα έργα δουλεύονται στο εργαστηριό του. Τα τοπία του και αυτά έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αλλά πλαισιώνουν πιο πολύ τα πρόσωπα, τις μορφές, όπως και τις θρησκευτικές ιδεαλιστικές συνθέσεις του με τα οράματα που απεικονίζει πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ανδρέας Γεωργιάδης ο Κρήτης. Να πούμε εδώ ότι έχει κάνει πολλά αντίγραφα από ευρωπαϊκά μουσεία για να ασκείται κιόλας, και το κύριο γνώρισμα της πορείας του είναι ότι υπήρξε ένας αρνητής στην πραγματικότητα της μοντέρνας τέχνης, δεν προσχώρησε ποτέ στην αφαίρεση, μιλούσε εναντίον μοντέρνα ζωγραφική, γιατί έβρισκε τον εαυτό του πιο πολύ στο παρελθόν, τα μεγάλα έργα της ιστορίας και της παράδοσης, και εκεί κυριολεκτικά μπορούσε να εκφράζεται μέσα από τα διδάγματα των παλαιών δασκάλων.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά,
0: από το Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών να πούμε ότι οι έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, στην Πινακοθήκη Αβέροφ στο Μέτσοβο, στην Ακαδημία Αθηνών, στην Πινακοθήκη,
1: μάλιστα,
0: του Δήμου Ρωδίων. Προσωπογραφία του υπάρχει στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και βέβαια στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Πολεμικό Μουσείο και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, για όλα όσα μας είπατε σήμερα για τον Ανδρέα Γεωργιάδη. Καλή σας ημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον καθηγητή της Ιστορίας της Τέχνης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών, τον κύριο Δημήτρη Παυλόπουλο. Μικρή διακοπή για διαφημιστικά μηνύματα και τίτλους ειδήσεων με τον

0: Γοργομήλωνα.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
8: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου τίμησε χθες το απόγευμα η Εκκλησία της Ελλάδος τον Απόστολο των Εθνών Παύλο σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους. Στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, που μετά την ακολουθία ευχήθηκε σε όλους υγεία σωματική και πνευματική καθώς και θεία φώτιση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στον κόσμο που ζούμε οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά. Γι' αυτό το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει πάντοτε επίκαιρο και πρόσθεσε. Η Εκκλησία καλείται να γίνει τόπος διαλόγου, συμφιλιώσεως και ελπίδος. Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή για κάθε εποχή και για κάθε πολιτισμό. 102 μετανάστες περισυνέλεξαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή στη Λακωνία. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 8,8 χιλιόμετρα. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. 6 μέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και ενώ οι προσπάθειες διάσωσης κάτω από τα χαλάσματα συνεχίζονται, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 5.000 οι τραυματίες, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εκτοπιστεί. Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36.

0: για το 4ο ερευνητικό εργαστήριο Λίνος Πολίτης. Θα μιλήσουμε τώρα, αγαπητοί ακροατές, με τον προϊστάμενο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, τον κύριο Σταύρο Γρημάνη, τον οποίο και καλωσορίζουμε. Κύριε Γρημάνη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κυρία Χουζούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Τι είναι αυτό το ερευνητικό εργαστήριο?
1: Να πω καταρχάς δύο κουβέντες γενικότερα για το ερευνητικό εργαστήριο.
0: Μάλιστα.
1: Το ξεκινήσαμε πριν 4 χρόνια, το 2023. Σκοπός του είναι η προβολή και προαγωγή και καλλιέργεια ταυτόχρονα των ερευνών και των σπουδών που έχουν να κάνουν με τις πρωτογενείς πηγές και την έρευνα στις πρωτογενείς πηγές. Όπως ξέρετε, το Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο συστήθηκε με πρωτοβουλία του ακαδημαϊκού και σπουδαίου φιλόλογου Λίνου Πολίτη το 1974, με σκοπό τη συγκέντρωση υλικού που θα συμβάλλει και θα βοηθάει τους ερευνητές σε ό,τι έχει να κάνει με πρωτογενείς πηγές γύρω από την ελληνική φιλολογία, ελληνική ιστορία. Το 2024, με την αφορμή των 50 χρόνων λειτουργίας του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου, το Ίδρυμα αποφάσισε το ερευνητικό εργαστήριο που συστήσαμε τον προηγούμενο χρόνο να το αφιερώσει στη μνήμη του και να το ονομάσει Λίνος Πολίτης. Αυτό είναι το ερευνητικό μας εργαστήριο. Φέτος είναι η τέταρτη χρονιά και έχουμε μια ιδιαίτερη θεματική, την οποία θα αναπτύξουμε σήμερα το απόγευμα.
0: Η οποία είναι?
1: Η οποία είναι, αφορά τα αρχεία της Μάλτας.
0: Πώς συνδέονται τα αρχεία της Μάλτας με τον ελλαδικό χώρο, αν συνδέονται?
1: Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τα αρχεία της Μάλτας. Η Μάλτα, όπως θα γνωρίζετε και θα γνωρίζουν οι ακροατές σας, τον 16ο αιώνα, μετά το 1522, οπότε οι Ιωαννίτες Ιππότες αναγκάστηκαν να ανακαλύψουν τη Ρόδο, παραχωρήθηκε στους Ιωαννίτες Ιππότες να δημιουργήσουν τη βάση, την έδρα του κράτους τους. Οι Ιωαννίτες Ιππότες ήταν ένα ναυτιλιακό κράτος, κατά κύριο λόγο, ναι, το πούμε, στραμμένο δηλαδή στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας και αυτής της αφήσης, ας το πούμε, του κράτους ήταν να συνδέεται και να συμπλέκεται με κάθε λογής ανθρώπους οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη θάλασσα την περίοδο από τον 16ο μέχρι και τον 19ο αιώνα σχεδόν. Μάλιστα. Οι Έλληνες ναυτικοί, οι Ελληνοορθόδοξοι ναυτικοί, στα προνεωτερικά χρόνια, πολύ δραστήριοι, συναντιόνται, δραστηριοποιούνται εμπορικά, δραστηριοποιούνται πολεμικά, υπόκεινται σε πειρατείες, σε κουρσάρικες επιχειρήσεις, τις οποίες πολλές φορές κατευθύνει το ίδιο το κράτος της Μάλτας. Το αποτέλεσμα είναι στα αρχεία, στα σπουδαία αρχεία λοιπόν των Ιωαννιτών Ιππότων που διατηρούνται σήμερα στα κρατικά αρχεία της Μάλτας, να έχουμε πλήθος πληροφορίες για τη δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων, Ελληνοορθόδοξων, οι οποίοι ανέπτυσαν εμπορικές δραστηριότητες, πολεμικές δραστηριότητες και κάθε άλλου είδους δράσεις στο πλαίσιο της ναυτιλιακής τους δράσης, δραστηριότητας, ας το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα το απόγευμα δύο σπουδαίοι προσκεκλημένοι από τη Μάλτα, ο Γενικός Αρχαιονόμος της Μάλτας, ο καθηγητής Τσάρλς Φαρούτζα και η καθηγήτρια Βαλέρια Βανέσο, καθηγήτρια ιστορικών αρχείων στη Μάλτα, μαζί με την Δέσποινα Βλάμη, διευθύντρια ερευνών στο ΚΕΜΕΝΕ της Ακαδημίας, όπως αναγνωρίζετε, είναι προσκεκλημένοι να μας μιλήσουν λοιπόν για αυτό το πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο, το σπουδαίο αρχιακό υλικό και οι ιδιαίτερες περιπτώσεις οι οποίες εμπίπτουν μέσα σε αυτό το υλικό και έχουν να κάνουν με την ελληνική παρουσία.
0: Μάλιστα. Δεν είπαμε για τον κύριο Στογιαννίδη.
1: Ο κύριος Στογιαννίδης, ναι, τον άφησα τελευταίο, γιατί πέρα από την παρουσίαση που θα έχει, είναι ο συνδιοργανωτής.
0: Μάλιστα.
1: Τη σημερινή εκδήλωση, δηλαδή συνεργαστήκαμε και μαζί την στήσαμε. Είχαμε όλες τις επικοινωνίες, τις επαφές, τον προγραμματισμό και την οργάνωση. Και θα μιλήσει και εκείνος σε ένα γενικότερο πλαίσιο για την αξία των ιστορικών αρχείων, ιδιαίτερα για την ιστορία της Μεσογείου, τις εθνικές ιστορίες και τη διαμόρφωση της, του ιστορικού αφηγήματος μέσα από τις πηγές οι οποίες προκύπτουν από τα αρχεία αυτά.
0: Μάλιστα. Βλέπω στο δελτίο τύπου που υπάρχει μια περίληψη, καλύτερα θα έλεγα το στίγμα της κάθε ομιλίας, πώς φέρνουν έτσι στο φως πράγματα τα οποία ίσως δεν είναι πολύ γνωστά σε κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί με αυτό το ειδικό κομμάτι. παραδείγματος χάρη διαβάζω ότι η κυρία Βλάμη, στην οποία αναφερθήκατε, η οποία θα μιλήσει με θέμα εμπόριο, ναυτιλία και διαχείριση κινδύνου σε εποχές επαναστάσεων, τα Μαλτέζικα δίκτυα των αδελφών Μπουντούρη. Να τώρα, κάποιος που δεν είναι ειδικός, πού να φανταστεί ότι οι Ιδραίοι έμποροι, με το επίθετο Μπουντούρη διατηρούσαν στενούς οικονομικούς δεσμούς με τη Μάλτα. Νομίζω ότι, ότι θα φέρει στην επιφάνεια αυτή η μερίδα ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό που δεν είναι πολύ γνωστό.
1: Η αλήθεια είναι ναι, ότι με τα αρχεία της Μάλτας δεν έχουν δουλέψει πολύ ιστορικοί. Έχουν γίνει δουλειές και σημαντικές δουλειές. Να αναφέρω μόνο της Αμερικανίδας Molly Green, η οποία ανέδειξε τα, δουλεύοντας μέσα από τα αρχεία της Μάλτας, ανέδειξε για παράδειγμα τις σχέσεις που διαμορφήκαν στην προνεωτερικότητα μεταξύ διαφορετικών δογμάτων, ακόμα και θρησκειών, στο πλαίσιο των αφιλιακών δραστηριοτήτων κάθε είδους. Πέρα από αυτό όμως, να το παράδειγμα που αναφέρατε με την κυρία Βλάμη, έχουμε καθαρές σχέσεις εμπορικές από τον ελλαδικό χώρο προς τη Μάλτα, καθώς η Μάλτα αποτέλεσε, όπως σας είπα στην αρχή, ένα σημείο αναφοράς, ένα κόμπο δηλαδή ναυτιλιακό στην Μεσόγειο.
0: Λόγω της θέσης της προφανώς.
1: Λόγω της θέσης της, ναι, λόγω της φύσης του κράτους. Ναι. Ένα κράτος, ας το πούμε, στρατιωτικό υπό μία έννοια, στραμμένο στην ναυτιλία. Ναι. Οπότε, ναι, τα αρχεία τους περιέχουν πολύ πλούσιο υλικό, όπως και στην περίπτωση αυτή την οποία ανέδειξε η κυρία Βλάμη, η οποία αφορά και την, ας πούμε, την οικονομική δραστηριότητα Ελλήνων τον 19ο αιώνα εμπροκειμένου, όσον αφορά την οικογένεια Μπουντούρη δηλαδή.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά που συζητάμε θα γίνουν σήμερα στο ιστορικό και παλαιογραφικό αρχείο που βρίσκεται στην οδό Σκουζέ 3 στον πρώτο όροφο, στις 6 το απόγευμα.
1: Ναι, ναι, στην ελεύθερη είσοδος. Θα είναι στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση και φυσικά είστε προσκεκλημένοι όλοι όσοι και οι ακροατές σας θέλουν να ακούσουν, να παραστείτε.
0: Τώρα, κύριε Γρημάνη, να σας ρωτήσω, έχετε σκεφτεί τη θεματική του πέμπτου εργαστηρίου?
1: Όχι, είναι η αλήθεια ακόμα. Είμαστε σε συζητήσεις με διάφορους
0: συναδέλφους. Μάλιστα.
1: Αλλά όχι ακόμα. Κάτι σημαντικό που ήθελα να
0: μάλιστα.
1: πω είναι ότι φέτος το ερευνητικό εργαστήριο Ελλήνος Πολίτης έχει και αυτή την ιδιαίτερη έγκλη και τους προσκεκλημένους από το εξωτερικό, λόγω και των εορτασμών, γιατί γίνεται στο πλαίσιο αυτό, των 60 χρόνων του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης. Είναι ένας επιπλέον λόγος δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουμε μια πιο πανηγυρική εκδήλωση από ό,τι συνήθως.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία απόψε, κύριε Γρημάνη. Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον προϊστάμενο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, τον κύριο Σταύρο Γρημάνη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα, αγαπητοί ακροατές, ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του 89,5. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει στην πρωινή εκπομπή τη Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, Κέντρο Εθνομουσικολογίας Φίβος Ανογιαννάκης, την κυρία Βασιλική Πολυζώη. Ήταν ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα εκείνη τη μέρα και την διακόψαμε πριν μπορέσει να ολοκληρώσει την αναφορά της στη σειρά, για τη σειρά εκδηλώσεων «Μουσική Κόμβη Συνοχής, Κρίκη Συνέχεια». Την παρακαλέσαμε λοιπόν να είναι σήμερα μαζί μας τηλεφωνικά. Είναι η Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, η κυρία Βασιλική Πολυζώη. Κυρία Πολυζώη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πριν επανέλθουμε σε αυτό το θέμα που αφήσαμε στη μέση, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το χθεσινό βράδυ και την μουσικοθεατρική παράσταση «Ολοφέγγαρο».
1: Ήταν μια πραγματικά μαγική βραδιά.
0: Ναι.
1: Με την μοναδική, θα έλεγα, συνθετική και ποιητική ματιά της ηθοποιού της Κερασίας Σαμαρά, όπου παρουσιάστηκαν μία σειρά τραγουδιών από την προφορική και λόγια παράδοση και γραμματεία, και δημοτικά τραγούδια βεβαίως, και αυτά ήταν οι πρωταγωνιστές, με την ίδια να τραγουδά και τον Βασίλη Χατζηνικολάου να τη συνοδεύει στο πιάνο. Είναι μια μαγική βραδιά έτσι κι αλλιώς, γιατί ήταν η πρώτη πανσέλινος του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Και συνδυάστηκε με μια βραδιά βεβαίως με κείμενα και τραγούδια για το φεγγάρι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, θα θέλατε να μας θυμίσετε τι είναι αυτή η σειρά εκδηλώσεων που έχει ως τίτλο «Μουσική Κόμβη Συνοχής, Κρίκη Συνέχειας» και στη συνέχεια να μας πείτε δύο λόγια για το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου, γιατί εκεί σας διακόψαμε. Μας είχατε μιλήσει την προηγούμενη φορά για το πρόγραμμα του Ιουλίου. Αν θέλετε λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια για το τι είναι αυτή η σειρά των εκδηλώσεων και επιγραμματικά να μας πείτε τι έχουμε μπροστά μας τον Ιούλιο, γιατί από αύριο ξεκινάει και αυτός ο μήνας.
1: Σωστά. Ο κύκλος «Η μουσική κόμβη συνοχής, Κρίκη Συνέχειας» είναι ένα διετές πρόγραμμα του Μουσείου με το οποίο στρέφει το ενδιαφέρον του στους μουσικούς, που η μουσική, η λαϊκή μουσική, είναι η καρδιά των τοπικών μουσικών κοινοτήτων. Και επιδιώκει ουσιαστικά να φωτίσει το ρόλο τους ως συνεκτικών κόμβων μέσα στην κοινότητα, αυτοί που εκφράζουν βεβαίως και υπηρετούν κάθε φορά η μουσική, από τη μία πλευρά. Ας σκεφτούμε ότι η μουσική αποτελούν ζωντανά αρχεία μνήμης και ταυτότητας, με την έννοια ότι συγκεντρώνουν μια πολύ μεγάλη πληροφορία για τη μουσική ιστορία της κάθε κοινότητας. Ας σκεφτούμε τις Κυκλάδες ή έναν μικρό κόσμο των Κυκλάδων, την Κύθνο, από όπου θα τιμήσουμε το Σεπτέμβριο, θα το πούμε αυτό, τον βιολάτορα και τσαμπουνιέρη της Κύθνου, τον Φραγίσκο τον Τζιωτάκη. Ας σκεφτούμε τι ήταν ο Πετρολούκας Χαλκιάς για την Ήπειρο.
0: Μάλιστα.
1: Από τη μία πλευρά λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν, όπως είπαμε, αρχεία μνήμης και ταυτότητας, και με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν συνεκτικά για την κοινότητα. Είναι σημαντικό για τους υπηρώτες να ακούσουν ένα κλαρίνο που εκφράζει τον τόπο τους, που εκφράζει τις μνήμες τους, που εκφράζει τις παραδόσεις τους, που εκφράζει την ταυτότητά τους. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι γλώσσα και μουσική είναι τα δύο βασικά συστατικά στοιχεία της ταυτότητας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν τιμούμε φέτος 6 μουσικούς, σημαντικούς μουσικούς από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, και όλη αυτή η δράση συνδέεται με ένα εισαγωγικό έξεμα που χτίζεται αυτή τη στιγμή στη μόνιμη έκθεση του Μουσείου, αφιερωμένο στα πρόσωπα πίσω από τα όργανα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το Μουσείο βεβαίως έχει εξαιρετικές συλλογές μουσικών οργάνων, αλλά αυτά τα μουσικά όργανα δεν έχουν φωνή χωρίς το μουσικό που τα παίζει. Προσεγγίζοντας λοιπόν τους πρωταγωνιστές της μουσικής πράξης με ευαισθησία και σεβασμό το Μουσείο, τιμά την παρουσία τους και την προσφορά τους και δημιουργεί αυτή τη σειρά των εκδηλώσεων το 2026 και το 2027 επίσης. Είναι ένας διετής κύκλος και προσκαλούμε τους μουσικούς να καταθέσουν, να δωρήσουν στο μουσείο ένα από τα μουσικά όργανα της μουσικής τους πορείας μαζί με πληροφορίες για αυτά, καταγράφοντας δηλαδή το δικό τους λόγο. Με βάση αυτό το υλικό και ηχογραφημένες μαρτυρίες και συνεντεύξεις που θα πάρουμε στους μουσικούς, δημιουργείται ένα νέο έκθεμα εισαγωγικό που καλωσορίζει τον επισκέπτη στο μουσείο και που βεβαίως είναι συνδιαμορφωμένο με τους ίδιους τους μουσικούς. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν έχουμε τρεις εκδηλώσεις τον Ιούλιο, όπου τιμούμε τον Τάκη Μπέτιο, έναν σπουδαίο κλαρινοπαίχτη, κλαριτζή από τη Δυτική Μακεδονία, που εκφράζει με ένα τρόπο που πραγματικά αντιπροσωπεύει τις κοινότητες εκεί, τη μουσική κοινότητα του Βοΐου και του κομματιού αυτού της Πίνδου. Αυτό στις 9 του Ιουλίου, σε μία εβδομάδα δηλαδή. Ναι. Στη συνέχεια τιμούμε δύο μουσικούς, διαφορετικούς βεβαίως, αλλά πολύ σημαντικούς, ο καθένας με το δικό του τρόπο, από την Κρήτη, έναν από την Ανατολική και έναν από τη Δυτική, το Γιάννη Βάρδα από την Ανατολική Κρήτη και το Λασίθι στις 13 του Ιούλη, έναν άνθρωπο ο οποίος επέλεξε να κρατήσει το επάγγελμα του βοσκού και να ασκήσει αυτή την επαγγελματική δραστηριότητα. Είναι όμως ένας από τους πιο σπουδαίους μαντιναδολόγους ή μαντινιαδολόγους, όπως λένε στον τόπο του, της Ανατολικής Κρήτης, και εκφραστής αυτής της παράδοσης του να μιλάει κανείς με μαντινάδες, με μαντινιάδες. Αυτή την παράδοση του Γιάννη του Βάρδα θα την παρουσιάσει στις 13 του μήνα ένας συντοπίτης του, ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης από την Ιερά Πέτρα, μαζί με τον Κωστή τον Αβυσσινό στο Λαούτο. Και να θυμηθούμε στο σημείο αυτό ότι ο Φίβος ο Νογιαννάκης, ο άνθρωπος που δημιούργησε τη συλλογή αυτή στο μουσείο, έλεγε ότι η μουσική είναι, παραδοσιακή μουσική είναι τρία πράγματα μαζί: λόγος, μουσική και κίνηση, χορός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Γιάννης Βάρδας είναι εκφραστής αυτού του δεύτερου κομματιού, είναι και λιράρης ο ίδιος, αλλά και μαντινιαδολόγος. Άρα τον τιμούμε και για τις δύο ιδιότητές του και βεβαίως κυρίως για αυτό το κομμάτι του λόγου που πια σπανίζει, η δημιουργία λόγου που αντλεί πραγματικά από τις πηγές της παράδοσης και με ένα συμβολικό τρόπο εκφράζει τον κόσμο γύρω μας. Συμβολικό και ποιητικό οπωσδήποτε. Και στις 17 του μήνα τιμούμε τον πολύ μεγάλο Αντώνη Ξυλούρη, τον Ψαραντώνη δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Και θα έχουμε κοντά μας τη μουσική οικογένεια του Ψαραντώνη μαζί με συνεργάτες του. Θα προλογίσει εδώ, είναι σημαντικό, ο Λουδοβίκος των Αναγείων. Θα μιλήσει δηλαδή για το έργο του Ψαραντώνη και την προσωπικότητά του. Και περνάμε τώρα στο Σεπτέμβριο. Εδώ έχουμε άλλους τρεις μοναδικούς καλλιτέχνες, λαϊκούς μουσικούς. Πρόκειται στις 16 του μήνα για τον σπουδαίο πραγματικά βιολάτορα, τον Στάθη τον Κουκουλάρη. Τον αξιώτη Στάθη Κουκουλάρη, που εκφράζει ωστόσο μουσικά και όλες τις κυκλάδες, θα λέγαμε, μαζί και με άλλους σπουδαίους οπωσδήποτε βιολάτορες, αλλά νομίζω ότι είναι σήμα κατά τεθέν. Για τον Στάθη Κουκουλάρη θα μιλήσει ο καθηγητής Λάμπρος Λιάβας και βεβαίως στο μουσείο θα βρίσκονται μία πραγματικά πλειάδα σπουδαίων μουσικών, μαθητών του, συνεργατών του, φίλων του, μέλη της μουσικής του οικογένειας, που θα παίξουν και θα τραγουδήσουν τιμώντας τον Στάθη Κουκουλάρη από κοινού με το μουσείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό στις 16 Σεπτέμβρη. Ναι. Στις 21 Σεπτέμβρη θα τιμήσουμε τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη. Θα μεταφερθούμε λοιπόν στο μικρό κόσμο της Κύθνου και όχι μόνο, και ευρύτερα των Κυκλάδων. Ο Φραγκίσκος Γιωτάκης είναι βιολιστής, βιολάτορας και ταυτόχρονα τσαμπουνιέρης. Έχει δώσει την ψυχή του στην Τζαμπούνα. Είναι ένας άνθρωπος, η προσωποποίηση του Γλεντιού, και πραγματικά έχει δώσει τον εαυτό του στην υπόθεση της αναβίωσης της Τζαμπούνας στο Αιγαίο. Δράση που διοργανώθηκε ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια από το Μουσείο μαζί με την Περιφέρεια Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια, για τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη θα μιλήσουν ο Χάρης ο Σαρής, ο εθνομουσικολόγος, και ο Βασίλης ο οικονόμος μουσικός. Και φτάνουμε στην Μεγάλη Βραδιά, στις 25 Σεπτεμβρίου, μία βραδιά που είχε σχεδιαστεί ήδη από πέρυσι, το 2025 δηλαδή, για να τιμηθεί ο Πετρολούκας Χαλκιάς. Τη σχεδιάσαμε μαζί με τον Πετρολούκα Χαλκιά, που δυστυχώς δεν πρόλαβε να είναι παρόν, γιατί στο μεταξύ έφυγε από τη ζωή. Ωστόσο είχαμε προλάβει να γίνει μια συνέντευξη για αυτή τη δράση, και θα ήταν η πρώτη δράση που θα εγκαινίαζε αυτή την υπόθεση με το έκθεμα που σας είπα νωρίτερα, του Μουσείου, όπου ο Πετρολούκας Χαλκιάς θα κατέθεται το πρώτο του κλαρίνο ή ένα από τα πρώτα κλαρίνα του στην προθήκη του Μουσείου. Αυτή η βραδιά που σχεδιάστηκε πέρσι θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 25 του Σεπτέμβρη. Για τον Πετρολούκα Χαλκιά θα μιλήσει ο καθηγητής ο Γιώργος Κοκκόνης, και την επιμέλεια της βραδιάς έχει ο υπηρώτης μουσικός Θωμάς Κωνσταντίνου.
0: Πολύ γεμάτο πρόγραμμα, έτσι, τιμής σε αυτούς τους ανθρώπους. Κάποιοι είναι περισσότερο γνωστοί σε ένα ευρύτερο κοινό, κάποιοι πιο γνωστοί στο τοπικό κοινό και όχι σε ένα ευρύτερο. Μια ευκαιρία πάντως να τους γνωρίσουμε όλους μέσα από το πολύ σημαντικό έργο τους.
1: Σωστά.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Να ξαναπούμε ότι μπροστά μας έχουμε την 5η-9η Ιουλίου. Είναι η πιο κοντινή εκδήλωση αφιερωμένη στον Τάκη Μπέτζιο.
1: Και την, σωστά, το κλαρίνο του, και την Δυτική Μακεδονία βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σε αυτά τα πολύ ωραία που ετοιμάζεται φέτος το καλοκαίρι, κυρία Πολυζώη, να σας ευχηθούμε και να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε στο Μουσείο. Το εισαγωγικό έκθεμα χτίζεται σιγά σιγά και με τις εκδηλώσεις αυτές. Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας και στις εκδηλώσεις και βεβαίως αν επισκέπτες στο Μουσείο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης καλό καλοκαίρι και σε εσάς, κυρία Πολυζώη. Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την Διευθύντρια του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων, Κέντρο Εθνομουσικολογίας Φίβος Ανογιαννάκη, στην κυρία Βασιλική Πολυζώη. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε για σήμερα η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Μείνετε συντονισμένοι, αγαπητοί ακροατές, στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Σε πολύ λίγο ξεκινάει το αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα, ο Βασίλης Κονταξής θα διαβάσει σήμερα από την ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτου Περγάμου Ιωάννη με τίτλο «Οι τρεις ιεράρχες και η ταυτότητα της Εκκλησίας». Η ομιλία βρίσκεται δημοσιευμένη στο περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου «Διάβαση», Τεύχος 64, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2006.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τρεις ιεράρχοι που τιμούμε σήμερα επέδρασαν βαθύτατα στον πολιτισμό της εποχής τους και ευρύτερα. Ιδιαίτερα επέδρασαν στο λεγόμενο βυζαντινό πολιτισμό και στον πολιτισμό των λαών που ανήκουν στην πλειονότητά τους στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Χαρακτηριστικά της επιδράσεως αυτής είναι όχι μόνον ο σεβασμός προς την Εκκλησία και τους λειτουργούς της, ο οποίος ποτέ δεν επηρεάστηκε στο παρελθόν, ίσως ακόμη και σήμερα, από την αναξιότητα των επιμέρους προσώπων. Στον κοινωνικό χώρο, η Εκκλησία μετέφερε τον κοινοτισμό στην οργάνωση της δημόσιας ζωής, ενισχύοντας έτσι το πνεύμα της δημοκρατίας στη γνήσιά της έκφραση. Δημιούργησε επίσης ένα ανθρώπινο ήθος ανεκτικότητας έναντι των αδυναμιών των ανθρώπων, αποφεύγοντας τις κάθε λογής ιερές εξετάσεις και τα κυνήγια μαγισσών, καλλιεργώντας θετικά ένα ήθος συμμετοχής στον πόνο και στη χαρά των άλλων.

Αυτά θα ήταν αδιανόητα στον πολιτισμό μας χωρίς την βαθιά επίδραση της Εκκλησίας, πράγμα το οποίο αποδεικνύεται πλέον σήμερα που με την βαθμιαία εκδυτικοποίηση των κοινωνιών μας εξαφανίζονται σιγά σιγά όλα αυτά τα ήθη. Και η μεν κοινωνία βαδίζει το δρόμο της, μια πορεία που δεν μπορούν, όπως όλα δείχνουν, να ανακόψουν τα πετροβολήματα των φλογερών κοινωνικών κηρυγμάτων μας. Το τρομερό όμως είναι ότι και η ίδια η Εκκλησία, χωρίς να το καταλαβαίνει, αλωτριώνεται πλέον και πάβει να είναι το άλας που θα συντηρήσει έστω και με τη μορφή του λήματος τον τρόπο υπάρξεως που παραπέμπει στον τριαδικό Θεό, όπως μας τον εδίδαξαν οι πατέρες που τιμούμε σήμερα.

τα σημεία της αλλοιώσεως της ταυτότητας της Εκκλησίας μας είναι σήμερα δυστυχώς πολλά. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα εξής. Ο ψυχολογισμός που διαβρώνει διαρκώς και περισσότερο την Εκκλησία μας. Οι πιστοί μας δεν πηγαίνουν όπως άλλοτε στην Εκκλησία για να συναντήσουν τον άλλο, αλλά για να νιώσουν μια ατομική εμπειρία επαφής με το Θείον. Το ψυχολογικό αυτό είδος θρησκευτικότητας, καθαρά ατομικό και υποκειμενικό, καλλιεργείται πλέον από την ίδια την Εκκλησία με τη μορφή της τεχνητής κατανήξεως, όπως μικρές μισοσκότεινες εκκλησίες, προτίμηση προς τα μοναστήρια, αποφυγή του συνωστισμού των πανηγυριών κτλ. Ακόμη και με την ίδια την εξομολόγηση, η οποία από μέσον αποκαταστάσεως της σχέσεώς μας με την κοινωνία και κοινότητα της Εκκλησίας, όπως ήταν στην αρχαία Εκκλησία, τίνει να μετατραπεί σε θεραπευτήριο ψυχικών, γράφε ψυχολογικών τραυμάτων του ατόμου. Η ψυχανάλυση, αυτό το κατεξοχήν ατομιστικό κατασκεύασμα εσωστρέφειας, κατακτά πλέον και την ορθόδοξη θεολογία, μετατρέποντας την Εκκλησία σε νοσοκομείο ή θεραπευτήριο ατόμων, ως αν να μην αρκεί η κοινότητα της Εκκλησίας για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, μετατρέποντάς τον από ενδοστρεφή σε κοινωνική ύπαρξη.

ο ηθικισμός απειλεί να σύσει τα ίδια τα θεμέλια της Εκκλησίας. Ο ηθικισμός, που πρέπει να διακριθεί σαφώς από το ήθος, στηρίζεται στην προβολή κανόνων ηθικής, συμφώνως πάντοτε με ό,τι μια κοινωνία κρίνει και αποδέχεται ως ηθικό. Επικαλύπτεται έτσι η συνέστηση της γενικής αμαρτωλότητας που διέπει την πεπτοκία φύση μας και εισάγεται η διάκριση των ανθρώπων σε λιγότερο και περισσότερο αμαρτωλούς, ώσαν η αμαρτία να διαβαθμίζεται και να ποσοτικοποιείται. Πληθαίνουν τιουτοτρόπως εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους τον λίθο του αναθέματος, έτοιμοι να λιθοβολήσουν αυτούς που είναι πιο αμαρτωλοί από τους ίδιους. Στη σκηνή αυτή του λιθοβολισμού απουσιάζει ο Χριστός. Οι άνθρωποι της Εκκλησίας τον γρίβουν, που θα πει εκείνο το «ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτο». Ανταυτού εμφανίζεται η ίδια η Εκκλησία ως άλλος σαύλος πρώτης μεταστροφής του να ηγείται ή να κάνει πως ηγείται του καθαρτηρίου λιθοβολισμού. Ούτω η μετάνοια, η τελώνια αυτομεμψία τίνει πλέον να αντικατασταθεί με το φαρισαϊκό «ουκ εμί όσπερ» η λυπή των ανθρώπων. Και ενώ ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, αν και αναμάρτητος, ταυτίζεται επάνω στο σταυρό με τους αμαρτωλούς, το σώμα του, η Εκκλησία, μάλλον οι άνθρωποι της Εκκλησίας, διαστρεβλώνοντας τα πράγματα, εμφανίζουν την Εκκλησία να αποφεύγει σήμερα αυτόν τον ταυτισμό, αδυνατώντας να σηκώσει το σταυρό της κεφαλής της. Έτσι, η εκκλησιολογία του Ιερού Χρυσοστόμου που αναφέραμε πιο πάνω ανατρέπεται στην πράξη. Η κεφαλή σταυρώνεται, ενώ το σώμα αρνείται να σταυρωθεί. Αλλά κάθε διακοπή του σώματος από την κεφαλή, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, σημαίνει το θάνατο του σώματος. Άρα, σήμερα η ταυτότητα της Εκκλησίας, όπως την αντιλήφθηκαν οι τρεις ιεράρχε, κινδυνεύει.

η ταυτότητα της Εκκλησίας κινδυνεύει από τον συσχηματισμό της με τον τεχνολογικό πολιτισμό των ημερών μας. Το σημείο αυτό είναι πολύ λεπτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Η τεχνολογία αποτελεί απειλή για την ταυτότητα της Εκκλησίας, διότι εισάγει μια ιδιόμορφη, την πιο επικίνδυνη μορφή ατομισμού, ο οποίος καταργεί την σωματική κοινωνία των ανθρώπων, καλλιεργώντας μια μορφή επικοινωνίας απαλλαγμένης από την ύλη. Ιδιαίτερα με την μορφή του διαδικτύου, όπως και με εκείνη της τηλεοράσεως, η σωματική σύναξη των ανθρώπων επί το αυτό, που είναι η ίδια η φύση της Εκκλησίας, αντικαθίσταται με μια πνευματική επαφή, στην οποία όλα τα υλικά σύμβολα της Εκκλησίας με τα οποία εκφράζεται ο εικονισμός των σχέσεων καταργούνται. Έτσι, δεν χρειάζεται η τοπική σύναξη του λαού και ο σωματικός ασπασμός των εικόνων ή των λειτουργών, αφού η Θεία Λειτουργία μπορεί πλέον να μεταδοθεί και μάλιστα με απαίτηση ενίοτε της ίδιας της Εκκλησίας και από την τηλεόραση. Και ας μην λεχθεί ότι αυτό γίνεται για να εξυπηρετηθούν οι ασθενείς ή οι άλλος προσκολιόμενοι. Διότι αυτό που προσφέρεται στους ανθρώπους αυτών των κατηγοριών δεν είναι καθόλου η πραγματικότητα της λειτουργίας, αλλά μια οπτική εικόνα, δηλαδή μια εικονική πραγματικότητα, μια καρικατούρα της Θείας Λειτουργίας. Έτσι δεν προσφέρεται παρά μια ψυχολογική ικανοποίηση στους ανθρώπους, με την οποία όμως η Εκκλησία αλλοιώνει την οντολογική πραγματικότητα της ταυτότητάς της, αφού η λειτουργία είναι σύναξης επί το αυτό και η Εκκλησία κοινότητα. Τα Άγια δίνονται τη σκησή με πλήρη άνεση συνειδήσεως. Στο όνομα της προσαρμογής της Εκκλησίας στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου αλλοιώνεται ραγδαία και επικίνδυνα η ταυτότητα της Εκκλησίας.

οι τρεις ιεράρχοι, τους οποίους τιμούμε σήμερα πανηγυρικά, συνέταξαν θείες λειτουργίες. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Στη Θεία Ευχαριστία εκφράζεται κατά τον πληρέστερο τρόπο η ταυτότητα της Εκκλησίας. Εκεί η Εκκλησία αποκαλύπτεται και πραγματοποιείται ως σώμα του Χριστού, εικόνα της Αγίας Τριάδος, πρόγευση της Βασιλείας του Θεού. Εκεί ο άνθρωπος βιώνει τη σχέση του με τον Τριαδικό Θεό εν Χριστώ, με τους άλλους ανθρώπους και με την ίδια την υλική κτήση. Από τη σχέση του αυτή αντλεί την έμπνευση και την πηξίδα για τη ζωή του. Θα αρκούσε να αναλύσει κανείς τη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ή του Ιερού Χρυσοστόμου για να μεταφέρει σήμερα την πεμπτουσία της προσφοράς των ιεραρχών αυτών στην Εκκλησία και τον άνθρωπο κάθε εποχής, περιλαμβανομένης και της ειδικής μας. Στην ομιλία μου αυτή επιχείρησα να παρουσιάσω μερικές βασικές πτυχές αυτής της προσφοράς. Δεν υπήρξα αυθαίρετα επιλεκτικός. Πιστεύω ότι τα σημεία που τόνισα είναι τα πιο σημαντικά που πρέπει να προβληθούν ιδιαίτερα στις μέρες μας.

Οι τρεις ιεράρχοι υπήρξαν οικουμενικοί διδάσκαλοι. Η σημασία τους δεν περιορίζεται στην ελληνική παιδεία όπως συνηθίζεται να τονίζεται την ημέρα αυτή. Η διδασκαλία τους απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο και έχει να κάνει με τον τρόπο υπάρξεως του ανθρώπου γενικά ως εικόνας του Τριαδικού Θεού. Τον τρόπο αυτόν τον ενσαρκώνει και τον προβάλλει κατεξοχήν η Εκκλησία και το κάνει αυτό όχι με όσα διδάσκει αλλά με αυτό που είναι με την ίδια την ταυτότητά της. Να, γιατί έχει τόση σημασία το να μην στρεβλωθεί και αλλοιωθεί η ταυτότητα της Εκκλησίας. Ο κίνδυνος τέτοιας αλλοιώσεως εμφανίζεται σοβαρός στις μέρες μας. Τα σημεία που ανέφερα είναι ενδεικτικά. Πολλά ίσως ακόμα θα μπορούσαν να προσθεθούν. Ας αρκέσουν αυτά για να προκληθεί μια εγρήγορση των συνειδήσεών μας, μάλιστα όσων χειρίζονται τις ευθύνες της εκκλησιαστικής ηγεσίας και της παιδείας του λαού. Αν διασώσουμε την ταυτότητα της Εκκλησίας όπως την συνέλαβαν οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο για να εκπληρώσουμε το χρέος μας έναντι του Θεού και των ανθρώπων, όπως και έναντι των Αγίων Ιεραρχών που τιμούμε σήμερα.

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Αιγινα Φέρις με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αιγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferis.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδας.

0: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μιλωνάς. Στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου τίμησε χθες το απόγευμα η Εκκλησία της Ελλάδος τον Απόστολο των Εθνών Παύλο σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους. Στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος, που μετά την ακολουθία ευχήθηκε σε όλους υγεία σωματική και πνευματική, καθώς και θεία φώτιση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, στον κόσμο που ζούμε οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά. Γι' αυτό το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει πάντοτε επίκαιρο και πρόσθεσε. Η Εκκλησία καλείται να γίνει τόπος διαλόγου, συμφιλιώσεως και ελπίδος. Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή για κάθε εποχή και για κάθε πολιτισμό. 102 μετανάστες περισυνέλεξαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 8.30 το πρωί σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Εύβοιας. Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. 6 μέρες μετά το διπλό φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα και ενώ οι προσπάθειες διάσωσης κάτω από τα χαλάσματα συνεχίζονται, τουλάχιστον 1.719 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, περισσότεροι από 5.000 είναι οι τραυματίες, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εκτοπιστεί. Γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος στους Αγίους Αποστόλους που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα είναι «Πράξεις των Αποστόλων, περιεχόμενο, συγγραφής και ζητήματα αφορώντα στην πρώτη Εκκλησία». Προσκεκλημένη μας σήμερα είναι η κυρία Ροδή Γεωργιάδου, διδάκτορ Καινής Διαθήκης και διδάσκουσα στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στον ήχο σήμερα είναι ο Θανάσης Παντελιός, στο τηλεφωνικό κέντρο και τον αριθμό 210-72-98-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπουρζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη. Να καλωσορίσουμε όμως την προσκεκλημένη μας και να την ευχαριστήσουμε θερμά για τη συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Κυρία Γεωργιάδου, χαίρετε. Σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την ευκαιρία που έχουμε σήμερα να συζητήσουμε και να σας ακούσουμε πάνω στο θέμα της εκπομπής που είναι το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου, κυρία Χουζούρη. Καλημέρα σας και καλημέρα στους ακροατές σας και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τη σημερινή ημέρα.
0: Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κυρία Γεωργιάδου. Γιατί ονομάζεται το βιβλίο αυτό «Πράξεις των Αποστόλων»?
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χουζούρη, για το ερώτημά σας, το οποίο λειτουργεί και εισαγωγικά για την παρουσίαση του βιβλίου. Το βιβλίο των πράξεων, στους αρχαίους κανόνες της Καινής Διαθήκης, δηλαδή στις συλλογές των βιβλίων της Καινής Διαθήκης και στα χειρόγραφα, τίθεται μετά τα Ευαγγέλια. Η ονομασία πράξης ήταν συνηθισμένη και στους κλασικούς συγγραφείς. Έχουμε επί παραδείγματι το βιβλίο «Πράξεις Αλεξάνδρου» για το Μέγα Αλέξανδρο. Το βιβλίο των πράξεων στην πραγματικότητα περιγράφει τη δραστηριότητα κυρίως των δύο κορυφαίων Αποστόλων, του Πέτρου και του Παύλου, ενώ των λοιπόν Αποστόλων, ναι, με μια εξαίρεση τη μνήμα του Ιούδα, του Ιωάννη και του Ιακώβου, δεν εξιστορείται η δραστηριότητα. Δίνεται λοιπόν ιδιαίτερη έμφαση στη δραστηριότητα των δύο αυτών Αποστόλων ως κεντρικών μορφών της αφήγησης. Ωστόσο, ναι, οι Απόστολοι μνημονεύονται πολλές φορές ως ομάδα. Επί παραδείγματος, στο δεύτερο κεφάλαιο σημειώνει ο Λουκάς «Σταθείς δε Πέτρος συν τις 11». Σε άλλο σημείο, το πέμπτο κεφάλαιο, και επέβαλον τα σχήρας αυτών επί τους Αποστόλους. Και ένα τελευταίο παράδειγμα, προσκαλεσάμενοι δε οι 12 το πλήθος. Αυτές οι αναφορές στους Αποστόλους ως ομάδα δικαιολογούν την ονομασία του βιβλίου «Πράξεις των Αποστόλων». Επιπλέον γίνεται μέσα στο βιβλίο των πράξεων λόγος και για ορισμένες άλλες μορφές της πρώτης Εκκλησίας, ναι, που ανέπτυξαν αξιόλογη δράση, όπως ο Απόστολος Βαρνάβας, ο Διάκονος Στέφανος, ο Φίλιππος, ο Απολλός.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα να εξηγήσουμε τη λέξη πράξη.
0: Αυτό ακριβώς θα σας ρώταγα.
1: Α, πολύ ωραία. Μετά τα τέσσερα Ευαγγέλια, ναι, ακολουθούν οι πράξεις. Και μέσα τα τέσσερα Ευαγγέλια, όπως γνωρίζουμε, εξιστορούν το βίο, τα έργα, τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου, οι πράξεις διηγούνται τη δράση των Αποστόλων. Το βιβλίο αφηγείται τους κόπους, τις δοκιμασίες, τα ταξίδια και τις καθημερινές προσπάθειες των Αποστόλων στη διάδοση του Ευαγγελίου. Οπότε, οι πράξεις των Αποστόλων με μία φράση, ναι, είναι η δράση των Αποστόλων.
0: Μάλιστα. Κυρία Γεωργιάδου, γνωρίζουμε πότε γράφτηκαν οι πράξεις των Αποστόλων, από ποιον και σε ποιους απευθύνονται, και σας το ρωτώ γιατί βλέπουμε, ας πούμε, στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου ότι απευθύνεται στους Ρωμαίους, απευθύνεται στους Κορινθίους, απευθύνεται στους Εβραίους. Απ' την άλλη έχουμε τις καθολικές επιστολές που απευθύνονται στο πλήρωμα της Εκκλησίας. Εδώ, τι απάντηση θα μας δώσετε σε αυτά τα ερωτήματα?
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χουζούρη. Το ίδιο το κείμενο, ναι, μπορεί να μας δώσει κάποιες απαντήσεις στο ερώτημά σας. Όσον αφορά, ας ξεκινήσουμε λίγο από το χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν διάφορες οπτικές και θέσεις από τους ερευνητές. Οπότε η συγγραφή τοποθετείται από άλλους μεταξύ του 80 και 90 μετά Χριστόν, από άλλους το 70 με 80 και τέλος από κάποιους μεταξύ του 63 και του 70. Ως τόπο συγγραφή προτείνεται η Ρώμη, η Έφεσος, η Ελλάδα γενικά,
0: ναι,
1: ενώ πολλοί ερευνητές δηλώνουν αδυναμία προς διορισμού. Ο καθηγητής Καραβιδόπουλος υποστηρίζει πως κατά τη διάρκεια της διετούς φυλάκησης του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, εκεί, ναι, 61-60 με 63, αποτελεί μια κατάλληλη περίοδο για τον Λουκά και ευκαιρία να τακτοποιήσει το υλικό του,
0: ναι,
1: και το οποίο βέβαια στη συνέχεια εκδίδεται. Όσον αφορά τον συγγραφέα,
0: ναι,
1: του βιβλίου των πράξεων, στην αρχή, στον πρώτο στίχο,
0: μάλιστα,
1: ο ίδιος ο συγγραφέας σημειώνει το μεν πρώτον λόγον επί Ισάμι. Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο λόγος, κυρία Χουζούρη, στον οποίο αναφέρεται ο συγγραφέας του βιβλίου των πράξεων? Ο πρώτος λόγος που ηθενίζεται ο συγγραφέας στον πρόλογο του έργου του, στον πρώτο στίχο, είναι προφανώς το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Πράξεις επομένως είναι ο δεύτερος λόγος του ίδιου συγγραφέα, ο οποίος Λουκάς, αφού παρουσίασε τις πράξεις και τα λόγια του Ιησού στο Ευαγγέλιο του, τώρα με το δεύτερο λόγο του περιγράφει τις πράξεις και τα λόγια των Αποστόλων. Επιπλέον, η ταυτότητα του λεξιλογίου, του ύφους και των θεολογικών διδασκαλιών, όπως και η αφιέρωση στους προλόγους των δύο βιβλίων,
0: ναι,
1: στο ίδιο πρόσωπο, δηλαδή στον Θεόφιλο, αποδεικνύει ότι ο συγγραφέας των δύο έργων είναι το ίδιο πρόσωπο, ο Λουκάς. Πολλοί μάλιστα ερευνητές πιστεύουν ότι τα βιβλία αρχικά κυκλοφορούσαν σαν ενιαίο έργο και αργότερα διαιρέθηκαν. Και ένα επιπλέον στοιχείο για την ταυτότητα του συγγραφέα των πράξεων αποτελούν τα λεγόμενα ημείς εδάφια. Τι είναι αυτά τα ημείς εδάφια, κυρία Χουζούρη? Είναι γλωσσικά τεμάχια του έργου, όπου η διήγηση γίνεται σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, όπου δηλώνεται ότι πρόκειται για προσωπικές σημειώσεις του συγγραφέα εν είδη προσωπικού ημερολογίου, δηλαδή του συγγραφέα του Λουκά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι χρήσιμο να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο για την ταυτότητα του συγγραφέα του,
0: ναι,
1: βιβλίου, ότι η θρησκευτική παράδοση δέχεται ως συγγραφέα το Λουκά. Επί παραδείγματι, αυτό μπορούμε να το δούμε σε ένα κείμενο του Κλίμετα Αλεξανδρέα. Επιπλέον, οι ιστορικοί αναγνωρίζουν το Λουκά ως συνεπή ιστοριογράφο της εποχής του, και η διήγηση των πράξεων αποτιμάται από όλες τις, όπως όλες οι αρχές με τα κριτήρια της ιστοριογραφίας. Και καταλήγει να το ερώτημά σας και ποιο να απευθύνεται.
0: Σας ακούμε με λίγο θόρυβο, οπότε θα μας πείτε τώρα, κατάλαβα, σε ποιους απευθύνεται.
1: Ναι, τώρα, ναι, ακούγομαι καλύτερα.
0: Τώρα σας ακούμε πολύ καλά.
1: Α, ζητώ συγγνώμη. Κλείνοντας λοιπόν, θα δούμε ποιος είναι ο παραλήπτης του βιβλίου, ναι, ο οποίος δηλώνεται ρητά με την κλητική προσφώνηση «Ω Θεόφιλε». Σημειώνονται διάφορες υποθέσεις για την ταυτότητα του παραλήπτη του βιβλίου. Επί παραδείγματι, κάποιοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ανώτερο Ρωμαίο αξιωματούχο. Ωστόσο όμως δεν έχουμε κάποιες μαρτυρίες και κάποια επιβεβαίωση για το πρόσωπό του. Και στο τέλος αξίζει να αναφέρουμε τι μας σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Λουκά ως συγγραφέα. Και παρατήρησε την ταπεινοφροσύνη του, διότι δεν λέγει το μεν πρώτο Ευαγγέλιο που ευαγγελίστηκα, αλλά τον μεν πρώτο λόγο που έκαμα, θεωρώντας ο Λουκάς ότι η ονομασία του Ευαγγελίου είναι μεγαλύτερη από τον εαυτό του. Και δεν ο Απόστολος από τότε τιμά αυτόν λέγοντας, ο Απόστολος Παύλος εννοεί, ναι, αυτός που επενείται για το έργο του υπέρ του Ευαγγελίου, αλλά αυτός μετριάζει ο Λουκάς και λέει στο μεν πρώτο βιβλίο που έγραψα Θεόφιλε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε έχουμε αυτήν την αναφορά και του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου στον Λουκά ως συγγραφέα της επιστολής.
0: Μάλιστα. Να ζητήσω στο σημείο αυτό μια διευκρίνηση, κυρία Γεωργιάδου.
1: Βεβαίως.
0: Το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων σε σχέση με τα Ευαγγέλια που έχουν προηγηθεί στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης και σε σχέση με τις επιστολές που ακολουθούν, χρονολογικά θα μπορούσατε να μας πείτε τι προηγείται?
1: Ναι, το πρώτο βιβλίο της Καινής Διαθήκης είναι η προς Θεσσαλονικής
0: Επιστολή. Α, η προς Θεσσαλονικής Επιστολή λοιπόν, μάλιστα. Κυρία Γεωργιάδου, ζητώ συγγνώμη, σας ακούμε και πάλι με διακοπές. Να βάλουμε στο σημείο αυτό λίγη μουσική για να ρυθμίσουμε το θέμα και να σας ακούμε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος στους Αγίους Αποστόλους που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, το θέμα που συζητάμε αυτήν την ώρα είναι πράξεις των Αποστόλων περιεχόμενο συγγραφής και ζητήματα αφορώντα στην πρώτη Εκκλησία, με την προσκεκλημένη μας την κυρία Ροδή Γεωργιάδου, διδάκτορα της Καινής Διαθήκης και διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πριν από το μουσικό διάλειμμα είχαμε ρωτήσει την κυρία Γεωργιάδου για το θέμα, για το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων, αν προηγείται, αν γράφτηκε πρώτο αυτό σε σχέση με τα Ευαγγέλια και τις Επιστολές ή ακολούθησε, και αυτό που μας είπε η κυρία Γεωργιάδου είναι ότι η προς Θεσσαλονικής Επιστολή του Αποστόλου Παύλου είναι η πρώτη που γράφτηκε. Κυρία Γεωργιάδου, σας ακούμε και πάλι.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κουζούρη. Να συνεχίσουμε λίγο με το ερώτημά σας. Μετά την προς Θεσσαλονικής έχουμε τις επιστολές προς Γαλάτας, προς Κορινθίους Α και Β. Ακολουθούν οι επιστολές, οι λεγόμενες της Εχμαλωσίας, προς Φιλιππισίους, Κολασαΐς και Φιλίμωνα, και έρχονται εκεί οι ποιμαντικές επιστολές. Ακολουθούν τα Ευαγγέλια και έπειτα οι πράξεις των Αποστόλων.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια προς στο τέλος, ναι, εκεί μεταξύ 90 και 100 μετά Χριστόν, έχουμε το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τις επιστολές του Ιωάννη και την Αποκάλυψη.
0: Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν η αναγκαία η διευκρίνηση αυτή. Τώρα, ξέρετε, κυρία Γεωργιάδου, για κάποιους από εμάς που μπορεί να μην γνωρίζουμε καλά το βιβλίο αυτό της Καινής Διαθήκης, ίσως κάποιοι από εμάς γνωρίζουμε τα Ευαγγέλια, έχουμε και τους Ευαγγελιστές, έχουμε ακούσει για τις Επιστολές, μπορεί να μην γνωρίζουμε καλά το βιβλίο των πράξεων ή να μην το έχουμε διαβάσει. Θα θέλατε να μας μιλήσετε για την θεματολογία που αναπτύσσεται σε αυτό το βιβλίο της Καινής Διαθήκης?
1: Βεβαίως, κυρία Κουζούρη, και μια και το αναφέρατε αυτό, ότι κάποιοι δεν γνωρίζουν το βιβλίο των πράξεων, είναι χαρακτηριστικό αυτό που σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο υπόμνημά του για το βιβλίο των πράξεων, ο οποίος λέει έτσι εμφατικά με τον πολύ ζωντανό του λόγο ότι θα σας μιλήσω για το βιβλίο των πράξεων που πολύ αγνοείται.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ωραίο να δούμε πώς ο Άγιος Ιωάννης σημειώνει κάποια πράγματα για το βιβλίο των πράξεων, τα οποία σχετίζονται και με τη θεματολογία του.
0: Mm-hmm.
1: Το
0: Μάλιστα.
1: βιβλίο των πράξεων θα μπορέσει να μας ωφελήσει όχι λιγότερο από τα ίδια Ευαγγέλια, διότι είναι γεμάτο από πολλή φιλοσοφία και ορθότητα διδασκαλίας, πίστεως και επίδειξη θαυμάτων που έχουν γίνει από το Άγιο Πνεύμα. Και μας παρατρύνει ο Άγιος Ιωάννης να μην το εξετάζουμε επιπόλαια, αλλά προσεκτικά, διότι σε αυτό το βιβλίο και τις προφητείες που προλέγει ο Χριστός στα Ευαγγέλια είναι δυνατόν να τις δεις να πραγματοποιούνται, και από τα ίδια τα γεγονότα να διαλάμπει η αλήθεια, και μεγάλη μεταβολή των μαθητών προς το καλύτερο να έχει γίνει από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Βλέπεις το βιβλίο των πράξεων τους Αποστόλους να τρέχουν σαν φτηνά στην ξηρά και στη θάλασσα, και τους δειλούς και ασύνετους να γίνονται άλλοι και να έχουν μεγάλη ομόνοια για να εξαπλώσουν το μήνυμα του Ευαγγελίου παντού. Στο βιβλίο των πράξεων και δόγματα μπορείς να βρεις, που αν δεν ήταν αυτό το βιβλίο σε κανέναν δεν γίνονται γνωστά με τόση σαφήνεια. Τα περισσότερα που εξιστορούνται, όπως και στην αρχή ανέφερα, είναι οι πράξεις του Παύλου, που κοπίασε πιο πολύ από όλους. Ο Λουκάς προσπαθεί στην αρχή να αποδείξει ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αναλήφθηκε και πήγε προς τον Πατέρα, και οι Απόστολοι απαλά και ήρεμα προσπαθούν να μεταδώσουν με πολύ συγκατάβαση στον κόσμο το μήνυμα του Ευαγγελίου, απολαμβάνοντας παράλληλα πλουσιοπάροχα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. επιτελούνται μέσα στις πράξεις πάρα πολλά σημεία, θαύματα,
0: ναι,
1: για να επιβεβαιώσουν το κήρυγμα της Ανάστασης. Γι' αυτό και το βιβλίο είναι μια απόδειξη της Ανάστασης.
0: Δηλαδή είναι τα πρώτα χρόνια μετά την Ανάσταση του Χριστού. Μέχρι
1: ακριβώς
0: τώρα οι μαθητές ζούσαν μαζί με τον Χριστό. Έχουμε το Θείο Πάθος, τη Σταύρωση, την Ανάσταση του Χριστού. Τώρα οι μαθητές έχουν τα τελευταία λόγια του Κυρίου, πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, και άρα βλέπουμε πώς γίνεται αυτό εκείνη, στον κόσμο εκείνης της εποχής.
1: Ναι, κύριε Κουζούρη, ουσιαστικά περιγράφονται οι εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού,
0: ναι,
1: και η Ανάληψη. Παρουσιάζεται το κορυφαίο γεγονός της Πεντηκοστής από το Άγιο Πνεύμα, όπου εγκαινιάζεται η Εκκλησία. Περιγράφεται η ζωή της πρώτης Εκκλησίας.
0: Ναι.
1: Δίνεται όλη η περιγραφή για την εξάπλωση του Ευαγγελίου και η μεταστροφή του Αποστόλου Παύλου. Και στο δεύτερο μέρος εκτείνονται αναλυτικά οι περιοδίες του Παύλου.
0: Μάλιστα. Και κοντά σε αυτά τα, ας το πούμε έτσι, τα πιο μεγάλα θέματα, υπάρχουν και άλλα μικρότερα που έχουν όμως τη σημασία τους και συνδέονται με τη ζωή της πρώτης Εκκλησίας.
1: Βεβαίως, κυρία Κουζούρη, και αν θέλετε μπορούμε να αναφερθούμε σε κάποια, όχι δευτερεύοντα, γιατί θα τα δικήσουμε αν τα χαρακτηρίσουμε δευτερεύοντα, αλλά σε κάποια περιστατικά όπου μπορούμε να πούμε ότι συμπροταγωνιστούν κάποια πρόσωπα.
0: Μάλιστα. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Τώρα, μας μιλήσατε για το περιεχόμενο γενικά, το περιεχόμενο των πράξεων των Αποστόλων, και σταθήκατε σε κάποια έτσι πολύ σημαντικά περιστατικά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω, κυρία Γεωργιάδου, επειδή μας είπατε ότι εδώ περιγράφει τη ζωή της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας ουσιαστικά.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχουν θέματα που απασχολούν την πρώτη εκκλησία, τα οποία καλούνται να λύσουν οι Απόστολοι?
1: Βεβαίως, υπάρχουν θέματα, και με αυτά τα θέματα είναι χαρακτηριστικά ότι ασχολήθηκε η Αποστολική Σύνοδος των Ιερουσαλήμων, η οποία περιγράφεται στο 15ο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της πρώτης Εκκλησίας.
0: Δεν γίνεται λόγος πιο πριν για σύνοδο, έτσι δεν είναι, μέχρι τη σύνοδο αυτή των Ιερουσαλήμων?
1: Ναι, είναι η Σύνοδος των Ιερουσαλήμων, όπου εκεί,
0: ναι,
1: γύρω στο 48 με 49,
0: ναι,
1: κλείθηκε για να λύσει ένα πολύ κρίσιμο θεολογικό ζήτημα. Και ποιο ήταν αυτό? Αυτό το ζήτημα προέκυψε εξαιτίας της εξάπλωσης του Ευαγγελίου,
0: ναι,
1: και σε μη ουδαίους, δηλαδή σε εθνικούς της εποχής.
0: Ναι.
1: Οπότε έπρεπε να αποφασιστεί,
0: ναι,
1: αν οι εθνικοί που ασπάζονται τον χριστιανισμό έπρεπε πρώτα να τηρήσουν το Μωσαϊκό νόμο και να περιθμηθούν για να σωθούν.
0: Mm-hmm.
1: Περιγράφεται πολύ αναλυτικά τι έχει προηγηθεί τη συγκλήσεως της Αποστολικής Συνόδου.
0: Να μας πείτε λίγο έτσι για να μπούμε λίγο,
1: ναι,
0: στο
1: βεβαίως,
0: κλίμα,
1: βεβαίως.
0: Γιατί να υποθέσουμε, κυρία Γεωργιάδου, ότι για να χρειαστεί να συγκληθεί μια σύνοδος για αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ σοβαρό, να μην μπορούσαν να βρουν λύση, να υπήρχαν διχογνωμίες.
1: Βεβαίως, κυρία Κουζούρη, είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε. Στην Αντιόχεια λοιπόν που,
0: ναι,
1: κήρυτε ο Παύλος και ο Βαρνάβας, είχαν προσφορήσει πολλοί ειδωλολάτρες.
0: Ναι.
1: Κάποιοι ουδαίοι χριστιανοί όμως που κατέστησαν στα Ιεροσόλυμα, τι υποστήριζαν? Ότι εάν μη περιθμηθείτε το έθι του Μωυσέως, ούτε να σε σωθήνε. Δηλαδή, αν δεν περιθμηθείτε σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, δεν μπορείτε να σωθείτε. Έθεταν δηλαδή ως προϋπόθεση την τήρηση του Μωσαϊκού νόμου τους εθνικούς που γινόταν χριστιανοί. Αυτό όμως προκάλεσε πάρα πολλές συζητήσεις έντονες και μεγάλη αναστάτωση. Οπότε ο Παύλος με τον Βαρνάβα ανέβηκαν στα Ιεροσόλυμα,
0: ναι,
1: για να συζητήσουν το ζήτημα με τους Αποστόλους και τους Πρεσβυτέρους. Έγινε λοιπόν μια μεγάλη συζήτηση και πήρε τότε το λόγο ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος, και θύμισε ότι ο Θεός έδωσε το Άγιο Πνεύμα και στους εθνικούς, χωρίς να κάνει καμία διάκριση ανάμεσα σε Ιουδαίους και μη. Και τόνισε ότι η σωτηρία έρχεται με τη χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και όχι με τα έργα του νόμου, γιατί είχε προηγηθεί και το περιστατικό με τον εκατόνταρχο Κορνήλιο, το οποίο αξίζει στη συνέχεια να δώσουμε λίγη σημασία. Στη συνέχεια πήραν το λόγο ο Παύλος και ο Βαρνάβας, οι οποίοι με τη σειρά τους διηγήθηκαν τα σημεία και τα θαυμαστά που έκανε ο Θεός μέσω αυτών στα έθνη. Οπότε προτάθηκε να μην επιβαρυνθούν οι εθνικοί χριστιανοί με τον Ιουδαϊκό νόμο, την περιτομή και τις τυπικές διατάξεις, αλλά να τηρήσουν μόνο ορισμένα θέματα. Έτσι τους ζήτησαν να πέφτουν από τα είδωλα, από την πορνεία, από το πνικτό και από το αίμα. Και μάλιστα, ναι, η Σύνοδος κατέληξε ομόφωνα στην απόφαση, η οποία θεωρείται έτσι ως η πρώτη εφαρμογή της συνοδικής διαδικασίας στην Εκκλησία.
0: Μάλιστα.
1: Έδωξε το Αγίο Πνεύμα του και ημίν και δόθηκε αυτή η λύση στο θέμα που απασχόλησε τους Αποστόλους. Ήταν ένα τρέχον θέμα για τους Αποστόλους.
0: Όπως μας το εξηγήσατε όμως, φαίνεται ότι οι Απόστολοι, οι ίδιοι Απόστολοι συμφωνούσαν.
1: Ναι, κατέληξαν και συμφώνησαν μετά, ναι, από τη συζήτηση για το θέμα αυτό.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν και αντιδράσεις, ωστόσο μετά από τη συζήτηση κατέληξαν στο ότι οι μη Ιουδαίοι δεν χρειάζονταν να τηρούν το Μωσαϊκό νόμο, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι απελευθέρωσε τον χριστιανισμό από τα στενά όρια του Ιουδαϊσμού και τον κατέστησε οικουμενικό και ανοιχτό σε όλα τα έθνη.
0: Μάλιστα.
1: Ότι και έχει και σωτηριολογική διάσταση αυτό το γεγονός, ναι, διότι η σωτηρία του ανθρώπου, ναι, προέρχεται από την πίστη και τη χάρη του Χριστού και όχι από τυπική στενή εφαρμογή των νόμων της Παλαιάς Διαθήκης. Και εκκλησιολογικά η Εκκλησία έδειξε πως μπορεί να επιλύει τα θέματα της.
0: Μάλιστα. Κυρία Γεωργιάδου, να κάνουμε μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε πάντα το αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, και στο πλαίσιο αυτό του αφιερώματος αυτήν την ώρα μιλάμε για το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων, Πράξεις των Αποστόλων, περιεχόμενο, συγγραφής και ζητήματα αφορώντα στην πρώτη Εκκλησία, είναι το θέμα της εκπομπής. Προσκεκλημένη μας είναι η κυρία Ροδή Γεωργιάδη, που είναι διδάκτρο Καινής Διαθήκης και διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κυρία Γεωργιάδου, μας μιλήσατε για τη σύνοδο, την Αποστολική Σύνοδο των Ιεροσολύμων και το θέμα, το μεγάλο θέμα που αφορούσε αυτούς που γίνονταν χριστιανοί και προέρχονταν από τους Ιουδαίους, και τους Ιουδαίους που γίνονταν χριστιανοί, τη διχογνωμία που υπήρχε και πώς λύθηκε αυτό το θέμα συνοδικά. Μας είπατε όμως στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων υπάρχει και μια μεγάλη αναφορά στη ζωή των πρώτων χριστιανών. Θα θέλατε να μας πείτε τι στοιχεία δίνει το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων για τη ζωή των πρώτων χριστιανών?
1: Ναι, κυρία Κουζούρη, βεβαίως. Παρουσιάζεται έτσι με πολύ παραστατικό τρόπο και γλαφυρά, θα λέγαμε, η κοινή ζωή των πρώτων χριστιανών. Η εικόνα της πρώτης χριστιανικής κοινότητας περιγράφεται μεταξύ των κεφαλαίων 2 έως 4, και τα βασικά χαρακτηριστικά της κοινότητας αυτής ήταν η πνευματική ζωή και λατρεία. Ο Λουκάς σημειώνει: ήσαν δε προς τα περούντες τη διδαχή των Αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάση του άρτου και τις προσευχές. Ήταν προσιλωμένοι πρώτοι χριστιανοί στη διδασκαλία των Αποστόλων. Συγκεντρωνόταν όλοι μαζί, με μία καρδιά και μία ψυχή, με ομόνοια, και τελούσαν τη Θεία Ευχαριστία και τα κοινά γεύματα, γνωστά ως αγάπες, ναι, τα οποία αποτελούσαν τον πυρήνα της ενότητάς τους. Η προσευχή, λοιπόν, είναι το πρώτο γνώρισμα το οποίο εμφανίζεται ως σταθερό, και η κοινότητα συνδέεται με λατρευτικές πρακτικές και τελετουργική ζωή. Το δεύτερο χαρακτηριστικό της κοινότητας είναι ότι πρόκειται για μια κοινωνία αγάπης που δημιουργήθηκε. Τίποτα δεν θεωρούνταν ατομική ιδιοκτησία. Βλέπουμε τους πρώτους χριστιανούς να πολλούν ιδιοκτησίες και να φέρουν τα χρήματα στα πόδια των Αποστόλων για να τα μοιράσουν σε όσους είχαν ανάγκη, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός. Αυτό είναι πολύ θαυμαστό, και φυσικά όλα αυτά λειτουργούσαν μέσα σε ένα κλίμα ενότητας και ομόνοιας, καθώς η κοινότητα παρουσιάζεται να έχει μία καρδιά και μία ψυχή. Οπότε από τη μια έχουμε την κοινή λατρευτική ζωή, παράλληλα όμως έχουμε την αγάπη και την ομόνοια στη ζωή της πρώτης εκκλησιαστικής κοινότητας.
0: Οι διωγμοί έχουν ξεκινήσει.
1: Κυρία Χουζούρη, πολύ ωραίο το ερώτημά σας. Βλέπουμε σε όλο το βιβλίο των Πράξεων πολλές φορές να διώκονται οι Απόστολοι σε κατατόπους μέρη εξαιτίας του κηρύγματος τους. Ο Απόστολος Παύλος, επί παραδείγματι χάρη, υπέστη πολλούς διωγμούς, τους οποίους αναφέρεται και μέσα στις επιστολές του.
0: Σας ρωτώ για τον εξής λόγο. Μήπως υπήρχε και η πεποίθηση έτσι στους πρώτους χριστιανούς ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι κοντά, ότι ο Κύριος θα έρθει τώρα, οπότε υπήρχε έτσι και αυτή η αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε με κάτι άλλο, το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι αυτό, ο Κύριος εγγύς, τίποτε άλλο δεν μας ενδιαφέρει στην καθημερινή ζωή?
1: Ναι, κυρία Κουζούρη, αυτό που περιγράφεται εκτεταμένως το βλέπουμε στην επιστολή προς τους Θεσσαλονικείς.
0: Μάλιστα.
1: Όπου ο Παύλος λίγο και όλος τους μαλώνει τους Θεσσαλονικείς και το, γιατί είχαν αυτό εδώ το φρόνημα όπως το περιγράψατε. Στο βιβλίο των πράξεων αποτυπώνεται η πρώτη πίστη.
0: Μάλιστα.
1: Των χριστιανών και η πρώτη ζωή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, μας είπατε ότι εκτός από αυτά τα δύο πολύ βασικά θέματα του βιβλίου των πράξεων των Αποστόλων, που είναι η κοινή ζωή των πρώτων χριστιανών και η σύνοδος των Ιεροσολύμων, ότι υπάρχουν πληροφορίες στις πράξεις των Αποστόλων για τη δράση των Αποστόλων, τις περιοχές όπου πήγαν χαρακτηριστικά. Είπατε ότι γίνεται αναφορά, νομίζω είπατε στο δεύτερο μέρος, στις περιοδίες του Αποστόλου Παύλου. Στο πρώτο μέρος διαβάζουμε για τον Απόστολο Πέτρο και βλέπουμε ότι υπάρχουν τα βασικά πρόσωπα αλλά και πολλά άλλα πρόσωπα. Θα θέλατε λίγο έτσι να μας μιλήσετε για αυτά τα θέματα, για αυτά τα πρόσωπα, τα άλλα που υπάρχουν, να χρησιμοποιήσετε κάποια παραδείγματα?
1: Βέβαια. Ένα έτσι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κατοίκηση και το βάπτισμα του Αιθίωπα Ευνούχου, το οποίο περιγράφεται στο 8ο κεφάλαιο των πράξεων. Είναι έτσι ένα πολύ ζωντανό περιστατικό του βιβλίου, το οποίο έχει ιδιαίτερη σήμανση για την παγκόσμια διάσταση του Ευαγγελίου και την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, διότι στο βιβλίο των πράξεων πρωταγωνιστεί το Άγιο Πνεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Και αξίζει να πούμε αυτό το περιστατικό, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο διάκονος Φίλιππος. Ο διάκονος λοιπόν Φίλιππος βρίσκεται στη Σαμάρια όταν ένας άγγελος Κυρίου του εμφανίζεται και τον προστάζει να κατευθυνθεί στον έρημο δρόμο που οδηγεί από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα. Ο Φίλιππος φυσικά υπακούει στον άγγελο και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται μπροστά του ένα άρμα πάνω στο οποίο ήταν ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος. Ποιος ήταν αυτός ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος? Ήταν ένας ευνούχος, ανώτατος θησαυροφύλακας της βασίλισσας της Αιθιοπίας. Παρόλο όμως που ήταν ειδωλολάτρης στην καταγωγή, αυτός ο Αιθίωπας είχε ταξιδέψει μέχρι την Ιερουσαλήμ για να προσκυνήσει το Θεό, γεγονός που αποδεικνύει αυτή την αναζήτηση της αλήθειας. Και καθώς λοιπόν επέβαινε στο άρμα του, μεγαλόφωνα διάβαζε τον προφήτη Ισαΐα. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν λέει στο Φίλιππο να πλησιάσει στο άρμα, και ο Φίλιππος τρέχει δίπλα στο άρμα και ακούει τον Αιθίωπο να διαβάζει το απόσπασμα αυτό από τον προφήτη Ισαΐα και του λέει: «Άραγε γινώσκησα, αναγινώσκης, καταλαβαίνεις τι διαβάζεις?» Και ο Αιθίωπας ταπεινά απαντά: «Πώς μπορώ να καταλάβω αν δεν με καθοδηγήσει κάποιος?» Και προσκάλεσε τον Φίλιππο να καθίσει μαζί του. Το κείμενο λοιπόν που διάβασε ήταν από τον προφήτη Ισαΐα ως πρόβατο επισφαγή νύχθη, που το ακούμε και τη Μεγάλη Εβδομάδα, το οποίο αναφέρεται στα πάθη του Μεσσία, του Κυρίου μας. Και ο ευνούχος αναρωτιέται για ποιο μιλάει ο προφήτης, και έτσι αρπάζει την ευκαιρία ο Φίλιππος, ξεκινώντας από τη γραφή και κηρύττει το Ευαγγέλιο του Ιησού στον Αιθίωπα. Και καθώς έτσι συνέχισαν το δρόμο, ο Αιθίωπας είπε με ενθουσιασμό: «Να νερό, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?»
0: Ναι.
1: Και έτσι βαπτίζεται και ομολόγησε ο Αιθίωπας: «Πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού».
0: Άρα δηλαδή αυτό το διαβάζουν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής και λένε: «Να, το Ευαγγέλιο πρέπει να κηρυχθεί σε όλο τον κόσμο, πέρα από κάθε φυλή, πέρα από χρώμα, πέρα από οτιδήποτε».
1: Βέβαια, κύριε Κουζούρη, αυτή είναι και η σημασία του γεγονότος, ναι, ότι το μήνυμα του Χριστού απευθύνεται στους πάντες, σε
0: μάλιστα
1: κάθε φυλή και έθνος. Όμως μπορούμε εδώ να δούμε και την αξία της πρόθεσης του Αιθίωπα και την, ταπείνωσή του,
0: ναι,
1: ο οποίος είχε μια ειλικρινή αναζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία ανταμείφθηκε και γνώρισε με τον τρόπο τον θαυμαστό αυτό τον Χριστό. Mm-hmm. Οπότε το ένα περιστατικό, ένα πρόσωπο που έτσι είναι πολύ, που αξίζει να γνωρίζουμε από τις πράξεις, είναι mm-hmm. ο Αιθίωπας, και παράλληλα με τον Αιθίωπα ένα άλλο πρόσωπο είναι ο εκατόνταρχος Κορνήλιος.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος και αυτούς, και το περιστατικό αυτό αποτελεί έναν μεγάλο σταθμό στην ιστορία της πρώτης εκκλησίας, διότι και πάλι με το γεγονός αυτό σηματοδοτείται το άνοιγμα του χριστιανισμού προς τους μη Ιουδαίους, προς τον κόσμο των εθνικών.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ περιληπτικά λίγο να πούμε το περιστατικό αυτό. Ο Κορνήλιος ήταν εκατόνταρχος, διοικητής δηλαδή 100 στρατιωτών.
0: Μάλιστα.
1: Σε μια παραθαλάσσια περιοχή στην Κεσάρια, με έντονο ελληνορωμαϊκό στοιχείο. Παρόλα αυτά, αντιειδωλολάτρης στην καταγωγή δηλαδή και Ρωμαίος, περιγράφεται μέσα στο βιβλίο ως άνθρωπος ευσεβής, ο οποίος φοβόταν τον Θεό μαζί με όλη του την οικογένεια. Έκανε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν στο Θεό. Και ο Θεός του δίνει ένα όραμα. Ένας άγγελος Θεού τον καλεί με το όνομά του, του λέει Κορνήλιε. Ο άγγελος του λέει ότι οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν στο θρόνο του Θεού, και τον προστάζει να στείλει ανθρώπους στην Ιώπη για να φέρει εκεί τον Απόστολο Πέτρο. Όμως όραμα βλέπει και ο Απόστολος Πέτρος, όπου βλέπει τον ουρανό να ανοίγει και ενώ πεινάει να εμφανίζεται ένα σεντόνι με κάθε είδους τετράποδα, επετά πουλιά, και να του λέει φάε. Ο Πέτρος όμως αρνείται να φάει, γιατί λέει ότι είναι ακάθαρτα αυτά κατά το μοσαϊκό νόμο. Και η φωνή του απαντά: αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα κάνεις ακάθαρτα. Και ενώ γίνονται όλα αυτά, φτάνουν οι απεσταλμένοι στον Πέτρο, και πήγε το Πέτρος και πηγαίνει στο σπίτι του Κορνηλίου. Ο Κορνήλιος μόλις τον βλέπει πέφτει στα πόδια του, Αποστόλου Πέτρου. Ο Πέτρος εξηγεί ότι ο Θεός του έδειξε με όραμα να μην αποκαλεί κανέναν άνθρωπο κοινό ή ακάθαρτο, και ρώτησε τον Κορνήλιο το λόγο της πρόσκλησης. Και με τη σειρά του έπειτα ο Κορνήλιος διηγήθηκε το όραμά του και του είπε ότι είναι έτοιμοι να ακούσουν τις εντολές του.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ο Πέτρος είπε τον ιστορικό λόγο, θα λέγαμε: στα αλήθεια καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν προσωποληπτεί, δεν κάνει διακρίσεις, αλλά σε κάθε έθνος όποιος τον φοβάται και εργάζεται τη δικαιοσύνη είναι πρόσδεκτος σε αυτόν.
0: Μάλιστα, με βάση αυτά τα δύο περιστατικά καταλαβαίνουμε αυτό που μας λέγατε πιο πριν, πόσο σημαντικό ζήτημα ήταν για τους πρώτους χριστιανούς, τι πρέπει να γίνεται με τους ειδωλολάτρες που γίνονταν χριστιανοί. Οπότε γι' αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικά αυτά τα δύο παραδείγματα. Ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα έλεγα ότι είναι αρκετά γνωστό είναι η Ταβιθά. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια και γι' αυτό το περιστατικό, πώς παρουσιάζεται και για ποιο λόγο?
1: Βεβαίως, κυρία Κουζούρη. Η Ταβιθά και η ανάστασή της είναι ένα πολύ συγκινητικό και θαυμαστό γεγονός, το οποίο επιτελέστηκε από τον Απόστολο Πέτρο. Η Ταβιθά ήταν μια ευσεβής γυναίκα και διακρινόταν από την έμπρακτη αγάπη της, καθώς ήταν, όπως σημειώνει το βιβλίο, πλήρης έργων αγαθών και ελεημοσυνών. Ήταν γεμάτη από καλά έργα και από ελεημοσύνες. Φρόντιζε τους αδύναμους και κυρίως τις χείρες της περιοχής. Δυστυχώς όμως, ας ξένησε ξαφνικά και πέθανε. Οι συμπολίτες της την τίμησαν, την έλουσαν, την ετοίμασαν ταφή και τοποθέτησαν τη σωρό της σε ένα ανόγιο, στο Ιππερό. Ο Απόστολος Πέτρος εκείνη την περίοδο βρισκόταν σε μια κοντινή πόλη στη Λίδα. Μόλις λοιπόν το έμαθαν οι χριστιανοί της Ιώπης, κάλεσαν τον Πέτρο χωρίς καθυστέρηση για να έρθει εκεί όπου ήταν η σωρός της Ταβιθάς. Πράγματι φτάνει ο Πέτρος, όπου τον υποδέχονται οι χείρες απαρηγόρητες, κλαίγοντας και δείχνοντας τα ρούχα, τους χιτώνες και τα ημάτια που τους είχε φτιάξει τα βυθά ενώ όσο ήταν στη ζωή. Ο Πέτρος μένει μόνος του στο δωμάτιο, τρέφεται στο νεκρό σώμα και λέει δυνατά: «Τα βυθά, ανάστηση». Και πράγματι η τα βυθά άνοιξε τα μάτια της και αναστήθηκε και φώναξε ο Απόστολος όλους τους πιστούς και παρέδωσε την Ταβιθά ζωντανή. Το θαύμα φυσικά αστραπιαία διαδόθηκε. Πολλοί πίστεψαν στον Κύριο εξαιτίας αυτού του γεγονότος και εδραιώνοντας με τον τρόπο αυτό την τοπική εκκλησία. Γιατί όπως αναφέραμε και σε άλλο σημείο, μέσα στις πράξεις αναφέρονται σημεία θαυμαστά, όπως η θεραπεία του χολού. Έτσι λοιπόν, και με τον τρόπο αυτό πάλι εξαπλώνεται μέσω του θαύματος το Ευαγγέλιο.
0: Μάλιστα. Κυρία Γεωργιάδου, θα έχουμε 4 λεπτά μπροστά μας. Θα θέλαμε να μας μιλήσετε και για το πώς περιγράφεται η Πεντηκοστή στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και ποια η σημασία της. Αλλά πριν από αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Οι πράξεις των Αποστόλων τι θέση έχουν στη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας?
1: Πάρα πολύ ωραίο το ερώτημά σας, διότι είναι, θα λέγαμε, αναστάσιμες οι πράξεις των Αποστόλων, καθώς σύμφωνα με το τυπικό, από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι και την Πεντηκοστή, τις καθημερινές ακολουθίες, αλλά κυρίως κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, τα αποστολικά αναγνώσματα, ο Απόστολος που λέμε, με απλά λόγια, δεν προέρχονται από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, αλλά από το βιβλίο των πράξεων. Και το βράδυ της Ανάστασης διαβάζονται οι πρώτοι 8 στίχοι του πρώτου κεφαλαίου από το βιβλίο των πράξεων. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται τυχαία, σε τίποτα μέσα στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας φυσικά δεν είναι τυχαίο. Αλλά γίνεται επειδή το βιβλίο εξιστορεί την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, την ίδρυση της Εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα και τη θαυμαστή εξάπλωση του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Και αυτή η λειτουργική περίοδος λέγεται Πεντηκοστάριο. Μάλιστα, την εορτή της Πεντηκοστής, η οποία φυσικά αποτελεί την κορύφωση της περίοδου αυτής, του Πεντηκοσταρίου, βασίζεται θεολογικά σε όλο το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου των

0: Εδώ ευθέως ο υμνογράφος επικαλείται τον Λουκά και συνεχίζει τη σιγά συνηγμένων των μαθητών, επειδή δεν έχουμε χρόνο, δεν θα σας το διαβάσω όλο. Και εδώ να στο λεξί, ο ύμνος μεταφέρει το κείμενο των πράξεων. Η ανάγνωση των πράξεων μέσα στη λατρεία δεν είναι απλώς χρονολογική, αλλά παιδαγωγική και μυστηριακή. Λειτουργεί ως καθρέφτης της σύγχρονης εκκλησίας, θυμίζοντάς μας το πρότυπο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και συνδέει την εμπειρία της Ανάστασης του Χριστού με τη ζωή και τη μαρτυρία των μαθητών του στον κόσμο, δείχνοντας ότι η Εκκλησία είναι ένας ζωντανός οργανισμός καθοδηγούμενος από το Άγιο Πνεύμα.
1: Μάλιστα. Κυρία Γεωργιάδου, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα όσα μας εξηγήσατε σήμερα για το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Θερμά σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Χουζούρ, και ευχαριστώ και τους ακροατές που μας άκουσαν σήμερα.
1: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα που συζητήσαμε αυτήν την ώρα ήταν «Πράξεις των Αποστόλων, περιεχόμενο συγγραφής και ζητήματα αφορώντα την πρώτη Εκκλησία», με την προσκεκλημένη μας την κυρία Ροδή Γεωργιάδου, διδάκτορα Καινής Διαθήκης και διδάσκουσα στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η εκπομπή αυτή έγινε στο πλαίσιο του αφιερώματος στους Αγίους Αποστόλους που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας.

0: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις, με αγάπη φροντίζει.

0: Σαμιωτάκι ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία από την αρχαιότητα έως το 1915.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Αποστολική Διαδοχή και Χειροτονία». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο στο πλαίσιο του αφιερώματος του σταθμού στους Αγίους Αποστόλους. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Στην Αποστολική Διαδοχή και Χειροτονία θα αναφερθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα για επιμέρους ζητήματα, για θέματα βεβαίως που βρίσκονται κάτω από αυτήν την και συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την ομπρέλα, θα λέγαμε, που έχει να κάνει με την Αποστολική Διαδοχή και την Χειροτονία. Και θα μιλήσουμε βεβαίως και για τον Απόστολο Παύλο και τα όσα λέει για την τάξη των προφητών. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια του καλεσμένου μας, τον οποίο θερμά ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι κοντά μας ο κύριος Αναστάσιος Μαράς, διδάσκων στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Χαιρετίζω εσάς και τους ακροατές του ραδιοφώνου της Εκκλησίας Ελλάδος και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, κύριε Μαρά, για να αναφερθούμε σε ένα θέμα έτσι πολύ σημαντικό. Τι θα μπορούσαμε να πούμε ξεκινώντας όταν αναφερόμαστε στην Αποστολική Διαδοχή και την Χειροτονία?
1: Ναι, η Αποστολική Διαδοχή στηρίζεται ή στηρίζει για την ακρίβεια το στοιχείο της Αποστολικότητας, το οποίο αναφέρεται στο σύμβολο της πίστης, το οποίο μιλάει για μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Επομένως, αυτή η Αποστολική, η Αποστολικότητα της Εκκλησίας είναι στενά συνδεδεμένη με την Αποστολική Διαδοχή και φυσικά και αυτή με τους Αποστόλους. Mm-hmm. Εδώ βέβαια θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο όρος Απόστολος προέρχεται, η αντιστοιχή, αν το προτιμάτε, στον όρο Σαλιάχ, τον εβραϊκό όρο Σαλιάχ, και εκλαμβάνεται ως προφήτης, βέβαια με την έννοια που έδιναν σε αυτόν οι Εβραίοι. Βέβαια, στον χριστιανισμό ο όρος αυτός λαμβάνει ένα εντελώς διαφορετικό νόημα. Σε κάθε περίπτωση, συνοψίζοντας, θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η έννοια της αποστολικότητας είναι κομβική για την Εκκλησία, ιδιαίτερα για την πρώτη Εκκλησία, γιατί συνδέεται άρρηκτα με έναν νέο τρόπο ζωής, τον οποίο ο Χριστός παρέδωσε στους 12 και στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών του, και αυτή στη συνέχεια, όταν φωτίστηκαν από το Άγιο Πνεύμα και από μαθητές έγιναν Απόστολοι, τον παρέδωσαν στους δικούς τους διαλόγους. Mm-hmm. Επομένως, σε αυτή την προοπτική, η αποστολικότητα, η αποστολική διαδοχή, η εκκλησία εδράζεται στην παράδοση και ουσιαστικά αποδεικνύει την διατήρηση των όσων ο Χριστός δίδαξε, και αυτά ήταν ίδια και αναλύωτα μέχρι τις μέρες μας.
0: Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω αν συνδέεται και πώς η αποστολική διαδοχή με την χειροτονία.
1: Ναι, το θέμα της χειροτονίας είναι ένα ζήτημα το οποίο το βλέπουμε περισσότερο στις μέρες μας, σαφώς αναντήρητα ήδη από την πρώτη Εκκλησία. Υπήρχε η πεποίθηση ότι μόνο οι Απόστολοι ήταν αυτοί που μπορούσαν να μεταδώσουν το Άγιο Πνεύμα. Εννοείται ότι σε αυτήν την μετάδοση του Αγίου Πνεύματος εντάσσεται και η χειροτονία. Βέβαια, υπήρξαν και αντιδράσεις πάνω σε αυτό, όχι βέβαια από ορθόδοξους κύκλους, αλλά από διαμαρτυρόμενους κυρίους, οι οποίοι νεύοντας διάφορα χωρία της Καινής Διαθήκης με τον δικό της τρόπο, υιοθέτησαν την άποψη ότι το Άγιο Πνεύμα μπορούσε να δίνεται και ξέχωρα από κάθε μεσολάβηση. Βέβαια, οι ίδιοι κύκλοι δεν αμφισβητούσαν την κυρίαρχη θέση των 12 στην πρώτη εκκλησία και οι ίδιοι δεν αμφέβαλαν για το ότι οι Απόστολοι αποτέλεσαν τους προδρόμους των μετέπειτα επισκόπων. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι μία από τις λειτουργίες των επισκόπων είναι η δημιουργία των προσώπων τα οποία θα διακονήσουν την κοινότητα, και αυτή η δημιουργία προκύπτει μέσα από μία τελετή μυστήριο, όπου το Άγιο Πνεύμα μεταδίδεται δια των επισκόπων, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς στην θέση των Αποστόλων και μεταδίδουν ακριβώς αυτή την δυνατότητα, αυτόν τον φωτισμό, αυτόν τον αγιασμό στα πρόσωπα τα οποία εντάσσονται στον κλήρο.
0: Να έρθουμε και λίγο στον Απόστολο Παύλο και να μιλήσουμε λίγο για την τάξη των προφητών σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Επειδή είπατε πριν ότι οι Απόστολοι, για τους Αποστόλους η εβραϊκή λέξη, για τον Απόστολο είναι η εβραϊκή λέξη σαλιάχ, αν σωστά το συγκράτησα, που σημαίνει, σημαίνει προφήτης. Για τον Παύλο, ποια είναι η τάξη των προφητών, τι είναι αυτά που μας λέει, δηλαδή σε τι επικεντρώνεται?
1: Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε όχι μόνο για τον Παύλο, αλλά γενικότερα για την πρώτη εκκλησία. Ουσιαστικά η πρώτη εκκλησία είχε μία σειρά από χαρισματούχους, οι οποίοι διακονούσαν, είχαν το δικό τους διακόνημα στο πλαίσιο της κοινότητας. Μια που αναφερθήκατε στον Παύλο, ο Παύλος μας δίνει δύο αναφορές σε αυτούς τους χαρισματούχους. Πρώτη προέρχεται από την Α' προς Κορινθίους, το 10ο κεφάλαιο, στίχη 28-29, όπου εκεί τοποθετεί κατά την σειρά που θα αναφέρω τους πρώτα τους Αποστόλους, μετά τους προφήτες, μετέπειτα τους διδασκάλους, δυνάμεις, αυτούς που έχουν χαρίσματα διαμάτων, αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών. Επομένως βλέπουμε μια αρκετά μεγάλη ομάδα, διευρυμένη ομάδα χαρισματούχων, στην οποία οι προφήτες έχουν την δεύτερη θέση αμέσως μετά τους Αποστόλους. Και επειδή πολλοί θα αναρωτηθούν τι δουλειά έχουν οι προφήτες στην πρώτη εκκλησία, αφού ο τελευταίος προφήτης ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι με τον όρο προφήτης ουσιαστικά είναι ο περιοδεύων χαρισματούχος, ο οποίος λειτουργεί όπως ένας σημερινός επίσκοπος, και περιοδεύων χαρισματούχος που έχει στην δικαιοδοσία του μια ιδιαίτερα μεγάλη περιοχή. Έτσι, αυτό μπορούμε να το δούμε πάλι μέσα από τον Παύλο. Ας μην ξεχνάμε ότι μια ολόκληρη επιστολή προς Τίτον απευθύνεται σε ένα τέτοιο πρόσωπο, το οποίο είναι χριστιανός προφήτης και αποστέλλεται ακριβώς από τον Παύλο στην Κρήτη για να αποτελέσει τον επίσκοπο, θα λέγαμε σήμερα με τη σημερινή ορολογία, τον περιοδεύοντα προφήτη με την τότε ορολογία της Κρήτης. Και εκεί το αναφέρει τι θα πρέπει να προσέχει, τι θα πρέπει να κάνει και ούτω καθεξής. Και για να κλείσουμε λίγο το θέμα του προφήτη, ως γνωστόν τρία είναι τα χαρακτηριστικά των προφητών στην Παλαιά Διαθήκη, και κατά τη στοιχεία τρία είναι και τα χαρακτηριστικά των χριστιανών προφητών, οι οποίοι αποτελούν τους συνεργάτες του Χριστού. Δηλαδή, στην Παλαιά Διαθήκη ο προφήτης ομιλά πάντα εξ ονόματος του Θεού. Εξού και το «Τάδε λέγει Κύριος» που ακούμε στα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης, κυρίως τον Εσπερινό. Το δεύτερο είναι ότι οι συγκεκριμένοι προφήτες ελέγχουν τον λαό του Θεού, τον Ισραήλ τότε. Και το τρίτο είναι ότι προλέγουν την έλευση του Μεσσία. Έτσι, αυτό προλέγουν, δεν είναι ένα είδος medium που θεωρούν ίσως ορισμένοι προφήτες. Κατά τη στοιχεία, οι χριστιανοί προφήτες στους οποίους αναφέρεται ο Παύλος, όπως πολύ σωστά είπαμε, μιλούν εξ ονόματος του Χριστού, ακολουθώντας την προτροπή του Κυρίου, πορευθένες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίσοντες αυτούς στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η δεύτερη αντιστοιχία είναι ότι ελέγχουν, παύλα ποιμένου, θα μπορούσαμε να πούμε εμείς, τον νέο λαό του Θεού, που είναι η Εκκλησία, έτσι στις περιοχές που βρίσκονται, είπαμε, στην θεματική χριστιανική Ρωσία. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, κατά αναλογία, είναι ότι και αυτοί ομιλούν για την έλευση του Μεσσία, όχι όμως του Μεσσία που περιμένουν οι Ιουδαίοι, αλλά μιλούν για την δεύτερη έλευση του Μεσσία, η οποία θα λάβει χώρα στην Δευτέρα Παρουσία. Επομένως, αυτά τα πρόσωπα που αναφέρονται όχι μόνο στην Α προς Κορινθίους, αλλά αναφέρονται και στην προς Εφεσίους από τον Παύλο, κεφάλαιο 4, στίχος 11, και αναφέρονται όμως και από τους Ευαγγελιστές, για παράδειγμα ο Ματθαίος στο κεφάλαιο 23, στίχος 34, αναφέρει και αυτούς εκεί τους προφήτες αμέσως μετά τους Αποστόλους. Επομένως, συνοψίζοντας, μιλάμε για περιοδεύοντες χαρισματούχους της πρώτης Εκκλησίας που λειτουργούν ως επίσκοποι σε ευρείες περιοχές και διαπημένουν τις περιοχές αυτές.
0: Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν πολλές αναφορές από τον Απόστολο Παύλο στους προφήτες, στην τάξη αυτή των προφητών, και όπως μας είπατε τους αναφέρει στην πρώτη προς Κορινθίους αμέσως μετά τους Αποστόλους. Οπότε εδώ υπάρχει ίσως μια σύνδεση, θα λέγαμε ότι αυτοί οι προφήτες, αυτοί οι περιοδεύοντες χαρισματούχοι έχουν επιλεγεί από τους Αποστόλους ή είναι στενοί μαθητές τους.
1: Σαφέστατα τα πρόσωπα αυτά είτε έχουν επιλεγεί από τους Αποστόλους, είτε είχαν αποτελέσει μέλη του λεγόμενου ευρύτερου κύκλου των μαθητών του Κυρίου, αυτών δομήκοντα δηλαδή μαθητών. Και ακριβώς είτε έτσι είτε αλλιώς η σχέση τους με τους Αποστόλους είναι στενή. Αν οι Απόστολοι λειτουργούν, θα μπορούσαμε να πούμε, ως επίσκοποι όλης της οικουμένης, περιοδεύοντες και αυτοί, όπου περιοδεύοντας κηρύττουν τον Λόγο του Θεού και δημιουργούν νέες κοινότητες, οι προφήτες λειτουργούν υπό τις οδηγίες των Αποστόλων και αυτοί ακριβώς πορεύονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Εξού και το παράδειγμα που αναφέραμε πριν στον Τίτο, όπου έχει επιλεγεί ακριβώς ο Τίτος από τον Απόστολο Παύλο, έχει χειροτονηθεί, όπως θα λέγαμε σήμερα, και έχει αποσταλεί στην Κρήτη για να αποτελέσει τον πρώτο επίσκοπο με τα σημερινά δεδομένα του νησιού.
0: Είχαμε πολλούς τέτοιους, έτσι, έχουμε πολλές αναφορές για προφήτες, για αυτή την τάξη των προφητών. Κύριε Μαρά, γνωρίζουμε, ας πούμε, ίσως παραδείγματα εκτός από τον Τίτο, ήταν δηλαδή πολλά αυτά τα άτομα.
1: Έχουμε αρκετούς, και μάλιστα και ο Παύλος αναφέρει αρκετούς, έτσι σε μια άλλη του αναφορά μιλάει για τον Κυφά, μιλάει για τον Απολό, που και αυτοί ακριβώς προέρχονταν προφανώς από τον κύκλο των προφητών. Αν και η συνάφεια που τους αναφέρει είναι λίγο διαφορετική, αλλά πάση περιπτώσει αυτός ο κύκλος των προφητών ήταν μεγάλος και μάλιστα προφανώς πρέπει να ήταν και γνωστός στους μη χριστιανούς, με αποτέλεσμα ορισμένοι οι οποίοι ήθελαν να ζήσουν εις βάρος των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων εμφανίζονταν σε χριστιανικές κοινότητες, προσποιούμενοι ότι ήταν και αυτοί προφήτες και αποσταλμένοι από τους Αποστόλους. Γι' αυτό και σε κείμενα της πρώτης περίοδου, όπως είναι η Διδαχή των Αποστόλων, υπάρχει μια ολόκληρη αναφορά στο πώς θα πρέπει να δοκιμάζουν ή να καταλαβαίνουν ποιος προφήτης είναι πραγματικός προφήτης και ποιος είναι ψευδοπροφήτης, ούτως ώστε να μην πέφτουν θύματα απάτης, θα μπορούσαμε να πούμε, τα σημερινά δεδομένα, ή το χειρότερο, να μην πέφτουν γράμματα των αιρετικών, οι οποίοι υπάρχουν από τον πρώτο αιώνα και υπό αυτόν τον μανδύα, δηλαδή της διάδοσης του χριστιανισμού, που προσπαθούν να αλώσουν ή να μεταβάλουν αυτή την αποστολική διδασκαλία στις ήδη υπάρχουσες κοινότητες. Γι' αυτό και δίνεται έμφαση στο σημείο αυτό, το να ξεχωρίσει η κάθε κοινότητα ποιος είναι ο αυθεντικός προφήτης από τον ψευδοπροφήτη.
0: Μάλιστα. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο, εδώ πάω με τη βοήθειά σας κύριε Μαρά. Θα πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε, αγαπητοί ακροατές, στην συνομιλία μας σήμερα με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει, στην αναφορά μας στους προφήτες, στην τάξη των προφητών κατά τον Απόστολο Παύλο και τον ιδιαίτερο, νομίζω, και ξεχωριστό τους ρόλο, έτσι, κύριε Μαρά.
1: Ναι, βέβαια, σε κάθε περίπτωση αυτή η θέση των προφητών δεν τους κάνει κάτι διαφορετικό, γιατί η ίδια η Εκκλησία πιστεύει στην αυθεντία των Αποστόλων, αλλά και οι αυθεντικοί προφήτες συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν δικό τους κύρος, αλλά έχουν το κύρος των Αποστόλων που εκείνοι το παίρνουν από τον Κύριο. Υπό την έννοια αυτοί οι Απόστολοι αποτελούν τον δρόμο για να βρεθεί σε αυτήν την νέα προοπτική του Κυρίου, γιατί ο Κύριος αποτελεί την θύρα διαμέσου της οποίας όλοι εισέρχονται στα κρυπτά του Θεού, όπως αναφέρουν τα κείμενα της εποχής εκείνης. Επομένως, σε αυτήν την, αν πάρουμε χρονολογική σειρά, ο Κύριος ανοίγει αυτήν την θύρα στους Αποστόλους, εκείνοι την ανοίγουν στους δικούς τους συνεχιστές και μαθητές, και αυτοί την ανοίγουν στην Εκκλησία ολόκληρη.
0: Οπότε θα λέγαμε πάλι ότι υπάρχει αυτή η διαδοχή, έτσι.
1: Σαφέστατα.
0: Υπάρχει αυτή η διαδοχή.
1: Και είναι μια πεποίθηση όπου, δηλαδή, ότι το κύρος των προσώπων αυτών προέρχεται από τους Αποστόλους, που το έχουν, τους βιώνουν πρόσωπα τα οποία διακρίθηκαν για την αγιότητά τους. Όπως για παράδειγμα ο Άγιος Νάτιος της Αντιοχίας, ο οποίος μαρτυρεί στα 113 στην Ρώμη, στην επιστολή του προς Ρωμαίους, θεωρεί ότι δεν μπορεί να τους διατάξει για να τον υπακούσουν, γιατί συγκρίνοντας τον εαυτό του με τους Αποστόλους, διαπιστώνει ότι μπροστά τους δεν είναι άξιος μαθητής του Κυρίου, ούτε ελεύθερος όπως ήταν εκείνη. Έτσι, βλέπουμε επομένως την σημασία που έχουν οι Απόστολοι για την πρώτη Εκκλησία, ακόμα και από σημαντικότατα πρόσωπα υπερπροφητικού κύρους, όπως ήταν ο Άγιος Ινάτιος που αναφέραμε μόλις τώρα.
0: Μάλιστα. Μιλήσαμε για τους, έτσι, για τους προφήτες που ήταν περιοδεύοντες χαρισματούχοι της πρώτης Εκκλησίας και τις αναφορές που κάνει σε πολλές επιστολές του για αυτούς ο Απόστολος Παύλος, έτσι, με διάφορες αφορμές. Είπαμε τι είναι αυτό που κάνουν και οι χριστιανοί προφήτες, ουσιαστικά ο ρόλος τους, ακολουθώντας πάντοτε τις οδηγίες των Αποστόλων. Αν θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο τώρα, κύριε Μαρά, για το χάρισμα, για το χάρισμα και την ιεροσύνη, τι θα μπορούσαμε να πούμε εκείνη, αν θέλετε, εκείνη την περίοδο, κατά την πρώτη Εκκλησία?
1: Ναι, ουσιαστικά πάλι ερχόμαστε πάλι στην θέση των Αποστόλων. Έτσι, οι Απόστολοι είναι αυτοί οι οποίοι χειροτονούν τους συνεχιστές τους, στολικούς πατέρες, προφήτες που αναφέραμε, έτσι, οι οποίοι αποτελούν τους άμεσους συνεχιστές της διδαχής που ήδη έλαβαν από τον Κύριο, και κατ' επέκταση με τον τρόπο αυτό γίνονται ένα είδος μεταλαμπαδευτών αυτής της ιερής αποστολικής παρακαταθήκης. Αυτήν την εντύπωση την βλέπουμε να την έχουν τα ίδια τα πρόσωπα, δηλαδή οι χριστιανοί προφήτες, οι πρώτοι, οι επίσκοποι. Έτσι, αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα στον χαιρετισμό, πάλι θα αναφερθώ στον Άγιο Ιγνάτιο Αντιοχίας, ο οποίος αναφερόμενος στους χαιρετίζοντας μάλλον τους Τραλιανούς, θα πει ακριβώς: «Ειν και ασπάζομεν το πληρώματι εν αποστολικό χαρακτήρι». Έτσι, η έκφραση, ο ασπασμός προς το πλήρωμα της Εκκλησίας έχει έναν αποστολικό χαρακτήρα, δηλαδή η προσέγγιση, η θέση, η σχέση που έχει το εν λόγω πρόσωπο με τη συγκεκριμένη κοινότητα των Τράλεων, έτσι, εδράζεται ακριβώς σε αυτήν την θέση και την σχέση που είχαν οι Απόστολοι με τους δικούς τους μαθητές, με τις κοινότητες που ήδη ιδρύσαν κατ' επέκταση με την Εκκλησία ολόκληρη.
0: Και όσον αφορά εδώ το χάρισμα, κύριε Μαρά, επειδή μιλήσατε για ιερή αποστολική παρακαταθήκη, αλλά υπάρχει και το χάρισμα, έτσι μιλάμε, και αν πάμε βεβαίως και στο γεγονός Πεντηκοστής, νομίζω, τη γενέθλια ημέρα ουσιαστικά της Εκκλησίας, έτσι ιστορικά, τι θα μπορούσαμε να πούμε και πώς το βλέπουν αυτό, νομίζω και ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται στα χαρίσματα.
1: Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ακριβώς, μια που αναφερθήκατε στην ημέρα της Πεντηκοστής, το πόσο σημαντικό είναι αυτή η μετάδοση του χαρίσματος. Αυτό γίνεται για τους πρώτους, για τους 12 και τον ευρύτερο κύκλο όσους βρισκόταν εκείνη την στιγμή στο υπερό που βρισκόταν οι 12. Γίνεται μια άμεση μετάδοση του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, στη συνέχεια έχουμε μια μετάδοση αυτής της χάριτος από τους Αποστόλους. Έτσι, το στοιχείο αυτό το βλέπουμε να το ζει η πρώτη Εκκλησία. Για παράδειγμα, ο Ειρηναίος Λιώνος μας δίνει ακριβώς μια παραστατική εικόνα για αυτήν την μεταβίβαση, πώς την νιώθει, πώς την βιώνει η πρώτη Εκκλησία, και σε αυτήν βλέπει ότι ο Θεός Πατέρας παραδίδει στον Υιό την αιώνια βασιλεία του μαζί με το λάδι του χρίσματος. Έτσι, αυτό το λάδι του χρίσματος είναι το Άγιο Πνεύμα με το οποίο έχουν χρηστεί οι Απόστολοι, αλλά και όσους εκείνοι έχουν χρήση, και όλοι οι λοιποί οι οποίοι ως βαπτισμένοι καλούνται να συμμετάσχουν στην βασιλεία του Θεού. Έτσι, επομένως βλέπουμε την σημασία αυτή, και μια που αναφερθήκαμε στον Ειρηναίο, ο Ειρηναίος Λιώνος βλέπει ακριβώς την διδασκαλία των Αποστόλων να έρχεται χρονολογικά σε μια σειρά όπου έπεται της διδασκαλίας των προφητών της Καινής Διαθήκης και της διδασκαλίας του Κυρίου. Επομένως, σε αυτή την σειρά ο Ειρηναίος αφήνει τον αναγνώστη να κατανοήσει ότι όπως προφήτες παρέλαβαν και κλήθηκαν από τον Θεό να διδάξουν τον λαό του Θεού, τον τότε λαό του Θεού, τον Ισραήλ, έτσι και οι Απόστολοι, κατ' επέκταση και οι δικοί τους μαθητές, παρέλαβαν από τον Κύριο τη δική του διδασκαλία και επιλέχθηκαν. Επομένως, έχουμε αυτήν την μετάδοση του Πνεύματος από τον Κύριο στους Αποστόλους, από αυτούς στους διαδόχους τους, και στην πορεία αυτή υπάρχει μία αναλύωτη διαδοχική παράδοση τόσο του χαρίσματος όσο και της διδασκαλίας από επίσκοπο σε επίσκοπο, μία σειρά η οποία φτάνει ακριβώς μέχρι τις μέρες μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ειρηναίος τονίζει ότι πρέπει να υπακούμε σε αυτούς που έχουν την αποστολική διαδοχή, καθώς μαζί με την διαδοχή έχουν πάρει και το χάρισμα της αλήθειας, όπως λέει ο ίδιος. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι υπό αυτές τις συνθήκες προκύπτει για την πρώτη Εκκλησία η σημασία αυτής της αποστολικής διαδοχής, σύμφωνα με την οποία ο επίσκοπος, ο κάθε επίσκοπος, καλείται, μάλλον καθίσταται ο κληρονόμος και ο εγγυητής της αυθεντικότητας της διδασκαλίας των Αποστόλων, και ο λήπτης, παραλήπτης αν το προτιμάτε, αυτού του χαρίσματος που μεταδόθηκε από τους Αποστόλους στους χριστιανούς προφήτες, από αυτούς τους πρώτους επισκόπους και από επίσκοπο σε επίσκοπο, φτάνει μέχρι τις μέρες μας.
0: Τι σημαίνει χάρισμα της αλήθειας, αυτό που μας είπατε ότι τονίζει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, κύριε Μαρά?
1: Ναι, είχαμε αναφερθεί πριν το διάλειμμα σε κοινότητες, σε ομάδες μάλλον ερετικών, οι οποίοι προσπαθούσαν να αλώσουν την πρώτη Εκκλησία δίνοντας μια διαφορετική ερμηνεία αυτής της διδασκαλίας του Κυρίου και των Αποστόλων. Επομένως, αυτός ο φωτισμός που παίρνουν δια της χειροτομίας οι επίσκοποι κατά τον Άγιο Ειρηναίο, τους δίνει και την δυνατότητα του να ερμηνεύουν ορθά αυτήν την παραληφθήσα από αυτούς διδασκαλία. Επομένως, εδώ πέρα ο επίσκοπος γίνεται ο ορθός ερμηνευτής της διδασκαλίας, επομένως είναι το πρόσωπο το οποίο θα λέγαμε υπογράφει, βλέπει, δίνει στον κόσμο αυτήν την ορθή εικόνα, άρα γίνεται ο εγγυητής αυτής της ορθοδοξίας της Εκκλησίας.
0: Του αυθεντικού μηνύματος, θα λέγαμε, του Ευαγγελίου.
1: Της ερμηνείας του αυθεντικού μηνύματος.
0: Της ερμηνείας του αυθεντικού
1: μηνύματος χρησιμοποιούσαν και οι ειδικές κοινότητες. Όπως, για παράδειγμα, σήμερα οι μη ορθόδοξοι χρησιμοποιούν την Καινή Διαθήκη, η οποία είναι ίδια και σε αυτούς και σε εμάς, αλλά ποια η διαφορά τους με εμάς είναι ότι αυτοί κάνουν μια, προβαίνουν σε μια δική τους ερμηνεία, η οποία τους οθεί σε μη ορθόδοξες θέσεις, ενώ εμείς με την δική μας ερμηνεία, ακολουθώντας τα της παράδοσης Εκκλησίας, παραμένουμε σε αυτό που λέμε ορθοδοξία.
0: Θα πούμε σε λίγο
1: αυτό
0: περισσότερα, κύριε Μαρά,
1: επιτρέψτε μας
0: να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή. Θα ακούσουμε και λίγο μουσική και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη με τη βοήθειά σας.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της συνομιλίας μας σήμερα, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Αναστάσιο Μαρά, διδάσκοντα στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών, με τον οποίο αναφερόμαστε στην Αποστολική Διαδοχή και την Χειροτονία στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στους Αγίους Αποστόλους. Περιμένουμε βεβαίως πάντοτε, φίλες και φίλοι, τα δικά σας μηνύματα, τα σχόλια, τις ερωτήσεις, τις παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222. Να συνεχίσουμε, κύριε Μαρά, από εκεί που σταματήσαμε έτσι προηγουμένως στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για αυτό το χάρισμα της αλήθειας συζητάγαμε, αυτό που τονίζει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος.
1: Ναι, και είχαμε ολοκληρώσει λέγοντας και αναφορικά με τον Άγιο Ειρηναίο ότι ουσιαστικά τοποθετεί τους επισκόπους ως τους πορτούς ερμηνευτές αυτής της αποστολικής παράδοσης, κάτι το οποίο βέβαια το βλέπουμε να αναπτύσσεται και από άλλους εκκλησιαστικούς συγγραφείς περίοδου. Για παράδειγμα, ο Τριτυλιανός, ο οποίος ζει μεταξύ 155-325, βλέπει την συνέχεια της διαδοχής από τον Θεό Πατέρα στον Χριστό, από τον Χριστό στους Αποστόλους, από τους Αποστόλους στις εκκλησίες που αυτοί ίδρυσαν και από εκείνες σε όλες τις τοπικές εκκλησίες της Οικουμένης. Και αυτήν ακριβώς την συνέπεια και συνέχεια της διαδοχής την βλέπει να αποδεικνύεται μέσα από την ταυτότητα της κοινής πίστης όλων αυτών των πιστών. Βέβαια, αυτή η ενότητα της πίστης εννοείται ότι έχει σωφετηρία τους Αποστόλους.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και είναι σημαντικότατη η αναδρομή κατά αυτών της διαδοχής των επισκόπων, έτσι ώστε ο πρώτος επίσκοπος μιας πόλης να είναι είτε κάποιος από τους επισκόπους είτε κάποιος από τους μαθητές. Γι' αυτό και στην προοπτική αυτή η κάθε πόλη του τότε γνωστού κόσμου είχε να παρουσιάσει ως πρώτον στην αλυσίδα αυτής της αποστολικής διαδοχής κάποιον Απόστολο ή εκείνον που οι Απόστολοι εγκατέστησαν. Έτσι μιλάμε για τη δημιουργία των επισκοπικών καταλόγων και κατανοούμε επομένως το πώς και γιατί αυτοί δημιουργήθηκαν.
0: Να πάμε και στην τοπική εκκλησία και πώς βλέπουμε εκεί την αποστολική λειτουργία και την χειροτονία και την διαδοχή, έτσι που είναι το θέμα μας σήμερα, και πώς η οργάνωση της τοπικής εκκλησίας εξελίσσεται με βάση την αποστολική διαδοχή και τη χειροτονία, κύριε Μαρά. Ήδη τα πρώτα χρόνια, δηλαδή στην πρώτη εκκλησία σιγά σιγά, στα χρόνια των Αποστόλων και μετά βεβαίως.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Ίσως οι διαφορές είναι διαφορές κλίμακας. Που ποια είναι, από την έννοια του ότι είπαμε, αν οι περιοδεύοντες χαρισματούχοι της πρώτης εκκλησίας, οι Απόστολοι, δηλαδή και οι χριστιανοί προφήτες, είναι υπεύθυνοι για εκτεταμένες περιοχές, σήμερα οι επίσκοποι είναι πραγματικά υπεύθυνοι για κάποιες περιοχές συγκεκριμένες, οι οποίες σταθώς δεν συγκρίνονται, αλλά έχουν ένα εύρος. Το γεγονός αυτό δεν επέτρεπε τότε στους χριστιανούς προφήτες, στους Αποστόλους, να είναι παρόντες σε κάθε κοινότητα που είχαν ιδρύσει. Έτσι και σήμερα ο επίσκοπος δεν μπορεί να είναι παρόν σε κάθε ενορία την οποία πνευματικά υποπτεύει. Επομένως, βλέπουμε ότι οι αναλογίες υπάρχουν, αλλά υπάρχει αυτή η αναλογία της κλίμακας που είπαμε. Σαφώς, βέβαια, η λειτουργία της Επισκοπής, δηλαδή η τέλεση των μυστήριων, της Ευχαριστίας, η καθημερινότητα, γίνεται από τους πρεσβυτέρους σήμερα, τον πρεσβύτερο ή τους πρεσβυτέρους. Στην πρώτη εκκλησία γινόταν από το σύνολο των πρεσβυτέρων, το κολέγιο των πρεσβυτέρων, όπως αναφέρεται. Γιατί υπήρχε ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός πρεσβυτέρων, οι οποίοι από κοινού ασκούσανε την λειτουργία της Επισκοπής, την διοίκηση, θα λέγαμε, της Επισκοπής, κατά τον τρόπο που ένας εφημέριος μαζί με τους συνεφημέριους σήμερα ασκεί την λειτουργία της ενορίας του. Το πόσο μεγάλος ήταν ο αριθμός των πρεσβυτέρων της πρώτης εκκλησίας, της κοινότητας, μπορούμε να το δούμε από παλαιοχριστιανικούς ναούς, οι οποίοι σώζονται και στους οποίους αυτό που λέμε το ιερό στο κεντρικό πλήθος φτάνει να καλύπτει έως και το 1/3 του ναού. Για ποιο λόγο? Για το λόγο του ότι αυτός ο μεγάλος αριθμός των πρεσβυτέρων θα έπρεπε να έχει κάποιον χώρο και ο χώρος αυτός ήταν σαφώς αυξημένος.
0: Οι πρεσβύτεροι αυτοί χειροτονούνταν από τους επισκόπους, από κάθε τοπικής εκκλησίας?
1: Ναι. Ναι. Επιλέγονταν από τα πρόσωπα τα οποία ανταποκρίνονταν στο κήρυγμα των Αποστόλων και των Χριστιανών Προφητών και στη συνέχεια εντάσσονταν έτσι με τη μετάδοση του χαρίσματος που είπαμε που είχαν οι Απόστολοι σε κάποια από τις κατηγορίες των χαρισματούχων, προκειμένου εδώ που μιλάμε για τους πρεσβυτέρους, ήταν οι πρεσβύτεροι οι οποίοι πληροφωνούνταν από τους Αποστόλους και τους ή τους Χριστιανούς Προφήτες, όπως συμβαίνει και σήμερα. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να αυτοπροβληθεί και να γίνει ο ίδιος πρεσβύτερος στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι αυτό που ο σοφός λαός αναφέρει, ότι δεν κάνουν τα ράσα τον παπά. Έτσι. Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο κάνει έναν άνθρωπο τον ικανό και τον μετατρέπει πνευματικά, του δίνει την δύναμη, τον φωτίζει, όπως θέλετε, διατυπώστατο, να εισέλθει σε αυτήν την κατηγορία της ειδικής ιεροσύνης, γιατί γενική ιεροσύνη έχουμε όλοι με το βάπτισμα, έτσι, αλλά με την χειροτονία εισέρχεται σε κάποια από τις κατηγορίες τη

Σαν πας στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό, φέρε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό να είναι μεταξωτό. Μια αναφορά στα μεταξωτά μαντήλια που φτιάχνονταν στην Καλαμάτα και από το δύστιχο αυτό πήρε και το όνομά του ο Μεγάλος Καλαματιανός Χορός, ο γνωστός και αγαπημένος σκοπός που από την Καλαμάτα, από το Μοριά έγινε και πάσης Ελλάδος. Ο Μεγάλος Καλαματιανός λοιπόν, παιγμένος από τον Παναγιώτη Ξηδαία και το βιολί του, από μια δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Επίτρητος, τραγούδια και σκοπή της Πελοποννήσου», που θα μας ταξιδέψουν σήμερα στο Μοριά. Ο Παναγιώτης Ξηδαίας στο βιολί και μουσική επιμέλεια από τον Θοδωρή Γεωργόπουλο. Ένας αργός μωραϊτικός ιρτός για τη συνέχεια, απόψε πίνει αφέντης μου μαζί με την κυρά μου. Βάνουν και μένα κεραστή να τους κερνώ να πίνουν. Και από το συχνό κέρασμα και από τα πολλά ποτήρια εράγησε το χέρι μου και έπεσε το ποτήρι. Μα είδε σε χώμα έπεσε, μα είδε σε καλντερίμι, μόνο στη σκυρά μου την ποδιά έπεσε και συντρίφτη. Του αφέντη κακοφάνηκε και παραπισματώθη. Στη φυλακή με βάλανε να κάμω 30 μέρες και παραπέσαν τα χαρτιά και κάμω 30 χρόνους. Λευτοκαριάνε φύτεψα στη φυλακή στην πόρτα και λευτοκάρι νέφαγα και λευτεριά δεν είδα.

Απόψε πίνει αφέντης μου μαζί με την κυρά μου, τραγούδησε η Μαρίνα Μανολάκου μαζί με τη μεικτή χοροδία Αυλός σε διασκευή του Θοδωρή Γεωργόπουλου. Ένα μουσικό διπορικό στον Μοριά λοιπόν στο σημερινό αλάτι της γης και ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι στο ρυθμό του Καλαματιανού. Τρεις αντριωμένοι εβούλησαν μαργαριταρένια μου να βγουν από τον Άδη μαργαριταριάς κλονάρι. Ένα στο Μάη θέλει να βγει και άλλο στον Αλωνάρι και ο δήμος του Αγιοδημητρίου που ανοίγουν τα βαγένια. Κόρη ξανθή τους αγρικά, κόρη ξανθή τους λέει που τα ακούει κανείς και κλαίει. Πάρτε και μένα βρε παιδιά να βγούμε από τον Άδη. Κόρη, βαρούν τα σίμια σου, θα μας ακούσουν οι άλλοι.

Τρεις αντριωμένοι εβούλησαν να βγουν από τον Άδη, Μιχάλη Ζάμπα στο τραγούδι μαζί με τη χοροδία Αυλός. Ένα μουσικό διπορικό στο Μοριά λοιπόν, με ηχογραφήσεις από τη δισκογραφική έκδοση με τον γενικό τίτλο «Επίτρητος, τραγούδια και σκοπή της Πελοποννήσου» του Παναγιώτη Ξηδαία, μουσική επιμέλεια από τον Θοδωρή Γεωργόπουλο που συνοδεύει τον Παναγιώτη Ξηδαία που παίζει βιολί με τους αυλούς και το κλαρίνο του. Να συνεχίσουμε με ένα εμβληματικό τραγούδι της Πελοποννήσου στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού χορού. «Χαϊδούλα εκαθότανε και τα μαλλιά της βάφη. Του Ρίγα ο γιος επέρασε στο άλογο καβάλα και τ' άλογο κοντοκρατεί και της Χαϊδούλας λέει. Χαϊδούλα τα μαλάκια σου με τι τα έχεις βαμμένα, τα βάφω με καραμπογιά, τα πλέκω με τάξη. Να κάψω 5 τη Λαμπρή και 3 τα Κωνσταντίνου και 15 τα Γεωργιού που είναι μεγάλη μέρα. Να κάμω νιους να χαίρονται». Τραγουδά ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος.

Πέτρος Ανδρουτσόπουλος και το τραγούδι της Χαϊδούλας από τα εμβληματικά μωραϊτικά τραγούδια στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού χορού. Το είχε ηχογραφήσει και ο δάσκαλος εθνικής μουσικής, ο Σίμων Καράς. Και από τη Χαϊδούλα στη Γιαννούλα τώρα, άλλο ένα μωραϊτικό χορευτικό τραγούδι που χαρακτηρίζεται από την αναλλαγή των δύο ρυθμών. Από το Συρτό γυρίζει στο Τσάμικο. Νεότεροι στίχοι με αστική επιρροή που αναφέρονται με γραφικό τρόπο στην ποιμενική ζωή. Ήθελα μωρή Γιαννούλα, έμορφη Τσελιγκοπούλα, ήθελα να έρθω μαζί σου με σταρχοντικό μαντρί σου. Να είχαμε αρνί ψημένο και κρασί ρετσινωμένο, σύ να φτιάχνεις τα πρικιά σου με σταρχοντικά μαντριά σου, εγώ να παίζω τη φλογέρα, να γλεντάμε νύχτα μέρα.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ποιμενικός σκοπός από το Μοριά, παιγμένο στο βιολί από τον Παναγιώτη Ξηδαία, για να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Ένα μουσικό διπορικό στην Πελοπόννησο, μέσα από ηχογραφήσεις από τη δισκογραφική έκδοση του Παναγιώτη Ξηδαία, με τον γενικό τίτλο «Επίτρητος, τραγούδια και σκοπή της Πελοποννήσου» και τη μουσική επιμέλεια του Θοδωρή Γεωργόπουλου. Συντονισμένη πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Ερτζιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μαζί μας ο Βαγγέλης Ζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής.

σ' όλο τον κόσμο και την οικουμένη, άλλη δεν είδα καμιά σαν την Ελένη. Μα είχε δυο μάτια μαύρα και μεγάλα, και το πρόσωπό της άσπρο σαν το γάλα. Μα είχε δυο φρύδια μαύρα σαν γαϊτάνι, όπου ζωγράφος κανένας δεν τα φτάνει. Στο ρυθμό του Συρτού Καλαματιανού, ο Μιχάλης Ζάμπας στο τραγούδι μαζί με την μεικτή χοροδία Αυλός. Και να συνεχίσουμε πάντα στο Μοριά από τον Καλαματιανό στο Τσάμικο, το Τσάμικο του Τριτσιμπίδα, από τα πολύ γνωστά και αγαπημένα στην μωραϊτική μουσική και χορευτική παράδοση. Βγήκα ψηλά στα Διάσελα και Αγνάντιο στην Μπαρμπάσενα. Στις Μπαρμπάσενα στον Κάμπο, Τριτσιμπίδας κάνει γάμο. Η Μαριωρή παντρεύεται και όλος ο κόσμος χαίρεται. Με το γιο του Τριτσιμπίδα που είχε αμπέλια και σταφίδα. Και καλεί για συμπεθέρους όλους τους μπαρμπατσανέους. Κάνει γάμο με βιολιά, χορεύει η Μαριωρή μπροστά. Ποιον θα πάρεις Μαριωρή, του Τριτσιμπίδα το παιδί. Πουν παιδί και παλικάρι και βαρύ και το γιογκάρι. Το γιογκάρι είναι η ονομασία για τον ταμπουρά που βρίσκουμε στην Πελοπόννησο.

Βγήκα ψηλά στα διάσελα και αγνάντια στην Μπαρμπάτσενα λοιπόν, από την μωραίτικη παράδοση και κρατώντας το ρυθμό του τσάμικου, να περάσουμε στο τραγούδι της Διαμαντούλας. Η Διαμαντούλα κίνησε πάει στη Βρύση, Διαμαντένιο Κυπαρίσι. Κι η μάνα της της έλεγε, κι η μάνα της της λέει, να τα ακούει κανείς να κλαίει. Διαμάντο, τι πολύ άργησες για να έρθεις από τη Βρύση. Είχανε πολλά βαρέλια των αγάδων τα κοπέλια και μου θολώσαν το νερό καλεμάνα για να με καθυστερήσουν, κάτι θέ να με ρωτήσουν.

Η Διαμαντούλα κίνησε λοιπόν από τη μουσική και χορευτική παράδοση του Μοριά με τον Πέτρο Ανδρουτσόπουλο, και να κλείσουμε με ένα ιστορικό τραγούδι από τη Μάνη, το τραγούδι του Γιουσούφ Αράπη. Τι έχουν τις Μάνη στα βουνά, Αράπη, Γιουσούφ Αράπη, και στέκουν μαραμένα. Δίχως χιονιά χιονίζονται, δίχως βροχή βροχιόνται. Μήπως βοριά στα βάρεσαι, μήπως βαρύ χαλάζει. Ούτε βοριά στα βάρεσαι, ούτε βαρύ χαλάζει. Γιουσούφ Αράπης πολεμά με 18.000. Πέφτουν τα τόπια σαν βροχή και οι σφαίρες σαν χαλάζει. Να κατακάτσει ο κουρνιαχτός, να μετρηθεί τα σκέρι. Μετριούνται οι Τούρκοι 3 φορές και λείπουν 3.000. Μετριούνται τα κλεφτόπουλα και λείπουν 3 λεβέντες.

Ο Μιχάλης Ζάμπας στο ρυθμό του Τσάμικου και το ιστορικό τραγούδι «Τι έχουν τις μάνες στα βουνά», το τραγούδι του Γιουσούφ Αράπη από την μωραϊτική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό λοιπόν στη μουσική παράδοση της Πελοποννήσου, στο σημερινό αλάτι της γης, μέσα από την δισκογραφική έκδοση του Παναγιώτη Ξηδαία με τον γενικό τίτλο «Επίτρητος». «Επίτρητος» είναι η αρχαία ονομασία για το ρυθμό του Καλαματιανού, τον χαρακτηριστικό επτάσιμο ρυθμό. Ο Παναγιώτης Ξηδαίας ήταν στο βιολί και τη μουσική επιμέλεια είχε ο Θοδωρής Γεωργόπουλος που έπαιξε το κλαρίνο και τις φλογέρες. Τραγούδησαν ο Μιχάλης Ζάμπας, ο Πέτρος Ανδρουτσόπουλος και η Μαρίνα Μανολάκου. Και εμείς συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά. Μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ο Βαγγέλης Τζαναβάρης μαζί μας φρόντισε για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-72-98-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες. 210-72-98-222 κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Από το Λάμπρο Λιάβα και το αλάτι της γης, γεια σας.

0: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινούπολεως που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της συντοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά συντοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα.

0: έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
1: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας τους Αγίους Αποστόλους, ακούτε την εκπομπή «Γυναίκες στην υπηρεσία του έργου των Αποστόλων». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Παντελιός. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να αναφερθούμε, νομίζουμε, σε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και θα έχουμε τη χαρά και την τιμή σήμερα να συνομιλήσουμε με την κυρία Κωνσταντίνα Πέπα, η οποία είναι διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης και σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων. Κυρία Πέπα, να σας καλωσορίσουμε στον 89,5.
1: Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της και όπως τονίσαμε έτσι και στην εισαγωγή, στα πρώτα λόγια αυτής της εκπομπής, το θέμα που θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε στην σημερινή μας εκπομπή έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί δεν είναι ένα θέμα που προβάλλεται εύκολα.
1: Είναι γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν προβάλλεται εύκολα. Συζητιέται μεν, αλλά δεν έχει ιδιαίτερη προβολή.
0: Μάλιστα. Πώς θα μπορούσαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, τι θα μπορούσαμε να πούμε εισαγωγικά για αυτές τις γυναίκες που βρέθηκαν δίπλα στους Αποστόλους?
1: Θα ξεκινούσα με την αφετηρία της γυναικείας προσφοράς στο έργο των Αποστόλων και στο ιεραποστολικό έργο αργότερα της Εκκλησίας. Και η αφετηρία είναι η στιγμή της Ανάστασης και ακριβώς η στιγμή κατά την οποία ο Αναστημένος Χριστός, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο ή μέσω του Αγγέλου στους άλλους δύο συνοπτικούς Ευαγγελιστές, εμφανίζεται στις Μυροφόρες, που είναι οι πρώτοι μάρτυρες του Άδειου Τάφου, του Καινού Τάφου, και τους δίνει την εντολή να μεταβούν στους Αποστόλους, να τους ενημερώσουν για την Ανάσταση και να τους μεταφέρουν το μήνυμα ότι θα τους συναντήσει στην Γαλιλαία. Με αυτόν τον τρόπο, ο ίδιος ο Αναστημένος Κύριος αποστέλει τις γυναίκες πρώτες μάρτυρες της Ανάστασης, τις Μυροφόρες, στους Αποστόλους και με αυτό το τρόπο τις κάνει Αποστόλους των Αποστόλων. Η έκταση δεν είναι δικιά μου. Προέρχεται από ένα έργο του Ιπολίτου Ρωμής, υπόμνημα στο Άσμα Ασμάτων, το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης. Στο έργο αυτό ο Ιπόλυτος Ρώμης χρησιμοποιεί μία τυπολογία. Η τυπολογία είναι Εύα Συναγωγή και Μυροφόρες, μάρτυρες της Ανάστασης, Εκκλησία. Η μετάβαση από την Εύα Συναγωγή στις Μυροφόρες, μάρτυρες της Ανάστασης και το ξεκίνημα της Εκκλησίας είναι η στιγμή που δίνεται αυτή η εντολή. Η στιγμή δηλαδή που ο Αναστημένος Χριστός, σύμφωνα με το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, αποστέλει τις γυναίκες στους Αποστόλους. Mm-hmm. Εξηγώντας λοιπόν αυτή τη τυπολογία, ο Ιπόλυτος Ρώμης χρησιμοποιεί την έκφραση για τις γυναίκες μάρτυρες της Ανάστασης, Απόστολοι των Αποστόλων.
0: Και όλα αυτά, αν συμπεριλάβουμε έτσι και το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο, για το οποίο αναφερόμαστε, όπου η θέση της γυναίκας προφανώς δεν ήταν και η καλύτερη.
1: Πάρα πολύ υποτιμημένη τόσο στον ελληνικό, ελληνιστικό και ελληνορωμαϊκό κόσμο, είναι υποτιμημένη. Την εποχή όμως της Καινής Διαθήκης έχουμε κάτι καινούριο. Επειδή αναπτύσσεται μια καινούρια τάξη νεόπλουτων, οι οποίοι μεταβιβάζουν, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να αποκτήσουν και εξουσία και μεταβιβάζουν περιουσιακά στοιχεία και στις σύζυγους τους, δημιουργείται μια ομάδα, θα έλεγα, τάξη γυναικών, εύπορων γυναικών, οι οποίες έχουν δικά τους περιουσιακά στοιχεία και πολύ συχνά, κυρίως στην περιοχή της Μικράς Ασίας και τον ελλαδικό χώρο, αναλαμβάνουν τον ρόλο προστάτης εντός εισαγωγικών, ως τεχνικός όρος. Υποδηλώνει έφορες γυναίκες οι οποίες πολύ συχνά αναλάμβαναν υπό την προστασία τους νέες λατριές ή ομάδες ανθρώπων. Mm-hmm. Τέτοιες αναφορές έχουμε και στην Καινή Διαθήκη, αλλά έχουμε και σε άλλα κείμενα, άσχετα από τα εκκλησιαστικά κείμενα και τα βιβλικά κείμενα.
0: Και νομίζουμε ότι είναι αρκετά τα παραδείγματα των γυναικών που βρέθηκαν κοντά στους Αποστόλους, και θα κάνουμε αναφορές πιο συγκεκριμένες στη συνέχεια, που ταιριάζουν απόλυτα στην περιγραφή που κάνετε τώρα.
1: Έχουμε αρκετές αναφορές. Γενικά στο έργο των Αποστόλων οι αναφορές γίνονται κυρίως στο βιβλίο Πράξεις Αποστόλων. Περισσότερες όμως αναφορές, με ονομαστική αναφορά αυτών των γυναικών, έχουμε κυρίως σε σχέση με το ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Παύλου. Mm. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά και σε άλλους Αποστόλους.
0: Μάλιστα. Μετά από αυτά τα πρώτα λοιπόν εισαγωγικά στοιχεία που νομίζουμε ότι είναι και χρήσιμα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε και ιστορικά την περιοχή και τη θέση της γυναίκας μέσα σε αυτές τις περιοχές που εμφανίστηκε κατά τα πρώτα χρόνια ο χριστιανισμός, τι θα λέγατε να ξεκινούσαμε να μιλάμε περισσότερο και πιο συγκεκριμένα για κάποιες από αυτές, για κάποια από αυτά τα πρόσωπα?
1: Ναι, προτού μιλήσουμε συγκεκριμένα για τα πρόσωπα και ειδικά για τα πρόσωπα που αναφέρονται ονομαστικά, θα διαχώριζα την προσφορά, τη διακονία των γυναικών στην διακονία στις τράπεζες, στη διακονία στο φιλανθρωπικό έργο των νεοειδρυτήσεων χριστιανικών κοινοτήτων και στο ιεραποστολικό έργο. Mm-hmm. Ως προς τη διακονία στις τράπεζες δεν έχουμε κάποια ονομαστική αναφορά. Σύμφωνα όμως με τις Πράξεις Αποστόλων, εξελέγησαν οι 7 άντρες διάκονοι για να βοηθούν στις τράπεζες αρχικά, αλλά και στο ιεραποστολικό έργο αργότερα. Δεν αναφέρονται γυναίκες όμως για τη διακονία στην Τράπεζα των Γυναικών, και λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό καθεστώς της εποχής, σίγουρα θα υπήρχαν γυναίκες που διακονούσαν. Mm-hmm. Άσχετα από το ότι δεν αναφέρεται ονομαστικά κάποιο όνομα. Ως προς το φιλανθρωπικό έργο, έχουμε γυναίκες από το θεσμό που ανέφερα πριν, προστάτηδες, οι οποίες είναι εύπορες γυναίκες και βοηθούσαν πάρα πολύ από τα υπάρχοντά τους την Ιεραποστολή αλλά και τις νέες κοινότητες. Ονομαστικά αναφέρεται ως προς το φιλανθρωπικό της έργο μόνο μία γυναίκα, η Ταμπιθά, ελληνιστή Δορκάς. Αναφέρεται στο βιβλίο Πράξεις Αποστόλων, στο κεφάλαιο 9, στίχο 36, σε συνάρτηση με τον θάνατό της. Από ό,τι αναφέρεται, ήταν μια γυναίκα η οποία βοηθούσε άλλες πτωχές γυναίκες, κυρίως με ηματισμό, προφανώς και με άλλα βοηθήματα, η οποία πέθανε. Και τότε έστειλαν στον Απόστολο Πέτρο που βρισκόταν κοντά, σε κοντινή περιοχή, την παράκληση να έρθει για να βοηθήσει. Όντως ο Απόστολος Πέτρος ήρθε και την ανέστησε. Οπότε έχουμε αυτό το όνομα σε συνάρτηση με το φιλανθρωπικό έργο. Τώρα, ως προς το ιεραποστολικό έργο, έχουμε αναφορές πρώτα απ' όλα για τις κατοίκων εκκλησίες. Στο βιβλίο Πράξεις Αποστόλων αναφέρεται η φυλάκιση του Πέτρου από τον Ηρώδη. Όταν ο Πέτρος λοιπόν φυλακίστηκε, με παρέμβαση Άγγελου Κυρίου απελευθερώθηκε θαυματουργικά. Mm-hmm. Αναφέρεται λοιπόν ότι μετά την απελευθέρωσή του κατέφυγε στο σπίτι της Μαρίας, μητέρας του Ιωάννη που επωνομαζόταν και Μάρκος, στην οποία ήταν συναθροισμένη πιστή. Αυτό συνάδει με κατοίκον εκκλησία. Mm-hmm. Η Μαρία φαίνεται να είναι μια εύπορη γυναίκα, διότι αναφέρεται και κάποια κοπέλα Ηρώδη η οποία υπηρετούσε εκεί, και το γεγονός ότι μπορούσε να διαθέτει το σπίτι της για μια κατοίκον εκκλησία μας υποδηλώνει ότι πρόσφερε σημαντικό έργο στην πρώτη χριστιανική κοινότητα και προφανώς αν λάβουμε υπόψη και τα γεύματα της αγάπης σίγουρα θα βοηθούσε και με άλλο τρόπο.
0: Νομίζουμε ότι είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η βοήθεια. Αν κάποιος μπορέσει και φέρει τα γεγονότα που μας περιγράφεται στην εποχή τους, πόσο δύσκολο ήταν το ζήτημα της στέγης, πόσο δύσκολο ήταν να υπάρχουν άνθρωποι που είχαν μια οικονομική επιφάνεια και μια κοινωνική επιφάνεια και ήθελαν να βοηθήσουν μια καινούρια θρησκεία, έτσι, η οποία θα υποστεί και διωγμούς.
1: Ακριβώς. Έτσι. Γι' αυτό και χρειαζόταν στήριξη. Επίσης, στην εκκλησιαστική παράδοση, το τονίζω γιατί δεν υπάρχει σαφής βιβλική αναφορά, θεωρείται ότι η Σαλόμη, μία από τις μυροφόρες που ήταν και μητέρα του Ιωάννη και του Ιακώβου, στήριζε το ιεραποστολικό έργο των γιών της στις εκκλησίες της Μικράς Ασίας. Στις πράξεις Αποστόλων και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 21, στοιχεί 8 έως 9, έχουμε κάτι διαφορετικό. Γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι στη Κεσάρια, στον οίκο του Ευαγγελιστή Φιλίππου, ο οποίος ήταν ένας από τους 7 διακόνους, υπήρχαν 4 θυγατέρες του Φιλίππου, οι οποίες προφητεύουν. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια άλλη διακονία, ένα χάρισμα που έχουν αυτές οι 4 κόρες του Φιλίππου, άρα με τον δικό τους τρόπο συμβάλλουν στην ενίσχυση της πρώτης χριστιανικής κοινότητας στην Κεσάρια. Επίσης, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο κεφάλαιο 9, στίχο 5, ο Απόστολος Πέτρος αλλά και άλλοι Απόστολοι ταξίδευαν για να ασκήσουν το ιεραποστολικό τους έργο μαζί με τις χριστιανές συζύγους τους. Επειδή λοιπόν τα κοινωνικά δεδομένα δεν επέτρεπαν στους άντρες να εισέρχονται στους γυναικονίτες, είναι βέβαιο ότι οι χριστιανές σύζυγοι των Αποστόλων που τους συνόδευαν ασκούσαν ενεργό ιεραποστολικό έργο στις γυναικείες κοινότητες, στις περιοχές όπου πήγαιναν. Έχουμε λοιπόν και άλλη μια αναφορά. Επίσης, επειδή δεν υπάρχει μεν σαφής αφήγηση, θεωρείται όμως ότι στην Έφεσο πολλές γυναίκες ενίσχυαν το ιεραποστολικό έργο του Αποστόλου Ιωάννη. Η δεύτερη επιστολή του Ιωάννη απευθύνεται προς μια εκλεκτή κυρία και τα τέκνα της. Αυτή η εκλεκτή κυρία ερμηνεύεται αλληγορικά όχι ως μια γυναίκα χριστιανή, αλλά προφανώς η κοινότητα, η εκεί κοινότητα και η πιστή. Το γεγονός όμως ότι χρησιμοποιείται αυτή η έκφραση «εκλεκτή κύρια» υποδηλώνει το σεβασμό του Ιωάννη στις γυναίκες της κοινότητας, γεγονός που δεν αποκλείει το ότι τις αξιοποιούσε αυτές τις χριστιανές γυναίκες στο βαθμό και με τον τρόπο που εκείνος μπορούσαν στο έργο τους. Σε αυτό συνάδει και άλλο ένα γεγονός. Στην Έφεσο ήταν πολύ διαδεδομένη η λατρεία της Αρτέμιδος, της Εφεσίου Αρτέμιδος. Και εκεί έχουμε δυναμικές ιέρειες στο ναό της Αρτέμιδος. Άρα λοιπόν στην περιοχή φαίνεται να υπάρχει ένας δυναμικός γυναικείος ρόλος στις λατρείες. Αυτό σίγουρα έχει επηρεάσει και την χριστιανική κοινότητα και θεωρείται ότι οι γυναίκες που συμμετείχαν θα είχαν έναν ενεργό ρόλο σε οποιοδήποτε τομέα, είτε στο φιλανθρωπικό, είτε λειτουργικό στις κοινότητες, είτε στην περαιτέρω ιεραποστολή στις γυναίκες που δεν είχαν γίνει ακόμα χριστιανές.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, να ακούσουμε μουσική. Νομίζουμε ότι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τα όσα αναφέρονται στην σημερινή μας εκπομπή από την προσκεκλημένη μας την κυρία Κωνσταντίνα Πέπα, η οποία είναι διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης και σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων. Μικρή διακοπή, μουσική λοιπόν και επιστρέφουμε.

0: Είναι ο 89,5 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και στο πλαίσιο πάντοτε του αφιερώματος του σταθμού στους Αγίους Αποστόλους ακούτε σήμερα την εκπομπή «Γυναίκες στην υπηρεσία του έργου των Αποστόλων». Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε σήμερα με την κυρία Κωνσταντίνα Πέπα, η οποία είναι διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης και σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων. Να μιλάμε πολύ πιο συγκεκριμένα στο θέμα αυτό. Άλλωστε και η διδακτορική διατριβή της κυρίας Πέπα έτσι εμπεριέχει πάρα πολλά στοιχεία από αυτά που περιγράφουμε στην σημερινή μας εκπομπή. Και μετά τα νομίζουμε απολύτως απαραίτητα εισαγωγικά στοιχεία που ακούστηκαν στα προηγούμενα λεπτά και βεβαίως εκείνες τις γυναίκες που βρέθηκαν κοντά σε άλλους αποστόλους, αλλά δεν έχουμε τόσα πολλά στοιχεία για αυτές, πάμε να μιλήσουμε για εκείνα τα πρόσωπα που στάθηκαν δίπλα στον Απόστολο Παύλο και γνωρίζουμε πολλά περισσότερα για εκείνες τις γυναίκες.
1: Τις περισσότερες αναφορές, ονομαστικές αναφορές γυναικών που συνεργάστηκαν στο Ιεραποστολικό έργο με τον Απόστολο Παύλο, τις έχουμε σε σχέση με τον Απόστολο Παύλο φυσικά. Οι αναφορές βρίσκονται στο βιβλίο Πράξεις Αποστόλων και σε επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Να ξεκινήσουμε με το πρώτο πρόσωπο που συναντάει ο Απόστολος Παύλος και οι συνεργάτες του ερχόμενοι στην Ελλάδα, στους Φιλίππους, πρώτο σημείο τόσο του ελλαδικού όσο και του ευρωπαϊκού χώρου. Όταν έφτασαν στους Φιλίππους, το Σάββατο πήγανε σε κάποιο χώρο προσευχής, μας αναφέρουν οι πράξεις, όπου συνάντησαν μια ομάδα γυναικών, τη Λυδία με κάποιες άλλες γυναίκες. Η Λυδία πείθεται από το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου, από τη συνομιλία, δεν θα έλεγα ακριβώς κήρυγμα γιατί είναι μια μικρή ομάδα γυναικών, από τη συνομιλία με τον Απόστολο Παύλο, και όπως μας αναφέρουν οι πράξεις, αποδέχεται το χριστιανικό μήνυμα, βαπτίζεται μαζί με τον οίκο της, φιλοξενεί τον Απόστολο Παύλο με τους συνεργάτες τους και δημιουργεί την πρώτη κατοίκον εκκλησία στο σπίτι της. Για τα δεδομένα της εποχής, η Λυδία φαίνεται να είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό πρόσωπο. Πρώτα απ' όλα εκείνη είναι αρχηγός του οίκου. Και όταν μιλάμε εκείνη την εποχή για οίκο, δεν μιλάμε απλώς τον στενό κύκλο της οικογένειας, μιλάμε για έναν ευρύτερο κύκλο οικογένειας, όπου μπορεί να υπάρχουν και άλλα συγγενικά άτομα και προσωπικό που να υπηρετούσε στο σπίτι ή στον οίκο. Η Λυδία αναφέρεται ως έμπορος πορφύρας, ως πορφυροπόλης, είναι γνωστή η επωνομασία της. Προφανώς είναι μια εύπορη γυναίκα, μπορεί να διαθέσει το σπίτι της για να φιλοξενήσει τους Αποστόλους, τον Παύλο δηλαδή και τους συνεργάτες του. Μην το θεωρούμε αυτονόητο ότι μια γυναίκα αρχηγός οίκου δέχεται ξένους ανθρώπους που τους βλέπει για πρώτη φορά στον οίκο της. Θα έλεγα ότι γιατί εκείνη την κοινωνία, την εποχή εκείνη, θα μπορούσε να είναι και σοκαριστικό. Και όμως το κάνει. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια δυναμική στην κοινωνία της περιοχής και δεν θα αντιμετωπίσει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί δεν αναφέρεται να αντιμετωπίζει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Φιλοξενεί λοιπόν, προφανώς ενισχύει οικονομικά την ίδρυση της πρώτης κοινότητας που αποτελείται από την ίδια και από τον οίκο της και σιγά σιγά αυξάνεται η κοινότητα και δημιουργείται μια μεγαλύτερη εκκλησία. Προσωπικά θεωρώ ότι η Λυδία είναι προστάτης, ο θεσμός που αναφέραμε πριν, μια εύπορη γυναίκα η οποία αναλαμβάνει υπό την προστασία της τη νέα λατρεία, αυτό που ακούει από τον Παύλο και τους συνεργάτες της και τους συνεργάτες του και την ενισχύει. Στους Φιλίππους έχουμε και δύο άλλα άτομα, δύο δυναμικές γυναίκες, την Ευωδία και την Συντύχη. Οι γυναίκες αυτές αναφέρονται στο τέταρτο κεφάλαιο της προς Φιλιππισίους επιστολής και αναφέρονται αρχικά με έναν τρόπο που δεν είναι πολύ ωραίος. Υπάρχει διχογνωμία μεταξύ τους. Ο Απόστολος Παύλος παρακαλεί την Ευωδία και τη Συντύχη να μην διχογνωμούν, αλλά να έχουν την ίδια άποψη για την αγάπη του Κυρίου. υπάρχει η άποψη ότι οι δύο γυναίκες είναι τα πιο δυναμικά στελέχη της εκεί κοινότητας. Mm-hmm. Μάλιστα, ο πατέρας της Εκκλησίας μας, Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο υπόμνημά του στην προσφιλιππισίους επιστολή, αναφέρει τη φράση ότι οι γυναίκες αυτές δοκίμη εισή το κεφάλαιον της Εκκλησίας της εκεί. Είναι δηλαδή η κεφαλή, όχι με ιερατική έννοια, με διοικητική έννοια, ναι, με λειτουργική έννοια. Άλλωστε, δεν υπήρχε περίπτωση ο Απόστολος Παύλος σε μια επιστολή που αναφέρεται σε όλη την κοινότητα των Φιλίππων να μιλούσε για το τσακωμό, ας το πούμε πολύ απλά, δύο γυναικών που θα είχε προσωπικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Αυτή η διχογνωμία, αυτή η διαφωνία αφορά θέματα της κοινότητας. Μάλιστα, ο Απόστολος Παύλος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για αυτές τις γυναίκες. Αναφέρει ότι συνήθλησαν μαζί του. Είναι πολύ δυνατή έκφραση. Δηλώνει στάδιο, αθλήματα. Βέβαια. Συνήθλησαν μαζί του στο Ιεραποστολικό έργο και τα ονόματά τους είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να έχουν την ίδια άποψη σχετικά με το θέμα που τους απασχολεί. Μία από τις ερμηνείες που έχει δοθεί είναι ότι μία από τις δύο γυναίκες εκπροσωπεί τους Ιουδαιοχριστιανούς, mm-hmm, και η άλλη τους χριστιανούς που προέρχονται από τον εθνικό κόσμο. Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τίποτα. Γεγονός πάντως είναι αυτό που αναφέρει και ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι πρόκειται για δύο γυναίκες που αποτελούν την κεφαλή της εκεί εκκλησίας.
0: Μάλιστα. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι αναφορές και για την Αγία Λιδία τη Φιλιππισία. Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά σε αυτή, όπως και στις υπόλοιπες γυναίκες για τις οποίες μας μιλάει σήμερα η προσκεκλημένη μας, η κυρία Κωνσταντίνα Πέπα. Να συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως. Πολύ σημαντικό όνομα, η Πρίσκυλα, η Πρίσκα. Mm-hmm. Η Πρίσκυλα και ο Ακύλας αναφέρονται στις πράξεις Αποστόλων σε συνάρτηση με τον ερχομό του Αποστόλου Παύλου στην Κορίνθο. Είναι ένα ζευγάρι Ιουδαίων που εκδιώχτηκαν από τη Ρώμη και κατέφυγαν στην Κορίνθο. Είναι σκηνοποιοί όπως και ο Παύλος, και όταν φτάνει ο Απόστολος Παύλος στην Κορίνθο μένει μαζί τους, τον φιλοξενούν και εργάζονται μαζί, γιατί και ο Απόστολος Παύλος ήταν σκηνοποιός. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ιεραποστολικό έργο της Πρίσκυλας και του Ακύλα στην Κόρινθο κατά τη διάρκεια της παραμονής του Αποστόλου Παύλου εκεί. Αναφέρονται όμως να πηγαίνουν μαζί στο λιμάνι των Κεγχρεών για να επιστρέψουν πίσω στη Μικρά Ασία. Επίσης, σε άλλα σημεία, στις πράξεις και σε επιστολές, γίνεται αναφορά στο ζευγάρι αυτό των Ιεραποστόλων. Κάποιες φορές μάλιστα προηγείται το κείμενο της Πρίσκυλας του Ακύλα, γεγονός που ερμηνεύεται ως ότι η Πρίσκυλα είναι εκείνη που έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Mm. Το ζευγάρι έχει δημιουργήσει μια κατοίκον εκκλησία και επίσης έχουν εισάγει τον Απολό στην σωστή χριστιανική θρησκεία σύμφωνα με την αναφορά, τη βιβλική αναφορά. Εκτός λοιπόν από την Πρίσκυλα και τον Ακύλα που έχουν δημιουργήσει μια κατοίκον εκκλησία και είναι ενεργοί στο ιεραποστολικό έργο, ένα πολύ σημαντικό ζευγάρι ιεραποστόλων είναι ο Ανδρόνικος και η Ιουνία. Αναφέρονται στο 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος τους χαρακτηρεί επίσημους εν της Αποστόλης. Mm-hmm. Για αιώνες και κατά τη μετάβαση από την μεγαλογράμματη στην μικρογράμματη γραφή, το όνομα, το θηλυκό όνομα Ιουνία μετατράπηκε σε Ιουνιάς, σε αντρικό όνομα. Και σιγά σιγά και στην πορεία αποκαταστάθηκε. Και είναι βέβαιο ότι πρόκειται για γυναικείο όνομα. Σε αυτό συνάδει και το γεγονός ότι ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος ζει τον 4ο αιώνα, πράγμα mm-hmm. που σημαίνει ότι είναι πιο κοντά στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Mm-hmm. Άρα και φιλολογικά γνωρίζει καλύτερα και γραμματολογικά αν το όνομα είναι γυναικείο ή ανδρικό. Mm-hmm. Αναφέρεται στην Ιωνία ως γυναίκα και μάλιστα την επενή. Αναφέρει ότι ήταν λεόντων θερμότερες οι γυναίκες εκείνης της εποχής και πόσο σημαντική ήταν η σοφία εκείνης της γυναίκας ώστε να θεωρείται όχι απλά Απόστολος αλλά επίσημη της Αποστόλης. Σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, η Ιουνία και ο σύζυγός της Ανδρόνικος.
0: Να μιλήσουμε για να μην αδικήσουμε στις αναφορές μας και την Ιουνία, γιατί πρέπει να κάνουμε στο σημείο αυτό την απαραίτητη διακοπή για την ώρα και το σήμα του σταθμού. Αμέσως μετά να πούμε περισσότερα. Σας ευχαριστούμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι στους 89,5 μεγακύκλους στον FM για το νομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας και η εκπομπή «Γυναίκες στην υπηρεσία του έργου των Αποστόλων». Μια εκπομπή που εντάσσεται στο ευρύτερο αφιέρωμα του 89,5, αυτό το διήμερο αφιέρωμα του 89,5 στους Αγίους Αποστόλους. Στη σημερινή εκπομπή συνομιλούμε πάντοτε με την κυρία Κωνσταντίνα Πέπα, η οποία είναι διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης και σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων. Πριν συνεχίσουμε για να επικεντρωθούμε ακόμα περισσότερο και σε άλλα πρόσωπα, αλλά να ολοκληρώσετε, κυρία Πέπα, κάτι που είχατε ξεκινήσει, ναι, πιο πριν.
1: Ολοκληρώνοντας για το ζεύγος των Ιεραποστόλων Ανδρώνικου και Ιωνίας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τον Παύλο, τον Απόστολο Παύλο, ως επίσημη της Αποστόλης, να πω ότι σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας ανήκουν στον ευρύτερο κύκλο των Εβδομήκοντα, όπου δεν έχουμε αναφορά μόνο για άντρες αλλά και γυναίκες μαθήτριες που ακολουθούσαν τους Αποστόλους, τον Χριστό, και έδρασαν αργότερα είτε ως βοηθή των Αποστόλων είτε αυτόνομα, διότι δεν έχουμε μία αναφορά να συνταξιδεύουν με άλλον Απόστολο, Ανδρώνικος και Ιωνία. Φαίνεται να έχουν ένα αυτόνομο ιεραποστολικό έργο.
0: Μάλιστα.
1: Ονόματα γυναικεία που αναφέρονται από τον Απόστολο Παύλο είναι η Μαρία, η Τρίφαινα, η Τρυφώσα και η Περσής, με το χαρακτηρισμό «εκοπίασαν εν Κυρίω». Εδώ λοιπόν έχουμε αναφορά σε αυτές τις γυναίκες ως συνεργάτηδες του Αποστόλου Παύλου στο ιεραποστολικό έργο, και χρησιμοποιείται το ρήμα «κοπιώ», «κοπιάζω» για χάρη του Κυρίου, ένα ιδιαίτερο ρήμα. Προτού πάμε στο ιδιαίτερο κεφάλαιο της Διακόνου Φίβης, Διακόνου στην Εκκλησία των Κεχραιών, θα ήθελα να αναφέρω τη Χλώη, η οποία ναι μεν δεν αναφέρεται ως συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου, είναι όμως η γυναίκα εκείνη η οποία σύμφωνα με την πρώτη προς Κορινθίους επιστολής ενημερώνει μέσω των ανθρώπων της τον Απόστολο Παύλο για τα έκτροπα που συμβαίνουν στην χριστιανική κοινότητα της Κορίνθου, και με αφορμή την ενημέρωση αυτή ο Απόστολος Παύλος γράφει την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Δεν γνωρίζουμε πολλά για τη Χλώη, η Εκκλησία την θεωρεί Αγία και την τιμά. Η αναφορά όμως ότι ο Παύλος ενημερώθηκε από τους υπό την Χλώην σημαίνει ότι η γυναίκα αυτή είναι μια εύπορη γυναίκα, έχει κοινωνική και πιθανόν οικονομική δύναμη και έχει ανθρώπους υπό την επιρροή της, τους οποίους στέλνει για να ενημερώσουν τον Απόστολο Παύλο. Και είναι σημαντική αυτή η ενημέρωση, ώστε να μπορέσει με την επιστολή του Παύλου να αποκατασταθεί η τάξη στην Εκκλησία της Κορίνθου. Μια πολύ σημαντική προσωπικότητα είναι η Φίβη. Η Φίβη αναφέρεται στο 16ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, όπου ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στην κοινότητα της Ρώμης, εκεί που, δηλαδή, που θα πάει η επιστολή, και μάλιστα θεωρείται ότι κομίστρια της επιστολής είναι η Φίβη, ή ανήκει στην ομάδα των ανθρώπων που θα ταξιδέψουν στη Ρώμη και θα μεταφέρουν την επιστολή, αναφέρει τη Φίβη ως αδελφή, διάκονο της Εκκλησίας της εν Κεχραίες, και τη χαρακτηρίζει επίσης με τον όρο προστάτης εμού του ιδίου και πολλών άλλων. Η έκφραση «η Φίβη είναι ούσα και διάκονον της Εκκλησίας της εν Κεχραίες», δηλαδή η σύνδεση της Φίβης με μια συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα, υποδηλώνει ότι έχει ένα επίσημο λειτουργήμα η Φίβη. Δεν μιλάμε ακόμα για εκκλησιαστικά αξιώματα, ούτε κατέχει κάτι που ανταποκρίνεται στο μεταγενέστερο εκκλησιαστικό λειτουργήμα του διακόνου ή της διακόνησσας. Είναι ένα πρώιμο επίσημο λειτουργήμα. Προφανώς η Φίβη είναι μια εύπορη γυναίκα η οποία στηρίζει την τοπική εκκλησία στις Κεχραίες, έχει αναλάβει υπό την προστασία της το έργο του Παύλου στην περιοχή, αλλά έχει βοηθήσει και πολύ άλλο κόσμο. Είναι πάρα πολύ λοιπόν σημαντικό το έργο της Φίβης και γι' αυτό θα ήθελα να το αναφέρω ως κάτι το ιδιαίτερο.
0: Μάλιστα. Αλήθεια, γνωρίζουμε κάτι για την Αγία Απόστολο Θέκλη?
1: Η Αγία Θέκλα, η οποία θεωρείται και εις Απόστολος, δεν αναφέρεται στα επίσημα κείμενα της Καινής Διαθήκης. Αναφέρεται σε ένα απόκριφο έργο στις πράξεις Παύλου και Θέκλας. Η Θέκλα ήταν μια κοπέλα που ανήκε σε μια εύπορη οικογένεια, η οποία μαγεύτηκε ακούγοντας το εικόνιο την ομιλία, το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου και τον ακολούθησε παρά τις αντιρρήσεις των δικών της. Μάλιστα, όταν συνελήφθη και μαρτύρησε, λίγο προτού μαρτυρήσει γίνεται αναφορά ότι βρήκε ένα λάκκο με νερό και αυτοβαπτίστηκε. Δεν έχουμε περαιτέρω αναφορές για τη Θέκλα, ούτε επίσημες μαρτυρίες. Είναι αυτό που αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο στις πράξεις Παύλου και Θέκλας. Επειδή έκανε ιεραποστολικό έργο, θεωρείται εις Απόστολος, δεν μπορεί να θεωρηθεί Απόστολος επειδή δεν ανήκει στον κύκλο των Εβδομήκοντα ή των Αποστόλων, είναι μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου και χαρακτηρίζεται εις Απόστολος. Να αναφέρω εδώ, εις Απόστολος χαρακτηρίζεται και η Μαρία η Μαγδαληνή, η οποία είναι μαθήτρια του Χριστού και η οποία σύμφωνα με το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο είναι εκείνη η οποία συναντάει τον αναστημένο Χριστό. Πάει να τον αγγίξει και ο Χριστός της λέει τη γνωστή φράση «Μη μου άπτου». Μάλιστα, όταν ενημερώνει τους Αποστόλους ότι συνάντησε τον αναστημένο Χριστό, ο Πέτρος και ο Ιωάννης πάνε στο τάφο και βλέπουν τα ημάτια και τον κενό τάφο, αλλά δεν συναντάνε τον αναστημένο Χριστό. Είναι λοιπόν σημαντικό ότι και στην παράδοση των συνοπτικών Ευαγγελίων και στην παράδοση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, οι μυροφόρες ή η Μαρία η Μαγδαληνή είναι εκείνες που συναντάνε πρώτες τον αναστημένο Χριστό. Γι' αυτό και η Μαρία θεωρείται ότι έκανε ιεραποστολικό έργο, αν και δεν έχουμε μία σαφή αναφορά, και θεωρείται εις Απόστολος.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό να κάνουμε μια ακόμα μικρή διακοπή για μουσική και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για ένα επιλογικό συμπέρασμα των όσων αναφέραμε. Νομίζουμε ότι είναι πολλές σημαντικές οι μορφές και πολύ σημαντικότερη βεβαίως η προσφορά τους στο ιεραποστολικό έργο των Αποστόλων. Άλλωστε με μία φράση σας στην εισαγωγή του Απόστολη των Αποστόλων νομίζουμε ότι τα είπατε όλα. Μικρή λοιπόν διακοπή, μουσική και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε πάντοτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222. Σε αυτόν τον αριθμό περιμένουμε σκέψεις, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις ή πιθανές απορίες που μπορεί να έχετε για όσα συζητάμε και στη σημερινή εκπομπή, αλλά και ευρύτερα στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στους Αγίους Αποστόλους. Το είπαμε και από την αρχή ότι είναι ένα ιδιαίτερο θέμα αυτό που επιχειρούμε να προσεγγίσουμε στη σημερινή εκπομπή. Ευχάριστα ιδιαίτερο θέμα όμως, γιατί υπάρχουν κάποιες υποφωτισμένες περιοχές που δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, και θα έπρεπε προφανώς και η προσφορά των γυναικών που ήταν πολύ σημαντική από όσα ακούσαμε και στη σημερινή μας εκπομπή μέχρι τώρα από την προσκεκλημένη μας την κυρία Κωνσταντίνα Πέπα, η οποία είναι διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης και σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων. Πριν συνεχίσουμε, να υπενθυμίσουμε επίσης ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες ειδήσεις και ενδιαφέροντα θέματα από το χώρο της Εκκλησίας και του πολιτισμού. Και να έρθουμε σε αυτό που μόλις αναφέραμε τώρα, κυρία Πέπα, έτσι, πηγαίνοντας σιγά σιγά προς τον επίλογο της σημερινής μας εκπομπής, να ακούσουμε ένα δικό σας σχόλιο για τα όσα το υλικό που παρουσιάσατε σήμερα μας βοήθησε και μας να προσεγγίσουμε με καλύτερο τρόπο για μια για πολλούς άγνωστη περιοχή, θα το πούμε για ακόμα μια φορά. Και να φτάσουμε αμέσως μετά και να δούμε και τον θεσμό των διακονισών, πόσο μπορεί να επηρεάστηκε από αυτές τις μορφές της Εκκλησίας, και να έρθουμε, γιατί όχι, και στο σήμερα, έτσι.
1: Βεβαίως. Θα έλεγα ότι στην εποχή της Καινής Διαθήκης, στα πρώτα, τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, εφαρμόζεται, βλέπουμε στην πράξη, να εφαρμόζεται το «Καίνια άρσεν και θύλη». Μία ισοτιμία, μία μεγάλη προσφορά των γυναικών στους διάφορους τομείς οι οποίοι ήδη αναφέρθηκαν. Στην πορεία όμως η τάξη αυτή της ισοτιμίας δεν συνεχίζεται. Αρχίζει να παίρνει το πάνω χέρι, θα έλεγα, να επικρατεί η κοινωνική τάξη και η γυναίκα, όχι ακριβώς να υποτιμάται, αλλά να αρχίζουν αρκετοί περιορισμοί στη γυναικεία προσφορά. Παραδείγματος χάρη, έχουμε τη διάκονο Φίβη στην Εκκλησία των Κεχρεών και θεωρείται ότι εκεί βασίζεται ο περαιτέρω μεταγενέστερος θεσμός της διακόνισσας. Όμως, όπως αυτός ο θεσμός διαφαίνεται σε εκκλησιαστικές διατάξεις του 4ου και του 5ου αιώνα, αρχίζει να έχει διάφορους περιορισμούς. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο όπως φαίνεται στην αρχή. Μία ισοτιμία ως προς τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η χειροτονία και όχι η χειροθεσία των γυναικών, βλέπουμε στα βυζαντινά ευχολόγια, κυρίως στον κώδικα Μπαρμπερίνη, αν θυμάμαι καλά, αλλά και σε άλλους κώδικες. Σε αυτά τα βυζαντινά ευχολόγια χρησιμοποιείται η έκφραση «ανήρ διάκονος και γινή διάκονος». Και είναι πάρα πολλά τα κοινά σημεία και πολύ λιγότεροι οι περιορισμοί στη δικαιοδοσία των διακονισών. Ο θεσμός αναπτύχθηκε κυρίως για τη διακονία στο γυναικείο πληθυσμό, κυρίως για βοήθεια κατά τη βάπτιση και για βοήθεια σε γυναίκες άρρωστες, στο φιλανθρωπικό έργο και σε οποιοδήποτε άλλο έργο θα μπορούσαν να βοηθήσουν μόνο γυναίκες, άλλες γυναίκες, σε χώρους που δεν μπορούσαν να εισέλθουν οι άντρες. Είναι γνωστό ότι ο Άγιος Νεκτάριος στα νεότερα χρόνια είχε χειροτονήσει διακόνισσες και υπάρχουν κάποιες μητροπόλεις στο εξωτερικό, σε περιοχές του εξωτερικού όπου υπάρχουν γυναίκες διακόνισσες. Επίσης υπάρχουν μη ορθόδοξες χριστιανικές κοινότητες οι οποίες διατηρούν ακόμα σήμερα το θεσμό των διακονισσών. Άσχετα όμως από το αν είναι ενεργό σήμερα ή όχι, η γυναικεία παρουσία υπάρχει σε κάθε ενορία. Οι γυναίκες, υπάρχουν γυναίκες νεοκόροι σε πολλές εκκλησίες, σε πολλούς ναούς, ασκούν φιλανθρωπικό έργο, είναι μέλη στα συμβούλια τα εκκλησιαστικά, και γενικά η γυναίκα είναι εκείνη η οποία φέρνει το πρόσφορο συνήθως για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Λειτουργούν επίσης για την ευπρέπεια των ναών και γενικά με κάθε τρόπο φροντίζουν να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία κάθε ενορίας και κάθε εκκλησιαστικής κοινότητας. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την εξέλιξη με διαφορετικό τρόπο. Είναι ενεργός και σήμερα ο ρόλος των γυναικών και εύχομαι να παραμείνει και να προβάλλεται, γιατί όπως είπα και στην αρχή δεν προβάλλεται πάντοτε. Αναφέρεται αλλά δεν προβάλλεται πάντοτε.
0: Και μια τελευταία ερώτηση σε σχέση με τα όσα αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή. Τι θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν για την προσφορά όλων αυτών των Αγίων γυναικών στα πρώτα, στα πολύ πρώιμα στάδια του χριστιανισμού και της χριστιανικής διδασκαλίας?
1: Είναι καθοριστική στη διάδοση του χριστιανισμού. Ήδη στις Πράξεις Αποστόλων αναφέρεται, ο ερχομός του Αποστόλου Παύλου συνάδει με τη Λυδία και την πρώτη κατοίκον εκκλησία. Όταν ο Παύλος πηγαίνει στη Βέρεια, μέσα στο ακροατήριό του είναι γυναίκες εύπορες από τις πρώτες της τοπικής κοινότητας. Το αναφέρουν αυτό οι Πράξεις. Το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα αναφέρεται μια γυναίκα, η Δαμαρής, ως η πρώτη χριστιανή μαζί με τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Και στην Κόρινθο δεν έχουμε ιδιαίτερη αναφορά, αναφέρεται μόνο η Πρίσκυλα, όχι ως Ιεραπόστολος στην Κόρινθο, αλλά ως εκείνη που μαζί με τον Ακύλα φιλοξενεί τον Απόστολο Παύλο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος τους, γιατί με την οικονομική τους στήριξη, με το δυναμισμό τους, με την κοινωνική τους επιρροή στην τοπική κοινωνία, υποστήριξαν το χριστιανισμό, υποστήριξαν τους Ιεραποστόλους και φιλοξένησαν τις πρώτες κατοίκον εκκλησίες στα σπίτια τους, και με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν καθοριστικά στην διάδοση αλλά και στην εδραίωση των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων.
0: Και στην εδραίωση και στην συντήρηση, ήταν ουσιαστικά μέσα από την προσφορά τους πυρήνες μετάδοσης του ευαγγελικού μηνύματος. Και σε κάθε περίπτωση το γεγονός ότι αυτό που μοιάζει πολλές φορές μικρό, έτσι όπως το ακούμε ή όπως το βλέπουμε μέσα στα χωρία, η φιλοξενία σε έναν αφιλόξενο κόσμο, έρχεται ο Παύλος, έτσι, ακόμα και αυτή η φιλοξενία που δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα, αν μιλάμε για την περίπτωση που είπατε πιο πριν της Αγίας Πρισκυλάς, έτσι, είναι πολύ σημαντικό για τον Απόστολο εκείνη τη στιγμή.
1: Για τη Λυδία μιλάμε, στους Φιλίππους.
0: Στους Φιλίππους, έτσι. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και όλα αυτά που μας περιγράψατε στη σημερινή μας εκπομπή. Φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της. Συνομιλούμε με την κυρία Κωνσταντίνα Πέπα, η οποία είναι διδάκτορ θεολογίας του Πανεπιστημίου της Βέρνης και σύμβουλος εκπαίδευσης θεολόγων. Θέλουμε, κυρία Πέπα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όσα αναφέρατε στη σημερινή μας εκπομπή, για τον κόπο να συλλέξετε όλο αυτό το υλικό και να το παρουσιάσετε σήμερα, συν το ότι είχαμε τη χαρά σας γνωρίσουμε και από κοντά και να σας φιλοξενήσουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο του 89,5.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρικά που είμαι μαζί σας και θα ήθελα να ολοκληρώσω ό,τι είπαμε με το γεγονός με το οποίο ξεκίνησα. Ό,τι και αν έγινε στην πορεία, όσο και αν υποτιμήθηκε η γυναίκα σε διάφορους χώρους, μην ξεχνάμε την αφετηρία. Ότι ο ίδιος ο Αναστημένος Χριστός απέστειλε τις γυναίκες μυροφόρες, πρώτες μάρτυρες Ανάστασης, στους Αποστόλους και τις κατέστησε Αποστόλους των Αποστόλων.
0: Έτσι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στους Αγίους Αποστόλους ακούσατε την εκπομπή «Γυναίκες στην υπηρεσία του έργου των Αποστόλων». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Θανάσης Παντελιός. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος, Νίκαια της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν. Ιστορικοδογματική θεώρηση του Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Σαββάτου. Ένα έργο που εκπονήθηκε με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1700 ετών από τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Η έκδοση περιέχει τις χριστολογικές διδασκαλίες του Αρίου και την αντιμετώπιση τους, την προετοιμασία και σύγκληση της Συνόδου, το θεολογικό της έργο, τους 20 ιερούς κανόνες της Συνόδου και τη θέση της για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας της Βυθινίας, 325 μετά Χριστόν, ιστορικοδογματική θεώρηση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ηχορυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα σε τίτλους τα θέματα που θα μας απασχολήσουν. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου. Στον κόσμο που ζούμε, οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά. Περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης, 617 εκατομμύρια σε αγρότες, εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή με τη μέθοδο της πειραγμένης αντλίας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δημιουργεί το πρώτο εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των δασών. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας την Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω απεργίας. Πιλωτικά η απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων Ηρακλείου. Δασμός 3 ευρώ σε πακέτα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αναθεωρεί σταδιακά τον απολογισμό της καταστροφής. Επισήμως, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.700 και οι τραυματίες τους 5.000. Την Ανατολική Ευρώπη χτυπά τώρα ο καύσωνα, συναγερμός από χθες σε Ιταλία και Βαλκάνια. Εδώ σε εμάς σε έθριος ο καιρός σήμερα, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Ξεκινάμε, αγαπητοί ακροατές, το δελτίο με μια είδηση που έγινε γνωστή μόλις πριν από λίγο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του πυροσβεστικού σώματος έπειτα από κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και ειδική σκύλη έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η τετραόροφη πολυκατοικία αποτελείται από 7 διαμερίσματα, ενώ υπάρχουν αναφορές για 4 εγκλωβισμένα άτομα. Η κατάρρευση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε γειτονικό κτίριο. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μόλις έχουμε νεότερα, ίσως στο τέλος του δελτίου, θα πούμε περισσότερα. Στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου τίμησε χθες το απόγευμα η Εκκλησία της Ελλάδος τον Απόστολο των Εθνών Παύλο σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους. Στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χωροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Παρέστησαν αρχιερείς η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου κύριος Αθανάσιος Πλεύρης, βουλευτές, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγός κύριος Δημήτριος Χούπης, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος κύριος Γεώργιος Κωστίδης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, κληρικοί και λαϊκοί. Κατά τον εσπερινό επίκαιρη ομιλία ανέπτυξε ο επίσκοπος Ευρύπου κύριος Χρυσόστομος. Τελετάρχης ήταν ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Βαρνάβας. Μετά την ακολουθία, ο Αρχιεπίσκοπος από τον λόφο του Αρείου Πάγου ευχήθηκε σε όλους υγεία σωματική και πνευματική, καθώς και θεία φώτιση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος, στον κόσμο που ζούμε, οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά. Γι' αυτό το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου παραμένει πάντοτε επίκαιρο. Και πρόσθεσε ο Μακαριότατος, η Εκκλησία καλείται να γίνει τόπος διαλόγου, συμφιλιώσεως και ελπίδος. Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή για κάθε εποχή και για κάθε πολιτισμό. Αναμένεται περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία. Οι εποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν πως η πορεία σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθεί τιμές αργού πετρελαίου. Χθες υπήρξε συναντήληψη κυβέρνησης αγοράς για να παραμείνουν σταθερές οι τιμές στο επόμενο δίμηνο με προοπτική νέων μειώσεων από Σεπτέμβριο. Η πολιτεία θα παρακολουθεί έτοιμη να επέμβει. Η ακρίβεια ήταν και είναι η βασική μας προτεραιότητα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Την ίδια ώρα, όπως είπε, έχουμε σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, τα οποία παρέθεσε ως εξής. Ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές και προώθηση του flyover Θεσσαλονίκης. Απορρόφηση πολεοδομιών από το κτηματολόγιο. Ολοκλήρωση των 3 ειδικών χωροταξικών πλαισίων. Η καθολική εφαρμογή της ψηφιακής δικογραφίας και η ορίμανση του διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο. Και ενώ εξαγγέλει αυτά ο Πρωθυπουργός για τις τιμές της βενζίνης στην Αντλία, η παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων υποχωρεί, οι καταναλωτές ωστόσο εξακολουθούν να πληρώνουν περί τα 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για καύσιμα που δεν καταναλώνουν. Στο ποσό αυτό υπολογίζει ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος τον ετήσιο τζίρο από το κλέψιμο στην Αντλία, φαινόμενο που κυριαρχεί αν και μετάσεις αποκλιμάκωσης στα 2 μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της χώρας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά εξαπλώνεται και σε όλη την επικράτεια. Σχεδόν 1 στα 4 πρατήρια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή με τη γνωστή εξελιγμένη πλέον τεχνολογικά μέθοδο της πειραγμένης αντλίας. Η κατάσταση πάντως δείχνει βελτιωμένη σε σχέση με το 2025, τόσο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των παραβατικών πρατηρίων, όσο και τις ελλειμματικές ποσότητες, οι οποίες εμφανίζονται μειωμένες κατά 10%. Πίσω από αυτή τη βελτιωμένη εικόνα βρίσκεται η νομοθεσία για τη δέουσα επιμέλεια, στο πλαίσιο της οποίας η ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχώρησε στη σφράγιση για 2 χρόνια 92 παραβατικών πρατηρίων, που σημαίνει ότι όταν η πολιτεία θέλει μπορεί να καταπολεμήσει το φαινόμενο και να προστατέψει τους καταναλωτές. Η πορεία της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων αποτυπώνεται στην επικαιροποιημένη έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, που παρουσίασε χθες η διοίκηση του ΣΕΕΠΕ, παρουσία του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με μυστικές δειγματοληψίες σε πρατήρια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης και αφορούσε ανεφοδιασμό με αμόλυβδη βενζίνη σε συνολικά 200 δείγματα, εκ των οποίων 130 στην Αττική και 70 στη Θεσσαλονίκη. Στην Αττική, το ποσοστό των παραβατικών πρατηρίων μειώθηκε στο 23,1% το 2026, από 33,1 την περσινή χρονιά, ενώ οι παραδόσεις που βρέθηκαν εντός των νόμιμων ή και ανεκτών ορίων αυξήθηκαν στο 76,9% από 66,9 πέρυσι. Παράλληλα, οι αποκλήσεις από την αναμενόμενη ποσότητα έφτασαν έως 14,99% την τρέχουσα χρονιά, έναντι 18,2% το 2025. Στη Θεσσαλονίκη τα αποτελέσματα παρουσιάζουν επίσης βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα του 25, ωστόσο μικρότερη συγκριτικά. Τόσο το ποσοστό των ελληματικών παραδόσεων, όσο και το ύψος της απόκλησης παραμένουν υψηλά. Πιο συγκεκριμένα, το 81,4% των ανεφοδιασμών βρέθηκε εντός των νόμιμων ή και ανεκτών αποκλήσεων, έναντι 80% το 25, ενώ οι ελληματικές παραδόσεις διαμορφώθηκαν στο 18,6% τη φετινή χρονιά από 20% πέρυσι. Παρά τα αυτά, η Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία συγκαταλέγονται στις χώρες της Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων. Η μεγαλύτερη αλλαγή, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΠΕ, κύριο Γιάννη Αλιγιζάκη, προήλθε από τη δυνατότητα σφράγισης των πρατηρίων για 2 χρόνια. Λίγη οριστικά σήμερα η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση έως το τέλος Ιουνίου. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης NET μέσω ειδικής πλατφόρμας. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα ανά ανελκυστήρα. 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια προσπελάσιμα από το κοινό. Πρακτικά, ανελκυστήρες που δεν έχουν απογραφεί δεν θα μπορούν να συντηρούνται νόμιμα. Από αύριο λοιπόν, 1η Ιουλίου, η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα ξεκινήσει εντατικούς ελέγχους για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας, τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά αυτή την Παρασκευή 3 Ιουλίου η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. Η 24ωρη απεργία θα ξεκινήσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου, επηρεάζοντας τα δρομολόγια των πλοίων. Απεργιακή συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 10 το πρωί έξω από το Super Ferry, με τον αυτεργατικό σωματείο να θέτει στο επίκεντρο των κινητοποιήσεών του ζητήματα ασφάλειας για τα πληρώματα και τα πλοία, υποστηρίζοντας πως οι υφιστάμενες υποδομές του λιμένα Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό δρομολογημένων πλοίων. Όπως επισημαίνει η ΠΕΝΕΝ, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης επαρκούν για περίπου 5 πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται 11, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αγκυροβόλιο της Ραφίνας, το οποίο η ΠΕΝΕΝ χαρακτηρίζει ως επικίνδυνο, υποστηρίζοντας πως καθημερινά πλοία αναγκάζονται να παραμένουν αρόδου λόγω της ανεπάρκειας των θέσεων πρόσδεσης. Η πρώτη ολοκληρωμένη επιχειρησιακή εφαρμογή για την παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων σε εθνικό επίπεδο, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες δορυφορικής παρατήρησης της γης και δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ερευνητικού έργου με συντονιστή το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Το έργο, το οποίο ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024 και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο του 2026, εντάσσεται στην Εθνική Πρωτοβουλία για την Ανάπτυξη του Ελληνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων και υλοποιείται με τη συμβολή του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος. Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, καθηγητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Ιωάννης Γίτας. Τι σημαίνει λοιπόν ένα μάτι από το διάστημα για τα ελληνικά δάση? Αναπτύχθηκαν μέσω του προγράμματος δύο βασικές υπηρεσίες: η χαρτογράφηση των τύπων δασών και της δασικής καύσιμης ύλης και η παρακολούθηση των δασικών οικοσυστημάτων και των περιοχών του δικτύου Natura 2000. Για την υλοποίησή τους αξιοποιούνται πολυφασματικά, υπερφασματικά και ραντάρ δορυφορικά δεδομένα υψηλής χωρικής και χρονικής ανάλυσης. Μέσω των προηγμένων τεχνολογιών παράγονται χάρτες δασικών ειδών, καύσιμης ύλης και βιοποικιλότητας, ενώ παράλληλα εντοπίζονται κίνδυνοι και πιέσεις που επηρεάζουν τα δασικά οικοσυστήματα και τις προστατευόμενες περιοχές. Τα αποτελέσματα του έργου αναμένεται να συμβάλλουν ουσιαστικά στην κατανόηση της κατάστασης των φυσικών πόρων, στην εκτίμηση περιβαλλοντικών κινδύνων και στο σχεδιασμό αποτελεσματικών πολιτικών διαχείρισης. Η αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων επιτρέπει τη γρήγορη και οικονομικά αποδοτική παρακολούθηση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, με δυνατότητα τακτικής επικαιροποίησης των πληροφοριών τουλάχιστον δύο φορές ετησίως ή και συχνότερα όποτε απαιτείται. Ο Δήμος Ιωαννιτών ανακοίνωσε με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων Ηρακλείου, η οποία θα υλοποιηθεί πιλωτικά το διάστημα από 20 έως 22 Νοεμβρίου. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την αξιολόγηση και τη διερεύνηση της δυνατότητας μόνιμης αεροπορικής διασύνδεσης μεταξύ της Ηπείρου και της Κρήτης. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται ως αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας του Δήμου Ιωαννιτών τα τελευταία δύο χρόνια, με στόχο την ικανοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματος των τοπικών κοινωνιών των δύο περιοχών. Καθοριστική αφετηρία αποτέλεσε η επίσκεψη αντιπροσωπείας του Δήμου Ιωαννιτών στο Ηράκλειο τον Σεπτέμβριο του 2025, ενώ ακολούθησε σειρά κοινών πρωτοβουλειών και επαφών. Ιδιαίτερη σημασία είχε η επίσκεψη εκπροσώπων φορέων της Κρήτης και στελεχών της Aegean Airlines στα Ιωάννινα την άνοιξη του 26, η οποία και άνοιξε το δρόμο για την υλοποίηση της πιλωτικής πτήσης. Η κοινή βούληση των δύο περιοχών αποτυπώθηκε και σε κοινή επιστολή υποστήριξης προς την Aegean Airlines, την οποία συνυπογράφουν περιφέρειες, δήμοι, πανεπιστήμιο, εκκλησία, επιμελητήρια και παραγωγικοί φορείς, αναγνωρίζοντας τη σημασία της σύνδεσης για τον τουρισμό, την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη. Κατά 3 ευρώ, αγαπητοί ακροατές, ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβαίνει διότι τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Επισημαίνεται πως οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπενθυμίζεται πως η απόφαση της Ένωσης για τον εισαγωγικό δασμό των 3 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη με στόχο να περιοριστεί ο αθέμητος ανταγωνισμός κυρίως από μεγάλες ασιατικές πλατφόρμες όπως είναι το Temu. Τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μία ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού, στα 9, 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αναθεωρεί σταδιακά τον απολογισμό της καταστροφής από τον διπλό φωνικό σεισμό. Επισήμως, οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.700 και οι τραυματίες τους 5.000. Ωστόσο, η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά πως υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ να έχουν στοιχήσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να μην γίνει ποτέ γνωστός. Όταν ανάλογη τραγωδία έπληξε την πολιτεία Λαγκουάιρα το 1999, οι αρχές ουδέποτε ανακοίνωσαν επίσημο απολογισμό νεκρών. Ο ΟΗΕ, που δεν κρύβει πως αναμένει πολύ βαρύ τελικό απολογισμό, υποσχέθηκε να παραδώσει στις αρχές περίπου 10.000 νεκρικούς σάκους, βασιζόμενος στην εκτίμηση πως υπέστησαν ζημιές 2.500 ακίνητα που κατέρευσαν εντελώς κατά την πλειονότητά τους. Σε νεκροταφείο στο νότιο τμήμα του Καράκας, οι αποτεφρώσεις γίνονται η μία μετά την άλλη. Υπάλληλος ανέφερε πως χρειάστηκε να συνεχίσει να δουλεύει μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββατοκύριακο, και αυτή δεν είναι παρά μόνο η αρχή, προεξόφλησε άλλος εργαζόμενος στο νεκροταφείο. Σύμφωνα με συντονιστή του ΟΗΕ στη Βενεζουέλα, 27 χώρες έχουν στείλει πάνω από 40 ομάδες διασωστών. Με άλλα λόγια, επιχειρούν περισσότεροι από 2.000 διασώστες και άλλοι στο πεδίο με περισσότερα από 160 σκυλιά ειδικευμένα στον εντοπισμό παγιδευμένων. Η κυβέρνηση έχει παρατείνει το κλείσιμο των σχολείων, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν πως μόνο στο Καράκας έχουν υποστεί ζημιές 432 σχολικές μονάδες. Όσα σχολεία παρέμειναν ασφαλή χρησιμοποιούνται πλέον ως προσωρινά καταλύματα για χιλιάδες εκτοπισμένους. Κανένα νοσοκομείο της χώρας δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε μια καταστροφή τέτοιου μεγέθους. Στην πραγματικότητα, κανένα νοσοκομείο στη Βενεζουέλα δεν είναι προετοιμασμένο ούτε για τις καθημερινές ανάγκες, αναφέρει ο ίδιος αξιωματούχος του ΟΗΕ. Με αυτή την καταστροφή η κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη, επειδή λείπουν φάρμακα, προσωπικό και εξοπλισμός, πρόσθεσε. Πριν από τους σεισμούς, η κυβέρνηση υπερασπιζόταν συστηματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αποδίδοντας τις ελλείψεις στις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρόμοια εικόνα περιγράφουν και άλλοι γιατροί που μίλησαν στο CNN. Πολλά νοσοκομεία έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ανέφερε ο γιατρός Άντρες Κορτής, εθελοντής της Βρετανικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Healing Venezuela, η οποία παρέχει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στη χώρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, 8 νοσοκομεία στο Καράκας έχουν αναγκαστεί να αναστείλουν τη λειτουργία τους, ενώ όσα παραμένουν ανοιχτά ασφικτιούν από τον όγκο των ασθενών και στερούνται ακόμη και βασικών υλικών καθαρισμού όπως χλωρίνη και απολυμαντικά. Πολλά από τα προβλήματα προϋπήρχαν της φυσικής καταστροφής. Καθώς η Βενεζουέλα βυθιζόταν την τελευταία δεκαετία στην κρίση εξαιτίας των αυστηρών αμερικανικών κυρώσεων. Ακόμη περισσότερο ιατρικό προσωπικό αποχώρησε πρόσφατα. Λίγο μετά τη σύλληψη του τότε Προέδρου Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές αρχές τον Ιανουάριο, η Βενεζουέλα τερμάτισε τη μακρόχρονη ιατρική αποστολή της Κούβας στη χώρα, στερώντας από πολλές υποβαθμισμένες κοινότητες κρίσιμη πηγή υγειονομικής φροντίδας. Τώρα, τις επιπτώσεις του φωνικού καύσωνα που πλήττει εδώ και μια εβδομάδα την Ευρώπη υπέστησαν χθες η Ιταλία και τα Βόρεια Βαλκάνια. Εκτεταμένη γεωγραφική ζώνη, από τα Καρπάθια Όρη μέχρι και τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία, που συμπεριλαμβάνει και τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άνω των 36 βαθμών Κελσίου. Απειλητική ήταν στο μεταξύ η πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Γαλλίας, που προβλέπει επάνωδο υψηλών θερμοκρασιών από την αρχή της ερχόμενης εβδομάδας. Στην Ιταλία, 22 πόλεις από τον Μπολζάνο στον βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία είχαν κηρυχθεί χθες σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Νέο επεισόδιο καύσωνα στις 5 με 6 Ιουλίου προέβλεπε χθες η Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι περιοχές που αναμένεται να πληγούν είναι σχεδόν οι ίδιες με αυτές του πρώτου κύματος. Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Ελβετία και Βρετανία. Η ακραία ζέστη ενισχύει την ίδια στιγμή την πιθανότητα εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών. Βλέπουμε όμως και πολλές καταιγίδες στην πρόγνωση που περιορίζουν τον κίνδυνο της φωτιάς, σημείωνε χθες το πρακτορείο Reuters ο Λούκα Μερκάλι, πρόεδρος της Ιταλικής Μετεωρολογικής Εταιρείας. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε πως σήμερα στις 7 το απόγευμα έχουμε μέγα πανηγυρικό εσπερινό χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Μύρνης κυρίου Σιμεών στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Μύρνης. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός και έχουμε και την Τετάρτη όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία στις 7 το πρωί ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου. Στις 7 το απόγευμα με θέορτο εσπερινό και στις 8 το βράδυ λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος. Σήμερα πανηγυρίζει και ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Γεωργίου στο Πέραμα το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Στις 7 το απόγευμα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό μεταρτοκλασίας και θείου κηρύγματος και αύριο πρωί όρθρο και πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ιερά παράκληση των Αγίων Αναργύρων. Σήμερα στον Ιερό Ναό Υψώσεως Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στον Χολαργό θα τελεστεί από τις 8 το βράδυ ιερά αγρυπνία. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα ο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις όμως μεσημέρι και απόγευμα στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο με τοπικούς όμβρους και στην Ήπειρο και το Βόρειο Ιόνιο περιοχή και κύρα στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Θεσσαλίας, της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 ποσότητες στο Αιγαίο πρόσκαιρα, τοπικά και 6. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στον Βόρειο Αιγαίο τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς. Υπόλοιπες περιοχές 34 με 36 και στα Ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς τοπικά. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και 26 στα νησάκια Οθονή και 27 στην Κύθνο, στην Κάσο και στη Σιτία και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 35 βαθμοί στην Αλεξανδρούπολη, στο Πολύκαστρο Κελκής, στη Λάρισα, στη Ζάκυνθο, στην Ναύπακτο και στο Βόλος Κορινθίας. 36 στους Παξούς, στην Ιγουμενίτσα, στο Αγρίνιο, στον Άραξο, στη Σύνδο, στη Θεσσαλονίκη και στα Γιαννιτσά. 37 Σέρες, Κέρκυρα, Αλεξάνδρεια, Ημαθίας και Άργος και 38 στο Λεωνίδιο. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Μακεδονία, Θράκη. Στη Θράκη γενικά έθριο καιρό. Στη Μακεδονία λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ βαθμιαία τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Πρόσκαιρες νεφώσεις όμως μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και με μονωμένες καταιγίδες. Στην Ήπειρο, τον Βόρειο Ιόνιο, περιοχή Κερκύρας και στα ορεινά της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις στη Θεσσαλία και στα ορεινά των υπολείπων περιοχών, όπου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με τη θερμοκρασία στο Καστελόριζο αυτή τη στιγμή να είναι στους 31 βαθμούς, με βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ επάνω στο νησί, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική-βορειοδυτική 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό. Βόρειοι οι άνεμοι 4 με 5 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 28 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα, 35 στην Ελευσίνα και 36 στο Ελληνικό, στα Μέγαρα, στην Νέα Φιλαδέλφεια και στο κέντρο της Αθήνας. 36 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη, με γενικά έθριο καιρό και μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε θα εκδοθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες, με μεταβλητούς ανέμους 4 μποφόρ. Και το βράδυ θα είναι βόρειο-δυτική με την ίδια ένταση. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Πάλι γενικά χαρακτηριστικά, ο γενικά έθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα υπηρωτικά με τοπικούς όμβρους και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα 35 με 37 και στα υπηρωτικά και πάλι τους 38 βαθμούς τοπικά. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία, Θράκη, έθριο καιρό, μεσημέρι και απόγευμα όμως νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. 20 βαθμοί το πρωί, 37 το μεσημέρι και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και 38. Στη Δυτική όμως Μακεδονία, 17 βαθμοί το πρωί και μέχρι 34 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό. Μεσημέρι όμως και απόγευμα νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως τα υπηρωτικά με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά και στα ορεινά της Δυτικής Πελοποννήσου. 22 βαθμοί το πρωί, 36 και τοπικά 37 στα υπηρωτικά το μεσημέρι, ενώ στο εσωτερικό της Ήπειρου η θερμοκρασία 19 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι μέχρι 33. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Μικρή πιθανότητα και για τα ορεινά της Ανατολικής Πελοποννήσου. Η θερμοκρασία στους 22 βαθμούς το πρωί, στους 36 και τοπικά 37 με 38 και πάλι το μεσημέρι, ενώ στην Τρίπολη η θερμοκρασία θα είναι στους 14 με 15 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι θα φτάσει μέχρι τους 32 με 33. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 24 βαθμοί το πρωί, 31 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό, με το Καστελόριζο να έχει και πάλι δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 5 μποφόρ αύριο. Και θερμοκρασία 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Η Αττική τώρα αύριο, γενικά έθριο καιρό, από βόρειες διευθύνσεις η άνεμη 3-5 μποφόρ, με αύριες μεσημέρι και απόγευμα, και δηλαδή θα είναι από τη θάλασσα κυρίως το μεσημέρι και απόγευμα η άνεμη, 24 βαθμούς το πρωί, 36 το μεσημέρι, στις παραθαλάσσιες όμως περιοχές, λόγω του ότι θα υπάρχουν αύριες, η θερμοκρασία θα είναι το μεσημέρι γύρω στους 3 βαθμούς χαμηλότερα. Η Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη στους 22 βαθμούς το πρωί και μέχρι 37 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Να μην ξεχνάμε ότι με αυτόν τον καιρό καλό είναι να περιοριστούν όσο είναι δυνατόν πρώτον και η ηλιοθεραπεία στη θάλασσα, αλλά και οι μετακινήσεις στους δρόμους, και ειδικά για άτομα τρίτης ηλικίας και παιδιά, και να φοράμε καπέλο, γυαλιά ηλίου, ανοιχτόχρωμα φαρδιά ρούχα και να έχουμε μαζί μας νεράκι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Καλώς το υπενθυμίζετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σχετικά με την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, υπάρχει αναφορά για μία αγνοούμενη γυναίκα, ενώ άλλοι τρεις ένικοι, για τους οποίους υπήρχαν φόβοι ότι είχαν εγκλωβιστεί, τελικώς είχαν εξέλθει του κτηρίου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά, που εκφώνησε το δελτίο, και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας που αναφέρονται στην Αποστολικότητα και στους Αγίους Αποστόλους. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Ο Άγιος Βικέντιος Λυρίνου σημειώνει: μέσα στην ίδια την Καθολική Εκκλησία πρέπει να φροντίζουμε με κάθε τρόπο να κρατάμε εκείνο το οποίο έχει πιστευθεί παντού, πάντοτε και από όλους. Διότι αυτό είναι το αληθινά και κυρίως καθολικό και αποστολικό, όπως δείχνει η ίδια η σημασία της λέξης. Αυτό θα το πετύχουμε αν ακολουθήσουμε την παγκοσμιότητα, την αρχαιότητα και την ομοφωνία. Τι θα κάνει λοιπόν ο χριστιανός αν ένα μέρος της Εκκλησίας αποκοπεί από την κοινωνία της καθολικής πίστης? Θα προτιμήσει χωρίς αμφιβολία την υγεία ολόκληρου του σώματος από το σαπισμένο μέλος. Και αν μια νέα αίρεση προσπαθήσει να μολύνει ολόκληρη την Εκκλησία, τότε θα προσκοληθεί στην αρχαιότητα, η οποία δεν μπορεί να πλανηθεί από καμία νέα απάτη, διότι στηρίζεται στο κήρυγμα των Αποστόλων. Ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου παρομοιάζει την αποστολική πίστη με μια ασφαλή άγκυρα και μια πηγή ζωής που προστατεύει τον πιστό από τις πνευματικές τρικυμίες. Σημειώνει: αυτή είναι η πίστη που παραδόθηκε από τους Αποστόλους, την οποία κρατάει η Εκκλησία σε κάθε πόλη και χώρα, μη δεχόμενη καμία αλλίωση. Όπως η θάλασσα περιβάλλει τα νησιά, αλλά τα νησιά μένουν σταθερά επειδή έχουν βαθιές ρίζες, έτσι και η Αποστολική Εκκλησία περιβάλλεται από τις τρικυμίες του κόσμου και τις αιρέσεις, αλλά μένει ακλόνητη επειδή είναι θεμελιωμένη πάνω στην πέτρα της Αποστολικής Ομολογίας. Όποιος μένει έξω από αυτή την Αποστολική Διαδοχή και Διδασκαλία παρασύρεται από τα κύματα των δικών του λογισμών και ναυαγεί πνευματικά. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις αναλύει την αποστολικότητα με βαθύ θεολογικό και φιλοσοφικό τρόπο, εξηγώντας ότι η αλήθεια της Εκκλησίας είναι μία ενιαία γραμμή που ξεκινά από τον Θεό και φτάνει στους πιστούς μέσω των Αποστόλων. Η πίστη μας, λέει, δεν είναι ανθρώπινο έβριμα, ούτε στηρίζεται σε σοφιστικά τεχνάσματα λόγων. Είναι η πίστη που οι Απόστολοι κήρυξαν αφού την έμαθαν από τον ίδιο τον Σωτήρα Χριστό. Αυτή η πίστη μεταδίδεται από γενιά σε γενιά σαν μια αδιάκοπη αλυσίδα φωτός, όπου ο ένας κρίκος κρατά τον άλλον. Εάν αποκόψεις έναν κρίκο, εάν δηλαδή αλλοιώσεις τη διδασκαλία των Αποστόλων σε ένα μόνο σημείο, τότε ολόκληρη η αλυσίδα σπάει και αποκόπτεσαι από την πηγή της ζωής. Η αποστολικότητα είναι το μέτρο με το οποίο εξετάζουμε κάθε διδασκαλία. Ό,τι συμφωνεί με το φρόνημα των Αποστόλων είναι αληθινό. Ενώ ό,τι παρεκκλίνει από αυτό, όσο αληθοφανές κι αν φαίνεται, είναι ξένο προς την Εκκλησία.

Στην πρώτη απολογία του προς τον Αυτοκράτορα, ο Άγιος Ιουστίνος, ο μάρτυρας και φιλόσοφος, περιγράφει πως οι Απόστολοι παρά την απλότητά τους έλαβαν τη Θεία Δύναμη να αλλάξουν τον κόσμο, αποδεικνύοντας την αποστολικότητα μέσα από την παγκόσμια εξάπλωση της Εκκλησίας. Τονίζει ότι από την Ιερουσαλήμ βγήκαν στον κόσμο άνδρες 12 στον αριθμό και αυτοί ήταν αγράμματοι, που δεν ήξεραν να μιλούν με ρητορία. Όμως με τη δύναμη του Θεού βγήκαν σε κάθε γένος ανθρώπων και δίδαξαν ότι στάλθηκαν από τον Χριστό για να διδάξουν σε όλους τον Λόγο του Θεού. Και εμείς που άλλοτε φωνεύαμε ο ένας τον άλλον, όχι μόνο δεν πολεμούμε τους εχθρούς μας, αλλά προκειμένου να μην ψευδόμαστε ούτε να εξαπατούμε αυτούς που μας εξετάζουν, ομολογούμε τον Χριστό με χαρά και πεθαίνουμε γι' Αυτόν. Η διδασκαλία των Αποστόλων δεν επικράτησε με ανθρώπινη βία, αλλά επειδή είχε μέσα της τον Λόγο του Θεού, ο οποίος μεταμορφώνει τις ψυχές και ενώνει τους ανθρώπους σε μία εκκλησία. Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, υπερασπιζόμενος στην Ορθοδοξία απέναντι στην αίρεση του μονοθελητισμού, συνδέει την αποστολικότητα με την καθολική ομολογία της αλήθειας, τονίζοντας ότι η Εκκλησία αναγνωρίζεται από την ορθή πίστη και όχι από τα γεωγραφικά κέντρα εξουσίας. Η καθολική Εκκλησία, μας λέει, είναι η ορθή και σωτήρια ομολογία της πίστεως στον Θεό. Αυτή την ομολογία παρέδωσε ο Κύριος, κήρυξαν οι Απόστολοι, βεβαίωσαν οι πατέρες και επικύρωσαν οι Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι. Αποστολική Εκκλησία είναι εκείνη που διατηρεί την αποστολική πίστη καθαρή και αλόβητη. Αν κάποιος απομακρυνθεί από αυτή την πίστη, ακόμη και αν κατέχει τον πιο ένδοξο θρόνο, πάβει να είναι κοινωνός της Εκκλησίας. Διότι ο Χριστός ονόμασε καθολική και αποστολική Εκκλησία την ορθή ομολογία της πίστεως, πάνω στην οποία οικοδόμησε τον εαυτό του και τους Αποστόλους του, δίνοντας τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός, συνδέοντας τη Δύση με την Ανατολή, τονίζει ότι η αποστολική πίστη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται κάθε χριστιανική ιδιότητα. Αυτή είναι η πίστη που κρατάει η Καθολική Εκκλησία. Αυτή είναι η πίστη που παραλάβαμε από τους Αποστόλους και διαφυλάσσουμε με κάθε ευλάβεια. Εάν κάποιος προσπαθήσει να εισαγάγει κάτι ξένο προς αυτήν, αμέσως αποκόπτει τον εαυτό του από το σώμα των πιστών. Διότι δεν μπορείς να έχεις τον Θεό Πατέρα αν δεν ομολογείς την πίστη που Εκείνος αποκάλυψε στους Αποστόλους Του. Η αποστολικότητα είναι η σφραγίδα της αλήθειας. Χωρίς αυτήν, κάθε διδασκαλία είναι κούφιος λόγος και πλάνη που οδηγεί στην απώλεια. Ας μένουμε λοιπόν σταθεροί σε όσα ακούσαμε από την αρχή, χωρίς να παρασυρώμαστε από τους ανέμους των νέων ιδεών. Στις ομιλίες του ο Άγιος Λέων αναλύει πώς η αποστολική εξουσία και η πίστη των πρωτοκορυφαίων παραμένει ζωντανή και ενεργός μέσα στην Εκκλησία μέσω των διαδόχων τους. Η διάταξη της αλήθειας, σημειώνει, παραμένει σταθερή. Και ο μακάριος Πέτρος, επιμένοντας τη σταθερότητα της πέτρας που έλαβε, δεν εγκατέλειψε το τιμόνι της Εκκλησίας που του εμπιστεύτηκε ο Κύριος. Διότι η ισχύς της πίστης του δεν μειώθηκε, ούτε η εξουσία που έλαβε έπαψε να υφίσταται. Έτσι λοιπόν, όλα όσα ορίζονται με κανονικό τρόπο στις τοπικές εκκλησίες πηγάζουν από εκείνη την αποστολική έδρα,
όπου η αγάπη του Χριστού και η διδασκαλία των Αποστόλων φυλάσσονται ανώθευτες. Όταν βλέπετε τους επισκόπους να διδάσκουν την αλήθεια, να γνωρίζετε ότι είναι οι Απόστολοι που μιλούν μέσα από αυτούς, διότι η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν διακόπηκε ποτέ.

Ο Άγιος Ιερώνυμος, με τον γνωστό δυναμικό του λόγο, ξεκαθαρίζει ότι η αληθινή Εκκλησία αναγνωρίζεται από την ιστορική της σύνδεση με τους Αποστόλους και όχι από τις προσωπικές ερμηνείες των ανθρώπων. Θα σου πω, τονίζει ενσυνείδητα και με συντομία τη γνώμη μου. Πρέπει να παραμείνει σε εκείνη την Εκκλησία, η οποία ιδρύθηκε από τους Αποστόλους και διαρκεί μέχρι σήμερα. Εάν ακούσεις κάπου ανθρώπους που ονομάζονται χριστιανοί, αλλά παίρνουν το όνομά τους όχι από τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά από κάποιον άλλον, όπως Μαρκιονίτες, Βαλεντινιανοί κτλ., να ξέρεις ότι εκεί δεν βρίσκεται η Εκκλησία του Χριστού, αλλά η συναγωγή του Αντιχρίστου. Διότι το γεγονός ότι εμφανίστηκαν αργότερα αποδεικνύει ότι είναι καινοτομίες. Η Αποστολική Εκκλησία είναι η αρχαία πηγή, και όποιος πίνει από άλλα πηγάδια πίνει μολυσμένο νερό. Ο Άγιος Κυπριανός συνδέει την Αποστολικότητα με την ενότητα της Εκκλησίας, τονίζοντας ότι η εξουσία των Αποστόλων δόθηκε εξίσου σε όλους, αλλά ξεκίνησε από έναν, τον Πέτρο, για να φανερωθεί η ενότητα του σώματος της Εκκλησίας. Ο Κύριος λέει στον Πέτρο: «Εσύ είσαι Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου». Πάνω σε έναν οικοδομεί την Εκκλησία του, και παρόλο που μετά την Ανάστασή του δίνει ίση εξουσία σε όλους τους Αποστόλους λέγοντας: «Καθώς με απέστειλε ο Πατέρας, έτσι και εγώ στέλνω εσάς», εν τούτης, για να φανερώσει την ενότητα, όρισε με δική του αυθεντία η αρχή αυτής της ενότητας να ξεκινά από έναν. Βεβαίως και οι άλλοι Απόστολοι ήταν ό,τι ακριβώς ήταν ο Πέτρος, πρικισμένοι με την ίδια τιμή και εξουσία. Αλλά η αρχή ξεκινά από την ενότητα, ώστε η Εκκλησία του Χριστού να διχθεί μία. Ως άμεσος μαθητής του Ευαγγελιστή Ιωάννη, ο Άγιος Πολύκαρπος αποτελεί ζωντανό κρίκο της Αποστολικής εποχής. Στην επιστολή προς Φιλιππισίους προτρέπει τους πιστούς να μένουν προσιλωμένοι στον λόγο που παραδόθηκε από την αρχή, απορρίπτοντας κάθε νέα διδασκαλία. Γι' αυτό τονίζει: «Ας αφήσουμε τη ματαιολογία των πολλών και τις ψευδείς διδασκαλίες και ας επιστρέψουμε στον λόγο που μας παραδόθηκε εξ αρχής. Ας είμαστε άγρυπνοι στην προσευχή και ας επιμένουμε στις νηστείες, παρακαλώντας τον παντεπόπτη Θεό να μην μας αφήσει να πέσουμε σε πειρασμό, καθώς είπε ο Κύριος: «Το μεν πνεύμα είναι πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής». Ας είμαστε λοιπόν συνεχώς προσκολλημένοι στην ελπίδα μας και στον αραβόνα της δικαιοσύνης μας που είναι ο Χριστός Ιησούς. Αυτόν να μιμούμαστε στο παράδειγμα της υπομονής Του. Στο έργο του «Κατά Ευνομίου», ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις τονίζει ότι η Αποστολικότητα είναι το κριτήριο της αληθινής πίστης. Οποιαδήποτε διδασκαλία δεν συμφωνεί με το θεμέλιο των Αποστόλων πρέπει να απορρίπτεται ως ξένη από την Εκκλησία. Το κριτήριο της αλήθειας για εμάς είναι η παράδοση που έφτασε σε εμάς από τους πατέρες, η οποία έχει τις ρίζες της ως μία διαδοχική κληρονομιά από τους ίδιους τους Αποστόλους διαμέσου των Αγίων που μεσολάβησαν. Αν λοιπόν κάποιος προβάλλει μια διδασκαλία που ανατρέπει αυτή την τάξη, εμείς μένουμε ακλόνητοι σε όσα παραλάβαμε, διότι η πίστη μας δεν στηρίζεται σε ανθρώπινες επινοήσεις, αλλά στο κήρυγμα των Αποστόλων, οι οποίοι είδαν με τα μάτια τους τον λόγο της ζωής και έγιναν υπηρέτες των θείων μυστηρίων. Στο μνημειώδες έργο του Πανάριον, ο Άγιος Επιφάνιος παρομοιάζει την Αποστολική Εκκλησία με ασφαλή λιμένα και παράδεισο που προστατεύει τους πιστούς από τις κακοδοξίες των αιρετικών. Αυτή είναι η Αγία Πίστη της Καθολικής Εκκλησίας, την οποία παρέλαβαν οι Απόστολοι από τον Κύριο
και την φύτεψαν σε όλη την οικουμένη. Αυτή η εκκλησία είναι ο παράδεισος του Θεού, ο οποίος ποτίζεται από τα τέσσερα Ευαγγέλια ως από τέσσερις ποταμούς. Αυτή κρατά την αλήθεια της αποστολικής διαδοχής χωρίς καμία παραποίηση. Όπως η κυβωτός του Νόε έσωσε όσους ήταν μέσα, έτσι και η αποστολική εκκλησία διασώζει από τον κατακλυσμό της πλάνης κάθε ψυχή που καταφεύγει σε αυτήν και ομολογεί το σύμβολο της πίστεως των Αγίων Πατέρων. Στις κατηχήσεις του, ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος δίνει μια βαθιά πνευματική και βιωματική διάσταση στην αποστολικότητα. Εξηγεί ότι οι Απόστολοι δεν μετέδωσαν απλώς γνώσεις, αλλά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα, το οποίο πρέπει να ενεργεί ζωντανά σε κάθε πιστό. Σημειώνει λοιπόν: οι Άγιοι Απόστολοι, επειδή δέχθηκαν το Άγιο Πνεύμα, έγιναν πνευματικοί πατέρες ολόκληρης της οικουμένης. Η αποστολικότητα της Εκκλησίας δεν φαίνεται μόνο στα αξιώματα, αλλά στην κατοίκηση του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές των ποιμένων και των πιστών. Όποιος έχει το φρόνημα των Αποστόλων, αυτός έχει και τη χάρη τους. Αν κάποιος κατέχει το θρόνο των Αποστόλων, αλλά δεν έχει το πνεύμα τους, είναι τυφλός οδηγός. Η Εκκλησία παραμένει αποστολική επειδή γεννά συνεχώς Αγίους, οι οποίοι ζουν την ίδια ζωή, την ίδια πίστη και την ίδια αγάπη που είχαν οι μαθητές του Χριστού.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας που αναφέρονται στην Αποστολικότητα και τους Αγίους Αποστόλους. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στο χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915.
4: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Απόστολος Παύλος, πρώτη και δεύτερη Αποστολική Περιοδία και Αποστολική Σύνοδος. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στους Αγίους Αποστόλους θα αναφερθούμε στη σημερινή αφιερωματική αυτή εκπομπή στα βήματα του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών. Από την πρώτη έως την δεύτερη αποστολική του περιοδία και θα σταθούμε σε εκείνη την ιστορική στιγμή που καθόρισε την πορεία της πρώτης Εκκλησίας, την Αποστολική Σύνοδο. Ένα οδηπορικό θα επιχειρήσουμε στη σημερινή εκπομπή, στην ιστορία, τη θεολογία, αλλά και την ζωντανή μαρτυρία του Ευαγγελίου, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον διδάκτορα Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε κύριε Κουκίδη.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και είναι τιμή και χαρά για μένα να βρισκόμαστε μαζί.
0: Κύριε Κουκίδη, ξεκινώντας την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε ποια γεγονότα αλλά και ποιες εκκλησιαστικές ανάγκες οδήγησαν στην έναρξη της πρώτης αποστολικής περιοδίας του Αποστόλου Παύλου και ποιος ήταν ο ρόλος της Εκκλησίας της Αντιοχίας σε αυτήν την αποστολή?
1: Πάρα πολύ ωραία η ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη αναδρομή στο κλίμα το οποίο επικρατεί στην Εκκλησία την εποχή εκείνη.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε ακριβώς μετά το λιθοβολισμό του Στεφάνου, όπου ένας μεγάλος διωγμός κατατρέχει όλους τους χριστιανούς. Βεβαιότατα θα πει κανείς ουδέν κακόν αμοιγές καλού. Ο διωγμός έφερε ένα θετικό πρόσημο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Οι χριστιανοί έφυγαν από τα Ιεροσόλυμα, διασπάρισαν στη γύρω περιοχή και έτσι κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο. Άρα λοιπόν ο στόχος του διωγμού έφερε το αντίθετο αποτέλεσμα που θα περίμεναν οι Ιουδαίοι. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρει στο βιβλίο των πράξεων ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που δείχνουν και την προοπτική της Εκκλησίας. Το ένα αναφέρεται στην μεταστροφή του Κορνήλιου, στο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου στον Κορνήλιο, και το δεύτερο του διακόνου Φιλίππου στον Αιθίωπα αξιωματούχο. Ήδη φαίνεται ότι με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία έχει μια διαφορετική προοπτική. Χωρίς να εγκαταλείπει τους Ιουδαίους που θεωρητικά έχουν τις προϋποθέσεις για να δεχτούν στο πρόσωπο του Ιησού το Μεσσία και να γίνουν και εκείνοι πολίτες της Βασιλείας του Θεού, τώρα όμως οι εθνικοί είναι αυτοί οι οποίοι θα γίνουν μέλη της Εκκλησίας. Αυτό θα είναι στοιχείο το οποίο διαπερνά όλες τις αποστολές του Αποστόλου Παύλου και των συνεργατών του για την ίδρυση των Εκκλησιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαπίστωση που κάνει η Εκκλησία μετά την επιστροφή και την αναφορά του Παύλου σχετικά με το βάπτισμα του Κορνήλιου. Οι χριστιανοί λοιπόν αναφέρουν ότι, θα το διαβάζω από τη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, άρα λοιπόν και στους εθνικούς έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να μετανοήσουν και να κερδίσουν την αληθινή ζωή. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δείχνει πρώτα απ' όλα την αποδοχή ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι κτήμα κανενός. Το Πνεύμα του Θεού, όπως θα δούμε και παρακάτω, όπου θέλει πνεί. Άλλωστε ο ίδιος ο Ιησούς, στον τελευταίο του λόγο, είπε στους μαθητές του: «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος», που η Εκκλησία προσθέτει ή ούτως ή άλλως. Για να δούμε τώρα στο πολύ σημαντικό ερώτημα. Ποια είναι αυτά τα γεγονότα? Το σημαντικό γεγονός είναι ότι ο Κύριος Διώκτης και ο μεταφορέας των επιστολών για τη δίωξη των χριστιανών στη Δαμασκό, ο Σαούλ ή Σαύλος, που στη συνέχεια θα τον δούμε με το όνομα Παύλος, στον δρόμο λοιπόν για τη Δαμασκό του συμβαίνει κάτι εξαιρετικά σημαντικό, ένα όραμα. Το όραμα αυτό δεν αλλάζει μόνο τη ζωή του ίδιου, αλλά αλλάζει και τη ζωή της ανθρωπότητας. Ο Παύλος λοιπόν, μετά την εμπειρία που έχει και μετά την προσωρινή τύφλωση και τη θεραπεία του από τον Ανανία, έχει πλέον και ο ίδιος την αυτοσυνειδησία, αλλά και η Εκκλησία, αυτό που πραγματικά θα πει και στη συνέχεια ο Παύλος. Ο λόγος ότι τέθηκά σε εις φως εθνών του ίνεσε, η σωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Ο Παύλος λοιπόν παρόλο που έχει αυτή την πεποίθηση, δεν ξεκινά να κάνει κάτι. Είναι χαρακτηριστικό το στοιχείο το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη της αποστολικής περιοδίας, όπως αναφέρεται στο 13ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι οι χριστιανοί βρίσκονται σε μια λατρευτική σύναξη που νηστεύουν, εκεί πραγματικά το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα του Θεού καθορίζει το τι πρέπει να γίνει. Λέει λοιπόν ότι το Πνεύμα ζητάει να μου ξεχωρίσετε το Βαρνάβα και το Σάβλο για το έργο για το οποίο τους έχω καλέσει. Το έργο είναι να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Βεβαίως, το Πνεύμα το Άγιο δεν καθορίζει τις λεπτομέρειες, δίνει την προοπτική, από εκεί και πέρα είναι η ανθρώπινη προσπάθεια. Η Εκκλησία της Αντιόχειας που συμβαίνει αυτό το περιστατικό είναι η δυναμική Εκκλησία έναντι των Ιεροσολύμων που βρίσκονται σε διωγμό. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι χριστιανοί, οι πιστοί του Χριστού, συγγνώμη, ονομάζονται χριστιανοί για πρώτη φορά στην Αντιόχεια. Αυτό δείχνει ένα νέο προσανατολισμό και δείχνει ότι πλέον είναι κάτι καινούριο. Δεν είναι μια βελτιωμένη έκδοση του Ιουδαϊσμού. Είναι οι πιστοί του Χριστού, αυτοί που ομολογούν τον Χριστό και βεβαίως πάσχουν για τον Χριστό. Η Εκκλησία της Αντιόχειας λοιπόν αναλαμβάνει την οργάνωση αυτής της αποστολικής περιοδίας. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό ότι ο Παύλος δεν ξεκινά σε καμιά περιοδία μόνος. Άλλωστε εδώ το Πνεύμα, το Άγιο, αναφέρει ότι θα έχει μαζί του και θα είναι μαζί με τον Βαρνάβα για αυτό το σημαντικό έργο. Άρα λοιπόν ο ρόλος της Εκκλησίας, ναι, Αντιόχειας, σύμφωνα με το ερώτημά σας, είναι ιδιαίτερα σημαντικός αυτή την αποστολή. Άλλωστε η Αντιόχεια θα είναι η αφετηρία και η Αντιόχεια θα είναι το τέρμα αυτής της περιοδίας.
0: Κύριε Κουκίδη, η πρώτη αποστολική περιοδία σηματοδοτεί την συστηματική στροφή προς τους εθνικούς. Με ποιον τρόπο αυτή η εξέλιξη αποτυπώνει την οικουμενική προοπτική του Ευαγγελικού Κηρύγματος?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, για να το δούμε αυτό, θα δούμε την τακτική που ακολουθεί ο Παύλος στις περιοδίες του. Πρώτα απ' όλα επισκέφτεται μεγαλοπόλεις. Στις μεγαλοπόλεις δεν είναι μόνο χριστιανοί, δεν είναι μόνο Ιουδαίοι οι οποίοι ή προσήλυτοι, υπάρχουν πάρα πολλοί εθνικοί. Στις μεγαλοπόλεις λοιπόν που επισκέφτεται ο Παύλος έχει τρία βασικά κύρια ιεραποστολικά κέντρα, θα δούμε στη συνέχεια, είναι η Αντιόχεια, η Έφεσος και η Κόρινθος. Ο τρόπος του κηρύγματος ακολουθείται ως εξής. Σε κάθε περιοχή που πηγαίνει και υπάρχει συναγωγή, κηρύττει πρώτα απ' όλα εκεί. Γιατί οι Ιουδαίοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να καταλάβουν περισσότερο το πρόσωπο του Ιησού, θεωρητικά. Στις συναγωγές όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί προσήλυτοι. Οι προσήλυτοι που αναφέρονται σε κάθε κείμενο, στο κείμενο των Πράξεων των Αποστόλων και σε κάθε συναγωγή, είναι εθνικοί οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τα είδωλα, δεν έχουν πλέον καμιά σχέση και κυρίως ψάχνουν να βρουν τον αληθινό Θεό. Αυτή είναι η γέφυρα του Παύλου στους εθνικούς που υπάρχουν στις περιοχές αυτές. Επίσης ο Παύλος έχει σε κάθε περιοδία και συνεργάτες. Δεν κυκλοφορεί μόνος του σε μια αυτοκρατορία επειδή έχει και το προνόμιο του Ρωμαίου πολίτη, επειδή είναι ένας φιλόσοφος και κηρύττει κάτι καινούριο. Έχει συμμάρτυρες σε αυτό το έργο. Και μάλιστα αυτοί οι συμμάρτυρες είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μια εξέχουσα θέση μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αυτό που θα λέγαμε ότι ενώπιον δύο ή τριών μαρτύρων σταθήσεται παν ρήμα, είναι αυτό που πιστοποιεί και βεβαιώνει τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου. Επίσης κάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Η οικουμενική προοπτική φαίνεται ότι οι εκκλησίες που ιδρύονται δεν είναι ένα στοιχείο εντυπωσιασμού, ούτε πολύ περισσότερο ενθουσιασμού, αλλά κάτι το οποίο θα έχει προοπτική. Η προοπτική γίνεται με την ίδρυση εκκλησίας. Θα το δούμε στη συνέχεια στην πρώτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου, όπου μετά το κήρυγμα ιδρύει εκκλησίες και τοποθετεί πρεσβυτέρους, οι οποίοι έχουν και τη φερεγγιότητα της διδασκαλίας, αλλά και της λατρείας, της λατρευτικής σύναξης. Η οικουμενική προοπτική λοιπόν φαίνεται ότι θα έφυγε ουσιαστικά από τα όρια της Παλαιστίνης, θα περάσει στη Μικρά Ασία, στη συνέχεια θα περάσει στην Ελλάδα, θα φτάσει και μέχρι τη Ρώμη ο Παύλος.
0: Ποιες ποιμαντικές δυσκολίες αλλά και ποιες αντιδράσεις συνάντησαν ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Βαρνάβας κατά την πρώτη τους περιοδία και τι μας αποκαλύπτουν αυτές για τις προκλήσεις της πρώτης εκκλησίας, κύριε Κουκίδη?
1: Μάλιστα. Υπάρχουν πολλές δυσκολίες ουσιαστικά, γιατί είναι ένα έργο το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Δεν υπάρχει κάτι προηγούμενο. Το Πνεύμα οδηγεί και βεβαίως τώρα εφοδιασμένοι σαφέστατα με την πίστη που τους εμπνέει το Άγιο Πνεύμα και τη δύναμη και τα σημεία τα οποία επιτελούν για να ξεκινήσουν και να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Οι δυσκολίες προέρχονται κυρίως είτε από μεμονωμένα πρόσωπα, όπως στην περίπτωση της Κύπρου, της Σαλαμίνα της Κύπρου με τον Ελίμα, τον Βαρυϊσού, αλλά και από οργανωμένους Ιουδαίους οι οποίοι ξεσηκώνουν ανθρώπους και βεβαίως επιβουλεύονται και τη ζωή του Παύλου, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Αν θέλετε να ακολουθήσουμε τα βήματα του Παύλου και του Βαρνάβα στην πρώτη ιεραποστολική περιοδία, ξεκινώντας λοιπόν, φεύγουν, κατεβαίνουν στη Σελεύκεια από την Αντιόχεια, φτάνουν στη Σαλαμίνα της Κύπρου, εκεί και στη συνέχεια στην Πάφο. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό εδώ, ότι μετά τα προβλήματα που δημιούργησε ο Ελίμας, έγινε αφορμή για να γίνει χριστιανός ο Σέργιος Παύλος. Αυτό δείχνει ουσιαστικά ότι όσο και αν προσπαθεί το κακό, όσο και αν προσπαθεί η αντινομία να κυριαρχήσει στον χώρο της Εκκλησίας, τελικά το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό το οποίο αξιώνει και καταξιώνει ανθρώπους αλλά και πιστούς. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό είναι το κήρυγμα του Παύλου στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Στην Αντιόχεια της Πισιδίας βρίσκονται σε μια συναγωγή. Και βέβαια ο Παύλος, όπως κάνει σε κάθε συναγωγή, γιατί αυτό είναι άλλωστε και το λογικό που θα μπορούσε να κάνει, κάνει μια σύντομη αναφορά σε ολόκληρη την ιστορία του Ισραηλιτικού λαού, ξεκινώντας από την Αίγυπτο, φτάνοντας στη συνέχεια στην Εγκατάσταση και κάνοντας αναφορά στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Παύλος, όντας πνευματοφόρος, έχει το θάρρος να μιλήσει και να πει για τους συμπατριώτες τους Ιουδαίους ότι είναι αυτοί οι οποίοι σταύρωσαν τον Ιησού και ότι ο Θεός τον ανέστησε, αλλά έρχεται να φέρει ένα καινούριο μήνυμα. Το μήνυμα είναι ότι ναι μεν πραγματοποιήθηκε αυτό, αλλά τους λέει τους ίδιους, μη γίνεστε κι εσείς καταφρονητές και γίνεστε ουσιαστικά αυτό για το οποίο μίλησαν οι προφήτες, δηλαδή αυτοί που είστε οι διώκτες του Χριστού. Χαρακτηριστικό είναι ότι πιστεύουν σαφέστατα πλήθη και μάλιστα ζητούν να μείνει ο Παύλος και επόμενο και μεθεπόμενο Σάββατο. Όμως ξέρετε ότι δυστυχώς πάντα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, κυριευμένοι από φθόνο, όπως λέει το κείμενο, αντιμιλούσαν σε αυτά που έλεγε ο Παύλος και ο Βαρνάβας. Έτσι λοιπόν, επειδή επιβουλεύονταν τη ζωή τους, αναγκάστηκαν να φύγουν. Στη συνέχεια ακολουθούν την πορεία προς το Ικόνιο και πάλι πηγαίνουν στη συναγωγή. Πηγαίνουν στη συναγωγή, εδώ πιστεύει πλήθος των Ιουδαίων, όμως ο πληθυσμός της πόλης έχει διχαστεί στη συνέχεια. Άλλοι είναι με τους Ιουδαίους, άλλοι είναι με τους Αποστόλους. Αυτό δείχνει άλλωστε αυτό που λέχθηκε και για το πρόσωπο του Ιησού, ότι ούτως είτε εις πτώση και ανάσταση πολλών. Άλλοι θα σωθούν και άλλοι θα καταστραφούν εξαιτίας του Ιησού. Φεύγουν λοιπόν από εκεί και βεβαίως, επειδή φοβούνται μήπως κακοποιηθούν και τους λιτοβολήσουν, πηγαίνουν σε άλλες πόλεις της Λικαωνίας. Εδώ τώρα πλέον βρισκόμαστε σε ένα εθνικό περιβάλλον. Άρα λοιπόν φαίνεται ότι η προοπτική συνεχίζεται το κήρυγμα του Παύλου και στα έθνη. Εδώ ο Παύλος μιλάει διαφορετικά. Φυσικά γιατί δεν θα μπορούσαν να τον κατανοήσουν. Είναι αυτός ο τρόπος και η μέθοδος που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κατά την υπόνοια των ακρόντων. Εδώ λοιπόν τους μιλάει, αφού θεραπεύει πρώτα έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πίστη, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, τα σημεία ή θαύματα γίνονται σε αυτούς που έχουν πίστη, όχι σε κάποιους για να αποκτήσουν πίστη. Εδώ οι δύο Απόστολοι θεωρούνται ότι είναι ο Δίας και ο Ερμής, ο Δίας ο Βαρνάβας και ο Ερμής ο Παύλος. Οι άνθρωποι βλέποντας και τη θεραπεία του ανθρώπου που ήταν παράλυτος, θεωρούν ότι ήρθαν οι θεοί στην πόλη τους, έτσι λοιπόν προετοιμάζονται για να κάνουν θυσίες, να τους ευχαριστήσουν. Ο Παύλος όμως τους μιλάει και τους λέει, κάνοντας μια σύντομη αναφορά, ότι κοιτάξτε, πρέπει να στραφείτε στο ζωντανό Θεό, στο δημιουργό, όχι στα δημιουργήματα, αλλά και εμείς είμαστε άνθρωποι. Όταν όμως τους τα λένε αυτά, βεβαιότατα, κάποιοι και έρχονται και οι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια, ακολουθούν τα βήματα του Παύλου, παίρνουν με το μέρος τα πλήθη, είναι γνωστή η μέθοδος που ακολουθούν, λιθοβολούν τον Παύλο, κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του και στη συνέχεια συνέρχεται μετά το λιθοβολισμό και την επόμενη μέρα πηγαίνει στη Δέρβη. Μετά από τη Δέρβη συνεχίζει και πάλι την αντίστροφη πορεία, και εδώ είναι σημαντικό ότι στηρίζει τους χριστιανούς, χειροτονεί πρεσβυτέρους, και πολύ περισσότερο βεβαίως είναι αυτό το οποίο τονίζει ότι τελικά για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να περάσουμε από πολλούς διωγμούς. Αυτό είναι και το μήνυμα του Παύλου στους χριστιανούς, στους νέους χριστιανούς των εκκλησιών που ιδρύει.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κύριε Κουκίδη, το ζήτημα της σχέσεως των εξεθνών χριστιανών με τον Μωσαϊκό νόμο οδήγησε στην σύγκληση της Αποστολικής Συνόδου. Ποιο ήταν το πραγματικό διακύβευμα αυτής της κρίσιμης εκκλησιαστικής συνάντησης?
1: Εδώ θα έλεγε κανείς ότι βλέπουμε ότι η σύνοδος που θα καταλήξει σε κάτι πολύ σημαντικό ξεκινάει από κάτι αρνητικό. Κάποιοι λοιπόν χριστιανοί από τα Ιεροσόλυμα πηγαίνουν στην Αντιόχεια και δημιουργούν πραγματικά αναστάτωση για το αν και πώς θα πρέπει οι χριστιανοί που προέρχονται από τους εξεθνών θα πρέπει να ακολουθούν το Μωσαϊκό νόμο. Πάνω σε αυτό το ζήτημα δεν αποφαίνεται ούτε ο Βαρνάβας, ούτε ο Απόστολος Παύλος, ούτε ο Απόστολος Πέτρος, και εδώ δείχνει ακριβώς το συνοδικό τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Εκκλησία. Άλλωστε, στη μέχρι τώρα μικρή ζωή της Εκκλησίας θα έλεγε κανείς ότι δημοκρατικά λειτουργήσαν οι Απόστολοι και στην εκλογή των 7. Η κοινότητα υπέδειξε και οι Απόστολοι επέβαλαν τελικά με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται λοιπόν τώρα ως απεσταλμένοι της Εκκλησίας της Αντιόχειας ο Βαρνάβας και ο Παύλος για να επισκεφθούν τους άλλους Αποστόλους στα Ιεροσόλυμα. Βρισκόμαστε γύρω στο 49 μετά Χριστόν. Βρίσκονται λοιπόν όλοι μαζί και βεβαιότατα ο πρώτος που θα πάρει το λόγο θα είναι ο Πέτρος, ως πρωτοκορυφαίος θα έλεγε κανείς, και ο ίδιος δεν κάνει τίποτε άλλο αλλά αναφέρεται στο γεγονός της μεταστροφής του Κορνήλιο και ότι πραγματικά κατά το βάπτισμα του Κορνήλιο και όσοι ήταν εθνικοί έλαβαν το Άγιο Πνεύμα, και μάλιστα δόθηκε χωρίς καμιά διάκριση, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Άρα λοιπόν η πίστη είναι αυτή που καθαρίζει τις καρδιές και όχι ο νόμος. Μίλησε και ο Παύλος και ο Βαρνάβας για πραγματικά τα σημαντικότατα επιτεύγματα κηρύγματος του Ευαγγελίου στην πρώτη τους περιοδία. Αυτός όμως στο τέλος ο οποίος έθεσε τη βάση και τον προβληματισμό και οδήγησε βέβαια στην απόφαση ήταν ο Ιάκωβος, ο οποίος με δύο λόγια είπε ότι εμείς που είμαστε Ιουδαίοι δεν μπορούμε να τηρήσουμε καλά-καλά το Μωσαϊκό νόμο. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε αλλά και να επιβάλλουμε στους χριστιανούς πλέον να εφαρμόζουν το Μωσαϊκό νόμο? Γι' αυτό και καταλήγει σε τρία βασικά πράγματα, θα έλεγε κανείς, τα οποία έχουν μια γενική ισχύ. Να καθορίσουμε λοιπόν να φυλάγονται από τους μολυσμούς των ειδωλοθήτων, από την πορνεία, από τη βρώση πνιγμένου ζώου και από την πόση αίματος. Αυτή η απόφαση, η οποία και υιοθετήθηκε από την Αποστολική Σύνοδο, ήταν αυτή η οποία μεταφέρθηκε γραπτός αλλά και διαστόματος Παύλου και Βαρνάβα στην Εκκλησία της Αντιόχειας και κατ' επέκταση βεβαίως στις άλλες εκκλησίες. Η Εκκλησία είχε δύο προοπτικές. Είτε να γίνει μια βελτιωμένη έκδοση του Ιουδαϊσμού, είτε να δείξει το πραγματικό καινούριο πρόσωπο της Βασιλείας του Θεού στον κόσμο. Έτσι λοιπόν τώρα πλέον οι χριστιανοί είναι κάτι καινούριο. Χριστιανός μπορεί ο κάθε άνθρωπος να γίνει μέλος της Εκκλησίας, κάθε άνθρωπος να βαπτιστεί, κάθε άνθρωπος να λάβει το Άγιο Πνεύμα, χωρίς καμιά άλλη προϋπόθεση εκτός από την πίστη στο πρόσωπο του Ιησού. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία παίρνει μια νέα προοπτική και το κήρυγμα του Παύλου βεβαίως μετά την Αποστολική Σύνοδο θα είναι κυρίως στα έθνη.
0: Κύριε Κουκίδη, σε ποιο βαθμό η Αποστολική Σύνοδος των Ιεροσολύμων μπορεί να θεωρηθεί πρότυπο συνοδικότητας και εκκλησιαστικής διακρίσεως για τη μεταγενέστερη ζωή της Εκκλησίας?
1: Η Αποστολική Σύνοδος αποτελεί πράγματι πρότυπο συνοδικότητας και βεβαίως εκκλησιαστικής διάκρισης μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Και οι μετέπειτα σύνοδοι, είτε ήταν τοπικές σύνοδοι, επαρχιακές, αλλά κυρίως οικουμενικές, βασίζονται ακριβώς σε αυτή την παράδοση. Άλλωστε και οι πατέρες ακολουθούν την Αποστολική παράδοση και αυτό ακριβώς δείχνει και τη φερεγγιότητα της αλήθειας την οποία μεταφέρουν. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να έχει μόνος του την αλήθεια. Η αλήθεια πάντοτε αναφέρεται σε συνοδικότητα, πάντοτε σε συλλογικότητα. Βεβαίως, αν υπάρξουν διαφωνίες, γι' αυτό υπάρχει η συζήτηση, για να λυθούν κάποια ζητήματα και γι' αυτό έκανε η Εκκλησία και γι' αυτό στο τέλος η απόφαση η οποία γίνεται μέσα και από την Αποστολική Σύνοδο και από τις υπόλοιπες συνόδους είναι αυτή η οποία είναι δεσμευτική για όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν αποτελεί πρότυπο, διότι στην Αποστολική Σύνοδο δεν συμμετέχουν μόνο οι Απόστολοι και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Βεβαίως εδώ μιλούμε για μικρό αριθμό πιστών, και γι' αυτό το λόγο συμμετέχουν οι Απόστολοι, συμμετέχουν οι Πρεσβύτεροι, συμμετέχει όλος ο λαός, όλοι οι χριστιανοί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κάτι βεβαίως στην πορεία που μεταγενέστερα λόγω της αύξησης του αριθμού δεν μπορεί να γίνει και για πρακτικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά όμως, για τις οικουμενικές συνόδους εκλέγονται οι επίσκοποι οι οποίοι θα εκφράσουν το μήνυμα, θα εκφράσουν την εμπειρία της τοπικής εκκλησίας σε μια οικουμενική σύνοδο. Άρα λοιπόν αποτελεί βέβαιο πρότυπο συνοδικότητας για την ζωή της εκκλησίας, όπως και σήμερα συνοδικά λαμβάνονται αποφάσεις.
0: Κύριε Κουκίδη, η γνωστή διατύπωση έδωξε το Αγίο Πνεύματι και ημίν. Ποιο εκκλησιολογικό ήθος αποκαλύπτει σχετικά με την λήψη αποφάσεων στην πρώτη εκκλησία?
1: Η φράση αυτή πραγματικά δείχνει ότι η εκκλησία είναι πνευματοκίνητη, βρίσκεται μέσα στο καθεστώς της χάριτος του Θεού. Δείχνει ακριβώς ότι το Άγιο Πνεύμα φανερώνεται μέσα στη ζωή της εκκλησίας και βέβαια μπορεί να φανερώνεται τόσο έντονα όπως φαίνεται στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων στην πρώτη εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχει στη ζωή της εκκλησίας κάθε εποχή, κάθε χρονικό διάστημα και πολύ περισσότερο και στις μέρες μας. Έτσι λοιπόν, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο όλων συγκροτεί των θεσμών της εκκλησίας. Ο θεσμός της εκκλησίας δείχνει πραγματικά ότι η λήψη των αποφάσεων στην πρώτη εκκλησία αλλά και μεταγενέστερα είναι στοιχείο που δείχνει την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Διότι διαφορετικά η Εκκλησία θα ήταν ένα ίδρυμα ανθρώπινο, θα ήταν μια αίρεση του Ιουδαϊσμού, θα ήταν κάτι άλλο. Η Εκκλησία όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι το σώμα του ζώντος Χριστού. Και αυτό το σώμα αποκαλύπτεται πάντοτε και υπάρχει πάντοτε όσο η Εκκλησία ανοίγεται στον κόσμο και όσο η Εκκλησία είναι προσευχόμενη λειτουργούσα κοινότητα.
0: Μετά την Αποστολική Σύνοδο, ποια νέα χαρακτηριστικά προσλαμβάνει η δεύτερη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου?
1: Μετά την Αποστολική Σύνοδο, ο Παύλος πλέον έχει στα χέρια του, θα έλεγε κανείς, και τη βεβαιότητα και τη στήριξη της Εκκλησίας ότι μπορεί να απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, ιδιαίτερα στους εθνικούς. Το βιβλίο των Πράξεων και εδώ αναφέρει κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς ότι είναι αρνητικό. Μια διένεξη μεταξύ του Παύλου και του Βαρνάβα. Το πρόσωπο είναι ο Ιωάννης Μάρκος, ο οποίος είχε εγκαταλείψει την πρώτη περιοδία τους Αποστόλους στην Πέργη της Παφιλίας. Ο Βαρνάβας θέλει τον ανεψιό του Ιωάννη Μάρκο μαζί για να ξαναγυρίσει να είναι με τον Παύλο στη δεύτερη περιοδία. Ο Παύλος όμως αναφέρει ότι αφού μας ξέχασε, μας έφυγε από την παρέα μας, δεν μπορούμε να τον έχουμε πλέον μαζί μας. Επιστρέφει όμως ο Βαρνάβας με τον Ιωάννη Μάρκο στην Κύπρο. Από εκεί και πέρα διαλέγει νέους πλέον συνεργάτες ο Παύλος στη δεύτερη αποστολική περιοδία, η οποία έχει τον εξής χαρακτήρα: αρχικά να ενισχύσει τις εκκλησίες τις οποίες ίδρυσε στην πρώτη περιοδία, να δει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, να ενισχύσει την πίστη των χριστιανών και βεβαιότατα να μπορέσει με τη δύναμη της πίστης και αυτών των ανθρώπων να προχωρήσει στη συνέχεια στο δρόμο που θα του δείξει το Πνεύμα το Άγιο, διότι τελικά αυτό είναι που φαίνεται και όχι η προαίρεση του ανθρώπου.
0: Η διάβαση του Παύλου στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ύστερα από το όραμα του Μακεδόνος προσδίδει μια ιδιαίτερη σημασία στην δεύτερη αποστολική περιοδία, θα λέγαμε, κύριε Κουκίδη. Ποια είναι η θεολογική και ιστορική βαρύτητα αυτού του γεγονότος?
1: Μάλιστα. Ο Παύλος φεύγει από τις περιοχές που είχε κηρύξει, ανεβαίνει, περνάει από τη Φρυγία, Γαλατία και βρίσκεται βεβαίως στο δίλημα να κατευθυνθεί προς τη Βυθινία, να πάει κάπου αλλού, και βεβαιότατα το Πνεύμα του δείχνει, όπως πολύ σωστά είπατε, με το όραμα του Μακεδόνος, διαβάσεις Μακεδονία, βοήθησον ημί. Ο Παύλος τώρα πλέον αγιοπνευματικά οδηγείται σε ένα χώρο στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σε ένα χώρο καθαρά θα έλεγε κανείς εθνικό. Δίνει λοιπόν μια ιδιαίτερη σημασία ότι πλέον τα έθνη είναι αυτά τα οποία θα δεχτούν το μήνυμα του Ευαγγελίου και βεβαιότατα θα πιστοποιηθεί και πάλι αυτό το οποίο έλαβε ο Παύλος, ότι είναι φως εθνών και βεβαίως αφορά στη σωτηρία όλων των ανθρώπων έως εσχάτου της γης. Ο Παύλος λοιπόν που έρχεται στη Μακεδονία με τους συνεργούς του, δεν θα είχε έρθει και βεβαιότατα παλιότερα ποτέ, δείχνει ότι βρίσκεται σε ένα εντελώς χώρο διαφορετικό, που βεβαιότατα δεν ξέρει τι θα συναντήσει, όμως είναι σίγουρος ότι το αντίστοιχο που συνάντησε στην πρώτη περιοδία, διώξεις και διωγμούς, κάτι αντίστοιχο δηλαδή, διότι οι πάντες υφαίρονται σε ευσεβώς διοκτήσονται, και ο λόγος του Χριστού, ότι ή τον λόγο μου τηρήσουσι και τον ημέτερο τηρήσουσι, ή πολύ περισσότερο, αν δεν δέχονται τον Χριστό, δεν θα δεχτούν και εσάς. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα δούμε ότι ο Παύλος ακολουθεί την ίδια τακτική που ακολούθησε και στην πρώτη περιοδία. Δηλαδή θα επισκεφτεί κυρίως μεγάλες πόλεις.
0: Στο σημείο αυτό να διακόψουμε, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους Αγίους Αποστόλους, αναφερόμαστε στην σημερινή αφιερωματική εκπομπή στα βήματα του Μεγάλου Αποστόλου των Εθνών από την πρώτη έως την δεύτερη αποστολική του περιοδία, και στεκόμαστε σε εκείνη την ιστορική στιγμή που καθόρισε την πορεία της πρώτης εκκλησίας, την Αποστολική Σύνοδο. Εξάλλου, οι αποστολικές περιοδίες του Αποστόλου Παύλου δεν ήταν απλώς μετακινήσεις, αγαπητοί ακροατές, από πόλη σε πόλη. Ήταν μια αδιάκοπη πορεία πίστης, μια πορεία θυσίας αλλά και μαρτυρίας που μετέβαλε το πρόσωπο ολόκληρης της οικουμένης. Συνομιλούμε στην σημερινή εκπομπή με τον διδάκτορα Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στην Ευαγγελία Μπρουζιώτη στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κύριε Κουκίδη, η Φίλιππη, η Θεσσαλονίκη, η Βέρεια, η Αθήνα αλλά και η Κόρινθος αποτελούν σημαντικούς σταθμούς της δεύτερης περιοδίας. Πώς προσαρμόζει ο Απόστολος το κήρυγμά του στα διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα χωρίς να αλλοιώνει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου?
1: Αυτός ακριβώς θα είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας μέχρι τις μέρες μας και μέχρι το τέλος του κόσμου, να προσαρμόζει χωρίς να αλλοιώνει το περιεχόμενο του Ευαγγελίου. Ο Παύλος λοιπόν μετά από την Μικρά Ασία, μετά από την Τροάδα, περνάει από τη Σαμοθράκη, στη συνέχεια φτάνει στους Φιλίππους, φτάνει στην Νεάπολη, στη σημερινή Καβάλα, αλλά κυρίως βρίσκεται στους Φιλίππους, που απέχει περίπου 12 χιλιόμετρα από την Καβάλα, μια σημαντική πόλη που είχε και ιδιαίτερα προνόμια. Είναι χαρακτηριστικό ότι κηρύττει ο Παύλος, αλλά ψάχνει να βρει και Ιουδαίους που υπάρχουν στην περιοχή. Και μάλιστα βρίσκει κάποιους από αυτούς που συναντιόνται τη μέρα του Σαββάτου σε την περιοχή του ποταμού του Στριμώνα που υπάρχει στους Φιλίππους, που διαρρέει την περιοχή, και εκεί, επειδή δεν υπήρχε συναγωγή προφανώς οργανωμένη, συναντάει και τη Λυδία, η οποία είναι πορφυροπόλης από τα Θυάτυρα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι άνθρωποι είχαν οριμάσει πλέον και ζητούσαν το Λόγο του Θεού, γι' αυτό και στις πράξεις αναφέρει ότι είμαστε βέβαιοι ότι ο Κύριος μας είχε προσκαλέσει για να τους φέρουμε το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ήταν μια αναμονή της εποχής εκείνης. Οι άνθρωποι είχαν κουραστεί ουσιαστικά και από τον εθνικό κόσμο αλλά και από τον Ιουδαϊκό κόσμο. Περίμεναν κάτι καινούριο. Δεν θα καλυπτόταν ποτέ σε κάποια φιλοσοφική θεωρία ή σε κάποιο άλλο σύστημα. Ο Παύλος προσαρμόζει το κήρυγμά του, αλλά κυρίως συναντάει δυσκολίες στους Φιλίππους. Οι Εβραίοι που είναι της περιοχής ακολουθούν σαφέστατα τη διδασκαλία του Παύλου. Υπάρχει όμως και ένα γεγονός το οποίο δυναμητίζει την καθημερινότητα, θα έλεγε κανείς, ενός κηρύγματος και ενός αποστόλου. Είναι η θεραπεία μιας κοπέλας που έχει μαντικό πνεύμα και βεβαιότατα, επειδή έχασαν οι κύριοι της περιοχής που την εκμεταλλευόταν τα κέρδη τους, βρίσκονται και κάποιοι άλλοι καλοθελητές όπως βρίσκονται πάντα, κατηγορούν ότι ήρθαν να κηρύξουν πράγματα τα οποία είναι ενάντια στην Ρώμη και γι' αυτό το λόγο τους δέρνουν, τους ραβδίζουν και στη συνέχεια τους φυλακίζουν. Είναι χαρακτηριστική η στάση του Παύλου στους Φιλίππους. Όταν το βράδυ γίνεται σεισμός ενώ προσεύχεται με τους συνοδούς του στη φυλακή, απελευθερώνεται θαυματουργικά. Στη συνέχεια ο δεσμοφύλακας γίνεται και εκείνος χριστιανός και όλη η οικογένειά του, που δείχνει πλέον ένα άλλο στοιχείο, ότι όλοι μπορούν να γίνουν χριστιανοί με την ομολογία της πίστης και την αποδοχή του Ευαγγελίου. Και βεβαίως ο Παύλος εδώ δείχνει ένα άλλο χαρακτήρα, θα έλεγε κανείς, που δεν τον είδαμε μέχρι τώρα. Επειδή είναι Ρωμαίος πολίτης, ζητά να του ζητήσουν συγγνώμη δημόσια, γιατί ουσιαστικά τον φυλάκισαν και τον ράβδισαν χωρίς να υπάρχει δίκη. Αυτό δείχνει πραγματικά και ένα ήθος του Παύλου και γενικότερα των χριστιανών, ότι δεν είναι υποχρεωμένοι να δέχονται κάθε φορά το κακό από όλους, αλλά να ζητούν και το λόγο. Να θυμηθούμε ότι και ο Ιησούς, όταν κάποιος τον χαστούκησε, είπε «Τι με δέρεις, αν έχω κάνει κάτι κακό, τι είναι, αλλιώς γιατί με δέρεις». Αυτό δείχνει λοιπόν ότι ο Παύλος εδώ συνεχίζει, βεβαίως με έναν διαφορετικό τρόπο, να δείχνει το μεγαλείο του, θα έλεγε κανείς. Φεύγοντας τώρα από τους Φιλίππους, πάει μέσω της Εγνατίας Οδού στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσει από την Αμφίπολη, την Απολωνία και θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη, μια μεγάλη πόλη της εποχής εκείνης και όχι μόνο. Έχει Ιουδαϊκή συναγωγή και εδώ θα βρει στη συναγωγή των Ιουδαίους να κηρύξει. Στην περιοχή Διοικητηρίου λέγεται ότι υπήρχε η συναγωγή που κήρυξε ο Απόστολος Παύλος. Όμως και εδώ θα δημιουργηθεί πρόβλημα από τους Εβραίους. Θα γίνει χριστιανός ο Ιάσονας και αρκετοί άνθρωποι των ανωτέρων τάξεων. Στη συνέχεια θα διωχθεί. Τρία Σάββατα λέει ότι κηρύττει ο Παύλος. Το χρονικό διάστημα που έμεινε μπορεί να ήταν και ένα μήνα, ίσως και δύο μήνες. Παρόλα αυτά όμως, επειδή επιβολεύονταν τη ζωή του, φεύγει. Στο κήρυγμα του ο Παύλος, όπως σε κάθε περιοχή, εκτός από τους Ιουδαίους, στοχεύει νομίζω και στους προσήλυτους. Αυτή η γέφυρα στον εθνικό κόσμο πρέπει νομίζω να αξιοποιηθεί ιδιαίτερα. Αυτοί είναι που μεταφέρουν την εμπειρία τους στους άλλους εθνικούς της περιοχής και έτσι κηρύσσεται το Ευαγγέλιο. Στη συνέχεια ο Παύλος φεύγει από την Εγνατία Οδό και παίρνει μάλλον ένα κάθετο δρόμο και φτάνει στη Βέρεια. Οι Εβραίοι της Βέρειας είναι ιδιαίτερα φιλόξενοι, θα έλεγε κανείς, και ευγενέστεροι των Θεσσαλονίκη, όπως λέει το κείμενο. Ακούν το κήρυγμα του Ευαγγελίου και βεβαιότατα ακολουθούν το κήρυγμα του Παύλου. Όμως οι Θεσσαλονικοί Εβραίοι έρχονται και εδώ να τους αναστατώσουν, έτσι αναγκάζεται ο Παύλος να φύγει και μέσω της μεθόνης της Πύρνας να στη συνέχεια να φτάσει με πλοίο στην Αθήνα. Είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι επειδή δεν μπόρεσε να μείνει αρκετό καιρό στη Θεσσαλονίκη, επειδή είδε ίσως και το μέγεθος της πόλης, γι' αυτό και άξισε τους συνεργούς του, τον Τιμόθεο και τον Σίλα, για να εδραιώσουν την πίστη των νέων χριστιανών. Στη συνέχεια ο Παύλος πηγαίνει στην Αθήνα, όπου εκεί βεβαίως δεν είναι καμιά μεγάλη πόλη να έχει έγκλη την εποχή εκείνη, παρά μόνο έλκει την έγκλη από το παρελθόν, και στο τέλος καταλήγει στην Κόρινθο που μένει 3 εξάμηνα 18 μήνες, όπου και εκεί βεβαίως προσαρμόζει το κήρυγμά του και στους εθνικούς και στους Ιουδαίους. Η διαπίστωση από όλες τις περιοχές μέχρι να φτάσει και πάλι στην Αντιόχεια είναι η ίδια. Το Πνεύμα του Θεού καλεί κάθε άνθρωπο τη νέα πραγματικότητα που λέγεται Εκκλησία.
0: Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Πάγο θεωρείται, κυρία Κουκίδη, αγαπητοί ακροατές, ως υπόδειγμα διαλόγου με τον ελληνικό κόσμο. Ποια στοιχεία αυτού του λόγου αναδεικνύουν την ιεραποστολική ευαισθησία και την θεολογική του ευρύτητα?
1: Ο Παύλος από την δαρσό της κηλικίας που κατάγεται. Ο ίδιος ενδεχομένως είχε παρακολουθήσει και μαθήματα φιλοσοφίας στοικών φιλοσόφων που υπήρχε σχολή. Γνωρίζει πολύ καλά πώς θα μπορέσει να πλησιάσει και να προσεγγίσει βεβαίως κυρίως τώρα τους φιλοσόφους και όχι γενικά τους εθνικούς. Βρίσκει μια πάρα πολύ καλή αφορμή. Το κείμενο λέει ότι αγανακτούσε, αναστατώνονταν μάλλον όταν έβλεπε την πόλη τόσο κατίδωλη. Λέγεται ότι στην Αθήνα της εποχής εκείνης υπήρχαν 30.000 θεοί που ήταν μάλλον περισσότεροι και από τους κατοίκους της πόλης. Βρίσκει όμως αφορμή από μια πινακίδα που έλεγε το αγνώστο Θεό. Τώρα αυτή η πινακίδα είτε ήταν μέσα στο πλαίσιο, η μαρμάρινη πλάκα, είτε μέσα στο πλαίσιο της αναζήτησης των αρχαίων, των Αθηναίων της εποχής εκείνης για κάποιο άλλο Θεό, είτε γιατί αποτελούσε βάση κάποιου αγάλματος το οποίο είχε καταστραφεί, οπότε μην γνωρίζοντας ποιος Θεός είναι, υπήρχε η φράση το αγνώστο Θεό. Ο Παύλος όμως πανέξυπνα χρησιμοποιεί αυτή τη φράση για να ανοίξει διάλογο. Βεβαίως ξεκινά διάλογο, θα έλεγε κανείς, σε προσωπικό επίπεδο. Όμως επειδή ακούν ότι κάτι καινούργιο έχει να πει, τον οδηγούν λοιπόν στον Άριο Πάγο και του λένε, αν έχεις κάτι να μας πεις, τι είναι αυτό το καινούργιο που έχεις να μας πεις. Βέβαια το κείμενο χαρακτηρίζει σφερμολόγο τον Παύλο, δηλαδή θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, είναι κάποιος άνθρωπος που λέει καινούργια πράγματα, τα οποία ίσως και να μην έχουν και τόσο ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται για να ακούσουν τι ακριβώς θα πει. Ο Παύλος ξεκινά από τις διαπιστώσεις, από τις γενικές διαπιστώσεις, ότι ο Θεός, όπως και τον πιστεύαν εκείνοι οι θεοί, είναι αυτοί που δημιούργησαν τον κόσμο. Όμως και οι θεοί που λατρεύεται είναι είδωλα. Άρα λοιπόν εδώ θα πρέπει να μιλήσει για κάτι διαφορετικό. Θα πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα. Και βέβαια το επικίνδυνο βήμα θα το κάνει παρακάτω. Προσπαθεί να μιλήσει ότι αυτός ο Θεός είναι προσωπικός και χρησιμοποιεί μάλιστα ένα κείμενο από τον Άρατο που λέει ότι είμαστε δική του γενιά, γενιά του Θεού, άρα λοιπόν δεν έχουμε καμιά σχέση με τα είδωλα. Γι' αυτόν λοιπόν το Θεό θα σας μιλήσω, που είμαστε γενιά του, και μάλιστα καλεί όλους σε μετάνοια, αλλαγή του νου, αλλάξτε πορεία ζωής. Και τότε βεβαίως κάνει το βήμα εκείνο το οποίο μάλλον θα το μετάνιωνε σε άλλη περίπτωση, αλλά επειδή είναι Απόστολος και μάλιστα γι' αυτό ακριβώς έρχεται και πολύ καλά ίσως θα έλεγε κανείς κάνει. Μιλάει για τον Ιησού και για την Ανάσταση. Οι φιλόσοφοι όμως, τόσο οι στοικοί τόσο και οι επικούροι, δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να μπορέσουν να καταλάβουν ποιος είναι ο Ιησούς και ποια είναι η Ανάσταση, και γι' αυτό νομίζω ότι μιλάει για ένα ζεύγος θεοτήτων του Ιησού και της Ανάστασης. Δεν μπορούν να δεχτούν όμως Ανάσταση από τους νεκρούς, ούτε οι επικούροι που δέχονταν την ευδαιμονία και θεωρούσαν ότι αφού διαλύεται η ψυχή που είναι ηλική μετά το θάνατο, ποια Ανάσταση να υπάρχει. Όπως επίσης αντίστοιχα και οι στοικοί, ότι ο θάνατος είναι μέρος μιας φυσικής νομοτέλειας. Τι νόημα θα είχε η Ανάσταση? Η Ανάσταση είναι αδύνατη. Γι' αυτό λοιπόν ευγενικά του λένε του Παύλου, και πάλι να ακούσω μετά σου, θα σε ακούσουμε κάποια άλλη φορά, θα έλεγε κανείς, με ευγένεια τον αποτρέπουν να πει οτιδήποτε άλλο. Ο Παύλος πιθανόν θα δέχτηκε μια απογοήτευση, αλλά παρόλα αυτά όμως το κείμενο των πράξεων αναφέρει ότι κάποιοι άνθρωποι ακολούθησαν το κήρυγμά του, και αυτός ήταν ο Διονύσιος ο Αρεοαγίτης και η Δάμαρης. Βεβαίως ιδρύθηκε εκεί μια εκκλησία, βεβαιότατα μικρότερη, που στη συνέχεια μάλλον εκείνη θα ανδρώθηκε τα μεταγενέστερα χρόνια. Ο Παύλος όμως θα φύγει από την Αθήνα. Μάλλον ίσως πικραμένος από ότι δεν πήγε καλά, τόσο καλά το κήρυγμα στους εθνικούς που θα έλεγε κανείς ότι θα απευθυνόταν και ενδεχομένως θα είχαν. Δεν είχαν βέβαια τις προϋποθέσεις οι άνθρωποι να δεχτούν Ανάσταση νεκρών.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Κουκίδη, σε όλη αυτή την πορεία, πόσο καθοριστική υπήρξε η συνεργασία του Αποστόλου Παύλου με άλλες αποστολικές μορφές όπως ο Βαρνάβας, ο Σίλας, ο Τιμόθεος και η Λιδία για την ανάπτυξη των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων?
1: Είναι καθοριστική πραγματικά αυτή η συνεργασία του Αποστόλου Παύλου με τις αντίστοιχες αποστολικές μορφές. Το έργο ουσιαστικά της Ιεραποστολής είναι εκκλησιαστικό, δεν είναι ατομικό, το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται μαζί με τον Παύλο είναι πρόσωπα τα οποία χαίρουν εμπιστοσύνης και φωτισμένα βεβαίως από το Άγιο Πνεύμα ακολουθούν τον Απόστολο Παύλο. Πολλά από τα πρόσωπα του συνοδούς του Παύλου γίνονται ενδεχομένως και οι γραφείς του, οι οποίοι θα εκφράζουν ουσιαστικά το πνεύμα του Παύλου και γράφουν και τις επιστολές. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι είναι και αυτοί οι οποίοι είναι οι ταχυδρόμοι, ας το πω έτσι, κάποιων επιστολών. Υπήρχαν άλλωστε και πολλοί που δημιουργούσαν προβλήματα στις εκκλησίες με ψευδεπίγραφες επιστολές με το όνομα του Αποστόλου. Τα πρόσωπα λοιπόν αυτά ήταν φερεγγιότητα του μηνύματος και του Παύλου, αλλά πολύ περισσότερο της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν ίδρυε οι εκκλησίες ο Παύλος, γνώριζαν παραδείγματος χάρη τον Σίλα και τον Τιμόθεο. Όταν στη συνέχεια δημιουργήθηκαν προβλήματα στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, ο Παύλος έστειλε τους συνεργάτες του για να μεταφέρει την επιστολή. Άρα λοιπόν δεν ήταν ένα έργο, θα έλεγε κανείς, μικρότερης αξίας. Ήταν σημαντικότατο το έργο, αλλά και πολύ περισσότερο και ανθρώπινο. Κάθε άνθρωπος χρειάζεται κάποιον συμπαραστάτη, όποιος και να είναι αυτός, αλλά και ένα συνοδό σε μεγάλα ταξίδια. Αν πούμε ότι ο Παύλος στις περιοδίες του αυτές έκανε πάνω από 15.000 χιλιόμετρα, φανταστείτε τι κόπο, τι κούραση θα είχε και πώς μόνος του θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο σημαντικότατο έργο. Οι χριστιανικές κοινότητες αναπτύχθηκαν με βάση τους συνεργάτες του Αποστόλου Παύλου, όπως και στη συνέχεια στην Κρήτη θα ορίσει επισκόπους και πολύ περισσότερο βέβαια έχει ιδιαίτερη σημασία το έργο το οποίο θα αναλάβουν ως συνεχιστές των Αποστόλων, διάδοχοι των Αποστόλων και στη συνέχεια βέβαια και οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι, διάδοχοι των Αποστόλων στην πορεία της Εκκλησίας.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κυρία Κουκίδη, ότι η πρώτη και η δεύτερη αποστολική περιοδία σε συνδυασμό με την Αποστολική Σύνοδο φανερώνουν μια εκκλησία ταυτόχρονα ιεραποστολική και συνοδική.
1: Η Εκκλησία ή ούτως ή άλλως δεν μπορεί να είναι μόνο ιεραποστολική αν δεν είναι και συνοδική.
0: Ναι, σωστά.
1: Η συνοδικότητα δείχνει ακριβώς τη συλλογικότητα και η ιεραποστολή δείχνει το άνοιγμα. Η Εκκλησία υπάρχει στο άνοιγμα στα έθνη και σε κάθε εποχή και μάλιστα όταν έχουμε στο νου μας ιεραποστολή πολλές φορές μπορεί να μιλούμε για ανθρώπους που βρίσκονται πολύ μακριά και δεν έχουν ακούσει ποτέ μέχρι τώρα για τον Χριστό. Η ιεραποστολή όμως είναι και στους ήδη υπάρχοντες χριστιανούς, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν μια χαλαρή τυπική σχέση με την Εκκλησία ή ανύπαρκτη. Άρα λοιπόν η συνοδικότητα της Εκκλησίας και η Ιεραποστολή είναι δύο στοιχεία τα οποία είναι αναπόσπαστα. Η Εκκλησία έτσι μόνο μπορεί να πορεύεται, διότι διαφορετικά μια εσωστρέφεια στη ζωή της Εκκλησίας οδηγεί ουσιαστικά σε μαρασμό. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο δείχνει ήδη από τα πρώτα βήματα ότι θέλει την Εκκλησία να βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους, όλοι οι άνθρωποι να γίνουν μέλη της Εκκλησίας.
0: Κύριε Κουκίδη, ποια μηνύματα μπορούν να αντλήσουν σήμερα η εκκλησιαστική ζωή αλλά και η σύγχρονη ποιματική πράξη από την εμπειρία αυτών των καθοριστικών γεγονότων της Αποστολικής εποχής?
1: Το πρώτο στοιχείο είναι πολύ σημαντικό νομίζω, είναι η εξωστρέφεια. Η Εκκλησία δεν μπορεί να μείνει κλεισμένη μέσα στα στενά της όρια. Πολύ απλά, η Εκκλησία δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ μόνο ο κλήρος, η Εκκλησία δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο λαός, η Εκκλησία είναι μια κοινότητα ζωντανή, μια λειτουργική προσευχόμενη κοινότητα. Η Εκκλησία δεν γνωρίζει σύνορα, η Εκκλησία ξεπερνά προκαταλήψεις, έθνη, γέννη, το είδαμε στις δύο αποστολικές περιοδίες του Παύλου. Δεν εξετάζει κανείς το φίλο αν είναι άνδρας ή γυναίκα, και αυτό το δείχνει και με τους συνεργάτες του ο Παύλος, η Λιδία λόγου χάρη, συνεργάτες του Παύλου. Ο Παύλος ανοίγεται στους εθνικούς και προσπαθεί να προσεγγίσει τον κάθε άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται, με τον τρόπο που μπορεί να τον πλησιάσει. Στους εθνικούς, με τον τρόπο της φιλοσοφίας, στους Ιουδαίους, με την ερμηνεία των γραφών. Ένα δεύτερο σημαντικό στοιχείο. Κανένας μόνος δεν μπορεί να πραγματοποιήσει κάτι. Υπάρχει το βασικότατο στοιχείο της συλλογικότητας και της συνεργασίας. Αυτό το δείχνει το Πνεύμα του Άγιο, που ήδη από την πρώτη αποστολική περιοδία ορίζει τον Παύλο και τον Βαρνάβα και έχουν και συνεργάτες. Κανείς μόνος. Ο μόνος μπορεί να δημιουργήσει και ψευδείς αντιλήψεις για τον εαυτό του ότι κάποιος βρίσκεται. Το εκκλησιαστικό πνεύμα δείχνει ακριβώς αυτό το θέμα, ότι το έργο είναι εκκλησιαστικό, δεν είναι ατομικό. Η ενοριακή ζωή και σήμερα, αν θα πρέπει να το δούμε για να δούμε τη διαχρονικότητα, πρέπει να αποφεύγεται ο απομονωτισμός είτε των κληρικών που μπορούν μόνο να τελούν τις ακολουθίες, αλλά να ακολουθείται γενικότερα μια συνεργασία και να αναδεικνύονται τα χαρίσματα του κάθε μέλους της Εκκλησίας. Άλλωστε το Άγιο Πνεύμα αυτό το έδειξε και το δείχνει πάντοτε. Ένα βασικότατο στοιχείο το οποίο δείχνουν οι αποστολικές περιοδίες του Παύλου, ότι στο κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν υπάρχει ανέφελη κατάσταση. Υπάρχουν κρίσεις, αλλά μέσα από τις κρίσεις γεννιέται και μια αντίστοιχη ανθεκτικότητα. Και αυτή η ανθεκτικότητα είναι σαφέστατα η απόρριψη των εσωτερικών διαφωνιών, που μπορούν βεβαίως να γίνουν, γίνουν ευκαιρίες για πνευματική ορίμανση. Και βεβαίως μπορούμε να δούμε το θέμα της πολιτιστικής προσαρμογής, δεν είναι μόνο ο λόγος, και σήμερα πώς θα μιλήσει κάποιος σε κάποιον που βρίσκεται στην Αφρική, αλλιώς που είναι στους Εσκιμώους, αλλιώς που βρίσκεται στην Άπο Ανατολή. Η προσέγγιση δηλαδή θα γίνει.
0: Η γλώσσα με την οποία θα επικοινωνήσει.
1: Μπορεί κάποιος να κατανοήσει δυστύχως το κήρυγμα του Ευαγγελίου.
0: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, κύριε Κουκίδη, τι είναι αυτό το οποίο θα κρατήσουμε? Έχουμε 2 λεπτά για να ολοκληρώσουμε για το θέμα της σημερινής εκπομπής. Απόστολος Παύλος, πρώτη και δεύτερη αποστολική περιοδία και αποστολική σύνοδος, ως κατακλείδα της συνομιλίας μας.
1: Ως κατακλείδα θα μπορούσαμε να κρατήσουμε το ίδιο το πρόσωπο του Αποστόλου Παύλου. Ένας από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς λέει ότι πρώτα λεγόταν Σάβλος γιατί σάλευε την εκκλησία. Στη συνέχεια όμως ονομάζεται Παύλος γιατί έπαυσε να την σαλεύει. Ο Απόστολος Παύλος είναι μια δυναμική προσωπικότητα, μοναδική θα έλεγε κανείς στην εκκλησιαστική ιστορία, που μπόρεσε να καλύψει όχι μόνο γεωγραφικά αλλά και πνευματικά ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο. Και υπάρχει και μια αντινομία. Ενώ ο Παύλος είναι μέγας Απόστολος, το όνομά του Παύλου στα λατινικά σημαίνει μικρός, ελάχιστος. Αυτό το πράγμα ίσως θα έπρεπε να το δούμε γενικότερα, ότι το μεγαλείο δεν κρύβεται πίσω από ονόματα, κρύβεται πίσω από το Άγιο Πνεύμα, αλλά κυρίως και από τη διάθεση που έχει ο κάθε άνθρωπος να συνεργαστεί μαζί του.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ και πιστεύω αυτά τα ελάχιστα πράγματα να ακούστηκαν καλά στους ακροατές σας.
0: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με τον κύριο Ιωάννη Κουκίδη, διδάκτορα Καινής Διαθήκης στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Απόστολος Παύλος, πρώτη και δεύτερη Αποστολική Περιοδία και Αποστολική Σύνοδος. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο. Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 4:00.

ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον κόσμο που ζούμε οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από τον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου. Περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης, 617 εκατομμύρια, σε αγρότες εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή με την μέθοδο της πειραγμένης Αγγλίας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δημιουργεί το πρώτο εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των δασών. Λήγει σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω απεργίας. Πιλωτικά η απευθείας αεροπορική σύνδεση, η

Ανίνων Ηρακλείου. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αναθεωρεί σταδιακά τον απολογισμό της καταστροφής. Επισήμως οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.700 και οι τραυματίες τους 5.000. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, στους 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 6.

0: Η μουσική των αγγέλων.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε αυτή την ώρα μία σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο «Η μουσική των αγγέλων». Στο μικρόφωνο ο Σταμάτιος Νικόλαος Κίσας και το θέμα μας κάθε Τρίτη θα είναι από τη μεσαλτική παράδοση του Κωνσταντινούπολεως. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης. Και ξεκινάμε με δοξαστικών των Αγίων Αποστόλων, ησυχών πλάγιων του Δευτέρου, που μας το αποδίδει ο ύμνιστος Κωνσταντίνος Πρίγκος, άρχον πρωτοψάλτης της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Ακούσαμε το δοξαστικό «Υπάσσεπτος των Αποστόλων» από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο και θα συνεχίσει η χοροδία υπό την διεύθυνση του εμνήστου Θασιβούλου Στανίτσα, επίσης άγνωστος πρωτοψάλτης του Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, μας αποδίδει τον πολυέλαιο δούλη κύριον ησύχων πρώτων του Πέτρου Μπερεκέτη, όπως τον έγραψε το 1974 με το Ίδρυμα Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και με τον κύριο Γρηγόριο Στάθη.

Ακούσαμε Πολυέλαιον ησυχών πρώτων του Πέτρου Μπερεκέτη, που το απέδωσε η χοροδία υπό την διεύθυνση του αειμνήστου Θασιβούλου Στανίτσα. Θα συνεχίσουμε πάλι με τον Κωνσταντίνο Πρίγκο να μας αποδίδει τα καταβασίες «Ανοίξω το στόμα μου». Είναι περίπου τρεις ηρμοί ησύχων τέταρτων, μέλος αργών ηρμολογικών.

Ακούσαμε κατά βασίες «Ανοίξω το στόμα μου», εισαργών μέλος από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο. Θα συνεχίσουμε με τέταρτο ήχο και πάλι, το Πασαπνοάριον, και δύο στοιχερά αναστάσιμα των Ένων από τον Κωνσταντίνο Πρίγκο και πάλι.

Ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Πρίγκο στο Πασαπνοάρι του τετάρτου ήχου, καθώς και με δύο στοιχειρά του ιδίου ήχου. Θα συνεχίσω με το πρώτο μέρος της εκπομπής μας που κλείνει πάλι ο Κωνσταντίνος Πρίγκος με τέταρτο ήχο, το Εωθυνόν, το Όρθρος ειν Βαθύς.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Είμαστε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 και ακούμε την εκπομπή από την Ψαλτική Παράδοση του Κωνσταντινουπόλεως με τον Σταμάτιο Νικόλο Κίσα και στον ήχο τον Χριστοφόρο Χριστοφορίδη. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα ξεκινήσουμε με τον Πολυέλεον Λόγων Αγαθών εισήχων τέταρτον Άγια του αημνήστου ιερέως Γεωργίου του Ρησίου, όπως προετών το απέδωσε σε χοροδιακή εκτέλεση ο αείμνηστος Θρασίβουλος Στανίτσας στην Αθήνα.

Ακούσαμε τον πολυέλαιο λόγων αγαθών ησυχών τέταρτον Άγια από τον Θρασίβουλο στα Νίτσα και τη χοροδία του, και θα συνεχίσει πάλι ο ίμιστος το ψάλτης Θρασίβουλο στα Νίτσα να μας ψάλει από συναυλία γενομένη το 1977 στις Βρυξέλλες τη δοξολογία του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος ησύχων βαρύν εναρμόνιον.

Μετά την δοξολογία του Χουρμουζίου χαρτοφύλακος του ησύχων βαρύν εναρμόνιων επτάφωνων, όπως την απέδωσε η χοροδία του Θασιβούλου Στανίτσα τότε εις τας Βρυξέλλας, θα κλείσουμε την εκπομπή πάλι με τον Θασιβούλο Στανίτσα, αυτήν τη φορά με έναν καλοφωνικό ηρμό ησύχων βαρύν θεμητορικών, τον Πάσαν την ελπίδα μου, που έχει καταγράψει προπολών ετών ή στην σειρά νομίζω τα σύμμικτα με τον Μανώλη Χατζιακουμή. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε εγκυρίου.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το ζωικό βασίλειο της Αγίας Γραφής».
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
4: Η ώρα είναι 5.

ο Απόστολος Παύλος, τρίτη και τέταρτη Αποστολική Περιοδία. Μία εκπομπή που εντάσσεται στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με τίτλο «Αφιέρωμα στους Αγίους Αποστόλους» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα.

Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι 210-72-98-222. Απαντά και καταγράφει τα τηλεφωνήματά σας η Βίκη Τριβιζά.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Αφιέρωμα λοιπόν στους Αγίους Αποστόλους. Ο Απόστολος Παύλος από τους μεγαλύτερους Αποστόλους, παρότι δεν ανήκε στη χωρία των 12 όπως είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας, σύμφωνα με τα όσα γράφονται και όσα γνωρίζουμε, 4 ιεραποστολικά ταξίδια πραγματοποίησε ο Απόστολος Παύλος από τις πράξεις των Αποστόλων, παίρνοντας τα στοιχεία. Το πρώτο ταξίδι περίπου το 47 με 49, και συνοδευόταν από τον Βαρνάβα και Ιωάννη Μάρκο, με προορισμούς βέβαια την Κύπρο, όπου έχουμε τον Βαρνάβα που εγκαθίσταται, και την Μικρά Ασία. Συναντάμε τα του πρώτου του ταξιδιού στις πράξεις των Αποστόλων που ο ίδιος έχει συγγράψει στο 13ο και στο 14ο κεφάλαιο. Το δεύτερο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου περίπου το 50 με 53, και συνοδεύεται από τους Σύλλα, Τιμόθεο, Πρίσκυλα και Κύλα και Λουκά, και προορισμοί του η Συρία, η Μικρά Ασία, η Ελλάδα, η Ιερουσαλήμ. Πάλι από τις πράξεις των Αποστόλων παίρνουμε τα στοιχεία από το 15ο κεφάλαιο και 36 στίχος, και το 18ο 22 στίχος. Σε αυτή εδώ την εκπομπή θα παρουσιάσουμε το τρίτο και το τέταρτο ταξίδι του Αποστόλου Παύλου. Την τρίτη δηλαδή και την τέταρτη περιοδία, τις δύο τελευταίες περιοδίες, και η τέταρτη όπως γνωρίζουμε είναι αυτή που πηγαίνει προς τη Ρώμη, εκεί που έχει το περίφημο ναυάγιο, που ναυαγεί στη Μελίτη και που ο τελικός προορισμός θα είναι και ο προορισμός του στην Ουράνια Βασιλεία. Κοντά μας να μας μιλήσει για την τρίτη και την τέταρτη αποστολική περιοδία είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, καθηγητής στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Καινή Διαθήκη. Κύριε καθηγητά, κύριε Μπελέζο, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Χαίρετε, καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, τρίτη και τέταρτη περιοδία. Έκανα μια μικρή αναφορά στις δύο προηγούμενες, περίπου πότε ήταν χρονικά και ποιοι τον συνόδευαν και πού πήγε. Τι γίνεται τώρα στην τρίτη?
1: Χαρακτηριστικό σε όλες είναι ότι ξεκινάει ο Παύλος από την Αντιόχεια, που είναι το ορμητήριό του, την Αντιόχεια της Συρίας, και επιστρέφει συνήθως πάλι στην Παλαιστίνη και στα Ιεροσόλυμα, όπου έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τους αδελφούς του, τους άλλους Αποστόλους και τους άλλους Χριστιανούς, να τους ενημερώσει για όλα όσα έχει καινούργια βιώσει από το έργο του Ευαγγελισμού, και να πάρει δυνάμεις να συνεχίσει το έργο του. Μετά λοιπόν την δεύτερη, όπως λέμε, αποστολική περιοδία, που είναι σημαντική για μας βέβαια τους Έλληνες ιδιαίτερα, γιατί ο Απόστολος Παύλος κήρυξε για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος και έφερε το χριστιανισμό στο σημερινό χώρο που ζούμε και εμείς, τον ελλαδικό, ξεκινάει η τρίτη αποστολική περιοδία, πάλι από την Αντιόχεια, με τους συνεργάτες του, αλλά αυτή τη φορά ανεβαίνει λίγο πιο βόρεια, φτάνει στην Γαλατία και κατεβαίνει πάλι στη Φρυγία, που οδηγεί στα παράλια, στα μικρασιατικά παράλια, για να καταλήξει στην Έφεσο. Στην Έφεσο θα μείνει για 3 χρόνια, και μάλιστα επειδή, παρόλο που είχε και πάρα πολύ επιτυχία, συνάντησε και πολλούς πειρασμούς, βρέθηκε να γνωρίζει τον Απολό, ο οποίος γνωρίζουμε και από άλλη αφήγηση του Λουκά, συνδέεται και με την Κόρινθο και με την Πρίσκυλα και τον Ακύλα, και εκεί στην Έφεσο ο Απόστολος είχε την ευκαιρία να κηρύξει το Ευαγγέλιο πολύ συστηματικά και να ετοιμάσει βέβαια και τη διάδοχη κατάσταση, γιατί και αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό εκείνα τα χρόνια, να μπορέσει να καθοδηγήσει τους μαθητές του, τους συνεργάτες του, οι οποίοι θα τον διαδέχονταν και οι οποίοι θα αναλάμβαναν ηγετικές θέσεις στις εκκλησίες που ο ίδιος είχε ιδρύσει, οι άλλοι Απόστολοι, και θα μπορούσαν έτσι να συνεχίσουν την οργάνωση της Εκκλησίας υπό τις νέες συνθήκες, γιατί πια δεν ήταν κάτι το οποίο θα κρατούσε για λίγο, αλλά θα είχε μακρά διάρκεια και ευρύτερη πρόπτικη, και εκεί χρειαζόταν η Εκκλησία πράγματι να οργανωθεί, να αποκτήσει τους θεσμούς, να αποκτήσει αυτές τις δυνάμεις που θα τη βοηθούσαν να έχει το κύρος μέσα στις κοινωνίες όπου αναπτυσσόταν, αλλά και να έχει και τις δυνάμεις να αντιστέκεται στους πειρασμούς οι οποίοι θα έρχονταν, είτε ήταν αυτοί από την πλευρά της πολιτείας, είτε από την πλευρά των εσωτερικών αμφισβητήσεων ή των αιρέσεων, που και αυτές άρχισαν να βρίσκουν χώρο και διάδοση στους κόλπους των χριστιανών, γιατί όσο πιο πολύ μιλάει κανείς, ως γνωστόν, τόσο πιο πολλές παρανοήσεις γίνονται και πιο πολλές αφορμές δίνονται για να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι ακατάλληλοι, είναι πονηροί, έχουν άλλες δόλιες σκέψεις στο μυαλό τους και ζητούν την εξουσία, ζητούν τα χρήματα και ούτω καθεξής. Πράγμα που γίνεται στην ιστορία της Εκκλησίας αιώνες τώρα. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν έπρεπε να θέσει σωστές βάσεις και σωστές αρχές, ώστε να μπορεί η Εκκλησία να αντιστέκεται μέσα από τους ποικίλους κλειδονισμούς, μέσα από τους διάφορους πειρασμούς, και να μπορεί να είναι πάντοτε η Εκκλησία του Χριστού, η οποία μαρτυρεί το Ευαγγέλιο του Χριστού, η οποία κάνει πράξη το χριστιανικό ήθος, η οποία διδάσκει τους ανθρώπους ότι το Ευαγγέλιο είναι κάτι που δεν είναι για να περνάει κανείς καλά, αλλά για να οικοδομεί το σώμα του Χριστού, να μαρτυρεί την αλήθεια του Ευαγγελίου και να κάθε μέρα να ομολογεί το Σταυρό και την Ανάσταση του Κυρίου.
0: Κύριε Καθηγητά, είναι ο πρώτος Απόστολος που διδάσκει στην Έφεσο?
1: Πιθανότατα έχουν περάσει, δηλαδή το Ευαγγέλιο έχει ξανακουστεί στην Έφεσο, γιατί όλα αυτά τα μέρη τα οποία είναι παραθαλάσσια έχουν πολλούς περαστικούς, και επομένως και άλλοι χριστιανοί είχαν διδάξει το χριστιανισμό, και είναι χαρακτηριστικό αυτό από την περίπτωση του Απόλλο, ο οποίος είχε αρχίσει να κηρύττει το Χριστό, αλλά δεν ήξερε τι ακριβώς ήταν το χριστιανικό βάπτισμα. Το είχε ταυτίσει με το βάπτισμα του Ιωάννου του Βαπτιστού. Και ο Παύλος τον διορθώνει, τον συνδέει με την πραγματική διάσταση του χριστιανικού βαπτίσματος, που έχει να κάνει με το τριήμερο θάνατο και την Ανάσταση του Κυρίου. Είναι δηλαδή, έχουμε τέτοια παραδείγματα, και γι' αυτό το λόγο χρειάζονται αυτοί οι μεγάλοι Απόστολοι, ώστε να διορθώνουν και να θέτουν τα πράγματα στη σωστή τους βάση.
0: Η Έφεσος έχει ταυτιστεί με το όνομα του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αλλά αυτό είναι πολύ μετά, πολύ αργότερα, έτσι?
1: Ναι, βέβαια. Όταν βέβαια οι χριστιανοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Παλαιστίνη εξαιτίας και της Ιουδαϊκής Επανάστασης και των επιπτώσεων που είχε από την πλευρά της Ρωμαϊκής Εξουσίας, που ήταν καταστροφικές, αναγκάστηκε ο Ιωάννης να γνωρίσει το διωγμό και κυρίως την προσφυγιά στην Μικρά Ασία, όπου είχε την ευκαιρία να αναπτύξει ένα ευρύτερο δίκτυο χριστιανικού κηρύγματος, και έγινε αυτός ο πατέρας των χριστιανών σε αυτή την ευρύτερη περιοχή, παρόλο που βέβαια είχε προηγηθεί το κήρυγμα, είχε προηγηθεί ο Ευαγγελισμός των πιστών, αλλά ο Ιωάννης ήταν αυτός ο οποίος στερέωσε όλες αυτές τις μεγάλες εκκλησίες μέχρι το τέλος του πρώτου αιώνα.
0: Ωραία, λοιπόν, τον συναντάμε στην Έφεσο.
1: Τον Παύλο τώρα,
0: τον Παύλο, ναι,
1: ο οποίος έμεινε στην Έφεσο σχεδόν για 3 χρόνια, και όπως είπαμε, με την στρατηγική του ευφυΐα και με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος μπόρεσε να οργανώσει όλες αυτές τις περιοχές, και μάλιστα από εκεί να στείλει και τις λεγόμενες επιστολές της αιχμαλωσίας, όπως λέμε, και αναφερόμαστε στις επιστολές που έχουν να κάνουν με την αναφορά σε ένα μέρος το οποίο ο Παύλος ήταν φυλακισμένος, βίωνε δηλαδή συνθήκες εχμαλωσίας, και με την πίστη του και με την υπομονή του δίδασκε τους χριστιανούς ότι ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες πρέπει να συνεχίζουν την μαρτυρία και την ομολογία τους. Στο τρίμηνο λοιπόν αυτό φαίνεται πως έγραψε και τις επιστολές προς Γαλάτας, την πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, την επιστολή προς Φιλιππισίους, προς Εφεσίους, προς Κολοσσαείς και προς Φιλήμωνα. στο τρίμηνο που ακολούθησε λοιπόν, αφού αναχώρησε από την Έφεσο, που ήταν η γνωστή ιερά πόλη της Αρτέμιδος, ο Παύλος ξαναέκανε τη διαδρομή που είχε κάνει και στην προηγούμενη περιοδία του, μέσω δηλαδή της Τροάδος, και έκανε όλη αυτή τη διαδρομή και έφτασε πάλι στην Αχαΐα και επισκέφτηκε βέβαια την αγαπημένη του Κόρινθο. Από την Κόρινθο όμως δεν πήγε δια θαλάσσης προς τα νότια, αλλά έκανε πάλι την ίδια διαδρομή προς τα πίσω, επέστρεψε δηλαδή στην Μακεδονία, όπου ήδη είχε στείλει τους συνεργάτες του, τον Τιμόθεο και τον Έραστο, και πήρε την οδό της Εγνατίας. Υπάρχει μια πιθανότητα να έκανε και μια σύντομη επίσκεψη στο Ιλλυρικό, αλλά παρόλα αυτά είναι βέβαιο ότι είναι μια επίσης πολύ παραγωγική περίοδος και φαίνεται πως σε αυτή τη διαδρομή έγραψε και την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή και την πολύ σπουδαία επιστολή προς Ρωμαίους. Από την Μακεδονία κατευθύνθηκε πάλι στη Μικρά Ασία, στην Άσο της Μυσίας, στην Μυτιλίνη, την Σάμο, την Μίλητο, την Κο, την Ρόδο, και μετά κατευθύνθηκε στα Πάταρα της Λυκίας, στην Τύρο, την Πτολεμαΐδα της Γαλιλαίας, φτάνουμε δηλαδή πάλι στην Παλαιστίνη, στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, που είναι πάντοτε ένα σημείο στο οποίο καταλύει, και στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα βέβαια δεν τον περιμένει ένα περιβάλλον τόσο φιλικό, διότι θα βρεθεί να κατηγορηθεί, να συλληφθεί και να φυλακιστεί τελικά από την ρωμαϊκή φρουρά. Παρέμεινε έγκλειστος στην Κεσάρια της Παλαιστίνης και μάλιστα προφυλακισμένος για 2 ολόκληρα χρόνια, μέχρι τελικά να δικαστεί και να ζητήσει στο δικαστήριο που το έγινε, αφού άλλαξε βέβαια και ο διοικητής, να ζητήσει να δικαστεί από τον ίδιο το Ρωμαίο Αυτοκράτορα στη Ρώμη, γιατί ως Ρωμαίος πολίτης είχε αυτό το δικαίωμα. Mm-hmm. Και αυτό βέβαια ήταν στην πρόνοια του Θεού για να μπορέσει να ταξιδέψει ο Παύλος στη Ρώμη και να κηρύξει και εκεί το Ευαγγέλιο.
0: Που όπως είδαμε δεν είχε πάει ποτέ στη Ρώμη, είχε όμως γνωστού στη Ρώμη, γιατί τους χαιρετίζει στις επιστολές του, έτσι.
1: Είδαμε, ναι, την προηγούμενη, η τελευταία αναφορά μας που κάναμε ήταν στην προς Ρωμαίους επιστολή, έτσι, άρα δηλαδή υπήρχε μια αιστεία χριστιανική
0: που τους γνώριζε.
1: Πάντοτε έμποροι ταξιδευτές είχαν μεταφέρει το μήνυμα στην Ρώμη. Υπήρχαν άνθρωποι δηλαδή που τον γνώριζαν και τον περίμεναν.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια δεν περίμεναν θα έρθει σε αυτή την κατάσταση ως υπόδικος, αλλά ήταν και αυτό, είπαμε, στην πρόνοια του Θεού να συλληφθεί και να οδηγηθεί εκεί. Ήταν ένα περιπετειώδες ταξίδι, όπως γνωρίζουμε όλοι. Μας το περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο ο Λουκάς στις Πράξεις. Ήταν θαλάσσιο ταξίδι. Γενικώς ξέρουμε ότι και οι Εβραίοι δεν τα πάνε πολύ καλά με τα ταξίδια. Ο Παύλος βέβαια ήταν τολμηρός ταξιδευτής. Βλέπετε ότι είναι ο πρώτος από τους μαθητές ο οποίος επιχειρεί και τολμά τέτοια μεγάλα ταξίδια, τέτοιες μεγάλες περιοδίες, και φτάνει από την Κεσάρια, φτάνει λοιπόν στην Κρήτη.
0: Είμαστε τώρα στην τέταρτη περιοδία, έτσι.
1: Για άλλους είναι τέταρτη περιοδία, για άλλους δεν τη μετράνε, τη θεωρούν ότι είναι μετάβαση στη Ρώμη.
0: Άρα ότι είναι τρεις οι περιοδίες και όχι τέσσερις.
1: Ναι, αν μετρήσουμε αυτήν την μετάβαση στη Ρώμη ως τέταρτη, τότε υπάρχει και η άλλη παράδοση που θεωρεί ότι αν δεν θανατώθηκε σε αυτή την μετάβαση στη Ρώμη ο Παύλος και του δόθηκε ακόμα λίγο διάστημα και απαλλάχθηκε από τον αυτοκράτορα και έζησε ακόμα 3-4 χρόνια, ότι έχουμε άλλη μία τέταρτη ή πέμπτη αποστολική περιοδία. Αλλά θα την αναφέρουμε τώρα στη συνέχεια.
0: Ωραία.
1: Αυτή λοιπόν είναι η περιοδία ή η μετάβαση του Παύλου στη Ρώμη. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί συμπεριλαμβάνουμε στις άλλες περιοδίες, γιατί δεν ήταν κάτι που το έκανε με ελεύθερη βούληση, ήταν κάτι στο οποίο οδηγήθηκε, σύρθηκε.
0: Ως κρατούμενος.
1: Ως κρατούμενος ο Παύλος. Γι' αυτό το λόγο την χαρακτηρίζουμε μετάβαση στη Ρώμη. Και πέρασε από την Κρήτη. Στην Κρήτη είναι παραδίδει το λιμάνι των Καλών Λιμένων ο Λουκάς στη διήγησή του. Μετά όμως μας λέει ότι έγινε, ότι ναυάγησε.
0: Το περίφημο ναυάγιο στη Μελίτη, έτσι.
1: Σε ένα νησί από τα πολλά νησιά της Αδριατικής που ονομάζονταν Μελίτη. Δεν ήταν το όνομα μονάχα ενός νησιού, ήταν πάρα πολλά νησιά στην περιοχή αυτή. Μεταγενέστερη παράδοση ταύτισε αυτό το νησί της Μελίτης βέβαια με την Μάλτα. Δεν έχουμε αρχαίες παραδόσεις και μαρτυρίες. Γι' αυτό το λόγο στη σημερινή έρευνα λέμε ότι είναι αδιευκρίνιστη ακριβώς η περιοχή όπου ναυάγησε, γιατί είναι πολλές
0: θεωρείται και κεφαλονιά
1: που έχουν ότι το όνομα. Αυτό είναι μια θεωρία που αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια από ένα Γερμανό επιστήμονα, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Αλλά αυτό που έχει επιβεβαιωθεί είναι ότι δεν είναι η Μάλτα, αυτή όπως γνωρίζουμε σήμερα την ίσο Μάλτα, αλλά είναι κάποιο άλλο από τα νησιά τα
0: προς
1: οποία
0: Ιόνιο και Αδριατική.
1: Βρίσκονται στο Ιόνιο, στην Αδριατική.
0: Και αποδείχτηκε και από τα θαλάσσια ρεύματα από ό,τι θυμάμαι, κύριε καθηγητά. Γιατί από την Κρήτη δεν πηγαίνει.
1: Ναι,
0: δεν πηγαίνει ποτέ ευθεία προς τη Μάλτα. Ναι. Τα όλα συγκυρνάνε προς την Ιόνιο και την Αδριατική.
1: Ναι, και έχουμε σήμερα, γνωρίζουμε από τις αρχαιολογικές πληροφορίες που έχουμε, από την έρευνα των ναυαγίων, πάρα πολλά ναυάγια που έχουν γίνει στο Ιόνιο και στην Αδριατική. Όπως επίσης και πολλές περιοχές που φέρουν το όνομα Μελίτη. Οπότε νομίζω ότι ακόμα είναι ανοιχτό το
0: ανοιχτό
1: θέμα.
0: Ωραία.
1: Για την ταύτιση της νήσου Μελίτης με ένα συγκεκριμένο νησί από αυτά που γνωρίζουμε. Είναι πάντως ενδιαφέρον ότι και σε αυτή την περιοχή βρήκε την ευκαιρία ο Παύλος να γνωριστεί με τους ντόπιους και με τις αρχές, και μετά από 3 μήνες σώος πλέον κατέληξε στην Ιταλία και έφτασε στη Ρώμη.
0: Άρα εκεί μπορούμε βέβαια να τον θεωρήσουμε ότι είναι αυτός που φέρνει τον χριστιανισμό στην Κρήτη, έτσι. Καταρχάς.
1: Ήταν πολύ σύντομη η παρουσία του στην Κρήτη, γιατί είπαμε το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι χρειάστηκε να λιμενιστεί στους Καλούς Λιμένες, μόλις ήταν ο καιρός η άνεμη καλή, και μάλιστα παρόλο που είχε και ο ίδιος είχε πει ότι δεν είναι καλός ο καιρός και θα έχει κίνδυνο το ταξίδι μας, ο καπετάνιος θέλησε να συνεχίσει και αυτό απέβη μοιραίο. Ήταν οι Καλοί Λιμένες, ήταν βέβαια όπως φέρει και το όνομα όπως καταλαβαίνουμε, ήταν ένα μέρος όπου παρακύμαζαν τα καράβια μέχρι να περάσει η κακοκαιρία, η δύσκολη περίοδος η χειμωνιάτικη.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι έφτασε στη Ρώμη, όπου έμεινε υπό χαλαρή κράτηση θα λέγαμε για μια ολόκληρη διετία, και εκεί πάλι είχε την ευκαιρία να μισθώνει μάλιστα ένα διαμέρισμα, ένα οίκημα, και να δέχεται τους μαθητές, τους χριστιανούς δηλαδή, που ήθελαν να ακούσουν το Ευαγγέλιο από τα χείλη του. Εάν δεχτούμε ότι αυτή ήταν η τελευταία του παραμονή στη Ρώμη, τότε υπολογίζουμε και γύρω στο 62 ότι ήταν το τέλος της ζωής του, αλλά υπάρχει, σας είπα, και αυτή η παράδοση, γιατί αυτό μπορούμε να πούμε από αυτά που μας περιγράφει ο Λουκάς. Εκεί τελειώνει η αφήγηση των πράξεων. Μας λέει ότι εκεί ήταν ο Παύλος και έμενε εν ιδίω μισθώματι στη Ρώμη και δεχόταν φίλους και γνωστούς. Αν όμως ξέραμε περισσότερα, και εκεί αρχίζει και λειτουργεί η μεταγενέστερη παράδοση, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι έζησε άλλα 3-4 χρόνια και μπόρεσε να κάνει και αυτό που ονειρευόταν, όπως γράφει στη προς Ρωμαίους επιστολή, να φτάσει μέχρι την Ισπανία, που ήταν δηλαδή το τελευταίο όριο της Μεσογείου, και να μεταφέρει και εκεί το κήρυγμα το Ευαγγελικό.
0: Κάτι που δεν έχει αποδειχτεί όμως, έτσι.
1: Όχι, ούτε αυτό έχει αποδειχτεί, παρόλο που οι ντόπιοι πληθυσμοί έχουν μακρότατες παραδόσεις που παραπέμπουν στην έλευση του Αποστόλου, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη βεβαιότητα για το τι έγινε πράγματι. Υπάρχει δηλαδή μια απότερη μνήμη για την παρουσία, για την εμφάνιση, για το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου, αλλά δεν έχουμε απόλυτη αποδείξεις. Βεβαιότητα. Ναι. Εάν έγινε έτσι αυτή η τελευταία περιοδία, τη βάζουμε συσσαγωγικά πάντοτε ως τέταρτη ή πέμπτη αποστολική περιοδία, πάλι γύρισε στην Ιουδαία και ξαναπήγε στην Ρώμη, όπου εκεί ήταν και η τελευταία παραμονή του. Εκεί μας το λέει και ο Ιερός Χρυσόστομος, εκεί παρέδωσε το πνεύμα του, ανηρέθη από τον Αυτοκράτορα μετά από μια πιο βαριά φυλάκιση σε σχέση με την πρώτη την οποία προαναφέραμε. Και έτσι τελειώνει με ένα μαρτυρικό τρόπο ο Παύλος την περιοδία του, τις περιοδίες του, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Αυτό που διαβάζουμε και στις ποιμαντικές επιστολές, έχοντας θυσιάσει, προσφέρει όλη τη ζωή του στο πρόσωπο του Κυρίου, το οποίο είναι χαρακτηριστικό. Στην αρχή το είχε απορρίψει, ήταν εχθρικός, αλλά δέχτηκε προσωπική αποκάλυψη και είχε αυτή την εμπειρία του Αναστάντος, και αυτή την εμπειρία την έκανε κήρυγμα, την έκανε αφετηρία για το Ευαγγέλιο του, και αγωνίστηκε μέχρι τέλους να κάνει αυτό το οποίο του έδωσε ο Κύριος, να είναι η δική του κλίση, η δική του η αποστολική κλίση.
0: Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή ασχολούμεθα με την τρίτη και τέταρτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου. Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μπελέζος είναι κοντά μας. Μας είπε ότι υπάρχει τρίτη, για το τέταρτη υπάρχουν κάποιες, έτσι, δεν είναι ξεκάθαρο πώς λειτουργεί η τέταρτη, έτσι κύριε καθηγητά, από ό,τι κατάλαβα.
1: Ναι, εξαιτίας της αφήγησης του Λούκα, επειδή οι πράξεις τελειώνουν ενώ ακόμα ο Παύλος είναι ζωντανός, ναι, και περνάει μια χαλαρή κράτηση στην Ρώμη, είναι το ερώτημα αν ήταν η τελευταία του φυλάκιση ή του δόθηκε άφεση και επανήλθαν, ξανασυνέλαβαν μετά από 3-4 χρόνια και ήταν εκείνη η τελευταία του φυλάκιση. Και προσπαθούμε να αναδομήσουμε, να αναπλάσουμε αυτή την τελευταία την αποστολική περιοδία μέσα από αυτές τις πληροφορίες που μας δίνουν οι λεγόμενες ποιμαντικές επιστολές, δηλαδή η πρώτη και δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον και η προς Τίτον. Από εκεί αντλούμε κάποια στοιχεία, τα οποία κυρίως είναι αυτά που έχει διασώσει και η παράδοση και οι μαθητές του Παύλου, και προσπαθούμε να αναπλάσουμε δηλαδή όλη αυτή την περίοδο που θα μπορούσε να αντιστοιχεί στην τέταρτη αποστολική περιοδία.
0: Ακροατής που μας ακούει μας λέει ότι στο 18ο κεφάλαιο των πράξεων 1-7 στίχη διαπιστώνουμε ότι το χριστιανικό μήνυμα είχε φτάσει στην Έφεσο, γι' αυτό που λέγαμε στην αρχή.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Ακροατής επίσης λέει ότι η επευκαιρία του αφιερώματος αυτού στον Απόστολο Παύλο αξίζει να σημειωθεί ότι στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών φυλάσσεται τμήμα της αλήσεως του Αποστόλου Παύλου όταν αυτός ήταν δέσμιος στη Ρώμη. Ισχύει αυτό, κύριε καθηγητά?
1: Υπάρχει μια παράδοση αυτή την διασώζει η Ρωμαϊκή Εκκλησία, και υπάρχει και ναός μάλιστα και τόπος που δηλώνεται ως ταυτίζεται με τον τόπο που είχε φυλακιστεί ο Απόστολος Παύλος. Αυτά δεν μπορούμε κάποιο τρόπο να τα πιστοποιήσουμε, αλλά ανήκουν στην ευρύτερη χριστιανική παράδοση.
0: Μια μικρή διακοπή, να ακούσουμε την ώρα και το σήμα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ακροατής κύριε Μπελέζο που μας ακούει μας λέει, και εδώ θα μας διευκρινίσετε εσείς τη ισχύ, στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή του Αποστόλου που θεωρείται, λέει, το κύκνιο άσμα του, κατάλληλος είναι η προς Φιλιππισίους επιστολή, το κύκνιο άσμα του, στο τέταρτο κεφάλαιο 16 και 7 στίχοι συμπεραίνεται ότι αθωώθηκε στην πρώτη του δίκη.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι η παράδοση που σας λέω, που συνδέει τη Ρώμη με δύο φυλακίσεις του Αποστόλου Παύλου.
0: Και το ότι αθώνεται στην πρώτη, έτσι.
1: Πώς είπατε?
0: Και ότι αθώνεται στην πρώτη.
1: Ναι. Νομίζω όμως ότι δεν έχει τόση σημασία να μένουμε στις λεπτομέρειες αυτές, γιατί η Εκκλησία κρατάει μέσα από τα κείμενά της αυτά που είναι απαραίτητα για να συνδέσει το κήρυγμα με την ιστορικότητα. Αυτό που έχει σημασία να είναι να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας και στη συνείδησή μας αυτά που έκανε ο Απόστολος Παύλος, αυτά που οφείλουμε εμείς στον Απόστολο Παύλο και τους Αποστόλους του Χριστού, οι οποίοι μας παρέδωσαν το κήρυγμα του Κυρίου, και αυτό είναι ουσιαστικά το οποίο εμείς καλούμαστε να κάνουμε πράξη την καθημερινή μας ζωή. Τα υπόλοιπα είναι πράγματα τα οποία μέσα από την ιστορική έρευνα, τη φιλολογική έρευνα, μπορούμε κάποια από αυτά να τα διαπιστώσουμε, να τα πιστοποιήσουμε. Κάποια άλλα όμως θα έχουν ένα μικρό κενό και θα καλείται οι επόμενοι ερευνητές να το διευκρινίσουν. Αυτό που επαναλαμβάνω έχει σημασία είναι αυτό που έκανε ο Απόστολος Παύλος, αυτό που πρόσφερε ο Απόστολος Παύλος, που έκανε, που είναι το διαρκές κήρυγμά του, αυτό ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου, η δικαιοσύνη, δηλαδή η απαλλαγή που μας χάρισε ο Χριστός, κάναμε κάτι είτε δεν κάναμε, γιατί μας δικαίωσε, μας απάλλαξε, μας έδωσε χάρη, μας αθώωσε με το αίμα το οποίο χύθηκε στο Σταυρό, μας έδωσε καινούργια ζωή με την Ανάστασή Του, μας έκανε καινούς ανθρώπους, καινή κτήση. Όλα αυτά τα πράγματα είναι που πρέπει να κρατήσουμε από το βίο και από τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, μεταξύ πολλών άλλων βέβαια, έτσι. Γιατί μπορούμε να πούμε τα σημεία στα οποία, από τα οποία πέρασε ο Αποστόλος Παύλος στις πόλεις που επισκέφτηκε. Σε δύο κουβέντες λέμε κάποια πράγματα, αλλά είδατε, έμεινε 3 χρόνια στην Έφεσο, είχε πολύ θετικές εμπειρίες, είχε και αρνητικές, γιατί στην αρχή θεωρήθηκε ότι υπονομεύει την εθνική λατρεία και θέλησαν να τον δικάσουν, να τον καταδικάσουν, και μόλις και μεταβίας σώθηκε η πόλη από την αναστάτωση η οποία δημιουργήθηκε τότε εις αντίδραση της παρουσίας και της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου. Όμως θα ήθελα, για να δώσουμε και έτσι μια γεύση στους ακροατές μας από τα ίδια τα κείμενα της Καινής Διαθήκης, από τις πράξεις των Αποστόλων, να δούμε λίγο την ομιλία του Αποστόλου Παύλου όταν ξαναπέρασε από την Έφεσο, και θα ήταν τελευταία του φορά βέβαια, και τους λόγους που απίθυνε στους πρεσβυτέρους της Εφέσου. Όταν λοιπόν έφτασε στη Μύλη του ο Παύλος, έστειλε στην Έφεσο και κάλεσε τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Αν τα βλέπετε, είναι οργανωμένη ήδη η Εκκλησία, έχει πρεσβυτέρους, αυτοδιοικείται και μπορεί να έχει ένα πρόσωπο προς την υπόλοιπη κοινότητα και τις πολιτικές αρχές. Όταν λοιπόν ήρθαν οι πρεσβύτεροι και τον συνάντησαν, τους είπε τα εξής. Και εδώ νομίζω ότι φαίνεται και όλο το ήθος και το πνεύμα του Αποστόλου. Λέει λοιπόν ο Παύλος, εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε πως συμπεριφέρθηκα απέναντί σας όλον αυτόν τον καιρό, από την πρώτη μέρα που πάτησα το πόδι μου στην επαρχία της Ασίας. Εργάστηκα για τον Κύριο με πολλή ταπείνωση, με πολλά δάκρυα και με δοκιμασίες που με βρήκαν εξαιτίας των επιβουλών των Ιουδαίων. Ξέρετε πως κανένα από αυτά που έπρεπε να μάθετε δεν σας το κρύψα από φόβο, αλλά σας τα είπα όλα και σας δίδαξα δημόσια και στις συνάξεις στα σπίτια. Κήρυτα πάντοτε και στους Ιουδαίους και στους Έλληνες, τους εθνικούς δηλαδή, και τους προέτρεπα να επιστρέψουν στον Θεό και να πιστέψουν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Τώρα, εχμαλωτισμένος από το Άγιο Πνεύμα, πηγαίνω στην Ιερουσαλήμ. Είναι ακριβώς ότι τον καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα πώς θα πάει στα Ιεροσόλυμα, και μη γνωρίζοντας τι θα συναντήσω εκεί. Και στην πραγματικότητα γνωρίζει, γιατί πολλοί χριστιανοί που είχαν το προφητικό χάρισμα τον είχαν προειδοποιήσει ότι θα συλληφθεί και θα εχμαλωτιστεί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι σε όποια πόλη πηγαίνω, το Άγιο Πνεύμα μου γνωστοποιεί ότι με περιμένουν δεσμά και διωγμή. Είναι αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Εγώ όμως τίποτε από αυτά δεν λογαριάζω, ούτε θεωρώ τη ζωή μου πολυτιμότερη. Το μόνο που θέλω είναι να ολοκληρώσω την αποστολή μου με χαρά και το έργο που μου ανέθεσε ο Κύριος Ιησούς, δηλαδή να κηρύξω το χαρμόσυνο μήνυμα της δωρεάς του Θεού. Και εδώ χρειάζεται να σχολιάσουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι ακριβώς ένα μήνυμα χαράς. Το Ευαγγέλιο τι σημαίνει? Αγγελία ευχάριστη. Πολλές φορές το ξεχνάμε αυτό και γίνεται μια μιζέρια και μια κακομοιριά. Αυτό που έχει μέσα του και βγάζει προς τα έξω ο Απόστολος των Εθνών είναι αυτή η χαρά, η χαρά του Ευαγγελίου, το χαρμόσυνο μήνυμα της δωρεάς του Θεού. Δηλαδή ο Θεός μας χαρίζει τα πάντα, μας χαρίζει τη δημιουργία, μας χαρίζει τη ζωή, μας χαρίζει τη συγχώρηση. Αυτό είναι το μήνυμα, το κήρυγμα του Αποστόλου. Τώρα λοιπόν, λέει, συνεχίζει ο Απόστολος, εγώ ξέρω, και είναι εδώ τραγική έτσι, η στιγμή που το διατυπώνει αυτά, εγώ ξέρω ότι δεν θα με ξαναδείτε πια όλοι εσείς που σας κήρυξα τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού. Αυτό ήταν, είναι το κέντρο του κηρύγματος, η Βασιλεία του Θεού, δηλαδή ότι ο Θεός βασιλεύει, είναι ανάμεσά μας, είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, εδώ και τώρα, μέσα στην ιστορία. Γι' αυτό σας δηλώνω επίσημα σήμερα ότι δεν έχω καμία ευθύνη αν κάποιος από εσάς χαθεί. Εδώ είναι η προσωπική ευθύνη πια. Εγώ, λέει, σας έκανα μαθητές μου, σας δίδαξα, σας τα εξήγησα όλα. Αν κάποιος τα απορρίψει αυτά, τα περιφρονήσει, τα ξεχάσει, τα απορρίψει, τότε θα χαθεί. Εγώ όμως δεν έχω ευθύνη αν εσείς αμελήσετε. Η ευθύνη μου είναι μήπως δεν σας κηρύξω την αλήθεια, μήπως δεν σας πω την αλήθεια, μήπως δεν σας μεταφέρω αυτό το χαρούμενο μήνυμα. Γιατί λέει, δεν παρέλειψα να σας κηρύξω όλο το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία μας. Εδώ βέβαια σημαίνει όταν ένας κήρυκας του Ευαγγελίου, ένας Απόστολος κηρύττει, λέει όλα αυτά που έκανε ο Θεός για μας από τη δημιουργία μέχρι την ενανθρώπιση. Προσέχετε λοιπόν, λέει, στους πρεσβυτέρους, και βέβαια το κήρυγμα, το μήνυμα αυτό πάει σε όλους τους πιστούς. Προσέχετε λοιπόν τον εαυτό σας και όλο το πίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σας έθεσε να είστε επίσκοποι για να ποιμένετε την Εκκλησία του Κυρίου και Θεού, που την έκανε δική του με το αίμα του. Βλέπετε, δεν είναι η Εκκλησία ιδιοκτησία κανενός, είναι ιδιοκτησία, είναι κτήμα, είναι μέρος της αγάπης του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός απέκτησε την Εκκλησία του, το ποιμνιό του, με το αίμα του. Δεν την απέκτησε με κάποιο, με δύναμη, με εξουσία, με χρήματα, αλλά με το ίδιο το αίμα του, με τη θυσία του. Αυτός είναι ο ρόλος του Επισκόπου, αυτός είναι ο ρόλος των Πρεσβυτέρων, αυτός είναι ο ρόλος των ποιμένων της Εκκλησίας. Να θυμούνται πάντοτε ότι ποιμένουν κάτι το οποίο χάρισε, προσέφερε ο Θεός με το δικό του αίμα. Εγώ λοιπόν το ξέρω ότι μετά την αναχώρησή μου θα εισβάλλουν σε εσάς άγριοι λύκοι. Είναι σκληρή εικόνα που λέει ο Απόστολος. Λύκοι άγριοι που δεν θα λυπηθούν το ποίμνιο. Όσοι έχουν εμπειρία από την Ήπεθρο γνωρίζουν ότι η λύκη είναι άγρια ζώα τα οποία περιφέρονται, περιπλανώνται στο Ήπεθρο και ζητούν ευκαιρία να αρπάξουν τα ζώα από τα κοπάδια. Ακόμα και από ανάμεσά σας, αυτό είναι πολύ τραγικό, θα βγουν πρόσωπα που θα διδάσκουν πλάνες για να παρασύρουν τους πιστούς με το μέρος τους. Γι' αυτό λοιπόν, λέει στους πρεσβυτέρους ξανά, γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι 3 χρόνια συνέχεια δεν έπαψα νύχτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας. Τώρα αδέλφια μου, σας εμπιστεύομαι στο Θεό και στο κήρυγμα που σας αποκάλυψε η χάρη του. Αυτός μπορεί να σας κάνει όριμους στην πίστη και να σας δώσει την επουράνια ζωή μαζί με όλους όσοι είναι δικοί του. Ας είμαι, λέει ο Παύλος, ή χρυσάφι ή ματισμό, από κανέναν δεν ζήτησα. Εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε ότι για τις ανάγκες τις δικές μου και των συνοδών μου δούλεψαν αυτά εδώ τα χέρια. Είναι γνωστό ότι ο Παύλος έκανε χειρονακτική εργασία, είναι γνωστό ότι το λέει κιόλας, ότι ήταν σκηνοποιός.
0: Σκηνοποιός, ναι.
1: Ένα συνηθισμένο επάγγελμα για αυτούς που ζουν εκείνα τα χρόνια, και η σκηνή δεν ήταν μόνο για έκτακτες περιπτώσεις, αλλά πολλές φορές οι Εβραίοι εξαιτίας της λατρείας τους έπρεπε να ζουν κάποιες περιόδους του έτους κάτω από σκηνές για να θυμούνται την παρουσία, τα χρόνια, την εμπειρία που είχαν οι πρόγονοί τους στην έρημο. Με κάθε τρόπο λοιπόν, λέει ο Παύλος, σας έδωσα εγώ το παράδειγμα ότι πρέπει να εργάζεστε σκληρά για να μπορείτε να βοηθάτε αυτούς που έχουν ανάγκη. Να θυμάστε τα λόγια του Κυρίου μας Ιησού που είπε, καλύτερα είναι να δίνεις παρά να παίρνεις. Και αφού είπε αυτά, λέει ο Λουκάς, γονάτισε ο Παύλος και όλοι όσοι ήσαν μαζί του και προσευχήθηκε. Και όλοι, λέει, τότε ξέσπασαν σε ένα μεγάλο κλάμα, έπεφταν ο ένας στην αγκαλιά του άλλου και γέμιζαν με φιλιά τον Απόστολο. Αυτό κυρίως που τους προξενούσε δε ο Δίνη, ήταν ο λόγος που τους είπε ότι δεν θα τον ξαναδούν ποτέ πια. Κατόπιν, λέει, τον ξεπροβόδισαν μέχρι το πλοίο. Είναι μια πάρα πολύ συγκινητική σκηνή που νομίζω ότι αποτυπώνει με ένα κινηματογραφικό τρόπο ή συμπυκνώνει όλες τις περιοδίες του Παύλου, όλη την αγωνία που είχε, όλους τους κόπους που είχε κάνει για τους χριστιανούς, να τους γνωρίσει το Ευαγγέλιο, να τους μεταφέρει με αυθεντικό τρόπο, με γνήσιο τρόπο, με ειλικρινή τρόπο, ποιο είναι το πραγματικό ενδιαφέρον, το πραγματικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Και εδώ βλέπουμε πως λυγίζει και αυτός ως άνθρωπος, δακρύζει, έκλαιγαν όλοι οι πρεσβύτεροι, όλοι οι μαθητές του Παύλου, ακριβώς επειδή δεν επρόκειτο να τον ξαναδούν, γιατί ήταν πλέον προορισμένος να οδηγηθεί στα Ιεροσόλυμα εκεί, να συλληφθεί, να γίνει έγκλειστος, να οδηγηθεί στη Ρώμη κλπ. και να μην ξαναγυρίσει στις αγαπημένες του εκκλησίες που ο ίδιος ίδρυσε με τόση προσπάθεια και με τόση, αν θέλετε, αγάπη.
0: Είναι ο Απόστολος που μας έχει αφήσει τα πιο πολλά γραφτά και μας δίνει εικόνες σαν αυτή που μας παρουσιάσατε προηγουμένως, και έτσι από εκεί συνάγουμε το συμπέρασμα, κύριε καθηγητά, περίπου πώς λειτουργούσαν την εποχή εκείνη οι λαοί στις διάφορες τοποθεσίες που πέρασαν οι Απόστολοι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βλέπουμε την ειλικρίνεια, τον αυθορμητισμό, την ανιωδιοτέλεια που υπήρχε στους ανθρώπους αυτούς. Φλεγόταν η καρδιά τους να αρέσουν στο Χριστό, να κάνουν το καλό, να μοιράζονται αυτά τα οποία είχαν με τους αδελφούς τους. Δεν τους ενδιέφερε να περνάνε καλά ή να φυλάνε χρήματα σε σεντούκια τους. Τους ενδιέφερε να δώσουν αυτό που έκανε ο Χριστός για μας. Ο Χριστός ήταν αυτός που φανέρωσε την αγάπη του Θεού, αυτός ο οποίος μας χάρισε τα πάντα, μας δώρισε τη χάρη του, για να μπορούμε και εμείς να χαιρόμαστε τη ζωή μας, να χαιρόμαστε τις δωρές του Θεού, να χαιρόμαστε την κοινωνία της αγάπης της Εκκλησίας, και όχι να φοβόμαστε να βγούμε έξω ή να κηρύξουμε ή να μιλήσουμε ή να μοιραστούμε αυτό που πιστεύουμε. Αυτό το έκαναν οι Απόστολοι, και γι' αυτό ήταν και τολμηροί, και οι μαθητές του ήταν επίσης τολμηροί, και έτσι εξηγείται ότι δεν ήταν μόνο η αγάπη που έβγαινε από την ζωή τους, από την συμπεριφορά τους, αλλά ήταν και το θάρρος τους, η τόλμη τους. Δεν θα είχαμε τόσα εκατομμύρια μάρτυρες τους πρώτους αιώνες αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη για τον Χριστό, αλλά και αυτή η τόλμη, αυτό η έλλειψη φόβου απέναντι στις αρχές, απέναντι στις αντίξωες συνθήκες.
0: Και αυτό γιατί γνωρίζαν την αλήθεια και θέλανε, επειδή ξέρουν.
1: Ναι. Και η αλήθεια γινόταν τρόπος ζωής τους, έκφραση της ζωής τους. Δεν ήταν μια ιδεολογία, αλλά ήταν κάτι το οποίο φανέρωνε ζωντανά την παρουσία του Θεού ανάμεσά τους. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι ανάμεσά μας. Ο Χριστός, ο Θεός έγινε άνθρωπος, και για να μας δείξει ότι διαρκώς είναι ανάμεσά μας, είναι στη ζωή μας ο Θεός και νοιάζεται για μας, ενδιαφέρεται για μας, μοιράζεται τη ζωή του μαζί μας.
0: Και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει, έτσι.
1: Όπως με τη γλώσσα του Ιωάννου.
0: Ναι. Ο Απόστολος Παύλος μπορεί να θεωρηθεί και ο Απόστολος της Μεσογείου γενικότερα, έτσι, τη στιγμή που έχουμε και προφορική βέβαια παράδοση, έχει αποδεδειγμένη ότι πήγε και στην Ισπανία.
1: Αναμφίβολα είναι αυτό, θεωρείται αυτός που έφερε το Ευαγγέλιο, το Χριστιανισμό στην Ευρώπη. Και το πρώτο βήμα ήταν ο ελλαδικός χώρος. Δηλαδή από τη στιγμή που μεταφέρεται από την Μικρά Ασία στην Ευρώπη, στη Μακεδονία και στην Αχαΐα, ο σπόρος του Ευαγγελίου σπήρεται σε όλη την Ευρώπη και διαδίδεται συν το χρόνο και σε όλη την Ευρώπη. Και γι' αυτό το λόγο η μαρτυρία, η παύλια μαρτυρία του Ευαγγελίου έχει σφραγίσει βέβαια όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Και δεν είναι μόνο η παρουσία του, αλλά είναι, όπως είπατε και προηγουμένως, και οι γραπτές μαρτυρίες του, δηλαδή οι επιστολές που έστειλε στις τοπικές εκκλησίες που είχε ιδρύσει και ζητούσε να τις καθοδηγήσει, να τις ενισχύσει, να τους εξηγήσει, να τους απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα τα οποία του απίφθηναν. Αυτές οι επιστολές είναι απόλυτα υψηλού επίπεδου, πολυτιμότατες, είναι τα πρώτα χριστιανικά κείμενα βέβαια που έχουμε, έτσι. Τα πρώτα χριστιανικά κείμενα είναι οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου και ειδικά οι επιστολές προς Θεσσαλονικής είναι τα πρώτα χριστιανικά κείμενα. Πολύ αργότερα γράφονται τα Ευαγγέλια όπως γνωρίζουμε, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί αμέσως όλα αυτά τα κείμενα γίνονταν συλλογές, συγκροτούνταν σε συλλογές, και η μία εκκλησία αντάλλαζε με τις άλλες τις επιστολές που είχε λάβει, και έτσι δημιουργήθηκαν αυτές οι συλλογές των κειμένων, των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ νωρίς, και ήταν ο μεγάλος τους θησαυρός. και σιγά σιγά συγκροτήθηκε και ολόκληρη η Καινή Διαθήκη. Αλλά υπήρχε αυτή η βάση των επιστολών, τη συλλογή των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, που ανταλλασσόταν από πόλη σε πόλη, από εκκλησία με εκκλησία.
0: Η Ρώμη είναι η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας. Ξέρουμε ότι δεν υπήρχε κάποιος Απόστολος που να πήγε ειδικά γι' αυτό. Ήταν ο τόπος μαρτυρίου Αποστόλων. Έχουμε όμως τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ο Απόστολος Παύλος που διδάσκει το χριστιανισμό εκεί? Και με τη φυλάκισή του.
1: Ναι,
0: και τη φυλάκισή του την πρώτη αυτό.
1: Δεν είχε τέτοια άνεση βέβαια. Είχε προηγηθεί το Ευαγγέλιο στη Ρώμη από άλλους χριστιανούς.
0: Από εμπόρους και από ανθρώπους που πηγαίνανε, έτσι.
1: Εξ Εβραίων, εξ Ιουδαίων, ναι. Χριστιανούς, οι οποίοι είχαν βρεθεί εκεί και είχαν μεταδώσει το Ευαγγέλιο. Ο Παύλος όμως ήταν ένα σταθερό σημείο αναφοράς, γιατί όπως γνωρίζουμε και η διδασκαλία του έχει μια τέτοια συγκρότηση, μια τέτοια συστηματικότητα και μια τέτοια καθαρότητα, παρόλο που για τους πολλούς έχει και δύσκολες έννοιες, που είναι η βάση της θεολογίας μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και επίσης πολλά πράγματα τα οποία κατεγράφησαν στις επιστολές του είναι και οι βάσεις για το πώς η Εκκλησία πορεύεται μέσα στον κόσμο, πώς αντιμετωπίζει καθημερινές καταστάσεις εσωτερικού ενδιαφέροντος, λειτουργικά θέματα, θέματα πίστεως, ακόμα και σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας. Αυτά είναι παρακαταθήκες στις οποίες οφείλουμε στον Απόστολο των Εθνών. Δηλαδή έδωσε τις βάσεις και το ένασμα για να οργανωθεί κάθε τοπική εκκλησία και συγχρόνως η καθολική εκκλησία του Χριστού να μπορέσει να σταθεί σε έναν κόσμο που άλλοτε ήταν εχθρικός, άλλοτε ήταν φιλικός, αλλά να έχει τις σωστές βάσεις ώστε να μην απομακρύνεται από τον κορμό, από τον πυρήνα και από το ήθος που την διακρίνει. Να είναι πάντοτε αυτό, μαρτυρία και ομολογία Ιησού Χριστού.
0: Και του δίνεται και αυτό το προσωνύμιο Απόστολος των Εθνών, όπως μας είπατε.
1: Ναι, αυτό ήταν επίσης πάλι στην πρόνοια του Θεού, επειδή είχε ήδη την εμπειρία, είχε μεγαλώσει, είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ταρσό, ήταν δηλαδή από τους Ιουδαίους της Διασποράς, είχε αυτή την ευρύτητα του πνεύματος, είχε προσλαμβάνουσες παραστάσεις, είχε φιλοσοφική προπαίδεια, είχε εμπειρία φιλολογική από την γενικότερη παιδεία που είχε λάβει, ώστε να μπορεί αυτά να τα χρησιμοποιεί στο κήρυγμά του και να μπορεί να γίνεται καλύτερα αντιληπτός και προσληπτός από τους ακροατές τους, που δεν ήταν πλέον μόνο οι εξ Εβραίων χριστιανοί, οι Ιουδαίοι της Διασποράς, αλλά ήταν και εθνικοί, καθαρά εθνικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονταν όμως. Υπήρχε μια αναζήτηση εκείνη την εποχή και από ανθρώπους που ήταν εθνικοί, που υπήρχε μια αναζήτηση για τον αληθινό Θεό. Και αυτό ο Παύλος μπορούσε να τους δώσει, να το μεταφέρει με τους δικούς τους όρους, με τη δικιά τους γλώσσα, μέσα από τις δικές τους προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι διαμορφώθηκε και η θεολογία, δηλαδή, ως ένας διάλογος, ως πρόσληψη των μέσων της γλώσσας των ανθρώπων σε κάθε τόπο, σε κάθε εποχή, που σαρκώνεται πλέον ο λόγος του Ευαγγελίου με το ένδυμα και την πολιτισμική δύναμη που έχει ο κάθε τόπος.
0: Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο που είναι εκείνος που διδάσκει στην Αθήνα, έτσι.
1: Ναι, και αυτό είναι ενδεικτικό, είναι εμβληματικό, θα λέγαμε, για μας, να δούμε τον Απόστολο Παύλο να διδάσκει στην Αθήνα και να διαλέγεται με οπαδούς διαφόρων φιλοσοφικών σχολών και να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να κηρύττει την Ανάσταση του Χριστού, να συναντά αντιδράσεις βέβαια, γιατί δεν μπορούσαν ακόμα οι εθνικοί να αντιληφθούν τι σημαίνει Ανάσταση σωμάτων, γιατί πίστευαν ότι είναι το σώμα κάτι το οποίο έρχεται και παρέρχεται, και αυτό που έχει σημασία είναι η ψυχή, η οποία πολλές φορές σε κάποιες ομάδες θεωρείται ότι ήταν και φυλακή της ψυχής. Αντιθέτως τους λέει ότι τίποτα από όσα έχει δημιουργήσει ο Θεός δεν είναι για πέταμα, ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοσωματική πραγματικότητα, οντότητα, και ο Θεός έγινε άνθρωπος, πραγματικός άνθρωπος, προσέλαβε σάρκα, έπαθε πραγματικά, πέθανε πραγματικά και ανέστη με το σώμα του και ανελήφθη εν σώματι. Αυτό είναι μια επαναστατική ιδέα για ανθρώπους που υποτιμούσαν το σώμα ή έλεγαν ότι είναι κάτι δευτερεύον. Και αυτό ο Παύλος δεν δίστασε να το πει, όσο και αν είχε κόστος. Αυτό όμως άλλαξε και τον τρόπο που κατανοούσαν οι άνθρωποι το σώμα, τη σωματικότητα, την ιστορικότητα, και έδωσε πολύ, μια νέα προοπτική στην ανθρωπότητα και τον πολιτισμό της ανθρωπότητας, διότι δεν είναι κάτι το οποίο πεθαίνει, αλλά έχει μια προοπτική και το κάθε τι γίνεται μέρος της ζωής της Εκκλησίας. Τα πάντα προσλαμβάνονται, τα πάντα αγιάζονται, μεταμορφώνονται, γιατί ακριβώς ο Θεός προσέλαβε το κτιστό.
0: Τελειώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή, κύριε καθηγητά. Εν κατακλείδη, τι έχετε να μας πείτε για την τρίτη και τέταρτη αποστολική περιοδία του Αποστόλου Παύλου?
1: Βέβαια, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Ευαγγέλιο ή αυτός που θέλει να κηρύξει πραγματικά το μήνυμα του Ευαγγελίου θα υποστεί περιπέτειες. Άλλες περιπέτειες προέρχονται από τους ανθρώπους, άλλες οφείλονται σε καιρικά φαινόμενα. Αλλά πέρα από όλα αυτά, ο Θεός τον σώζει τον άνθρωπο, τον βγάζει από τις δυσκολίες, τον σώζει από τους κινδύνους και τις περιπέτειες. Και ακόμα και όλα αυτά και τα εμπόδια και οι πειρασμοί και οι δυσκολίες υπηρετούν τελικά το σκοπό του Ευαγγελίου, που είναι να γνωρίσει ο άνθρωπος την αλήθεια, να μοιραστεί την αγάπη του Θεού με τους αδελφούς του, και να συνειδητοποιήσει όλο τον όγκο και την αξία των δωρεών που μας έχει κάνει ο Χριστός, με την σάρκωσή του, με το σταυρό του, με την ανάστασή του και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γιατί είδατε και στην ομιλία του Παύλου προς τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, αυτό ήταν η διαρκής υπενθύμηση ότι το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό που μας καθοδηγεί μέσα στην Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο μας προειδοποιεί για πολλά πράγματα, αλλά είναι και αυτό που μας δίνει τη δύναμη να μπορούμε να ανταπεξερχόμεθα, να μπορούμε να ομολογούμε ευθαρσώς και να μην προδίδουμε το Ευαγγέλιο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί ακροατές, κοντά μας είχαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μπελέζο, καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας στην Καινή Διαθήκη της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που μας παρουσίασε την τρίτη και τέταρτη περιοδία του Αποστόλου Παύλου.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή Απόστολος Παύλος, Τρίτη και Τέταρτη Αποστολική Περιοδία, με τη Σμαραγδή Καράγιωργα στο μικρόφωνο, τον Τάσο Παπαδημητρίου στην επιμέλεια του ήχου και την Βίκη Τριβιζά στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Χαίρετε.

0: νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.

0: Σκανδιναβίαν 1965-1980 από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 6.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον κόσμο που ζούμε οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά, τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος από τον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου. Με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις που, όπως τόνισε, έχουν άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την εισαγωγική του εισήγηση κατά την σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες στον καταναλωτή με την μέθοδο της πειραγμένης αντλίας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δημιουργεί το πρώτο εθνικό σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης των δασών. Λίγη σήμερα η προθεσμία απογραφής για τους ανελκυστήρες. Δεμένα τα πλοία στο λιμάνι της Ραφίνας την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου λόγω απεργίας πιλωτικά η απευθείας αεροπορική σύνδεση Ιωαννίνων Ηρακλείου. Στη διεθνή επικαιρότητα η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αναθεωρεί σταδιακά τον απολογισμό της καταστροφής. Επισήμως οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.700 και οι τραυματίες τους 5.000. Γενικά έθριος για αύριο ο καιρός, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

Σημασία και αξία των Αποστόλων στο έργο της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. Άξονες της χριστιανικής ανθρωπολογίας, θεμελίωση της πίστης και της αγάπης, φανέρωση του νέου κόσμου του Χριστού, διασπορά του μηνύματος του Ιησού σε ολόκληρη την Οικουμένη, συνέχεια του έργου του Χριστού έως της σήμερον. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου.

Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και στη Βίκη Τριβιζά στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος για τους Αγίους Αποστόλους, θα αναφερθούμε στη σημερινή εκπομπή στη σημασία και την αξία των Αποστόλων στο έργο της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. Εξάλλου, η ιστορία του Χριστιανισμού αρχίζει με τη συνάντηση του ανθρώπου με τον Αναστάντα Χριστό. Και αυτή η συνάντηση δεν έμεινε κλεισμένη στο χώρο της Παλαιστίνης, ούτε περιορίστηκε σε μια ιστορική στιγμή. Έγινε ζωή, μαρτυρία και αποστολή μέσα από τους Αποστόλους, εκείνους που ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός κάλεσε, δίδαξε και απέστειλε έως εσχάτου της γης. Οι Απόστολοι δεν υπήρξαν απλώς οι πρώτοι ιεραπόστολοι της Εκκλησίας, υπήρξαν οι μάρτυρες της Αναστάσεως, οι θεμελιωτές της εκκλησιαστικής ζωής, οι φορείς της αποστολικής πίστης, αλλά και οι εκφραστές μιας νέας ανθρωπολογίας, όπου ο άνθρωπος δεν ορίζεται πλέον από τη φθορά, τον φόβο και τον θάνατο, αλλά από τη σχέση του με τον ζώντα Χριστό και την προοπτική της Βασιλείας του Θεού. Μέσα από το κήρυγμά τους αποκαλύπτεται ένας νέος κόσμος, στον οποίο η αλήθεια συναντά την αγάπη, η ελευθερία γίνεται κοινωνία προσώπων και η σωτηρία αφορά ολόκληρη την κτήση. Καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Σταύρος Γιαγκάζογλου, αναπληρωτής καθηγητής δογματικής στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Γιαγκάζογλου.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Γιαγκάζογλου, αν δεν υπήρχαν οι Απόστολοι στην ιστορία της Εκκλησίας, θα γνωρίζαμε σήμερα τον Χριστό όπως τον γνωρίζουμε?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα ερώτημα το οποίο απαντιέται εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, ο Θεός δεν κάνει κάτι δίχως τη συνεργασία του ανθρώπου στο έργο της σωτηρίας. Δηλαδή, ούτως ή άλλως έπρεπε η ανθρωπότητα να συμμετάσχει. Εξ αρχής, ο Θεός κτίζει ένα κόσμο και στο τέλος δημιουργεί τον άνθρωπο με την ευθύνη να οδηγήσει αυτόν τον κόσμο να τον αναγάγει στη ζωή του Θεού. Αυτή ήταν η αποστολή, σημειώστε τη λέξη αποστολή, του πρώτου ανθρώπου. Να ενώσει με τον εαυτό του και τον κόσμο ολόκληρο με τη ζωή του Θεού. Άρα λοιπόν, ό,τι γίνεται μετά την αποτυχία του Αδάμ, πρέπει κατά κάποιο τρόπο να επανεκκινήσει το σχέδιο αυτό, αλλά πάλι υπό τον όρο ότι θα συμμετάσχει και ο άνθρωπος. Γι' αυτό η απάντηση στο ερώτημά σας βρίσκεται ακριβώς στην παιδαγωγία της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή σε μια μακρά σειρά ανθρώπων με τους οποίους ο Θεός συνεργάζεται, στους οποίους αποκαλύπτει το θέλημά του, το σχέδιό του, με επικύλους τρόπους, με, θα έλεγα, έναν τρόπο κάπως σκιώδη, συμβολικό. Συμβαίνουν διάφορα στην ιστορία ενός λαού, ο οποίος επιλέγεται, διαλέγεται. Ο Ισραήλ λοιπόν διαλέγεται για να είναι ο περιούσιος λαός του Θεού. Έχει μία αποστολή. Την αποστολή αυτή θα έπρεπε να την αναπτύξει ώστε να συνεργαστεί με το Θεό για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή, να δείξει ο Θεός στην κλίση που κάνει προς τον άνθρωπο ότι η υπέρβαση της θωράς του θανάτου που ενεργοποιήθηκε με την πτώση θέλει τη συνεργασία, θέλει τη συνεργία, θέλει τη συμμετοχή του ανθρώπου. Αυτό λοιπόν τον όρο της συμμετοχής του ανθρώπου στο έργο της σωτηρίας υπηρέτησαν οι πατριάρχες, οι προφήτες, οι δίκαιοι, οι φίλοι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, όπου προσημενόταν, προτυπωνόταν, προεικονιζόταν το γεγονός της έλευσης του Χριστού. Άρα λοιπόν οι 12 εκπροσωπούν κατά κάποιο τρόπο αυτόν τον περιούσιο λαό, εκπροσωπούν την μαγιά εκείνη της ανθρωπότητας η οποία συνεργάστηκε επί αιώνες, δηλαδή όλη την Παλαιά Διαθήκη, και ύστερα οι 12 είναι το κομβικό σημείο της, του νέου λαού του Θεού, του νέου Ισραήλ, που είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι οι 12 εκπροσωπούν τους ανθρώπους που συνεργάζονται έχοντας στο κέντρο, στη μέση του κύκλου δηλαδή αυτών των 12 των Χριστών, που συνεργάζονται για την πραγματοποίηση του νέου Ισραήλ, που είναι η Εκκλησία, η οποία πια έχει μια φανερή αποστολή. Τα πράγματα είναι πολύ πιο καθαρά τώρα, δεν είναι σκιώδη, δεν είναι συμβολικά. Ο Χριστός λοιπόν, ένα πρόσωπο που έρχεται εκτός της ιστορίας, που είναι Θεός, που αναλαμβάνει στην ύπαρξή του, στην υπόστασή του, να ενώσει τη θεότητα με την ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα του Χριστού που διέρχεται μέσα από τη φθορά και το θάνατο, ώστε να χαρίσει στους ανθρώπους αυτό που η ανθρωπότητα του Χριστού έχει, δηλαδή τη σχέση με τον Θεό, την αθανασία. Πώς θα περάσει αυτό λοιπόν στην ανθρωπότητα, στην κτήση? Αυτό περνάει δια της Εκκλησίας. Συνεπώς οι Απόστολοι είναι ακριβώς οι στήλοι, οι θεμελιωτές, οι κολόνες, οι άξονες, τα θεμέλια του νέου λαού του Θεού. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι τίποτα δεν γίνεται τυχαία, έτσι. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ένα είδος επιλογής. Αν δεν ήταν οι 12, τι θα ήταν? Αυτό το σχέδιο προετοιμάζεται από τον Θεό που ενεργεί μέσα στην ιστορία, που παρακινεί τους ανθρώπους, που συνεργάζεται με τους ανθρώπους, που συμπεριλαμβάνει και τους ανθρώπους. Μιλάμε για το μυστήριο της πίστεως, για το μυστήριο της σωτηρίας. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα γεγονός που συνέβη κάποτε και άρα θα μπορούσε να συμβεί έτσι, θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς, θα μπορούσε να συμβεί αλλιώτικα. Είναι ένα κεντρικό γεγονός, είναι το γεγονός το οποίο νοηματοδοτεί τη δημιουργία που κτίζει ο δημιουργός από αγάπη, έτσι, από ενδιαφέρον, από μέρημνα. Άρα λοιπόν δεν είναι ένα τυχαίο συμβάν. Η τυχαιότητα είναι κάτι που δεν αφορά τη δράση του Θεού μέσα στη δημιουργία, μέσα στην ιστορία. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο αφορά την πορεία της δημιουργίας, την επανάκαμψή της μέσω του ανθρώπου, δηλαδή μέσω του Χριστού, έτσι. Ο Χριστός είναι ο πλήρης άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, ο τελευταίος Αδάμ, εκείνος που αντιστρέφει την πορεία την οποία είχε πάρει ο πρώτος Αδάμ. Συνεπώς θα έλεγα ότι οι Απόστολοι είναι η βάση, τα θεμέλια της Εκκλησίας, της νέας αυτής πραγματικότητας, του νέου τρόπου υπάρξεως που μαρτυρεί ακριβώς το ήθος του Χριστού. Οι Απόστολοι είναι αυτοί που, όπως σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως, είναι οι μάρτυρες του νέου τρόπου ζωής που προτείνεται πια ως μήνυμα του Ευαγγελίου, αλλά και ως ήθος καθημερινό στην Εκκλησία. Γι' αυτό αμέσως μετά την Πεντηκοστή έχουμε πια τη συγκρότηση της Εκκλησίας. Βλέπετε λοιπόν, οι Απόστολοι είναι αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούν σε αυτό το έργο, έτσι. Και αυτοί είναι λοιπόν οι θεμελιωτές. Άρα ο Θεός κατά κάποιο τρόπο, ενώ όταν λέω ο Θεός εννοώ ο Θεός Πατήρ, αποστέλει τον Υιό και αποστέλει το Άγιο Πνεύμα. Ο Υιός που σαρκώνεται αποστέλει το Άγιο Πνεύμα για να δυναμώσει το ξεκίνημα αυτής της νέας ανθρωπότητας, της καινής κτήσης που είναι η Εκκλησία, και οι Απόστολοι είναι αυτοί που ήσαν μαθητές και τώρα αποστέλλονται και αυτοί στον κόσμο. Άρα λοιπόν η Αποστολή εδώ είναι μία λειτουργία ιδρυτική και ουσιαστική για την πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Και όσο η Εκκλησία είναι μέσα στην ιστορία, η σημασία της αποστολικότητας είναι τεράστια. Της αποστολής, της αποστολικότητας, των προσώπων εκείνων και των διαδόχων και όλων που ασκούν ακριβώς το έργο των μαθητών Αποστόλων, που μπορεί να είναι οι λειτουργοί, μπορεί να είναι οι επίσκοποι, αλλά μπορεί να είναι και αυτοί οι οποίοι γίνονται μάρτυρες της ίδιας πίστεως σε κάθε εποχή, σε διαφορετικές γλώσσες, σε διαφορετικούς πολιτισμούς και ούτω καθεξής.
0: Γιατί ο Χριστός επέλεξε, κύριε καθηγητά, να συνεχίσει το έργο του μέσω ανθρώπων και όχι με κάποιον άλλον τρόπο? Τι αποκαλύπτει αυτή η επιλογή για την Εκκλησία?
1: Είναι ένα ερώτημα που το θέτουμε εμείς οι άνθρωποι. Ποιος είναι, ας πούμε, ποια είναι η αιτία της ενανθρώπισης? Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Ναι.
1: Η αμαρτία? Όχι. Η αιτία είναι το νιάξιμο του Θεού, η αγάπη του Θεού. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό του τον μονογενή, όχι, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σώσει τον κόσμο. Άρα λοιπόν είναι η αγάπη του Θεού για τον άνθρωπο. Αυτή είναι που κινεί και τη δημιουργία, αλλά και την αναδημιουργία. Άρα λοιπόν, στο έργο αυτό, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να συμμετάσχει και ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, η σωτηρία του δεν μπορεί να γίνει επειδή ο Θεός είναι Θεός, είναι άκτιστος, είναι δημιουργός, είναι υπερβατικός, και άρα ό,τι θέλει κάνει, σώζει τον άνθρωπο, καταβαρθρώνει τον άνθρωπο κτλ. Αυτή είναι μια τοτεμική αντίληψη. Ο Θεός δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος, όπως λέει σε μια παραβολή, ο Κύριος που ψάχνει το ένα πρόβατο που χάθηκε. Είναι εκείνος που χτυπάει τη θύρα. Είναι εκείνος ο οποίος τσαλακώθηκε για να μας ανασύρει από τη φθορά και το θάνατο. Άρα λοιπόν, αφού αυτό αφορά εμάς, αυτό πρέπει να γίνει και με τη δική μας συμμετοχή. Όλο το μυστικό, όλο το μυστήριο είναι ακριβώς πώς να βρεθεί τρόπος να συμμετάσχει ο άνθρωπος. Οπότε δηλαδή θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει όλο αυτό το έργο της μετάδοσης του νέου τρόπου υπάρξεως στους ανθρώπους μέσα στην ιστορία με έναν τρόπο, ας πούμε, αναγκαστικό, με έναν τρόπο που δεν θα συμμετείχε ο άνθρωπος ελεύθερα, που δεν θα το οικειωνόταν, ας πούμε. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ότι το μυστήριο της σωτηρίας δεν είναι ένα μυστήριο κάποιον που εξαναγκάζονται και ο Θεός ενεργεί ως τύραννος, αλλά είναι εκείνο που θέλουν. Άρα λοιπόν όλα γίνονται με την ελεύθερη συμμετοχή του ανθρώπου, και αυτό παρακολουθούμε στην κλίση, ας πούμε, αυτών των μαθητών που είναι ψαράδες, αλλοιείς, που είναι, ας πούμε, μεροκαματιάριδες, που ήταν στη σκληρή καθημερινότητα. Η συνάντησή τους με τον Ιησού είναι τέτοια που αφέντες τα δίκτυα ακολούθησαν αυτόν άμεσα. Άρα λοιπόν είναι μια συνάντηση και μια κλίση που την αντιλαμβάνονται βαθιά, ότι κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι απλώς ένας άλλος προφήτης, ένας άλλος δάσκαλος του νόμου και των προφητών, αλλά είναι ο Μεσσίας, είναι ο Χριστός. Και αυτό το παρακολουθούν, το συλλαβίζουν, το βιώνουν σε πολλές διαστάσεις, και πάλι μπορούμε να πούμε ότι θα ολιγορήσουν, θα υποχωρήσουν, θα αδυνατήσει η πίστη τους, και μετά την εμπειρία της Αναστάσεως, εκείνη ας πούμε η περίοδος από την Ανάσταση έως και την Πεντηκοστή, είναι η περίοδος που μεταμορφώνονται οι μαθητές πια σε κήρυκες της Αναστάσεως, σε Αποστόλους. Και βεβαίως είναι και μια άλλη πραγματικότητα που εμείς την αγνοούμε. Εμείς βλέπουμε, ας πούμε, γεγονότα ιστορικά, χρονολογίες, ονόματα, ιδιότητες κτλ. Είναι ο παράγοντας του Αγίου Πνεύματος. Εκείνο το οποίο κάνει το Χριστό να μεταδίδεται στους πολλούς, να είναι παρόν, ενώ φεύγει από την ιστορία, να είναι παρόν με άλλο τρόπο στη ζωή των πρώτων χριστιανών, είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο καθιστά εκ νέου παρόντα και ενεργούντα τον Χριστό μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη Θεία Ευχαριστία. Εκκλησία λοιπόν ως κοινότητα, αυτό είναι η άλλη διάσταση ακριβώς του γεγονότος του Χριστού. Ο Χριστός δηλαδή κάνει ό,τι κάνει για να αποτελέσει αυτό που κάνει μια κοινότητα, το σώμα του δηλαδή γίνεται εκκλησία. Το σώμα του Χριστού μέσα στην ιστορία γίνεται ένα ιστορικό σώμα, ένα ευχαριστιακό σώμα, ένα μυστηριακό σώμα, ένα σώμα ανθρώπων που ενώνονται όχι απλώς το όνομά του, αλλά που γίνονται ένα μαζί του, και είναι ένα μυστικό σώμα το οποίο διαρκώς αυξάνεται. Γιατί? Γιατί πνέει ακριβώς ένας παράγοντας που δεν είναι παράγοντας κοσμικός, κτιστός, ιστορικός, κοινωνικός, ιδεολογικός. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα συγκροτεί λοιπόν την Εκκλησία. Τι κάνει δηλαδή τους Αποστόλους, κάνει την πρώτο χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων Εκκλησία. Κάνει μια Εκκλησία η οποία ανοίγεται, βγαίνει από τα Ιεροσόλυμα, εξέρχεται, απλώνεται. Και η Εκκλησία γίνεται κάθε φορά όταν ανοίγεται, όταν τελεί την Ευχαριστία, όταν ασκεί την αποστολή της μαρτυρίας του Ευαγγελίου, που είναι θεμελιωμένο ακριβώς στο Σταυρό και στην Ανάσταση, και έτσι αρχίζει και εξαπλώνεται. Δηλαδή ο Χριστός ήρθε για να κάνει το σώμα του Εκκλησία. Λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που ερμηνεύει τον Απόστολο Παύλο, ο Χριστός που σαρκώθηκε εκκλησίας σάρκα ανέλαβε. Να λοιπόν που η ανθρωπότητα, επειδή μίλησατε και για μια νέα ανθρωπολογία, η νέα αυτή ανθρωπολογία προκύπτει ακριβώς στο σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Άρα ο Χριστός ιδρύει την Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος ως μια νέα κοινότητα, ως μια νέα ανθρωπότητα, και στο έργο αυτό πρωταγωνιστούν οι άνθρωποι. Και μάλιστα δεν πρωταγωνιστούν, ας πούμε, θα λέγαμε με έναν τρόπο, λες και διαχειρίζονται μια εταιρεία, ένα brand name. Η μαρτυρία είναι μαρτυρία ζωής. Γι' αυτόν τον λόγο οι 12, έτσι όπως ξέρουμε, σχεδόν όλοι ετελέφθησαν τον βίο με το μαρτύριο και τη ζωή τους. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε ακριβώς αυτό που λέμε, ότι η Εκκλησία θεμελιώθηκε στους Αποστόλους, στο αίμα των Αποστόλων, στη μαρτυρία τους. Ποια είναι η μαρτυρία τους? Η μαρτυρία είναι η μαρτυρία του αναστημένου Χριστού. Είναι αυτοί που είδαν, που άκουσαν. Είναι αυτοί οι οποίοι απεστάλησαν από Αυτόν. Άρα λοιπόν αυτή είναι η βάση της πίστεώς μας. Αυτή είναι η βάση της παράδοσής μας. Αυτή είναι, ας πούμε, τα θεμέλια, οι πυλώνες της Εκκλησίας. Και μάλιστα στα έσχατα αυτοί πάλι θα είναι που θα έχουν στο μέσο τους, εκπροσωπώντας τώρα τη νέα ανθρωπότητα, την οικουμενική ανθρωπότητα, όχι απλώς 12 φυλές, 12 ας πούμε φάρες και τα λοιπά. Εδώ έχουμε ένα μετασχηματισμό, εκεί που ας πούμε ένας λαός, το οποίος ας πούμε ότι είχε 12 φάρες, φυλές και τα λοιπά, αυτοί είναι τρόποι συμβολικοί για να δούμε πως λειτουργούσαν οι αρχαίοι αυτοί λαοί μέσα στην πορεία τους, μέσα στην ιστορία. Αυτός λοιπόν τώρα έχει ως αποστολή αυτό το πράγμα να το ανοίξει σε όλο τον κόσμο, και από την αποκλειστικότητα να πάει στην οικουμενικότητα. Άρα λοιπόν η Εκκλησία, όπως είπαμε και πριν, είναι ακριβώς εκείνο το σώμα του Χριστού που γίνεται παγκόσμιο, οικουμενικό, που ενσωματώνει λαούς, γλώσσες, φυλές, πολιτισμούς, και το χωνευτήρι είναι ακριβώς το σώμα του Χριστού, η πίστη στο Χριστό, η ομολογία του Χριστού, η ζωή εν Χριστώ, η μυστηριακή ζωή, η κοινή ζωή, έτσι. Άρα λοιπόν εδώ ισχύει αυτό που λέει ο Παύλος, δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει Ιουδαίος, δεν υπάρχει βάρβαρος, δεν υπάρχει σκύθι, δεν υπάρχουν διαχωρισμοί κοινωνικοί, οικονομικοί, φιλετικοί, εθνικοί, πολιτισμικοί, τίποτα από όλα αυτά, αλλά ενότητα εν Χριστώ, ενότητα των πάντων. Αυτό είναι το γεγονός δηλαδή της ενότητας μέσα στο σώμα του Χριστού, είναι η φανέρωση της Εκκλησίας εν τόπο και εν χρόνο. Γι' αυτό, αν δούμε στα αρχαιότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, που είναι οι δύο προς Κορινθίους επιστολές του Παύλου, εκεί γύρω στο 50-55, όταν λέει τη λέξη Εκκλησία, δεν είναι κάλεσμα κλείσει, ας πούμε, σε μια οποιαδήποτε συνάντηση, αλλά είναι κάλεσμα κλείσει σε εκείνη την κοινότητα η οποία τελεί την ευχαριστία και ζει ξανά την παρουσία του Χριστού. Να λοιπόν που ευχαριστιακά συγκροτείται η Αποστολική, η πρώτη, η πρωτοχριστιανική Εκκλησία, και αυτό είναι το πρότυπο πάνω στο οποίο στηρίζεται η εξάπλωσή της. Και η εξάπλωσή της γίνεται, ας πούμε, λίγο έξω από τα Ιεροσόλυμα, πιο πολύ σε όλο τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, και προς Ανατολάς και προς Δυσμάς και προς το Βορρά και προς τον Νότο, στον τότε γνωστό κόσμο, στην τότε γνωστή οικουμένη. Και αυτό είναι έργο των Αποστόλων. Δηλαδή κανένας, ας πούμε, δεν έκατσε σε ένα τόπο να πει εδώ είμαστε, εδώ. Η Απόστολος σημαίνει διαρκής κίνηση μετάδοσης του κηρύγματος της Αναστάσεως, του μηνύματος της Αναστάσεως, το φεδρόν της Αναστάσεως κήρυγμα. Αυτό είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Και επίσης ας θυμηθούμε την περίπτωση του Παύλου όταν έρχεται στην Αθήνα, τι λέει στον Άριο Πάγο και πού στραβώνει το πράγμα. Στραβώνει ακριβώς στο ότι οι σοφοί συζητητές των Αθηνών, όταν άκουσαν Ανάσταση, Ανάσταση του σώματος, χαμογέλασαν, είπαν αυτά όχι απλώς δεν γίνονται, αλλά αυτά δεν έχουν κανένα νόημα, διότι εμείς ξέρουμε από τη σοφία μας, από τη μελέτη μας που έχουμε κάνει επί αιώνες ως παρατηρητές της φύσεως, ότι η φύση είναι Θεός, η φύση ανακυκλώνεται, τα σώματα αποσυντίθεται, δεν μας νοιάζουν, η ψυχή είναι αθάνατη, η ψυχή είναι, ας πούμε, το θείο. Έτσι, άρα αφού υπάρχει ένα κομμάτι που είναι θεϊκό και δεν πεθαίνει, δεν τη χρειαζόμαστε την Ανάσταση του σώματος. Άρα λοιπόν αυτό είναι το καινούριο, και βλέπετε αμέσως έχουμε και μία, θα λέγαμε, πολιτισμική σύγκρουση. Δηλαδή η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού συναντάει ακριβώς την αντίδραση του εθνικού κόσμου, του φιλοσοφημένου κόσμου, του πολιτισμένου, και αυτό θα το δούμε και τον δεύτερο αιώνα, θα τον δούμε στον περίφημο Κέλσο, ο οποίος, ας πούμε, κοροϊδεύει τους χριστιανούς ακριβώς γιατί πιστεύουν στην Ανάσταση του σώματος και λένε όλο αυτό τον κόσμο τον άπειρο και τα λοιπά τον έκανε ο Θεός για μας. Ο Κέλσος κοροϊδεύει τους χριστιανούς διότι νομίζουν ότι ο Θεός έκανε ό,τι έκανε για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα, είναι ένα κομμάτι αυτής της απέραντης, άπειρης, ανακυκλούμενης, αενάως φύσεως. Τίποτα δεν είναι ο άνθρωπος, δεν έχει αξία το σώμα. Το σώμα είναι σήμα, τάφος, πεθαίνει, αποσυντίθεται. Δεν υπάρχει εδώ, ξέρετε, πίστη στο συγκεκριμένο του ανθρώπου, σε αυτό που αργότερα οι πατέρες, Καπαδόκες κυρίως, θα πούν ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια φύση η οποία ανακυκλώνεται, αλλά είναι ένα πρόσωπο που φέρει τη φύση του κόσμου, έτσι την φέρει, αλλά με έναν τρόπο αγάπης και ελευθερίας. Αυτό είναι καινούριο, όπως καινούρια είναι, ας πούμε, η αντίληψη ότι ένας θεός άκτιστος δημιουργεί εκ του μειόντος τον κόσμο και αυτός ο άκτιστος θεός εισέρχεται στην ιστορία, εισέρχεται στον κόσμο, προσλαμβάνει την ανθρωπότητα, γιατί για τους αρχαίους ας πούμε ήταν κάπως άτοπο να πεις ότι ένας θεός ενώνεται, μίγνεται, πως το λένε, ανθρώπις με τους ανθρώπους. Όχι, ο θεός έπρεπε να παραμείνει στο ύψος του και ο άνθρωπος εκεί που είναι, δηλαδή στην κατάσταση αυτή. Άρα λοιπόν βλέπετε έχουμε ανατροπές και τις ανατροπές αυτές οι χριστιανοί τις πληρώνουν με τη ζωή τους, διότι αυτό το πράγμα θεωρείται ας πούμε κατά κάποιο τρόπο ανατροπή της καθεστικίας τάξεως. Ταράζονται ας πούμε οι ιερείς των ειδώλων, ταράζεται μια αυτοκρατορία η οποία είχε ένα είδος ανεξιθρησκείας στους πολλούς θεούς, τα πολλά είδωλα, όπως και ο Παύλος πιάνεται από αυτό όταν μπαίνει στην Αθήνα και λέει είδα ένα σωρό βωμούς και τα λοιπά. Δεν υπάρχει θεός που να μην του έχετε φτιάξει ένα άγαλμα, ένα βωμό, μια εστία προσφορών. Είδα και κάποιον βωμό που έγραφε στον άγνωστο θεό, να αυτόν ήρθα εγώ να σας πω και τα λοιπά. Λοιπόν βλέπετε ότι η θρησκευτικότητα της εποχής, ακόμα και των Ιουδαίων που θεωρούσαν τους χριστιανούς ένα είδος ας πούμε αίρεσης ας πούμε, οι πάντες στρέφονται εναντίον τους και αυτό διαρκεί κοντά τρεις αιώνες. Η Εκκλησία λοιπόν ματώνει τα πρώτα χρόνια, είναι σε κατάσταση διωγμών, κατά διαστήματα ισχυρών, κατά διαστήματα ηρεμίας, και κάθε φορά που συνέβαινε κάτι έπρεπε να κατηγορήσουν τους χριστιανούς, ήταν η αποδιοπομπή της κοινωνίας τους. Κι όμως οι χριστιανοί αυτά τα χρόνια, αυτή την περίοδο των πρώτων αιώνων, είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά αλλάζουν από μέσα την κοινωνία. Γιατί δεν είναι ιδεολόγοι, γιατί δεν είναι αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν απλώς αρχές, ιδέες, ιδεολογήματα, αλλά με το παράδειγμα της ζωής τους σαρκώνουν αυτή την καινούργια πίστη. Με το μαρτύριό τους, με τη μαρτυρία τους, όλα γίνονται μέσα στα αμφιθέατρα, στις αρένες, εκεί που χύνουν το αίμα τους, εκεί λοιπόν, εκεί υπογράφεται σταδιακά το πέρασμα από έναν άλλο κόσμο σε έναν καινούριο κόσμο και σε έναν καινούριο πολιτισμό, διότι οι χριστιανοί δεν κράτησαν ας πούμε μια κακία, ας το πούμε έτσι ψυχολογικά, απέναντι στην αυτοκρατορία που τους κατεβίω και την εξουσία τη ρωμαϊκή στους διάφορους λαούς κτλ. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να αποδοθεί η δικαιοσύνη και ανεξιθρησκεία, οι χριστιανοί δεν είχαν κανένα μένος εναντίον του κόσμου, του πολιτισμού, των γραμμάτων, της φιλοσοφίας κτλ. Αλλά όλα αυτά άρχισαν να τα προσλαμβάνουν, να τα αποδέχονται, να τα κάνουν δικά τους, να τα ενσωματώνουν, να τα μεταμορφώνουν. Και αυτό έδειξε ακριβώς μια γονιμότητα, μια ζωτικότητα. Η Εκκλησία λοιπόν, ξαναγυρίζω, γίνεται Εκκλησία όταν διαλέγεται, όταν προσλαμβάνει, όταν μεταμορφώνει. Αυτό λοιπόν είναι ακριβώς η βάση η οποία ετέθη από το μαρτύριο και τη μαρτυρία των Αποστόλων.
0: Η αγάπη που κήρυξαν οι Απόστολοι ήταν ένα ηθικό, ιδανικό θα λέγαμε, ή μια νέα πραγματικότητα που γεννήθηκε από την Ανάσταση του Χριστού?
1: Η αγάπη έχει πρόσωπο. Η αγάπη δεν είναι ιδέα. Δεν είναι κάτι, δεν είναι αρετή, δεν είναι αξία. Είναι ο Χριστός. Είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος. Είναι εκείνος ο οποίος είπε παίρνω πάνω μου τις αμαρτίες του κόσμου. Είναι εκείνος ο οποίος εκουσίως, χωρίς να χρώσταγε σε τίποτε, σε κανέναν, είπε εγώ τα παίρνω όλα πάνω μου. Ανεβαίνω στο Σταυρό για σας, για να σας δώσω ζωή και, και περίσσια ζωή, όχι απλώς ζωή. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι το σαρκωμένο πρόσωπο του Χριστού η αγάπη. Η αγάπη λοιπόν δεν είναι απλώς ιδιότητα. Είναι ένας τρόπος υπάρξεως. Είναι ο τρόπος υπάρξεως του Χριστού. Και Αυτό προβάλλει η Εκκλησία. Αυτό είναι η μαρτυρία των Αποστόλων. Δηλαδή, να το πούμε αλλιώς, τώρα εμείς έχουμε όλη τη σκόνη της ιστορίας. Έχουμε, ξέρω εγώ, κοντά 2.000 χρόνια ιστορίας του χριστιανισμού. Γίναμε κατεστημένο, γίναμε θεσμός, γίναμε ιστορία, γίναμε αυτοκρατορίες, χριστιανικές, κράτη, πολιτισμοί, γλώσσες κτλ. Λοιπόν, ας γυρίσουμε πίσω, ας διατρέξουμε τους αιώνες και να πάμε πίσω. Τι είχαν οι χριστιανοί? Τίποτε δεν είχαν. Ούτε πολιτισμό είχαν, ούτε τίποτα. Ήτανε γυμνή στα αγκάθια. Στα αγκάθια ενός κόσμου εχθρικού. Άρα λοιπόν δεν κήρυσαν μια αγάπη, μια αγαπολογία, ας πούμε. Αγάπη ήταν το ήθος τους, το θυσιαστικό, το μοίρασμα της ζωής. Είχαν άπαντα κοινά. Αγάπες ονομάζουν τα κοινά δείπνα που έχουν. Μετά τη Θεία Ευχαριστία, η ίδια η Θεία Ευχαριστία είναι η αγάπη που σαρκώνεται. Ο Θεός που γίνεται άνθρωπος, ο Θεός που μοιράζεται, που δίνει τη ζωή του υπέρ των πολλών. Άρα λοιπόν, ο Σταυρός και η Ανάσταση είναι ακριβώς τα κορυφαία γεγονότα της ζωής του Θεανθρώπου, πάνω στα οποία στέκεται η Θεία Οικονομία, πάνω στα οποία στέκεται η Εκκλησία, πάνω στα οποία οι χριστιανοί οφείλουν να μιμηθούν το ήθος του Χριστού, το ήθος της αγάπης και της ελευθερίας. Αυτό λοιπόν κάνει τους χριστιανούς να δίνουν, να ασχολούνται με τον Πάσχοντα, να μην σταματάνε μπροστά στις ασθένειες, στις πανδημίες, στις λέπρες, να υπηρετούν έτσι τη ζωή, τον συνάνθρωπο, και σιγά σιγά κερδίζουν τον κόσμο. Μπαίνουν, ας πούμε, η χριστιανική πίστη μπαίνει παντού, στους φτωχούς, στους μεσαίους, στους πλούσιους, στους ευγενείς Ρωμαίους, στην αυτοκρατορική οικογένεια. Παντού διαχέεται. Αυτό λοιπόν αρχίζει πια και είναι της πάση γνωστό. Δεν είναι αυτό που εύκολα τους κατηγορούσαν. Λέγανε απίθανα πράγματα για τους χριστιανούς. Μαζεύονται κρυφά-κρυφά και κάνουν θιέστια, δείπνα. Τρώνε το Θεό τους, κάνουνε, ας πούμε, πώς να το πούμε σήμερα για να γίνει κατανοητό, έτσι, μυστικιστικές τελετές, αποκαλούν ο ένας τον άλλο αδελφοί και μετά λέει παντρεύονται αυτοί. Πώς γίνεται, τι γίνεται εδώ πέρα? Δηλαδή ό,τι τρέλα μπορούσε, ό,τι τρελή κατηγορία μπορούσε να αποδοθεί, αποδόθηκε στους χριστιανούς. Και όμως άντεξαν, γονάτισαν μια σιδερόφρακτη αυτοκρατορία. Γονάτισαν έναν κόσμο καλωστημένο, συστήματα, ας πούμε έτσι, θρησκευτικά και τα λοιπά, με συμφέροντα, τρελά συμφέροντα. Και ο κόσμος άλλαξε. Και όταν γίνεται αυτό το διάταγμα, ας πούμε, πια τα πράγματα είχαν οριμάσει. Και βλέπει κανείς, ας πούμε, στις αρχές του 4ου αιώνα, πλήθη ανθρώπων πια να εισραίουν στην Εκκλησία, σε τέτοιο βαθμό που, ας πούμε, η κατοίκηση πια γίνεται λίγο fast track, ας πούμε. Εκατοντάδες, χιλιάδες. Άρα λοιπόν οι χριστιανοί έδειξαν με το ήθος τους ότι αυτή η αγάπη βιώνεται, την ζούμε, δεν την κηρύσουμε, δεν είναι λόγια. Αυτό λοιπόν είναι το ήθος το αποστολικό, το μαρτύριο και η μαρτυρία, το ξαναλέω. Άρα αγάπη άσαρκη δεν υπάρχει. Η αγάπη στο όνομα του Χριστού είναι σαρκωμένη, είναι θυσιαστική. Ου ζητήτα εαυτής που λέει ο Παύλος. Και μάλιστα η αγάπη εδώ είναι ακριβώς η αποκάλυψη του μυστηρίου του Τριαδικού Θεού. Ο Θεός αγάπη εστί. Το είναι του Θεού είναι αγάπη. Ο Μέγας Βασίλειος θα πει η ουσία του Θεού είναι η συμφυΐα, η κοινωνία των τριών. Άρα λοιπόν η αγάπη είναι ο τρόπος υπάρξεως του Θεού που τώρα μέσα από τον Χριστό προσφέρεται σε εμάς τους ανθρώπους. Αυτό λοιπόν δεν είναι ιδέα, δεν είναι ιδεολόγημα, δεν είναι αρετή. Αρετές και αξίες είχε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος και ο λατινικός που τον μιμήθηκε, να φάνε και οι κότες, που λέει ο λόγος. Δηλαδή, οι αρετές ήταν, ας πούμε, όλη η ηθική, η φιλοσοφική ηθική του Σοκράτη, του Πλάτωνα, τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη, όλων, ας πούμε, των τραγικών ποιητών, όλων των φιλοσόφων, των στοικών και ούτω καθεξής. Η διαφορά λοιπόν με τη χριστιανική αγάπη είναι ακριβώς ο Χριστός. Δηλαδή, ένα πρόσωπο σαρκώνει αυτή την αγάπη. Γι' αυτό είναι λάθος να λέμε ότι αγαπώ την ανθρωπότητα. Δεν αγαπάει κανένας καμιά ανθρωπότητα. Αγαπάμε ή δεν αγαπάμε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και αγαπάμε ή δεν αγαπάμε. Ή αγαπάμε ή δεν αγαπάμε. Δεν αγαπάμε λίγο, κάπως, κάτι. Και όταν αγαπάς, θυσιάζεσαι. Αυτό το πράγμα στέκει εκεί ως μια μαρτυρία για να μετρηθούμε και να δούμε εάν εμείς συνεχίζουμε την παρακαταθήκη των Αποστόλων ή εμείς απλώς αυτό το πράγμα το χρησιμοποιούμε σαν, ας πούμε, λόγια τα οποία δεν έχουν αντίκρισμα. Και αυτό έχει σημασία, δηλαδή η μαρτυρία έχει σημασία. Δεν έχουν απλώς τα λόγια τα οποία είναι ωραία και κατασκευάζουμε και συστήματα και θεολογικά συστήματα και ούτω καθεξής. Όχι. Γι' αυτόν τον λόγο η κοινοβιακή ζωή, η κοινοτική ζωή, η ευχαριστιακή ζωή, αυτό είναι η Εκκλησία. Άρα λοιπόν είναι μια ευκαιρία πάντοτε να επιστρέφουμε και να ανανεώνουμε ακριβώς τη ρίζα μας που είναι η Απόστολη και η ομολογία των Αποστόλων στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Γιαγκάζογλου, γιατί η αποστολή των Αποστόλων δεν περιορίστηκε στον εβραϊκό κόσμο, αλλά επεκτάθηκε και σε όλα τα έθνη? Ποιο είναι το θεολογικό μήνυμα?
1: Αν περιοριζόταν στον εβραϊκό κόσμο, αυτό θα σήμαινε ότι ο Θεός μοιαζόταν μόνο για μια ράτσα, για μια φυλή. Αυτό είναι και όλο το, όλη η ματέωση, ας πούμε, το τραύμα που έζησε αυτός ο λαός. Ότι δηλαδή πίστεψε ότι ο Θεός ο Άγιος, ο Μέγας, ναι, ο Δημιουργός, μοιάζεται μόνο για ένα λαό, για μια ράτσα, για μια φυλή. Πώς είναι δυνατόν? Αυτή, ξέρετε, είναι και μια παιδική ασθένεια για εμάς τους χριστιανούς, που νομίζουμε ότι αφού φτιάξαμε έθνη, χριστιανικά, πολιτισμούς και τα λοιπά, ότι νοιάζεται μόνο για μας. Νοιάζεται, ας πούμε, μόνο για τους Έλληνες. Νοιάζεται μόνο για τους Σέρβους. Νοιάζεται μόνο για τους Βουλγάρους, τους Ρουμάνους, τους Ρώσους, ξέρω κι εγώ. Εμείς τα λέγαμε, δεν νοιάζεται και τόσο για τους Δυτικούς, ας πούμε, ή για άλλους λαούς. Δεν νοιάζεται για κανέναν που δεν είναι τουλάχιστον χριστιανός. Λέμε διάφορα. Εδώ λοιπόν είναι ακριβώς όλο αυτό το, όλη αυτή η αποστολή που έχει η Εκκλησία της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι η προϊστορία της Εκκλησίας στην Παλαιά Διαθήκη, η Καχάλ, αυτή η μικρή πίμνη, ας πούμε, η μικρή, το μικρό υπόλοιμα που μένει πιστός στις επαγγελίες των προφητών και τα λοιπά. Και αυτοί αναγνωρίζουν τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, τον γιο της Μαρίας και του Ιωσήφ του Τέκτονος. Και βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά και από τα Ευαγγέλια τι λέγανε, ότι ξέρω κι εγώ τι καλό να περιμένεις από τη Ναζαρέτ, τη Γαλιλαία των Εθνών κτλ. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε ακριβώς αυτό το άνοιγμα της Αποστολής στα έθνη. Η περίπτωση του Παύλου, αφού μιλάμε για τους Αποστόλους, είναι χαρακτηριστική. Η πλέον χαρακτηριστική. Και μάλιστα, όπως ξέρετε, πολλές φορές ο Παύλος ζωγραφίζεται και στην εικόνα της Πεντηκοστής, ενώ δεν ήταν παρόν. Και πολλές φορές λένε διάφοροι, άμα γιατί, ας πούμε, αυτό το πράγμα συμβαίνει και δεν είμαστε ιστορικά σωστοί κτλ. Γιατί ακριβώς ο Παύλος γίνεται ένας, ας πούμε, μαθητής και ένας απόστολος που διαφέρει από όλους τους άλλους που τον είδαν, που τον άκουσαν ενώ ήταν μαζί τους. Και τι συμβαίνει με τον Παύλο? Γεννημένος Εβραίος, με μεγάλο ζήλο, με καλή, ας πούμε, μόρφωση ελληνική, με καλή γνώση, ας πούμε, και του ρωμαϊκού κόσμου, με την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη. Και αυτός είναι φανατικά Ιουδαίος. Αφήνει την οικογένεια από την Ταρσό της Κιλικίας, κάπου εκεί στα σύνορα μεταξύ νότιο-ανατολικής Τουρκίας και Συρίας, και κατεβαίνει στα Ιεροσόλυμα, όπως κάνανε, ας πούμε, οι ζηλωτές των Ιουδαϊκών παραδόσεων, να σπουδάσει περισσότερο τον νόμο. Και τον ξέρουμε νεαρό από την περίπτωση ακριβώς του λιθοβολισμού του διακόνου Στεφάνου, που ήταν ο νεαρός που κρατούσε τους χιτώνες όλων εκείνων, οι οποίοι με το χεράκι τους ρίχνανε τον λίθο του αναθέματος και του θανάτου στον χριστιανό πρώτο διάκονο της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων. Δηλαδή φωνεύουν με αυτούς που διαφωνούν. Για να δείτε δηλαδή πως καμιά φορά ο θρησκευτικός φανατισμός ριζώνει και σε εκείνους οι οποίοι υποτίθεται ότι έχουν τη γνώση του αληθινού Θεού. Σκοτώνουν, τιμωρούν δια θανάτου. Και θυμόσαστε και τον Χριστό με τη Μιχαλίδα, με τη γυναίκα εκείνη που ήθελαν να τη λιθοβολήσουν. Και αυτός ο Παύλος λοιπόν, μόλις κάπως μεγαλώνει κι άλλο, κάνει έφυπα αποσπάσματα με στρατευμένους ζηλωτές, φανατικούς Ιουδαίους, κυρίως από την τάξη των Φαρισαίων, και με αυτά κυνηγάει τους χριστιανούς, ναι, και εκτός των Ιεροσολύμων, διότι το πρόβλημα ήταν τώρα, είναι τα πρώτα, ας πούμε, οι πρώτες κινήσεις της Εκκλησίας να διδάξει εκτός Ιεροσολύμου, Σαμάρια, Αντιόχεια κτλ. Και ο Παύλος έλεγε ότι εσείς τι κάνετε, μεταδίδετε την πίστη στον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης. Σε αυτό οι Ιουδαίοι δεν διαφωνούσαν με τους πρώτους χριστιανούς, που και αυτοί ήταν Ιουδαίοι, ότι δηλαδή ο ίδιος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο Πατέρας, μόνο που εδώ τώρα έχουμε την ενανθρώπιση του Υιού του, που είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο αναμενόμενος. Άρα λοιπόν την αλήθεια του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης την μεταφέρετε, την μεταδίδετε, την προσφέρετε στους ειδωλολάτρες, που για μας είναι σκυλιά. Μη δότε τα Άγια της Κυσή. Αυτός είναι ο σκληρός λόγος των Ιουδαίων, ότι όλοι οι άλλοι είναι σκυλιά. Εμείς είμαστε το έθνος το Άγιο. Και τους κυνηγούσε. Και σε μια τέτοια αποστολή, σε εισαγωγικά, ο Παύλος στην Αντιόχεια καθοδόν έχει αυτό το συμβάν, πέφτει από το άλογο, χάνει το φως του, μεταστρέφεται, ακούει μια φωνή, ένας άνθρωπος που όλη του η ενέργεια ήταν να κυνηγάει, ας πούμε, τον εχθρό που τον προσωποποιούσε, τους χριστιανούς, τώρα πιστεύει, τώρα γίνεται χριστιανός. Και όχι μόνο αυτό. Ύστερα ο Παύλος κάνει τα εντελώς αντίθετα, γίνεται ο ίδιος ο Απόστολος των Εθνών. Αυτή είναι η μεταστροφή. Είναι διπλή. Δεν είναι μόνο ότι από Ιουδαίος γίνεται χριστιανός, αλλά και δεν είναι Ιουδαίζων πλέον. Γίνεται αυτός ο οποίος θεωρεί ως αποστολή του να πάει στα έθνη και κάνει τα πάντα. Κάνει αυτές τις γνωστές περιοδίες, τις τρεις και ενδεχομένως την τέταρτη, που ανοίγεται ίσως και πιο πέρα. Ενδεχομένως λέγεται ότι μπορεί να πήγε και προς τα παράλια της σημερινής Γαλλίας και της σημερινής Ισπανίας. Δεν το ξέρουμε. Ξέρουμε όμως ότι τουλάχιστον στις τρεις γνωστές περιοδίες, οι οποίες, ξέρετε, γινότανε με περίπλου. Δηλαδή δεν γινότανε όπως τώρα, παίρνω ένα καράβι και χαράσω στο χάρτη μια γραμμή και από, ας πούμε, το λιμάνι της Γιάφας, ας πούμε, ας πάρουμε έτσι στην τύχη ένα λιμάνι της Παλαιστίνης εκείνου του καιρού, σχεδιάζω να πάω στον Πειραιά ή πάω, ξέρω κι εγώ, στην Τρία ή πάω στη Θεσσαλονίκη. Όχι, πήγαινε από την ακτογραμμή, από παραλία σε παραλία, διότι έτσι γινόταν η ναυσιπλοεία. Δεν γινόταν στην ανοιχτή θάλασσα, που σημαίνει δηλαδή μήνες έτσι το καράβι, με όλες τις συνθήκες, περιμένανε να αποπλέψουν την άνοιξη κτλ. Λοιπόν, αυτός που κηρύσει, που περνάει τα μύρια όσα, που όσα περνάει θυμίζουν ακριβώς αυτά που έζησαν οι προφήτες, οι οποίοι εδιώχθησαν κι αυτοί, ελιθάστησαν, επειράστησαν και ούτω καθεξής. Αυτά που θα τα θυμίσει μετά ο ίδιος στις επιστολές του, για να πει τι έχει τραβήξει, πώς γλίτωσε από μάχαιρα, από θάνατο, από αυτό και τα λοιπά. Και αυτός, όπως και ο Πέτρος, θα μαρτυρήσουν και οι δυο στη Ρώμη. Άρα λοιπόν αυτή είναι η μεταστροφή, αυτό είναι το άνοιγμα, αυτή είναι η υπέρβαση. Αυτοί λοιπόν πήραν στα χέρια τους ακριβώς το άνοιγμα της Εκκλησίας, όχι ως μια ιδεολογική, ναι, επιταγή, γιατί ήταν, ας πούμε, άνθρωποι, ξέρω και εγώ, open mind και είπανε, α, τα βάλαμε κάτω και είπαμε ότι, ξέρετε, αν μείνουμε μέσα στην εβραϊκή μήτρα δεν θα μας ξέρει κανένας, δεν θα κάνουμε τίποτε. Δεν ήταν δηλαδή, ας πούμε, άνθρωποι οι οποίοι σκέφτηκαν όπως σκεφτόμαστε εμείς, πώς θα αναπτύξουμε κάτι, πώς θα το διαδώσουμε, πώς θα το λανσάρουμε κτλ. Όχι, για αυτούς ήταν αποστολή ζωής. Κύριε, το Ευαγγέλιο, ναι, να πάει, όπως είπατε πάλι, έως εσχάτου της γης. Είναι όρος της λειτουργίας τους ως Αποστόλων. Και αυτό που παρέλαβε η Εκκλησία τους Αποστόλους έπρεπε να το συνεχίσει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι δεν ήταν απλώς μια επιλογή πολιτισμική, δεν ήταν μια επιλογή ιδεολογική αρχών. αλλά ήταν ακριβώς η καρδιά, η πεμπτουσία του Ευαγγελίου.
0: Έχουμε τρία λεπτά για
1: έτσι
0: να ολοκληρώσουμε.
1: Και ναι, το περίφημο κατά Ματθαίον, έτσι να μαθητεύσατε όλα τα έθνη, βαπτίζοντές τους κτλ. Όλα τα έθνη, οι πάντες. Αυτό είναι ο νέος Ισραήλ, οι πάντες, οι οικουμένοι.
0: Κύριε καθηγητά, στα τρία λεπτά που μας απομένουν, ποιο πιστεύετε πως είναι σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο στη διάδοση του Ευαγγελίου, η αδιαφορία του κόσμου ή η έλλειψη αυθεντικής χριστιανικής μαρτυρίας?
1: Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι είναι η αδιαφορία του κόσμου. Ο κόσμος αδιαφορεί όταν δεν βλέπει ακριβώς αυθεντική χριστιανική μαρτυρία. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ξαναδούμε τις ρίζες μας, και ειδικά στο σύγχρονο κόσμο, ο οποίος είναι διηρημένος, διασπασμένος, πολύπλοκος, πολύκεντρος, που έχει χάσει ας πούμε το νόημα, κυριαρχεί ένας πρακτικός μηδενισμός, κυριαρχεί ας πούμε η απιστία στην πράξη, νομίζω ότι κανένα κήρυγμα ιδεολογικό δεν μπορεί να αλλάξει τη φορά αυτού του κόσμου. Τι μπορεί να αλλάξει? Ακριβώς το αυθεντικό χριστιανικό ήθος της μαρτυρίας και του βιώματος της Εκκλησίας. Πρέπει λοιπόν να ξαναγίνουμε κοινότητα, να ξαναγίνουμε μάρτυρες της Αναστάσεως, να ζήσουμε αυτό το ήθος του Χριστού και αυτό να μεταδώσουμε. Όχι να κουνάμε το δάχτυλο, όχι να κάνουμε μαθήματα αφιψηλού, τα οποία πολλές φορές τα ανακατεύουμε και με διάφορα άλλα στοιχεία, για να το κάνουμε πιο θελκτικό, πιο πολιτισμικό, πιο εθνικό, πιο έτσι πιασάρικο, και διότι πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο ίσως ενδιαφερθεί ο κόσμος. Πρέπει να μιμηθούμε το ήθος των Αποστόλων. Και θα κλείσω λέγοντάς σας ότι το δεύτερον αιώνα ο άγνωστος συγγραφέας της προσδιόγνητων επιστολής είπε: «Όπως είναι μέσα στο σώμα η ψυχή που ζωοποιεί και συνέχει όλο το σώμα, έτσι λοιπόν μέσα στον κόσμο είναι οι χριστιανοί, μόνο που τώρα εμείς πρέπει να πούμε οφείλουμε να είμαστε έτσι και δεν είμαστε έτσι».
0: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Συνομιλήσαμε με τον αναπληρωτή καθηγητή δογματική στο τμήμα θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Σταύρο Γιαγκάζογλου.

0: Σημασία και αξία των Αποστόλων στο έργο της Εκκλησίας και του Χριστιανισμού. Άξονες της χριστιανικής ανθρωπολογίας, θεμελίωση της πίστης και της αγάπης, φανέρωση του νέου κόσμου του Χριστού. Διασπορά του μηνύματος του Ιησού σε ολόκληρη την Οικουμένη. Συνέχεια του έργου του Χριστού έως της σήμερον. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτά της Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος

0: και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη 9 με 5 με αστική χρέωση.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
3: Η ώρα είναι

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Σαγικόνι μόνο φώνημα, γίνω τον πανέπαθα έμενη άνθρωπο να αντισώμεθα και συζήσω με τον όντο της Πεδικαιμόνη. Και ούτω, εσείς ακολουθούς του στάγμα στην ίστην άνω να πάψουν καταδύσαμε, έθα πάντων εστί των εφαινομένων κατοικία. Σίγα ήδη όντως αληθινή ευθοσύνη γαρία στον Αγώνας Χριστέ ο Θεός ημών και συνειδόξω να πρέπουμε σε τον άνθρωπο πατή του Παναγία για καθούς ο οποίος σου γνέματι νύν και αή και εις άνω στον αιώνα μη. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ο επίσημο δόξα Χριστός ο λιθινός Θεός ημών τέσσερον ο τρόπος των Ιάνων Μαχαιοστών 12 ότι σύναξεν επετελέσαμε και πάντων Αγίων σε εμάς ως αυτός ο κρίμα ο Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέγησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νικαίαι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλύτη σόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δεις ο αναβαλόμενος σώσος σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέει, ως εγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού. Ότι θείς νεύει την επίβαση αυτού περιβατών επιτερήγων ανέμα. Ο ποιός αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει από την ασφάλεια ναυτής, που πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φέξονται από φωνής βροντίσου τη λιάσουση. Αναβαίνουν συνόλοι κατεβαίνουν στην παιδεία εις τον τόπο νόνα θεμελίως αυτά. Όριον έθωγου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποσέρων πηγά σε φάραξην, αναμέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου η φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαγατένων χόρτων της κτίνες και πρόγει δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνου σε φρένει καρδί.

είναι πρόσωπο εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φίλευσας. Εκεί στρουθία ενωσέψωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σε λύνεις καιρούς, ο ήλιος έρνω τη δύση αυτού έθρος σκότερος και γένεται ο νίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκθησαν και εις τας μαύρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα εσοφία επίησας, εμπληρώθη η γη της κλήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και εύρυκολος. Εκεί ερπετώνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονου του σονέμπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέ προσωπώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστολείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από της γης και άνομοι, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδω τη δύση αυτού έθου σκότερος και γένεται ο νίξ. Όσο μεγαλύτη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε Ανάησου.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των

0: και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθόμεν
1: και ελέησον
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξ

έθνη συνήθισαν άμα και συναθίσονται άρχοντες εξ αυτών, τις αναγγελείται αυτά ή τα εξ αρχής της ακουστά ποιήση ημί, αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθή. Γίνεσθε μη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μου όν εξελεξάμην, είναι αγνώτε και πιστεύει.

Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονείδησα και ουκίνεν ημίν Θεός αλότριος, ημίς εμή μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, έτι απαρχής εγώ ημί, και ουκ έστεινο εκ των χειρών μου εξερούμενος ποιήσω, και τις αποστρέψει αυτό.

Μοιάψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, ιδέης είναι ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπίς αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευρυτηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρελα αυτούς αξίους εαυτού, ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρχομα θυσίας προσεδέξατο αυτούς, και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση, και ως πυνθύρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρινούς συνέθνη και κρατήσους οι λαών, και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις ους αιώνας, οι πεπιθώντες επ' αυτό συνήσου συναλήθεια, και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.

0: αυτόν και η φροντίδα αυτόν παραϋψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευφρεπίας και το διάδημα του κάλους ακυρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχείον υπερασπιεί αυτόν. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει τη χτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται εθώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψεται ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργήνης ρομφέαν, συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κυρίωσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύσοχοι βολίδες αστραπών, και όσο από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλασε, αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλήσουσιν από τόμους, αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλυκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γην ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι δόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημή και η δυναστεία παρά υψίστου.
1: Είπαμε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης

σωτηρίας, επισκέψεως την χωρίσεως και απέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των επιτρόπων της Αγίας Μονής Ταύτης, των πατέρων και αδελφών και πάντων των ευλαβών.

0: πνεύματι, νίκαιαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα τα αυτιά να αμαρτίους φυλακθήνε ημάς.

Ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποινα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τέρα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένου, συ πρέπει ένου, συ δόξα πρέπει.

0: ημέραν αμάρτητον, παρά του Κυρίου ετισόμετα.
1: Πάσχου Κύριε!
0: Άγγελον ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: Τον υφθαλμήν των σωτηριών σου, ότι είμαι στο πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξον λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δεησίν μου εν τη λυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά τον δούλου σου, ότι ούτε και οδίσεται ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γη τη ζωή μου, εκατεσέμεν σκοτεινή σας νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν ημία ταράχθη η καρδία μου. Εμνίστην εμερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αντιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιηθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθον. Αγουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου, ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνωρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εν εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίμοντας την ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλος σου.

0: και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακύριο γενετό αυτή και έστι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών, Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
0: Τι Θεοτόκο εκτενώσιν προσλάβομεν αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσομεν εν μετανία, κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημείν σπλαχνιστήσα, σπέψον απολύ μέθα υπό πλήθους πεσμάτων. Μη αποστρέψεις τους λούλους και νους, σε γαρ και μόνη, ελπίδα και κτήμεθα.
1: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των ουρανίων στρατιών αρχιστράτηγη, δισοπούμεν ημάς ημείς η ανάξη. Ήνατες ημών δε είσαι συντύχης είτε ημάς, σκέπη των πτερήγων της αείλου ημών δόξης, φρουρώντες ημάς που σπιπτώντας, εκτενώς και βοώντας, εκ των κινδύνων.

0: που καποστόμενες πεινά έξου στους γαρδούλους σώζει σαΐ εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά τον Άγιο Ελαιό σου και κατά το πλήθος του τυρμού σου εξάλειψαν το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σήμον ο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρινές τέσσε. Η δούγαρα ανομία σε λύθη και αναμαρτία σε κησισέ με η μύτη μου. Η δούγαρα λύθη αν η γάπη σαν στα άδελα και τα κρίθια της σοφίας σου εντελωσάσμη. Ραντείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν τιμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εν γέννησαν εν της εργάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν το σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξα ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενισή σου. Ό,τι η θέλη σας θυσία να έτω κάνω, ολοκαυτώματα ούχε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα σε δετριμένων. Καρδία σε δετριμένην και τετεπινωμένην ο Θεός σου εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.

0: και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός,

των καθαρτικήν της υπερουσίου Τριάδος εν έγγυον Κυρίου δεηθώμεν. Υπέδω και να είσαι το τούτο αιματικών ψυχών και σωμάτων και πάστα κειμένης δυνάμεως αποτρέψεις.

Κύριε Θεό, ημών τα πατρίνα εδώ, είπε Μωυσέ, σου βοηθή του λαού σου, η θρηγή τα μεταποιήσει, τα λεβεράκια τα περισσέ, όλα τη θεραπεύσεω, και τα γιαδάνια ρίθα αγιάσει, τα χάντο επιφανία. Αυτό ο άνθρωπο δέσπε τα αγία στο βιβλίο του, ότι δυνάμει την αγία, παιδί στο γύρο σου πνεύματο, το γενέστε αυτό πάση εδώ μέσα, να βάσει εξ αυτό η αγία σπηγή, η ιατρία παθών αγία μονίκων, πάση που βρίσκεται και αυράτου εκδησιτήρια. Ερθέντο στο νου του Άγιο Φημάς,

Για τους φίλους τους ομοιόνιας άμενος εις Άγια πάντας ημάς, εις την ουράνιος βασιλείαν, πρεσβείες της πανεπολευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτό και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του μυζωπιού σταυρού και πάντων Αγίαν. Οδυσσία ευλογών και αγιάζοντας σήματα και συντηδόξων απέ.

Κύριος και Πάκουσον ημών, οι οργάνοι της έντα δεξάμενος και οι άστα είδα τα κεύλα ήσουν πάντα σε εμάς, τους δια της εκκλήσεως των αυτών ευχαίνους σημαίνοντας, δοσβουλίας πρόσχημα, και καταξίσουν ημάς εμπισύνε του χειασμού σου, εδεσβήτωτος του μεταρρύψεως ιονοτισμού και γνέσου του Κύριε, η εισηγεία ψυχής του και σώματος. Σίγαρη ο αγιασμός του ζυχόντων σωμάτων ημών, εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνησα να μπαίνουμε. Σχεδόν άξου πάχει τον Παναγίου καθώς ο ποιός του πνεύματι, νύν και άι, εις τους αιώνας.

Θεός, Άγιος ο Φάνος ελέης ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Φάνος ελέης ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Φάνος ελέης ημάς. Δόξα Πατρί Κύριε Κύριε Πνεύματι, γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέης ημάς, Κύριε ελάχιστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα τα συγχώρεσαι τις ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψη και εις τα ασθενείς ημών, εν και νορματός. Κύριε ελέης ημών, Κύριε ελέης ημών, Κύριε ελέης ημών. Δόξα Πατρί Κύριε Κύριε Πνεύματι, γεννήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσο ουρανό και επί της γης. Ανάρτητε ημών των επιδούς εντός ημών σήμερον και άφησε τα οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία αυτού Εκκλησία τη Ιερά Μονή ταύτη την πόλη ταύτη εις αιώνα σε αιώνα.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
2: Την Ιωτέραν των Χερουβήμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτρόπων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νύν και αεί Χριστός αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ άδειε ζώπης των.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα σε Χριστός ο Ιθινός Θεός ημών, δεσπευθείς πανεφάντων και πανεμίσων πλούσια δυνάμει, ούτε μισοποιού σταυρού, προστασίς δε μία νεπρονήν δυνάμεν ο σωμάτων, ηγες του μία ενδόξου και του παντώματος του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κακομαρτύρων, των Ασίων και Θεόφωτων ημών, των Ιδικαίων Θεοκιάνης, των Αγίων ενδόξων των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Ερώμη, όντι μη πελούμε και πάντων Αγίων, έγκρισε ημάς, ως άνθρωπος και φιλάνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και του Αγιασμού.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Υπάρχει η ερχόμενη βασιλεία, η εσχάτη πλήρωσης, και γι' αυτό υπάρχουν προφητείες στην Καινή Διαθήκη.

όλη η ύπαρξη της Εκκλησίας είναι κατά μία έννοια προφητική. Εν τούτης, το μέλλον έχει διαφορετική έννοια μετά Χριστόν.

Η ένταση μεταξύ παρόντος και μέλλοντος έχει στην Εκκλησία του Χριστού διαφορετική έννοια και χαρακτήρα από ό,τι στην παλαιά οικονομία.

Όλοι οι ερμηνευτικοί κανόνες και οι αρχές οφείλουν να επανεξεταστούν με αυτή την εσχατολογική προοπτική.

Υπάρχουν δύο μεγάλοι κίνδυνοι που πρέπει να αποφευθούν. Αφενός δεν είναι δυνατή καμιά στενή αναλογία μεταξύ των δύο διαθηκών, δεδομένου ότι οι διαθηκικές καταστάσεις των δύο διαφέρουν βασικά.

αποτελούσε παραδοσιακή ιδέα της πατερικής ερμηνείας ότι ο Λόγος του Θεού αυτοαποκαλύπτεται συνεχώς και παντιοτρόπως σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη.

Όλες όμως αυτές οι παλαιές θεοφάνειες δεν πρέπει να τίθενται ποτέ επί του ίδιου επίπεδου ή στην ίδια διάσταση με την ενανθρώπιση του λόγου, για να μην αλλοιωθεί το αποφασιστική σημασίας γεγονός της ενανθρωπίσεως σε μια σκιά αλληγορίας.

Η Κοινή Διαθήκη επομένως είναι κάτι περισσότερο από μια εικόνα της ερχομένης βασιλείας. Είναι δε, σε τελική ανάλυση, ο χώρος της πληρώσεως.

Είναι ακόμη πρόωρο να μιλούμε περί πραγματοποιηθήσεις εσχατολογίας, απλώς και μόνο διότι το έσχατο δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί.

Η ιερή ιστορία δεν έχει ακόμη κλειστεί. Ίσως θα ήταν προτιμότερη η φράση «εγγενιασμένη εσχατολογία» που αποδίδει επακριβώς τη βιβλική διάγνωση.

Το έσχατο ή νέο είχε ήδη εισέλθει στην ιστορία, μολονότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί το τελικό στάδιο.

Δεν ζούμε πλέον μόνο στον κόσμο των σημείων, αλλά και στον κόσμο της πραγματικότητας, κάτω όμως από το σημείο του Σταυρού.

Ο καθορισμένος κανόνας της γραφής συμβολίζει ένα επίτευγμα. Η Αγία Γραφή έχει κλείσει απλώς διότι ο Λόγος του Θεού έχει ενσαρκωθεί.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού της Μαρίας Κασαμπαλάκου. Μια αλληγορική παιδική ιστορία με ηρωίδα την 9χρονη Ιουλία, η οποία περνά 7 ημέρες στην εξοχή, μέσα από τη μοναδικότητα κάθε δημιουργήματος, από τα λουλούδια μέχρι τις μέλισσες, μαθαίνει ότι είναι θέλημα Κυρίου ο άνθρωπος να διαφυλάξει το οικοσύστημα και να φροντίζει όλα τα πλάσματα του Θεού. Η εικονογράφηση είναι της ίδιας της συγγραφέως, η Ιουλία και ο Κάμπος του Θεού, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
6: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 6 το απόγευμα τις εκπομπές του αφιερώματος «Το Ζωικό Βασίλειο της Αγίας Γραφής».
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα ακολουθεί το μικρό απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Θεοτόκου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσα αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σήμων ο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίστη θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου είναι επί το θυσία στήριών σου μόσχου. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις, Κύριε, στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και τραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτικά οι σκηνόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστουσαν και εφραθήτωσαν οι επισηπάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηριό σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίρνεις ο Θεός, βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου.

0: ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ήμονος Άγιος, σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνιαν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρά σύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γηνός που σεις. Καταξίωσον, Κύριε, ενδυμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιν πίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τη απειρογάμ, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παραδοξόν σου της φωνής, της παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζον ούτο. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε της υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους η θερίζην σωτηρίαν, εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο Σόφρον Ιωσήφε ταράχθη προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσακον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι και ως λίχρον κρατούντες αυτών. Δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξα Χριστών. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναίων εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστεψαν εις την Βαβυλώνα. Εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας εδίωξας του ψεύδους στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτο και εν ητούτων δεριστέντε ευώων προς Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάντηση στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δώρων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα ή ποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρνε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέη, μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αλεγνώση τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Νέαν ένδειξε κτήσιν εμφανίσει ο κτήσει ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτιν ω περί ναύθωρων. Ή να το θαύμα βλέπω του ημνήσω μεν αυτοί οι βόντε. Χαίρε το άνθρωπο τη αυθαρσία. Χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα. Χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευστιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούς οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρο την εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πανταπόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνες ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγής εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλους είναι της κάτω και των άνω, ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγους. Σιγατάβασης γάθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου Θεού λείπτο ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνύχτη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτορας πολυφθόγκους ο συχθείας αφώνους ορώμεν επί συνθεοτόκε, απορούς ηγαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφουσα σόβους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγουσα λόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμίντο του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρτό όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος των παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν εγέννησας τους ηλιθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρεν ουθέτησας τους ηλιθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Εις αρίθμους γάρ τη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μένση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν τη ύποόσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτουσα φως οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ψαλοντές σου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχον ναών Θεοτόκε εν τη σιγαρική σας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοδύσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο, χαίρε διεί εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σύμβοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αείμαι θυμών κατά την συνεπίκαιαν, μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, αλλά της αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισαμένη δι' αυτών βοάσει Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκθυρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ου και στη πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετή ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
1: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε Θεόν η Φεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών, της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά ως του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθνία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάγουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κρυανόρμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεζητίας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις αρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ εμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των της γης.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
2: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς της Θεοτόκου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου, «Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα», εκδόσεις Αμπλή.

Θεία Λειτουργία, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία. Στη Θεία Λειτουργία έχουμε την έκφραση του μεγέθους της αγάπης του Ουράνιου Πατέρα μας, που έστειλε το μονογενή του Υιό στο Σταυρό για να αναστήσει τον νεκρωμένο κόσμο. Η θυσία του Χριστού είναι η φανέρωση της Θείας Αγάπης. Στο μυστικό δείπνο, ο Χριστός προσφέρει το θυσιασμένο σώμα και αίμα του στους μαθητές του. Στη Θεία Λειτουργία δεν έχουμε απλή ανάμνηση και τύπο, αλλά αυτή τούτη την επέκταση της θυσίας του Γολγοθά. Μετέχοντας της Θείας Ευχαριστίας γινόμαστε σύνεμοι του σταυροαναστηθέντος Χριστού, γινόμαστε πιστοί μαθητές του, αδελφοί ίση, αγαπητοί. Η Θεία Λειτουργία είναι η ζωντανή ανάμνηση του μυστικού δείπνου, το οποίο έδωσε εντολή ο Χριστός πάντα να επαναλαμβάνουμε. Δεν έχουμε εμείς τίποτε δικό μας να του δώσουμε. Του δίνουμε αυτό που μας έδωσε εκείνος και πάλι οικετευτικά τον ευχαριστούμε απεριόριστα ως ευεργετημένοι. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τελεσιουργείται με το χέρι και τη γλώσσα των ιερέων δια του Αγίου Πνεύματος, που δεν κατέβηκε μόνο μία φορά, αλλά κατέρχεται σε κάθε Θεία Λειτουργία, στα προκείμενα Θεία Δώρα, και έχουμε κάθε φορά μια άλλη Πεντηκοστή. Η Θεία Λατρεία προσφέρεται, όπως είπαμε, υπερπάντων των Αγίων, εξαιρετικά όμως της Θεοτόκου, που παρίσταται στο θρόνο του Θεού και πρεσβεύει πάντοτε για όλους μας. Ο αγγελοδίδακτος ύμνος του Άξιον Εστίν στο Άγιο Όρος είναι ο εθνικός ύμνος των χριστιανών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και τη χαιρετίζουμε ευγνώμονα την ανύμφευτη κόρη της Ναζαρέτ, γιατί δια αυτής ήλθε ο νυμφίος σωτήρας Χριστός στον κόσμο. Την ώρα που ψάλλεται χαρμόσυνα το Άξιον Εστίν, ο ιερεύς επικαλείται μετά τη Θεοτόκο, τον Τίμιο Πρόδρομο, τους Αγίους Αποστόλους, τον Άγιο της ημέρας, τον οποίο υμνήσαμε στον προηγηθέντα όρθρο, τους φίλους του Χριστού και φίλους μας και πρεσβευτές μας Αγίους, και μνημονεύονται οι κεκοιμημένοι αδελφοί μας, οι οποίοι πάντοτε προσδοκούν τις προσευχές μας προς αναψυχή τους. Στην επόμενη εκφώνηση προτρεπόμεθα 90 στόματι και μία καρδία να δοξάσουμε και να ανυμνήσουμε το πάντιμο όνομα του Κυρίου. Είναι απαραίτητη η ενότητα για να γίνουν ευπρόσδεκτες οι αιτήσεις μας. Χρειάζεται να είμεθα ψύμψυχοι και ομόφρονες. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο καλούμεθα να γίνουμε σαν τις χορδές της κιθάρας για να αποδώσουμε την ωραία συμφωνία της αγάπης. Στη συνέχεια παρακαλούμε ώστε η μετάληψη των αγιαστέντων τιμίων δώρων να μας μεταδώσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που θα διώξει τη δυσοσμία των παθών και θα ευωδιάσει η ζωή μας από τον πανεύωσμο Χριστό. Για μια ακόμη φορά παρακαλούμε για την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να γίνουμε ομοτράπεζοι, συνδυπνούντες στη Βασιλική Τράπεζα. Ο ιερεύς εύχεται για την προσέλευση όλων στα Θεία Μυστήρια μετά του κατά το δυνατόν καθαρού συνειδότος, ώστε αυτά να γίνουν προσάφεση αμαρτιών, συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις βασιλείαν ουρανών κληρονομίαν, εις παρησίαν την προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Μεταλαμβάνοντας, κοινωνούμε Χριστό, κοινωνούμε, επικοινωνούμε, ενωνόμαστε με το Άγιον Πνεύμα, μπορούμε να λάβουμε το θάρρος και να λέμε τον Θεό μας Πατέρα. Ο ιερεύς, ειρηνεύοντάς μας για μια ακόμη φορά, είναι σαν τον αναστηθέντα Χριστό που εμφανίζεται και ειρηνεύει και χαροποιεί τους μαθητές του. Η ακολουθούσα κεφαλοκλησία σημαίνει ταπείνωση, υπακοή, υπομονή, ευχαριστία και ευγνωμοσύνη στον απαθή που έπαθε για εμάς τους εμπαθείς σταυρικό θάνατο και έχησε το πανάχραντο αίμα του για να πλύνει
τις αμαρτίες μας.

Πριν τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, ομολογήσαμε την πλήρη παινία μας, λέγοντας πως δεν έχουμε τίποτα να σου προσφέρουμε δικό μας και σου δίνουμε ό,τι μας έδωσες εσύ. Ο διάκονος μας προτρέπει να προσέξουμε καλά. Ο ιερεύς εκφωνεί πως τα Άγια δίνονται μόνο στους Αγίους. Ο ψάλτης εκ μέρους του λαού, όλου του εκκλησιάσματος, λέγει πως ένας μόνο είναι ο Άγιος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αφού λοιπόν δεν είμαστε Άγιοι, πώς μπορούμε να προσέλθουμε στο ποτήριο της ζωής? Άγιος είναι μόνο ο Κύριος, είναι η πηγή της αγιότητος, η αυτοαγιότητα. Εμείς, κατά τον Άγιο Νικόλαο Καβάσιλα, ονομαζόμαστε Άγιοι ως αποδέκτες της Θείας Αγιότητος, ως μέτοχοι και κοινωνοί του σώματος και του αίματός του. Ο Άγιος Θεός μοιράζει την αγιότητά του στους πιστούς. Τα Θεία Μυστήρια είναι πηγή αγιασμού. «Η κατά το δυνατόν καθαρή», λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, «μπορούν να προσέλθουν να κοινωνήσουν». Ο καθένας ας μετρήσει τη συνείδησή του και ας φοβηθεί τον Θεό. Ο ιερεύς, λέγοντας «τα Άγια της Αγής», καλεί να προσέλθουν όχι όλοι, ούτε μόνο οι Άγιοι, και ποιος μπορεί να πει ότι είναι Άγιος, αλλά όσοι αγωνίζονται, όσοι βαδίζουν την οδό της αγιότητος, ενισχυόμενοι και αγιαζόμενοι με τα Άγια Μυστήρια. Λέγοντας οι πιστοί «Εις Άγιος, εις Κύριος», ομολογούν την αδυναμία να αγιαστούν από μόνοι τους και ότι η αγιότητα είναι δοτή άνωθεν και διαγόνος, όπως λέγει πάλι ο ιερός Καβάσιλας. Στη συνέχεια, ο ιερεύς μελίζει τον Άγιο Άρτο, όπως έκανε ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Αυτό που δεν έγινε στο Σταυρό γίνεται τώρα στην Αγία Τράπεζα. Τεμαχίζεται ο Χριστός για να αγιαστούν οι πάντες, χωρίς ποτέ να διαιρείται, να δαπανάται, να εξαντλείται. Κάθε ελάχιστο τεμάχιο είναι όλος ο Χριστός. Λέγοντας ο ιερεύς «τα Άγια της Αγίης», υψώνει τον Άγιο Άρτο, που σημαίνει κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, την ύψωση του Χριστού στο Σταυρό. Ο τεμαχισμός του Άρτου κατά τον Άγιο Ευτύχιο Κωνσταντινουπόλεως σημαίνει τη σφαγή του. Η ένωση του σώματος και του αίματος, του Άρτου και του Ίνου, που σημαίνει κατά τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης ότι ο αυτός και ένας Χριστός είναι στο δισκάριο και το ποτήριο όπου κρύπτεται η ενότητα της φύσεως του Χριστού, η ενότητα της θυσίας και της χάριτός του που προσφέρεται στους πιστούς δια της κοινωνίας του Αγίου Σώματος και του Αγίου Αίματος, ιερομάρτυρας Γρηγόριος. Το ζέον είναι το βραστό νερό που τίθεται απαραίτητα στο Άγιο Ποτήριο και κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη σημαίνει την έκβληση μετά του αίματος κατά τη σταυρική θυσία. Ο σαν, όπου ήτο η πλευρά εκείνη ζώσα και ζωοποιός, δια την καθυπόσταση ένωσιν τη ζωοποιού θεότητος. Το ζέον ρίπτεται όλο και δεν μοιράζεται στον κόσμο. Οι ευχές που λέγονται πρώτης Θείας Μεταλήψεως είναι μία ακόμη ομολογία πίστεως και ελπίδος στη Θεία Αγάπη. Κοινωνεί ο ιερεύς του σώματος και του αίματος ξεχωριστά και κατόπιν ο διάκονος. Οι λαϊκοί μεταλαμβάνουν το σώμα και το αίμα μαζί. Μετά τη Θεία Κοινωνία, ο ιερεύς λέγει αναστάσιμα τροπάρια. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων λέγει ότι η συμμετοχή μας στη Θεία Κοινωνία είναι ομολογία της Αναστάσεως του Κυρίου. Μετέχουμε στο αληθινό Πάσχα. Ο διάκονος παρακαλεί και προσκαλεί να προσέλθουν οι πιστοί στο ποτήριο της ζωής, μετά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης. Αυτός είναι και ο καλύτερος τρόπος εισόδου στη Θεία Κοινωνία. Φόβος Θεού εγκάρδιος, θερμή πίστη, ζέουσα αγάπη,
τα οποία φυσικά δεν πρέπει να είναι μόνο εκείνη την ώρα, αλλά να υπάρχει ανάλογη προετοιμασία και μόνιμη κλίση και στάση και ύφος και ήθος και τρόπος και όλος ο βίος του ανθρώπου. Μεταδίδοντας τη Θεία Κοινωνία, ο ιερεύς λέγει το βαπτιστικό όνομα των κοινωνούντων «Τα ίδια πρόβατα καλεί κατόνομα». Την ώρα εκείνη συναντάται ο πιστός με το ζώντα Κύριο, όχι συναισθηματικά και ιδεατά, αλλά πραγματικά. Γίνεται ένα με εκείνον και αγιάζεται όλος, ψυχή και σώμα. Κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, ημείς και ο Χριστός εν εσμέν. Κατά τη Θεία Κοινωνία λέμε «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες». Το φως το αληθινό είναι ο Χριστός, που σκήνωσε μέσα μας και φωτιστήκαμε και χαριτωθήκαμε και ενισχυθήκαμε και διέλυσε τα σκοτάδια και προγευόμαστε από τώρα τη χαρά της ανέσπερης, ατελεύτητης βασιλείας των ουρανών.

Ευχαριστούμε και δοξάζουμε στη συνέχεια τον Θεό για τα δώρα Του. Καλούμεθα να αναχωρήσουμε ειρηνικά και να μεταφέρουμε την ειρήνη που λάβαμε από τον ειρηνάρχη και ειρηνοδότη Χριστό στον ανειρήνευτο κόσμο. Να ποιήσουμε έργο Ευαγγελιστών, Αποστόλων και Μυροφόρων. Να γίνουμε μάρτυρες του Σταυροαναστηθέντος Χριστού. Η ωραία, οπισθάμβωνη λεγόμενη ευχή ονομάζει τον πιστό λαό εκκλησιαζόμενο πλήρωμα του πλοίου της Εκκλησίας που καραβοκύρης είναι ο Χριστός. Το πλοίο αυτό περνάει από τις φουρτούνες του κόσμου τούτου και καταλήγει στον έβδιο λιμένα της ουράνιας βασιλείας. Το «Ή» το όνομα του Κυρίου ευλογημένων είναι ψαλμός που πιθανώς ψάλθηκε και στο τέλος του μυστικού δείπνου. Το ψάλουμε κι εμείς ξανά δοξολογικά οι νέοι μαθητές του Κυρίου. Η τελευταία ευχή του ιερέως λέγει μεταξύ άλλων «Πλήρωσον χαράς και εφροσύνης τας καρδίας ημών πάντοτε νυν και αΐ». Αναχωρούμε τελικά με χαρά από τον ναό. Χαρά του Χριστού, υπερουράνια, χαρισματική, καρδιακή, δυνατή και μεγάλη. Τέλος, ο ιερεύς ευλογεί τον λαό. Να φύγει ευλογημένος, φωτισμένος, ειρηνικός, ελεημένος, αποφασισμένος για συνέχιση του πνευματικού αγώνος και ολοκλήρωση της μετάνοιας, επικαλούμενος προς βοήθεια όλους τους Αγίους παλαιούς και τωρινούς, τους σήμερα εορταζόμενους και ιδιαίτερα την Παναγία. Τέλος, κατά την ονομασία του αντί των τιμίων δώρων παρέχεται, μοιράζεται με ησυχία το αντίδωρο στους εκκλησιαζόμενους, ασπαζόμενοι με ευλάβεια το δεξί χέρι του ιερέα που μόλις άγγιξε το πανάχραντο σώμα του Χριστού, λέγοντας «Ευλογία Κυρίου», δίχως άλλους χαιρετισμούς. Συμπερασματικά και συνοπτικά αναφέρουμε. Η συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λατρεία πρέπει να γίνει συνειδητή. Η προσέλευση στο ποτήριο της ζωής συχνή. Ο χρόνος τελέσεως της Θείας Λειτουργίας θα πρέπει να είναι νωρίς το πρωί. Η διάρκεια της Θείας Λειτουργίας δεν θα πρέπει να είναι πολύ αργή ή πολύ σύντομη. Λυτή, απλή, πλήρης. Ο ιερεύς δεν λειτουργεί για τον εαυτό του. Θα πρέπει να εμπνεύσει το λαό σε μυστική συλλειτουργία. Ο Μέγας Βασίλειος παραγγέλει στον ιερέα «Παράστηθη εν κατανήξη και καθαρά καρδία το Αγίο Θυσιαστηρίο, μη περιβλέπον όδε κακίσε, αλλά φόβο φρικτό παριστάμενος το επουρανίο βασιλεί. Μη δε προς θεραπείαν ανθρωπίνην επισπεύσεις τας ευχάς ή συντάμεις, μη δε λάβεις πρόσωπον ανθρώπου, αλόρα μόνον των προκείμενων και τας παρεστώσας κύκλωθεν δυνάμεις». Ο ιερεύς κινδυνεύει από δύο πειρασμούς, της εξοικειώσεως και της αποκλειστικότητος της κατευθύνσεως του θελήματος του Θεού. Ο Άγιος Νίλος ο ασκητής λέγει «Πρόσεχε, μη τυχόν νομίζοντας ότι θεραπεύεις άλλον, μείνεις εσύ ο ίδιος αθεράπευτος και προκαλέσεις εμπόδιο στην προσευχή σου». Η κατηδίαν προσευχή, που είναι το θερμόμετρο της πνευματικής ζωής, θα πρέπει να γίνει και για τον ιερέα προετοιμασία για την κοινή προσευχή. Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης λέγει «Ποιμένες, μην νομίζετε ότι η πίστης μας δεν μας ζωογονεί, αλλά ότι υποκριτικώς υπηρετούμε τον Θεόν. Όχι, εμείς πρώτον άλλων όλων και περισσότερον από όλους τους άλλους λαμβάνομεν πείραν των θείων ικτυρμών και εννοούμεν τι είναι δι' ημάς ο Κύριος και τα μυστήριά Του».

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διάβασε το βιβλίο του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου «Η εύλαλη σιωπή».

Αναγνώσματα στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Ο Θόδωρος Ιγνατιάδης διαβάζει το βιβλίο «Εύλαλη σιωπή» του μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου. Εξιομιλίες για σύγχρονα προβλήματα. Εκδόσεις Αμπλή.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 30 Ιουνίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealthcenter.gr και πείτε τέλος στους πόνους. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 11 το βράδυ τις εκπομπές του αφιερώματος «Ραβένα, ένα μικρό Βυζάντιο στη Δύση».
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
5: Η ώρα είναι 10.

ετών, ο πρωτοπρεσβύτερος Ευστράτιος Δύσος, κληρικός της Λέσβου, που είχε συνδέσει άρρηκτα το όνομά του με το ιερό προσκύνημα των Παμεγίστων Ταξιαρχών στο Μανταμάδο. Αυτός ο τόπος είναι συνυφασμένος με τη θυσία, το αίμα, την προσφορά και τον άδικο διωγμό. Το έπαθλο όμως όλης αυτής της δραματικής δοκιμασίας είναι η ελευθερία και η ελληνικότητα της Μακεδονίας, είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Στασούλας σήμερα από το Δοξάτο Δράμας. Συνάντηση με την πρόεδρο της Κυπριακής Βουλής στο Μέγαρο Μαξίμου είχε σήμερα το απόγευμα ο πρωθυπουργός. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο επιστημονικών και ψηφιακών εργαλείων που αξιοποιούν δορυφορικά δεδομένα, μετεωρολογικές προβλέψεις, περιβαλλοντικές πληροφορίες και τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πόλεων απέναντι στις ακραίες θερμοκρασίες. Η Σλοβακία κατέγραψε σήμερα νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας, στους 1.943 νεκροί από το σεισμό στη Βενεζουέλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για τον 145 ψαλμό, ότι οι 6 τελευταίοι ψαλμοί του ψαλτηρίου, 145 έως 150, που είναι ενετικοί, δηλαδή δοξολογικοί, αποτελούν μία ομάδα στη λατρευτική μας παράδοση υπό το όνομα Αλληλουάρια. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 148 ψαλμό, που είναι ανάλογος με τον 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα, αλλά θα μου επιτρέψετε προηγουμένως να επανέλθω στον ψαλμό της περασμένης εκπομπής, γιατί δεν είχαμε προλάβει να προσεγγίσουμε τους 3 τελευταίους στίχους. Ας πάμε λοιπόν στους τελευταίους στίχους του 145 ψαλμού. «Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους». Ας δούμε μια-μια αυτές τις 3 εκφράσεις. Τι θα πει «Κύριος σοφή τυφλούς», κάνει σοφούς δηλαδή τους τυφλούς. Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον, την βλέπει εν πνεύματι, πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχείς απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτεί ο τυφλός είναι η σχέση του με τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε». Σε μια εξαιρετική αποστροφή, στο διήγημα υπό την βασιλικήν δρύν, όταν εν εκστάσει ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, που τους έλεγε, λέει ο καθηγητής των θρησκευτικών, για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνοθε

σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη. Κύριος ανορθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, ανθρώπους που είναι απελπισμένοι, τους ανορθεί και τους αγαπά. Αλλά η αγάπη αυτή φανερώνεται στον δίκαιο. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά ποιος θα το καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη, αν δεν έχει φτάσει να είναι δίκαιος? Δηλαδή κατ' ουσίαν, ο θεόπτης μπορεί να καταλάβει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Ο Θεός είναι ούτως ή άλλως αγάπη. Μας το λένε όλα τα κείμενα, μας το καταθέτει η πείρα, η αγιοπνευματική πείρα των Αγίων, προφητών, αποστόλων, ευαγγελιστών, πατέρων και διδασκάλων. Αλλά δεν μπορώ να τον αποδεχθώ ως αγάπη εάν δεν φτάσω σε μια κατάσταση να κοινωνώ μαζί του για να αντιληφθώ ότι είναι αγάπη, για να ζήσω την αγάπη του. Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψεται και οδών αμαρτωλών αφανεί. Προσήλυτοι είναι αυτοί που σέβονται το Θεό, αλλά ακόμα δεν τον έχουν γνωρίσει. Αυτούς τους φυλάσσει και τους καθοδηγεί. Είναι κοντά τους. Με το ορφανό και τη χείρα έχουμε κάποιες παράξενες αλληγορικές ερμηνείες στα ερμηνευτικά σχόλια που κάνουν αρκετοί από τους πατέρες. Η πιο ιδιόμορφη είναι ότι ο ορφανός είναι ο άνθρωπος ο μοναχός, γιατί έχει εγκαταλείψει τον πατέρα του και τη μητέρα του και αυτόν τον προσλαμβάνει ο Κύριος. Αναλείψεται, λέει ο στίχος. Τον αναλαμβάνει ο Κύριος. Και χείρα είναι η νύμφη που δεν έχει γνωρίσει νυμφίο. Πέντε άνδρας έσχες, λέει στη Σαμαρίτισσα, και αυτόν που τώρα έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Αυτή είναι η χείρα, διότι δεν έχει γνωρίσει τον πραγματικό νυμφίο. Και ο δέκατος στίχος καταλήγει με τη δοξολογία «Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ου Σιών, εις γενεάν και γενεάν». Απευθύνεται πλέον σε έναν λαό. Εδώ η λέξη Σιών εμπεριέχει την έννοια του λαού του Θεού. Απευθύνεται λοιπόν στο λαό του Θεού για να του υπομνήσει ότι για πάντα ο Κύριος θα είναι παρόν.

Πάμε τώρα λοιπόν στον 148 ψαλμό που θα προσεγγίσουμε σήμερα και του οποίου το περιεχόμενο, όπως είπα στην αρχή, είναι ανάλογο με αυτό του 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα. Η επιγραφή του ψαλμού ξεκινάει με τη λέξη «Αλληλούια». Η λέξη μένει αμετάφραστη στο ελληνικό κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά επίσης μένει αμετάφραστη και στην Καινή Διαθήκη και στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας. Όλοι βέβαια γνωρίζουμε ότι είναι μία δοξολογική λέξη με την οποία εννοούμε τον Κύριο. Προέρχεται από τη σύνθετη εβραϊκή λέξη «αλελού γιαχ», που σημαίνει «ενείτε τον Γιαχβέ», «ενείτε δηλαδή τον Θεό». Μάλιστα τα δύο πρώτα γράμματα, αλφα και λάμδα, αλ, έλκουν την αρχή τους από την εβραϊκή λέξη «ελοχήν», που σημαίνει «ο υπερέχων Κύριος». Ο στίχος φέρει και μία δευτερεύουσα ένδειξη, φέρει τα ονόματα του Αγγέου και του Ζαχαρίου. Σαφέστατα είναι μεταεχμαλωσιακός ψαλμός, δηλαδή είναι τραγούδι που διαμορφώθηκε στην τελική του μορφή μετά το 580 π.Χ. Αποδόθηκε όμως, όπως και όλη η συλλογή των ψαλμών, στον Δαβίδ. Ο Αγγέος και ο Ζαχαρίας είναι δύο ιερείς που ανέλαβαν να επαναδιοργανώσουν τη λατρεία όταν ο λαός γύρισε από την 70χρονη εχμαλωσία, αφού έπρεπε να ξαναστήσουν ναό και να ξαναοργανώσουν λατρεία. Το περιεχόμενο μιας τέτοιας δοξολογίας διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της εχμαλωσίας, αν και τέτοιες δοξολογικές αναφορές έχουμε και σε παλαιότερους ψαλμούς. Σε τέτοια έκταση πάντως διαμορφώθηκε από λαό που αντλούσε δύναμη από το Θεό για να αντέξει την εχμαλωσία του και να προετοιμαστεί ασφαλώς για την ελευθερία του. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανάλογο περιεχόμενο με αυτόν τον ψαλμό και κατά ένα προθύστερο τρόπο βρίσκουμε στον περίφημο ύμνο των τριών παιδών, όπως περιέχεται στο βιβλίο του Δανιήλ. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου σφραγίζει και τη μετέπειτα γραμματεία του Ισραήλ, κυρίως τη λεγόμενη σοφιολογική γραμματεία, άσμα ασμάτων, εκκλησιαστής, παροιμίες, Σοφία Σολομώντος. Τα επεισόδια γύρω από τη σύνθεση του ύμνου των τριών παιδών είναι λίγο πολύ γνωστά. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο βασιλεύς των Περσών, ζήτησε να προσκυνήσουν όλη την εικόνα του και ορισμένοι Ισραηλίτες το αρνήθηκαν. Ανάμεσα σε αυτούς είναι τρία νεαρά παιδιά, ο Ανανίας, ο Αζαρίας, ο Μισαήλ. Οι τρεις είναι μια παρέα δυναμική. Παρόλο ότι υπηρετούσαν στην αυλή του βασιλιά, αρνήθηκαν να προσκυνήσουν την εικόνα του, γιατί για αυτούς ένας είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης και μόνον αυτόν μπορούν να προσκυνήσουν. Γι' αυτό τους βάζουν μέσα σε καμίνι, όπου όμως ο Θεός με την παρουσία αγγέλου μετατρέπει τη φωτιά σε δρόσο, γι' αυτό και τα τρία αυτά νέα παιδιά αρχίζουν να υμνούν τον Θεό ως ευλογημένο. Οι στίχοι αυτού του ύμνου χρησιμοποιούνται πάρα πολύ στη λατρεία μας, κυρίως με αντιφωνικό τρόπο. Κάθε στίχος έχει δύο ημιστίχια, το ένα ημιστίχιο το ψάλλει ο πρωτοψάλτης, το δεύτερο ημιστίχιο το ψάλλει ο λαός. Ακούστε πώς ξεκινάει. «Τότε οι τρεις ως εξενός στόματος ύμνουν και εδόξαζον και ευλόγουν τον Θεό εν τη καμίνο λέγοντες. Ευλογητός η Κύριο Θεός των πατέρων ημών». Πρώτο ημιστίχιο. «Και ενετός και υπεριψούμενος σε αιώνας». Δεύτερο ημιστίχιο. «Και ευλογημένον το όνομα της δόξης σου το Άγιον και υπερενετών και υπεριψούμενον εις πάντας του αιώνας». «Ευλογημένος ή εν το ναό της Αγίας δόξης σου και υπηρήμνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας».
Ευλογητός ή ο επιβλέπων αβύσους, καθήμενος επί χερουβήμ και ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας. Αυτό το εφήμνιο τρόπον τεινά, το δεύτερο ημιστήχιο, ενετός και υπεριψούμενος εις τους αιώνας, ακολουθεί όλους τους στίχους, εκτός από τον τελευταίο, όπου λίγο διαμορφώνεται αλλιώς. Ευλογείτε πάντες οι σεβόμενοι των Κύριων των Θεών ημών, υμνείτε και εξομολογήστε ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Θέλω να πω ότι αυτός ο ύμνος είναι ένα υπόβαθρο των δοξολογικών ψαλμών, παρόλο ότι στη γραμματεία την εβραϊκή παρουσιάστηκε μετά τη συλλογή των ψαλμών, αλλά κατά ένα προθύστερο τρόπο, όπως είπα, επειδή διαμορφώθηκε στους χρόνους της εχμαλωσίας, επηρέασε και τους τελευταίους ψαλμούς που επίσης συνδέθηκαν μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι πρόκειται για λειτουργικό ύμνο που ψάλλεται αντιφωνικά. Το περιεχόμενο αυτού του ύμνου των τριών παιδών, αλλά και το περιεχόμενο των δοξολογικών ψαλμών, αποτελεί μια κλίση προς τη δημιουργία να υμνήσει το δημιουργό της. Αρχίζει από τις ανώτερες αόρατες δυνάμεις, καταλήγει στις κατώτερες δυνάμεις, σε όλα τα κτιστά της δημιουργίας, τα έφωνα και τα άφωνα, και τα καλεί όλα λοιπόν να υμνολογήσουν τον Κύριο. Αναλόγου λοιπόν περιεχομένου είναι και ο ψαλμός 148, τον οποίο μπορούμε να χωρίσουμε σε δύο μέρη. Οι στίχοι 1 έως 6, όπου καλούνται οι νοερές δυνάμεις, δηλαδή οι άγγελοι, αλλά και τα άνω της γης κτιστά δημιουργήματα να υμνήσουν το Θεό, και οι στίχοι 7 έως 13, όπου καλούνται τα κτιστά δημιουργήματα, τα επί της γης, κατεξοχήν οι άνθρωποι, να υμνήσουν επίσης το Θεό. Ο 14ος στίχος είναι μία σύνοψη των δύο αυτών μερών. Ας ακούσουμε τους 6 πρώτους στίχους. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν της υψίστης. Εσείς που βρίσκεστε δηλαδή στα υψηλά μέρη της δημιουργίας. Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε εδυνάμεις αυτού. Δυνάμεις ονομάζονται τα λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν το έργο του Θεού. Ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Δημιουργήματα που βρίσκονται επίσης υψηλά στον ουρανό. Ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν. Έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ού παρελεύσετε. Αυτή όλη η ενότητα των 6 στίχων αναφέρεται σε δημιουργήματα του Θεού, νοητά ή ορατά, τα οποία βρίσκονται πάνω από τη γη, πάνω από τον άνθρωπο. Σε αυτούς τους 6 στίχους λοιπόν έχουμε μία κλίση σε δοξολογία των ανωτέρων δυνάμεων. Το ίδιο κάνουν και οι 3 παιδες, αλλά το ίδιο κάνουν και κάποιοι άλλοι ψαλμοί. Θυμόσαστε φαντάζομαι τον προημιακό ψαλμό που ψάλλουμε σε κάθε εσπερινό και ο οποίος περιγράφει τη δημιουργία για να καταλήξει σε μία τελική δοξολογία. Οι ουρανοί νοούνται διοικώς την εποχή που γράφεται ο ψαλμός αυτός. Αν θέλαμε να μεταφράσουμε ακριβώς το εβραϊκό κείμενο με αυστηρή ελληνική ορολογία, θα λέγαμε «ενείτε τον Κύριον εκ την ουρανή», από τους δύο ουρανούς. Πρόκειται για το ανώτερο τμήμα της δημιουργίας και σύμφωνα με την κοσμολογική αντίληψη που είχε ο ποιητής την εποχή εκείνη, που είχαν οι άνθρωποι την εποχή εκείνη, ο πρώτος ουρανός είναι αόρατος, βρίσκεται άνω του στερεώματος, ως τόπος των νοερών και αοράτων δυνάμεων, και ο δεύτερος ουρανός είναι ορατός, είναι ο κάτω του στερεώματος ουρανός, που σκέπει την ορατή δημιουργία.
Αυτή είναι η εβραϊκή αντίληψη και με βάση αυτή συνθέτει ο ποιητής τους στίχους του ποίηματος. Στην Εκκλησία όμως αυτό το ποίημα εκτείνεται και σε ένα άλλο περιεχόμενο. Ενώ συνεχίζεται η αντίληψη περί δύο ουρανών, ορατού και αοράτου, οι δύο αυτοί ουρανοί νοούνται διαφορετικά. Νοητός τώρα ο ουρανός νοείται ο τόπος της παρουσίας του Θεού, ο οποίος δεν προσδιορίζεται πλέον ούτε ως άνω ούτε ως κάτω, αφού ο Θεός είναι παντού. Ενώ ως αισθητός ουρανός νοείται ο τόπος της ασκήσεως του ανθρώπου. Ετούμενο είναι η συνένωση αυτών των δύο ουρανών σε βασιλεία του Θεού. Ας κάνουμε και εδώ ένα διάλειμμα.

0: Για να καταλάβουμε αυτό που είπα, ότι νοητός ουρανός νοείται ως τόπος της παρουσίας του Θεού, που δεν έχει στη χριστιανική αντίληψη ούτε άνω ούτε κάτω, σας θυμίζω ότι ο ίδιος ο Χριστός έχει υπογραμμίσει ότι αυτός ο τόπος μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Δεν είναι λοιπόν τοπικός ο προσδιορισμός του νοητού ουρανού. Ουρανός λοιπόν στη χριστιανική αντίληψη, και αυτό το βλέπουμε κυρίως στην υμνογραφία, είναι ο τόπος της παρουσίας του Θεού, είτε στη δημιουργία είτε στη σύναξη των ανθρώπων κατά τη δήλωση του Χριστού, όπου εισι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα, εκεί ημί εν μέσω αυτών, είτε μέσα στην ψυχή, μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Τώρα, η ένεση, η πρόκληση να ενούμε τον Κύριο, δηλαδή η δοξολογία, γίνεται με τρεις τρόπους κάτω από αυτή τη νέα προοπτική της Εκκλησίας. Πρώτον, διαφωνής ή διάσματος. Παραδείγματος χάρη, ο τρόπος που δοξολογήθηκε ο Θεός με την οδή του Μωυσέως όταν ο λαός πέρασε την Ερυθρή Θάλασσα. «Άσομεν το Κυρίο, ενδόξος γάρδε δόξαστε», που συνοδεύεται με όρχηση ως έκφραση χαράς. Δεύτερον, διαόψεως και παρατηρήσεως. Επομένως έρχεται εκ των έξω, δηλαδή ενδομήχως αντιλαμβανόμαστε αυτή τη δοξολογία κατά τη φράση «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού», ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Υπάρχει μία έξωθεν δοξολογία, την οποία εμείς την αντιλαμβανόμαστε να έρχεται από μέσα μας. Τρίτον, διαβίου και έργων. Σας θυμίζω τη φράση του Χριστού προς τους μαθητές του, όταν ξεκινάει τη δημόσια δράση του λίγο πριν από την επί του όρους ομιλία, που τους καλεί να λάμψουν μέσα στην οικουμένη. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Δηλαδή, δια της βιωτής του ανθρώπου επίσης κατατίθεται μία δοξολογία του ουρανίου Πατρός. Διαβάσαμε τους 6 πρώτους στίχους, είναι το πρώτο μέρος του ψαλμού. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις ανώταρες δυνάμεις ή στις άνω δυνάμεις ή στην άνω δημιουργία. Μας λέει δηλαδή ο δεύτερος στίχος: «Ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού». Θυμηθείτε ότι στον 102 ψαλμό, τον προημιακό όπως λέγαμε, ο ψαλμωδός έχει καταθέσει αυτή τη θέση του, καλώντας να ευλογήσουν τον Κύριο. «Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού». Ποιοι είναι αυτοί οι άγγελοι που ενούν? Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη περιγράφεται μια ουράνια λειτουργία, πρότυπο της επίγειας λειτουργίας. Ανοίγω μια παρένθεση για να σας πω ότι όλη η λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας αναπτύχθηκε με πρότυπο αυτή την περιγραφή. Ακόμα και ο τρόπος που φτιάχτηκε ο ναός, ακόμα και τα μέρη που έχει ο ναός, αποτυπώνουν αυτό το όραμα του αποκαλυπτή συγγραφέα όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία. Κλείνω την παρένθεση. Σε αυτή την ουράνια λειτουργία δεν είναι μόνον οι άγγελοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι άγιοι που υμνούν το Θεό, δεν είναι μόνον οι δίκαιοι που υμνούν το Θεό ως ομάδες, αλλά όλοι μαζί συνενωμένοι υμνούν το Θεό. Τι θα πει τελικά «υμνών το Θεό» και τι θα πει «ενώ τον Κύριο»? Ο ένος, που δεν απέχει πολύ από αυτό που λέμε προσευχή, είναι μία άσκηση. Ο ουράνιος πατήρ, το έχει καταθέσει ο ίδιος ο Χριστός αυτό, δεν έχει ανάγκη ούτε να τον ευχαριστήσουμε ούτε να τον δοξολογήσουμε. Παρουσιάζονται ασφαλώς μέσα στη βίβλο και μέσα στην ολογία μας πολλές εικόνες όπου ο Θεός χαίρεται, όχι όμως με την έννοια ότι έχει πάθει ο Θεός να χαίρεται ή να λυπάται. Είναι μια προβολή στον Θεό, μια σχέση που εμείς θα αναπτύξουμε. Ο ένος λοιπόν, η δοξολογία, ή η ελεητική προσευχή ή η προσευχή για κλήση σε βοήθεια ή η κραυγή, θυμηθείτε το «εκέκραξα» του ψαλμοδού, όλα αυτά είναι οδός ασκήσεως. Μέσω του ένου, μέσω της δοξολογίας, μέσω της ελεητικής προσευχής, μέσω της καταθέσεως για την εξήτηση του Θεού στη ζωή μου, εντάσσομαι σε μία προοπτική, την προοπτική της αναφοράς. Αναφέρομαι. Και αυτό σιγά σιγά λειτουργεί στο εσωτερικό του ανθρώπου ως αγωγή. Μαθαίνει ο άνθρωπος να υπάρχει εν αναφορά προς τον ουράνιο πατέρα. Το επιτυγχάνει. Η άσκηση είναι δύσκολη και η άσκηση διαρκεί όλη τη ζωή του ανθρώπου. Μπορεί και να το επιτυγχάνει. Τα αγιολογικά κείμενα αναφέρουν περιπτώσεις ανθρώπων που τους ονομάζουμε Αγίους, που τους θεωρούμε πρότυπα μιας τέτοιας οδηπορίας, οι οποίοι τα καταφέρνουν, φτάνουν κάποτε στην αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αυτούς τους θεωρούμε φίλους του Θεού και τους επικαλούμαστε ως φίλους του Θεού, όταν αισθανόμαστε ότι έχουμε μία αδυναμία να επικαλεστούμε κατευθείαν το Θεό. Γι' αυτό και επικοινωνούμε μαζί Του μέσω των φίλων Του. Αυτό που είπα μέχρι τώρα για την προσευχή και για τον ένο ως άσκηση δίνει και το περιεχόμενο μιας άλλης σημαντικής λέξης, την ασκητική της δικής μας παράδοσης, το περιεχόμενο της λέξης μετάνοια. Η λέξη μετάνοια χρησιμοποιήθηκε από τους Εβδομήκοντα με ένα διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που είχε στην Εβραϊκή παράδοση. Στην Εβραϊκή παράδοση η μετάνοια κατά λέξη έχει τη σημασία του «απολογούμε», ενώ οι Εβδομήκοντα χρησιμοποίησαν μία ελληνική λέξη με άλλο περιεχόμενο. «Μετά νοώ», δηλαδή «φτάνω, πηγαίνω σε έναν άλλο τρόπο νοήσεως», σαν να εγκαθιστώ εντός μου έναν άλλο νου, έναν μετά νου, ο οποίος δεν καταργεί τον παλαιό νου, αλλά προχωράει από τον παλαιό νου σε έναν καινούριο νου. Πάντως, όπως χρησιμοποιεί ο Ιωάννης ο πρόδρομος τον όρο, το μετανοείται αναφέρεται στην έναρξη ενός δρόμου. Δεν είναι μία αυτόματη πράξη μετάνοια, μία πράξη και τελειώσαμε. Είναι ένας δρόμος.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Έλεγα πριν από το μικρό μουσικό διάλειμμα ότι η προσευχή και ο ένος λειτουργούν ως άσκηση που παραπέμπουν στη λέξη μετάνοια και έχουμε την περιγραφή πραγματικά μιας οδού. Στην νηπτική θεολογία αυτός ο δρόμος της διαρκούς ασκήσεως κάποια στιγμή πήρε, όπως ξέρετε, έναν κορυφαίο χαρακτήρα ως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Διαρκής όμως μνήμη του ονόματος του Ιησού Χριστού. Και φτάσαμε, όπως γνωρίζετε, στη λεγόμενη μονολόγιστη ευχή, στο «Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιε Θεού, ελέησόν με», την οποία επαναλαμβάνουμε διόλου του βίου. Δεν την επαναλαμβάνουμε μόνο σε προσευχητικές ώρες, αλλά διόλου του βίου. Δηλαδή το ζητούμενο είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε η συνεχής αναφορά μας να είναι στη σχέση μας με τον Θεό. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε δοξολογώντας Τον, θα Τον δοξολογήσουμε. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε ζητώντας το έλεος Του, θα ζητήσουμε το έλεος Του. Αν αυτό το επιτυγχάνουμε θεολογώντας, δηλαδή αναλύοντας τα κείμενά Του και διαβάζοντας τα κείμενά Του, θα το κάνουμε ως μια σπουδή της γραφής των Ιερών Κειμένων. Αν αυτό μπορούμε να το κάνουμε τραγουδώντας τη λαχτάρα μας, θα το κάνουμε έτσι. Δεν είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι στην νηπτική παράδοση αυτός ο ασκητικός δρόμος ταυτίζεται με έναν ερωτικό δρόμο. Εκεί πλέον ο Θεός παρουσιάζεται ως νυμφίος, και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι όλη η Βίβλος, κλείνει με ένα βιβλίο χαράς. Υπογραμμίζω τη λέξη χαράς, μεγάλης χαράς, γιατί επιτελείται ένας γάμος. Η νύμφη ενώνεται με τον νυμφίο. Αναφέρομαι στην Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ένα τραγούδι νυμφικό είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Ναι μεν παρουσιάζει όλη τη δυσκολία του ανθρώπου να φτάσει κάποια στιγμή σε αυτή τη σχέση και σε αυτή την ένωση, με εσωτερικούς πολέμους, με πολέμους πειρασμών, με όλα αυτά, με κριτική θέση των πράξεων των ανθρώπων, όπως βλέπουμε στις 7 επιστολές. Αλλά όλα αυτά είναι τα προκατακτικά για να χαρούμε τον τελικό θρίαμβο που είναι η ένωση της νύμφης Εκκλησίας με τον νυμφίο Χριστό. Αυτό λοιπόν είναι το έργο των Αγγέλων. Το έργο των Αγγέλων παρουσιάζεται ως μία εικόνα. Τραγουδάνε γύρω από το θρόνο του Θεού. Αλλά αυτό είναι η εικόνα. Ποια είναι η πραγματικότητα πίσω από την εικόνα αυτή? Η πραγματικότητα είναι η διαρκή σχέση των Αγγέλων με τον Ουράνιο Πατέρα. Το τραγούδι τους είναι η σχέση. Εμείς οι άνθρωποι το παρουσιάζουμε ως τραγούδι με λόγια. Άγιος, Άγιος, Άγιος. Στο όραμά του ο Ισαΐας το βλέπει ως τραγούδι γύρω από τον θρόνο του Θεού του Τρισαγίου. Άγιος, Άγιος, Άγιος, πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης σου. Αυτό αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος πλέον, ο προφήτης της Αποκαλύψεως, ο Ιωάννης. Αντιλαμβάνεται τη σχέση και αυτή τη σχέση μας την εκτυλίσει ως ένα τραγούδι. Αρχίζει λοιπόν στον ψαλμό μας ο ψαλμωδός από τις αόρατες δυνάμεις, τις νοερές δυνάμεις, τους αγγέλους που τους καλεί να λάβουν μέρος στη δοξολογία όλης της κτήσεως και περνάει σε μια ποιητική πρόσκληση προς όλα τα επιμέρους δημιουργήματα του Θεού. Την ονομάζω ποιητική αυτή την πρόσκληση γιατί τα κτιστά και υλικά δημιουργήματα δεν είναι λογικά όντα, αλλά η ίδια η παρουσία τους μέσα στη δημιουργία παραπέμπει στη μεγαλοσύνη του Θεού που τα έφερε στο είναι για να φέρει τη ζωή στη γη. Μια γη που προόριστε να γίνει τόπος της δράσης του ανθρώπου με τελικό μάλιστα προορισμό να γίνει τόπος δράσης του Υιού του Θεού ως Υιού του ανθρώπου, όπως χαρακτηρίζει τον Χριστό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ενείται λοιπόν αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άστρα και το φως. Όσον αφορά το φως του στίχου, είναι αλήθεια ότι έχουμε μια ποικιλία προσεγγίσεων από τους ερμηνευτές πατέρες. Άλλοι μιλάνε για το φως της ημέρας, αλλά υπάρχουν και μερικοί ήδη από τον Μέγα Αθανάσιο που μιλάνε για το αρχικό φως, το φως που υπάρχει πριν από τη δημιουργία, που φωτίζει τη δημιουργία, την κτήση. Υπάρχει ένα φως. Σας θυμίζω τη διήγηση της Αγίας Γραφής. «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη, η δε γη ειν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου, και είπεν ο Θεός γεννηθεί το φως». Δεν είναι το φως του ήλιου, δεν είναι το κτιστό φως. Το φως αυτό θα περιγραφεί την τέταρτη ημέρα της δημιουργίας. Είναι ένα άλλο φως. Είναι το φως που αναιρεί το σκότος. Το σκότος είναι ο μη κόσμος, είναι το χάος. Αναιρετικό του χάους είναι το φως του Θεού. Το φως αυτό ονομάζεται, τουλάχιστον από τους μεγάλους θεολόγους μας, παρουσία Θεού. Γι' αυτό και όλη η μάχη που δόθηκε στην υπτική ιδίως παράδοσή μας δόθηκε στο σημείο αυτό, να αντιληφθούμε ότι ο Θεός μπορεί να γίνει αισθητός από τις αισθήσεις του ανθρώπου ως φως. Το φως αυτό το ονομάζουμε άκτιστο φως για να το διακρίνουμε από το κτιστό φως της δημιουργίας. Αυτό το φως είναι το φως που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Είναι επομένως παρουσία του ακτίστου μέσα στη δημιουργία. Είναι παρουσία Θεού αυτό το φως. Ορισμένοι λοιπόν ερμηνευτές επιμένουν ότι αυτό το φως είναι μια δοξολογία για τον Ουράνιο Πατέρα. Τι θα πει είναι μια δοξολογία? Η παρουσία του ταυτίζεται με μια δοξολογία. Και συνεχίζει ο ποιητής με τον τέταρτο στίχο. «Ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Η εικόνα βέβαια βασίζεται στην κοσμολογική αντίληψη εποχής εκείνης, σύμφωνα με την οποία υπάρχει ένα στερέωμα που καλύπτει όλη τη γη και την προστατεύει από τα ύδατα, διότι αυτό το χάος το αντιλαμβάνονταν ως μια άβυθο έκταση ύδατος χωρίς βυθό, απέραντη έκταση ύδατος. Είναι χαρακτηριστική μια εικόνα που κατατίθεται στο βιβλίο του Ιώβ και που λέει ότι οι άγγελοι δοξολόγησαν τον Θεό όταν γεννήθηκαν τα άστρα. Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοι μου. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια η δημιουργία γίνεται χαρά και για τις αόρατες δυνάμεις, τις πνευματικές δυνάμεις. Δεν είναι μόνο μια χαρά που προετοιμάζεται για την κορονίδα της δημιουργίας που είναι ο άνθρωπος, αλλά είναι μια χαρά που προσφέρεται και στις ασώματες δυνάμεις. Γιατί ο ποιητής καλεί να ενούν τον Κύριο οι ουράνιες δυνάμεις? Γιατί είναι ο Δημιουργός, για αυτό πρέπει να ενούμε τον Κύριο. Είναι ο Δημιουργός και είναι ο Δημιουργός που με το λόγο του δημιουργεί την κτήση. Ενεσέτωσαν, λοιπόν, λέει ο πέμπτος στίχος, ενεσέτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίσθησαν.

Επαναλαμβάνω το στίχο 5, συνδέοντάς τον τώρα με το στίχο 6. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Στην αρχική διήγηση της δημιουργίας, στη Γένεση, αυτό το «είπεν» επαναλαμβάνεται αρκετές φορές. «Και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως, και εγένε το φως, και είπεν ο Θεός, και είπεν ο Θεός». Ήδη στη θεολογία των προφητών, αλλά και σε άλλους στίχους των ψαλμών, υπάρχει κατατεθειμένη η μυστική γνώση ότι ο Θεός δεν δημιουργεί μόνος του. Γι' αυτό και στην αρχική διήγηση μπαίνει η έννοια του πληθυντικού. Όταν φτάνει πλέον στο τέλος της δημιουργίας που θα δημιουργηθεί ο άνθρωπος, να διατυπώσει ο συγγραφέας της βίβλου τη φράση «και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον». Δεν υπάρχουν πληθυντικοί μεγαλοπρεπία στην εποχή αυτή, ειδικά στην εβραϊκή γλώσσα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πληθυντικοί. Το «ημετέραν», «ποιήσομεν άνθρωπον», κατ' εικόνα «ημετέραν», αναφέρεται σε έναν τρόπο που υπάρχει ο Θεός. Ο Θεός υπάρχει κατά τριαδικό τρόπο και ο άνθρωπος θα δημιουργηθεί κατά τριαδικό τρόπο. Τριαδικός τρόπος σημαίνει κοινωνία προσώπων. Ο άνθρωπος δημιουργείται ως κοινωνία προσώπων. Αντιλαμβάνεται την ύπαρξή του μόνο μέσω της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος που στην εικόνα της δημιουργίας του ανθρώπου ο Αδάμ ονομάζει τον άλλο άνθρωπο ζωή. Η σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, τη γυναίκα στη διήγηση, γίνεται για αυτόν ζωή. Στα εβραϊκά, Εύα. Στην πατερική θεολογία θα διατυπωθεί η φράση «Ο πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα». Ο Θεός είναι ο πατήρ. Το είπεν είναι ο λόγος, το εγένετο είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο τελειεί την δημιουργία. Δεν μπορεί η δημιουργία να γίνει χωρίς την παρουσία ενός θεϊκού προσώπου που την συνέχει. Αλλιώς και δημιουργημένη θα είναι σαν να μην έχει δημιουργηθεί, εάν λείπει αυτή η συνοχή που εγκαθιδρύεται δια της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Υπάρχει τώρα το δεύτερο μέρος του ψαλμού, από το στίχο 7 μέχρι το στίχο 13, όπου πλέον φεύγει από τα ουράνια σώματα ο ποιητής, τις νοερές δυνάμεις, τα άνω σώματα της δημιουργίας και έρχεται στο λεγόμενο πλήρωμα της γης. Το πλήρωμα της γης είναι αυτό που γεμίζει τη γη, την πληρώνει. Τη γη την γεμίζουν τα δέντρα, τα φυτά, τα ζώα, τα πτηνά, τα ψάρια, τα νερά, τα ποτάμια, ο άνθρωπος. Αρχίζει λοιπόν να καλεί σε δοξολογία αυτά τα κτιστά. «Ενείτε των Κύριων εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση». Πιο λεπτομεριακά δείτε τώρα αυτή την εικόνα, αυτό τον πίνακα που μας ξεδιπλώνει ο ποιητής. Πυρ, χάλαζα, χιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα κτιστά όντα, όλη η δημιουργία, αποτελούν τους λόγους του Θεού υπό τη διπλή έννοια της λέξης. Αιτία, δηλαδή αρχή, και σκοπό, δηλαδή τέλος. Η δημιουργία δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά έργο με εσωτερικό και εξωτερικό νόημα. Κατά την πατερική προσέγγιση, η δημιουργία είναι έργο που νοηματοδοτείται από την παρουσία του Υιού του Θεού. Είναι έργο που, για να χρησιμοποιήσω μια ανθρώπινη διατύπωση, ενεργείται για να χαριστεί στον Υιό. Ειδικότερα μάλιστα ο Λόγος του Θεού εκφράζεται ως θέλημα του Θεού και οι λόγοι των όντων νοούνται ως θελήματα του Θεού.

Συνεχίζει τώρα ο ποιητής να βλέπει το σύνολο της κτιστής δημιουργίας να φανερώνει τις ειδοποιές λειτουργίες κατά είδος, ώστε να αναφανεί η ομορφιά της δημιουργίας αυτής, αυτή που αποτελεί και τη δοξαστική κατάφαση στο θέλημα του Θεού. Κατά τον Απόστολο Παύλο, η δόξα του Θεού και η αηδιότητά του φανερώνεται μέσω των ποιημάτων του. Τα γάρα όρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου, της ποίημα συνοούμενα καθοράται, είτε αείδιος αυτού δύναμης και θεότης. Καλή λοιπόν τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετινά πτερωτά. Αυτά είναι τα κτίσματα. Αυτά τα κτίσματα καλή να εκφράσουνε τον ένο, τη δοξολογία, τη χαρά προς τη δημιουργό. Ή πιο συγκεκριμένα, εμείς να αντιληφθούμε αυτά όλα τα όντα τα κτιστά της γης να εκφράζουν το όμορφο έργο του Θεού. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι που θα έπρεπε να διαχειρίζονται αυτά τα κτίσματα, να διαχειρίζονται όλη τη δημιουργία. Γι' αυτό και στους επόμενους τρεις στίχους θα μας μιλήσει για την δοξολογία που χρειάζεται να αναπέμπουν οι άνθρωποι, ξεκινώντας από τους ηγέτες. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσχοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετανεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού. Εξομολόγηση εδώ με την έννοια της παρουσίας. Ο Θεός ομολογεί την παρουσία του εκτός εαυτού. Έξω ομολογεί ο Θεός, δηλαδή φανερώνεται εκτός εαυτού μέσω της δημιουργίας του. Τα έργα του ομολογούν την παρουσία του, ή μάλλον δια των έργων του γίνεται αντιληπτή η παρουσία του. Αυτή την παρουσία την ονομάζουμε πρόνοια, θεία πρόνοια, γιατί ο Θεός δεν δημιούργησε μόνο τον κόσμο, αλλά συνέχει και συντηρεί τον κόσμο. Και αυτή η πρόνοιά του γίνεται γνωστή μέσω των φίλων του, των θεοπτών Αγίων του και προφητών του, κατεξοχήν δε μέσω της παρουσίας και των ενεργειών του Υιού του. Η ανάληψη του Χριστού και ο δοξασμός του ως Υιού του ανθρώπου εις τα δεξιά του Πατρός αποκαλύπτει το νόημα της δημιουργίας, το νόημα του κόσμου. Και αυτόν τον κόσμο, ιδιαίτερα ως κόσμο των ανθρώπων, τον αγαπάει ο Πατήρ. Παρά τα λάθη των ανθρώπων, τις αρνήσεις ή τις συγχύσεις, και τον αγαπάει γιατί τον έχει αναλάβει ο Υιός του. Ανήκει πλέον αυτός ο κόσμος στον Υιό του. Καταλαβαίνετε πόσο αφελής, για να μην πω βλάσφημη, είναι η αντίληψη ότι οι δαιμονικές δυνάμεις μπορούν να καταστρέψουν τον κόσμο. Οι αιμονές δηλαδή ακόμη και χριστιανών που εγκλωβίζονται σε παγιδεύσεις και καταθέτουν απόψεις για καταστροφή του κόσμου, προβάλλοντας διάφορες προφητείες, κατ' ουσίαν ψεύδο προφητείες, ή ανάγοντας εικόνες που περιγράφουν την ενδημούσα αταξία λόγω της αμαρτίας σε προρήσεις για θεία τιμωρία. Ο Θεός ως Πατήρ αγαπάει τον Υιό Του. Αυτός είναι ο τρόπος που υπάρχει ο Τριωδικός Θεός, η αγάπη. Και επειδή αγαπάει τον Υιό Του, αγαπάει και όσα είναι του Υιού Του, δηλαδή τον κόσμο, που σαν κεφαλαιώνεται στη δοξασμένη ανθρώπινη φύση Του.

Ο 14ος στίχος είναι ο τελευταίος του ποίηματος. Με αυτόν κλείνει το δοξολογικό τραγούδι του ο ποιητής. Και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Υιής Ισραήλ, λαό εγγίζουν δι' αυτό. Όλα όσα μέχρι τώρα διατυπώθηκαν έχουν σημασία για τον ποιητή, γιατί υπάρχει ένας λαός. Το τραγούδι του δεν απευθύνεται στο κενό. Τα λόγια του δεν τα απευθύνει στην ανθρωπότητα αφηρημένα, αλλά σε συγκεκριμένον λαό. Έναν λαό που ανήκει στον Θεό, γιατί ο αρχαίος του γενάρχης, ο Αβραάμ, απάντησε στην κλήση του Θεού και παραδόθηκε σε Αυτόν. Και ο λαός αυτός έχει χαρακτηριστεί λαός Κυρίου. Και επειδή είναι λαός Κυρίου, είναι επίσης λαός δυνατός. Πέραν του Θεού στον οποίο αναπέμπεται αυτός ο ύμνος, η ιστορία έχει αναδείξει πολλούς φίλους του Θεού. Στην Ιουδαϊκή παράδοση τους ονομάζουμε Όσιους. Στη Χριστιανική παράδοση τους ονομάζουμε Αγίους. Και αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί δηλαδή που με έμπρακτο τρόπο ή πάντως με αισθητό τρόπο φανέρωσαν την ολοκληρωτική τους σχέση, την ολοκληρωτική παράδοση και τη σχέση τους με τον Θεό. Αυτοί είναι οι φίλοι του Θεού. Αυτοί οι φίλοι αξίζουν τον ίδιο ύμνο που αξίζει και ο Κύριος, ή αν θέλετε με κάποια άλλη αποστροφή, στους οσίους, στους φίλους του Θεού προστρέχω όταν δεν αισθάνομαι ικανός να προστρέξω στον ίδιο τον Κύριο. Θα έχετε παρατηρήσει ότι στη λειτουργική μας παράδοση υμνούμε τον Κύριο, δεόμεθα του Κυρίου, εξητούμε από τον Κύριο αιτήματα. Σας θυμίζω, για παράδειγμα, στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, όταν εκφωνούμε τα λεγόμενα ειρηνικά, τα 9 αιτήματα που αναφέρονται στην ιστορική διάσταση της ζωής μας, ζητώντας να αγιαστεί ο δρόμος και ο τρόπος του βίου μας. Ετούμεθα όλα αυτά και στο τέλος ο διάκονος ή ο ιερέας λέει «Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων». Γιατί τους επικαλούμαστε στα λεγόμενα ειρηνικά τρεις φορές, αλλά και σε κάθε ακολουθία? Είναι σαν να νιώθουμε ότι δεν ισχύει η δική μας δέηση και ζητάμε την επικουρία της Παναγίας και των Αγίων, μια που αυτή είναι δική μας, προήλθαν από εμάς. Ότι είναι η Παναγία και οι Άγιοι, είμαι και εγώ κατά φύση. Επομένως τους θεωρώ αντιλήπτορες, συναντιλήπτορες του πόνου, της θλίψης, της λαχτάρας, της χαράς. Και έτσι προσπαθώ να αναφερθώ στον Θεό μέσω των φίλων του και δικών μου οικείων. Λέει λοιπόν ο 14ος στίχος ότι ο λαός του Θεού θα υψωθεί και γι' αυτό ο ύμνος μπορεί να απευθυνθεί σε όλους τους οσίους του, ύμνος πάση της οσίης αυτού, που είναι γη του Ισραήλ, είναι παιδιά του Ισραήλ, είναι παιδιά του λαού του Θεού. Έτσι ολοκληρώνει ο ποιητής την εικόνα που μας δίνει για έναν λαό που πλησιάζει τον Κύριο, και το πλησίασμα αυτού ολοκληρώνεται πάντοτε με ένα τραγούδι και με έναν ένο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
3: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
4: Ακούστε σε επανάληψη από Δευτέρα έως Παρασκευή, στις 3 το απόγευμα, τις εκπομπές του αφιερώματος με θέμα «Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, από την αρχαιότητα έως το 1915».
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Ο Αλεξέη Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ ήταν ο τρίτος γιος ενός τσιφλικά της περιοχής μας, του Φιόντορ Παύλοβιτς Καραμαζόφ, τόσο γνωστού στον καιρό του, μα και που τώρα ακόμα τον θυμούνται στα μέρη μας για το τραγικό και σκοτεινό του τέλος, που συνέβη ακριβώς πριν από 13 χρόνια. Αυτό θα το ιστορίσω όταν θα έρθει η σειρά του. Τώρα θα πω μονάχα τούτο εδώ για αυτόν τον τσιφλικά. Έτσι τον λέγανε στα μέρη μας, αν και σχεδόν ποτέ του δεν ζούσε στο τσιφλίκι. Πως δηλαδή ήταν ένας παράξενος τύπος που όμως απαντιέται αρκετά συχνά. Με δυο λόγια, ήταν ένας άνθρωπος όχι μονάχα τυποτένιος και διεφθαρμένος, μα κοντά σε αυτά και επιπόλαιος. Όμως από εκείνους τους επιπόλαιους που τα καταφέρνουν περίφημα με τις περιουσιακές τους υποθέσεις. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, λόγου χάρη, άρχισε σχεδόν με το τίποτα. Είχε το πιο μικρό τσιφλίκι. Έτρεχε εδώ και εκεί στους γνωστούς του για να φάει. Όλο και προσπαθούσε να κολλήσει κάπου σαν παράσιτο. Και όμως, σαν πέθανε, βρέθηκε να έχει κάπου 100.000 ρούβλια μετρητά. Μα παρόλα αυτά, εξακολουθούσε να είναι σ' όλη του τη ζωή ένας από τους πιο αλλοπρόσαλους επιπόλαιους όλης της περιοχής μας. Τονίζω και τούτο. Δεν ήταν ανόητος. Κάτι τέτοιοι στην πλειονότητά τους είναι έξυπνοι και πονηροί. Μα η επιπολαιότητά τους έχει και κάποια ιδιαίτερη εθνική απόχρωση. Παντρεύτηκε 2 φορές και απόκτησε 3 γιους. Το μεγαλύτερο, τον Δημήτρη Φιοντόροβιτς, από την πρώτη του γυναίκα, και τους άλλους 2, τον Ιβάν και τον Αλεξέη, από τη δεύτερη. Η πρώτη γυναίκα του Φιοντόρ Παύλοβιτς κατάγονταν από μεγάλο τζάκι, από τη γενιά των Μιουσόβ, που ήταν και αυτοί τσιφλικάδες στην περιοχή μας. Δεν θα κάτσω να δώσω πολλές εξηγήσεις για το πώς αυτή η κοπέλα που είχε την πρίκα της και ήταν όμορφη και πολύ έξυπνη γυναίκα, σαν και αυτές που βλέπουμε συχνά στην εποχή μας, που υπήρχαν και στην προηγούμενη, μπόρεσε και παντρεύτηκε έναν τέτοιο τυποτένιο στραβοκέφαλο, όπως τον λέγαν όλοι τότε. Ήξερα δα μια κοπέλα της περασμένης ρομαντικής γενιάς, που ύστερα από μερικά χρόνια

αμφίβολου έρωτα με έναν κύριο, εδώ που τα λέμε, μπορούσε πάντα να τον παντρευτεί με τον πιο ήσυχο τρόπο. Πέθανε. Πέθανε παρόλα αυτά, γιατί σκαρφίστηκε μονάχη της αξεπέραστα εμπόδια. Και μια θυελώδικη νύχτα ρίχτηκε από έναν ψηλό όχτο που έμοιαζε με γκρεμό σε ένα αρκετά βαθύ και ορμητικό ποτάμι και χάθηκε. Χάθηκε στα νερά του μόνο και μόνο από δικό της καπρίτσιο, μόνο και μόνο για να μοιάσει με την Οφηλία του Σέξπιρ. Νομίζω μάλιστα πως αν αυτός ο γκρεμός που τον είχε από πολύ καιρό στο μάτι και της είχε αρέσει δεν ήταν τόσο γραφικός, μα στη θέση του υπήρχε μια πεζότατη χαμηλή όχθη, εκείνη η αυτοκτονία δεν θα γινόταν ποτέ. Αυτό το γεγονός είναι πραγματικό και πρέπει να υποθέσει κανείς πως στη ρούσικη ζωή μας κάτι τέτοια ή παρόμοια γεγονότα δεν ήταν και σπάνια τις 2-3 τελευταίες γενιές. Έτσι και η πράξη της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας Μούσιοβ ήταν χωρίς αμφιβολία αποτέλεσμα των ξένων επιδράσεων και του ερεθισμού από τις ονειροπολήσεις. Ίσως θέλησε να δείξει τη γυναική ανεξαρτησία της, να πάει κόντρα στις κοινωνικές συνθήκες, κόντρα σε όλο το δεσποτισμό της οικογένειάς της. Η φαντασία της τη βοήθησε να πιστέψει, για μια στιγμή μονάχα βέβαια, πως ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, παρά τον τίτλο του παράσιτου που είχε αποκτήσει, είναι παρόλα αυτά ένας από τους πιο τολμηρούς χλεβαστές εκείνης της μεταβατικής προς το κάθε τι καλύτερο της εποχής, τη στιγμή που αυτός ήταν μονάχα ένας μοχθηρός μασκαράς και τίποτα παραπάνω. Το πιο πικάντικο ήταν πως η δουλειά έγινε με απαγωγή και αυτό γοήτευσε πολύ την Αδελαΐδα Ιβάνοβνα. Όσο για τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, αυτός τότε ήταν έτοιμος για το κάθε τι. Ακόμα και η κοινωνική του θέση τον ανάγκαζε σε αυτό, μια και ποθούσε να κάνει την καριέρα του με κάθε τρόπο. Και ήταν πολύ δελεαστικό να κολλήσει σε μια καλή οικογένεια και να πάρει και πρίκα μάλιστα. Όσο για τον αμοιβαίο έρωτα, φαίνεται να μην υπήρχε καθόλου, ούτε από τη μεριά της νύφης ούτε από τη δική του μεριά, παρόλη την ομορφιά της Αδελαΐδας Ιβάνοφνας. Έτσι που αυτή η περίπτωση ήταν ίσως η μοναδική στη ζωή του Φιοντόρ Παύλοβιτς, που ήταν πάντα φιλίδωνος άνθρωπος και σε κάθε στιγμή ήταν έτοιμος να μπλεχτεί σε οποιοδήποτε ποδόγυρο φτάνει να τον καλούσε. Κι όμως, παρόλα αυτά, μονάχα τούτη η γυναίκα δεν του έκανε καμία ιδιαίτερη εντύπωση και δεν αισθάνθηκε για αυτήν κανένα πόθο. Η Αδελαΐδα Ιβάνοφνα, αμέσως μετά την απαγωγή, κατάλαβε πως μονάχα σιχασιά νιώθει για τον άντρα της. Έτσι, τα αποτελέσματα του γάμου φάνηκαν πολύ γρήγορα. Αν και η οικογένειά της παραδέχτηκε και αρκετά γρήγορα μάλιστα το γεγονός και έδωσε στη φυγάδα την πρίκα της, η ζωή των παντρεμένων κυλούσε μέσα σε ασταμάτητους καυγάδες και σκηνές. Λέγανε πως σε τούτη την περίπτωση η νεαρή σύζυγος έδειξε ασύγκριτα μεγαλύτερη ευγένεια και υψηλοφροσύνη από το Φιοντόρ Παύλοβιτς, που όπως είναι γνωστό της βούτυξε τότε μονομιάς όλα της τα λεφτά, κάπου 25.000, μόλις εκείνη πρόφτασε να τα παραλάβει, έτσι που για αυτήν ήταν το ίδιο σαν να πέσανε στη θάλασσα.
ακόμα προσπαθούσε να μεταγράψει στο όνομά του ένα χωριουδάκι και ένα αρκετά καλό σπίτι στην πολιτεία, που της τα έδωσε και αυτά για πρίκα, και ίσως να τα κατάφερνε μόνο και μόνο με την, ας πούμε έτσι, περιφρόνηση και τη συχαμάρα που είχε εμπνεύσει στη γυναίκα του, με τους ασταμάτητους ανέσχυντους εκβιασμούς και τις εκλιπαρίσεις του. Την είχε κουράσει τόσο πολύ ψυχικά που θα του τα έδινε όλα κι άλλα τόσα για να τον ξεφορτωθεί. Μα ευτυχώς μπήκε στη μέση το σόι της Αδελαΐδα Ιβάνοβνας και συγκράτησε τον σφετεριστή. Είναι σίγουρο πως οι δύο σύζυγοι έρχονταν συχνά στα χέρια. Όμως δεν τις έτρωγε η Αδελαΐδα Ιβάνοβνα, μα ο Φιοντόρ Παύλοβιτς. Η Αδελαΐδα ήταν θερμόαιμη γυναίκα, τολμηρή, λιοκαμένη, ευερέθιστη, πρικισμένη, με εξαιρετική σωματική δύναμη. Τελικά παράτησε το σπίτι και το έσκασε από τον Φιοντόρ Παύλοβιτς, ακολουθώντας έναν πάμφτωχο δάσκαλο σεμιναρίστα, αφήνοντας στον άντρα της το τρίχρονο παιδί τους, τον Μίτια. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς έφτιαξε αμέσως ολόκληρο χαρέμι στο σπίτι του και άρχισε να γλεντοκοπάει. Στα διαλύματα ταξίδευε σχεδόν σε όλη την επαρχία και παραπονιόταν με δάκρυα στα μάτια στον καθένα που θα έβρισκε μπροστά του για την απιστία της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας. Ταυτόχρονα κοινολογούσε κάτι λεπτομέρειες για τη συζυγική του ζωή που θα έπρεπε να ντρέπεται πολύ ένα σύζυγος να τις φανερώσει στους άλλους. Το σπουδαίο ήταν πως αυτό φαίνεται να τον ευχαριστούσε και μάλιστα τον κολάκευε να παίζει μπροστά σε όλους τον κωμικό ρόλο του απατημένου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, στόλιζε κιόλας με κάθε είδους λεπτομέρειες το ατύχημά του. Θα έλεγε κανείς πως εσείς, Φιοντόρ Παύλοβιτς, πήρατε κανένα αξίωμα. Τόσο φαίνεστε ευχαριστημένος παρόλο το κακό που σας βρήκε, του λέγανε ειρωνικά. Πολλοί πρόσθεταν μάλιστα πως προσπαθεί να φρεσκάρει τον τύπο του γελοτοπιού και πως επίτηδες για να γίνει ακόμα πιο αστείος κάνει πως δεν καταλαβαίνει την κομική του κατάσταση. Ποιος ξέρει. Εδώ που τα λέμε, ίσως να το έκανε με τη μεγαλύτερη αφέλεια. Τέλος, κατάφερε να βρει τα ίχνη της γυναίκας του. Αυτή η κακομοίρα βρέθηκε στην Πετρούπολη, όπου είχε πάει μαζί με τον σεμιναρίστα της και που είχε επιδοθεί στην πιο απεριόριστη χειραφέτηση. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς άρχισε αμέσως να ενεργεί για να πάει στην Πετρούπολη. Για ποιο λόγο? Ούτε και αυτός ήξερε βέβαια. Είναι αλήθεια πως ίσως και να πήγαινε τότε. Μα παίρνοντας μια τέτοια απόφαση, θεώρησε αμέσως πως έχει το δικαίωμα να ξαναρχίσει τα πιο αχαλήνοτα μεθύσια. Έτσι, για να πάρει κουράγιο. Όμως εκείνον ακριβώς τον καιρό, στην οικογένεια της γυναίκας του, έφτασε η είδηση του θανάτου της. Πέθανε. Πέθανε κάπως ξαφνικά, σε κάποια σοφίτα. Άλλοι λένε πως πήγε από τύφο και άλλοι πως τάχα πέθανε από πείνα. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς έμαθε το θάνατο της γυναίκας του όντας μεθυσμένος και λένε πως βγήκε τρέχοντας το δρόμο και άρχισε να φωνάζει, σηκώνοντας χαρούμενος τα χέρια του προς τον ουρανό. «Νίνα πολύ εις τον δούλο σου». Άλλοι πάλι λένε πως άρχισε να κλαίει με λυγμούς σαν μικρό παιδί, τόσο που, καθώς λένε, λυπόσουν να τον βλέπεις παρόλη την αποστροφή που ένιωθες γι' αυτόν. Είναι πολύ πιθανό να γίνανε και τα δύο.
να χαιρόταν δηλαδή για την απελευθέρωσή του και ταυτόχρονα να έκλαιγε για το χαμό εκείνης που τον λύτρωσε. Και το ένα και το άλλο. Τις πιότερες φορές οι άνθρωποι, ακόμα και οι κακούργοι, είναι πολύ πιο απλοϊκοί και ανοιχτόκαρδοι από όσο νομίζουμε. Μα και εμείς το ίδιο.

Ο καθένας φυσικά μπορεί να το φανταστεί τι πατέρας μπορούσε να είναι ένας τέτοιος άνθρωπος και τι ανατροφή θα έδινε στο παιδί του. Σαν πατέρας φέρθηκε ακριβώς όπως θα το περίμενε κανείς. Έτσι ακριβώς φέρθηκε. Παράτησε δηλαδή εντελώς το γιο του που είχε κάνει με την Αδελαΐδα Ιβάνοφνα. Και αυτό όχι γιατί τον μισούσε ή γιατί τον είχαν προσβάλει ως σύζυγο, μα μόνο και μόνο γιατί τον είχε ξεχάσει εντελώς. Τον καιρό που κλεγόταν και παραπονιότανε σε όλους και είχε μετατρέψει το σπίτι του σε καταγόγιο διαφθοράς, τον τρίχρονο Μύτια τον φρόντιζε ο πιστός υπηρέτης του σπιτιού, ο Γρηγόρης. Αν δεν ήταν και αυτός, ίσως να μην βρισκότανε κανένας ούτε το πουκαμισάκι του παιδιού να αλλάξει. Σαν να μην έφτανε αυτό, εκείνον τον πρώτο καιρό ούτε και από την οικογένεια της μητέρας του δεν ενδιαφέρθηκε κανένας για το παιδί. Ο παππούς του δηλαδή, ο κύριος Μιούσοφ, ο πατέρας της Αδελαΐδας Ιβάνοφνας, δεν ζούσε πια. Η χείρα γυναίκα του, η γιαγιά του Μύτια, πήγε στη Μόσχα και εκεί αρρώστησε βαριά. Όσο για τις αδερφές, αυτές παντρεύτηκαν. Έτσι που σχεδόν έναν χρόνο έμεινε ο Μύτια στην ίσμπα του υπηρέτη Γρηγόρη, στην αυλή. Να λέμε την αλήθεια, κι αν ακόμα τον θυμόταν ο μπαμπάκας του, δεν μπορούσε φυσικά να μην ξέρει τα αλήθεια πως υπάρχει. Πάλι θα τον έστελνε στην ίσμπα, γιατί όσο και να είναι το παιδί, θα τον εμπόδιζε στα οργιά του. Μα συνέβη να γυρίσει από το Παρίσι ο ξάδερφος της Αδελαΐδας Ιβάνοβνας, ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς Μιούζοφ, που έζησε ύστερα πολλά χρόνια συνέχεια στο εξωτερικό και τότε ήταν ακόμα πολύ νέος. Μα ένας άνθρωπος εξαιρετικός μέσα στους Μιούζοφ, μορφωμένος πρωτευουσιάνος, Ευρωπαίος σε όλη του τη ζωή και στα τελευταία του χρόνια λιμπεραλίστας του 1840-1850. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του γνωρίστηκε με πολλούς φιλελεύθερους ανθρώπους και στη Ρωσία και στο εξωτερικό. Ήξερε προσωπικά τον Προυτόν και τον Μπακούνιν και του άρεσε πολύ να θυμάται και να διηγείται προς το τέλος πια των περιπλανήσεών του για τις τρεις μέρες της Παρισινής Επανάστασης του Φλεβάρι του 48, κάνοντας μερικούς υπαινιγμούς που ίσως να πολέμησε και αυτός στα οδοφράγματα. Αυτό ήταν μία από τις πιο ευχάριστες αναμνήσεις των νεανικών του χρόνων. Είχε μία περιουσία που του έδινε τη δυνατότητα να ζει εντελώς ανεξάρτητα. 1000 ψυχές, όπως υπολόγιζαν τότε το βιός. Το θαυμάσιο κτήμα του βρίσκονταν λίγο παραέξω από τη μικρή μας πολιτεία και συνόρευε με τη γη του περίφημου μοναστηριού μας. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς, όταν ήταν ακόμα πολύ νέος, μόλις πήρε την κληρονομιά, άρχισε αμέσως μια ατέλειωτη δίκη με το μοναστήρι για κάποια δικαιώματα αλιείας στο ποτάμι ή υλοτομία στο δάσος. Δεν ξέρω θετικά για ποιο από τα δύο. Μα το να αρχίσει τη δίκη με τους κληρικόφρονες το θεωρούσε καθήκον του ως πολίτης και μορφωμένος άνθρωπος. Όταν άκουσε όλα όσα γίνανε με την Αδελαΐδα Ιβάνοφνα, που φυσικά τη θυμόταν και μάλιστα κάποτε την είχε προσέξει, και όταν έμαθε πως υπήρχε και ο Μύτια, ανακατεύτηκε σε αυτή την υπόθεση, παρόλο το μίσος και την περιφρόνηση που ένιωθε για τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Τότε ήταν που γνωρίστηκε για πρώτη φορά με τον Φιόντορ Παύλοβιτς. Του ανακοίνωσε ορθά κοφτά πως θα ήθελε να αναλάβει την ανατροφή του παιδιού.
Διηγόταν ύστερα πολλές φορές και το έλεγε σαν κάτι χαρακτηριστικό, πως όταν έκανε λόγο στο Φιόντορ Παύλοβιτς για το Μίτια, εκείνος είχε ένα ύφος σαν πως να μην καταλάβαινε για ποιο παιδί πρόκειται. Λες και απόρρισε μάλιστα που είχε κάπου εκεί στο σπίτι ένα μικρό γιο. Αν και η διήγηση του Πίοτρ Αλεξάνδροβιτς μπορεί να ήταν κάπως υπερβολική, είχε όμως σίγουρα και μια δόση αλήθειας. Και πραγματικά, ο Φίοντορ Παύλοβιτς αγαπούσε σε όλη του τη ζωή να παριστάνει, να παίζει ξαφνικά μπροστά σας ένα απρόσμενο ρόλο. Και το κυριότερο, χωρίς κανέναν λόγο μερικές φορές, ακόμα και ζημιώνοντας τον εαυτό του, όπως και σε τούτη λόγου χάρη την περίπτωση. Αυτό εδώ που τα λέμε το κάνουν καλοί άνθρωποι. Άνθρωποι μάλιστα πολύ έξυπνοι, και όχι μονάχα ο Φίοντορ Παύλοβιτς. Ο Πιότρ Αλεξάνδροβιτς καταπιάστηκε στα ζεστά με τούτη την υπόθεση και διορίστηκε κηδεμόνας του παιδιού μαζί με τον Φιόντορ Παύλοβιτς, γιατί όσο και να είναι, του είχε μείνει κληρονομιά το μικρό κτήμα και το σπίτι της μητέρας. Πήρε το Μίτια στο σπίτι του, μα επειδή δεν είχε δικιά του οικογένεια και επειδή μόλις κανόνισε τις εισπράξεις από τα κτήματά του, βιάστηκε να ξαναφύγει για πολύ καιρό στο Παρίσι. Εμπιστεύτηκε το παιδί σε μία από τις μακρινές θείες του, σε μια μοσχοβίτισα αρχόντισσα. Όταν πια έζησε πολλά χρόνια στο Παρίσι, ξέχασε και αυτό το παιδί. Ειδικά μάλιστα όταν συνέβη εκείνη η επανάσταση του Φλεβάρη, που τόσο μεγάλη εντύπωση του έκανε, ώστε δεν μπορούσε να την ξεχάσει σε όλη του τη ζωή. Η μοσχοβίτισσα αρχόντισσα πέθανε και ο Μίτια βρέθηκε στο σπίτι μιας από τις παντρεμένες κόρες της. Νομίζω πως αργότερα άλλαξε φωλιά για τέταρτη φορά. Δεν πρόκειται τώρα να επεκταθώ πολύ σε αυτό το ζήτημα, μια και θα έχω πολλά ακόμα να διηγηθώ για αυτόν τον πρωτότοκο γιο του Φιόντορ Παύλοβιτς. Προς το παρόν περιορίζομαι στις πιο απαραίτητες πληροφορίες, που χωρίς αυτές δεν μπορώ ούτε το μυθιστόρημα να αρχίσω. Τούτος ο Δημήτρη Φιοντόροβιτς ήταν ο μοναδικός γιος του Φίοντορ Παύλοβιτς, που ζούσε έχοντας την πεποίθηση πως όπως και να είναι έχει μια κάποια περιουσία και πως όταν θα γίνει ενήλικος θα είναι πια ανεξάρτητος οικονομικά. Τα εφηβικά και τα νεανικά του χρόνια κυλήσανε άτακτα. Δεν τελείωσε το γυμνάσιο, μπήκε κατόπιν σε μια στρατιωτική σχολή, ύστερα βρέθηκε στον Κάφκασο, υπηρέτησε, μονομάχησε, υποβιβάστηκε, πάλι υπηρέτησε, γλέντισε πολύ και ξόδεψε σχετικά μεγάλα ποσά. Άρχισε να παίρνει λεφτά από τον Φίοντορ Παύλοβιτς μονάχα όταν ενηλικιώθηκε. Προηγούμενα έκανε χρέη. Το Φίοντορ Παύλοβιτς, τον πατέρα του, τον γνώρισε και τον είδε για πρώτη φορά όταν ήταν πια ενήλικος. Τότε που ήρθε ξεπίτηδες στα μέρη μας για να εξηγηθεί μαζί του σχετικά με την περιουσία του. Καθώς φαίνεται από τότε κιόλας δεν του άρεσε ο πατέρας του. Έμεινε για λίγο μαζί του και έφυγε γρήγορα, τόσο που μόλις πρόφτασε να πάρει από αυτόν κάποιο ποσό και να κανονίσει με κάποιον τρόπο τις μελούμενες εισπράξεις από το κτήμα. Ούτε και τότε, και αυτό είναι αξιοσημείωτο γεγονός, δεν κατάφερε τον Φίοντορ Παύλοβιτς να του πει τα έσοδα και την αξία του κτήματος. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς παρατήρησε τότε με την πρώτη ματιά, και αυτό
δεν πρέπει να το ξεχνάει ο αναγνώστης, πως ο Μύτια είχε λαθεμένη αντίληψη και υπερβάλλει ως προς το μέγεθος της περιουσίας του. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς έμεινε πολύ ευχαριστημένος από αυτό, γιατί είχε κάνει κιόλας τους υπολογισμούς του. Πάντως έβγαλε το συμπέρασμα πως ο νεαρός ήταν ελαφρόμυαλος, με πάθη και παραξενιές, ατίθασος, γλεντζές, και πως θα μπορούσε να τον καθησυχάσει για λίγο καιρό φυσικά, δίνοντάς του πότε-πότε κάτι μικρό ποσά. Αυτός άρχισε να το εκμεταλλεύεται. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς δηλαδή, να ξεμπερδεύει δίνοντάς του λίγα-λίγα χρήματα, έτσι που τελικά, ύστερα από 4 χρόνια, όταν πια ο Μύτια έχασε την υπομονή του και ξανάρθε στην πολιτεία μας για να ξεκαθαρίσει οριστικά τις δουλειές του με τον πατέρα του, αποδείχτηκε άξαφνα, και αυτό του έκανε κατάπληξη, πως δεν είχε πια τίποτα να λαμβάνει, πως τώρα πια είναι δύσκολο και να λογαριάσει ακόμα τα λεφτά που είχε πάρει από το Φίοντορ Παύλοβιτς, πως πήρε όλη την αξία της περιουσίας του σε μετρητά, και πως ίσως χρωστούσε κιόλας τον πατέρα του. Πως δυνάμει του τάδε και του δίνα συμβολέου, που δέχτηκε να υπογράψει ο ίδιος την τάδε και την τάδε μέρα, δεν είχε πια κανένα δικαίωμα να αξιώνει οτιδήποτε, και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο νέος απόρησε. Υποπτεύθηκε πως κάποια αδικία γίνεται εδώ πέρα, κάποια απάτη. Έγινε έξω φρενών και σαν πως να έχασε τα λογικά του. Αυτή ήταν ακριβώς η αιτία της καταστροφής, που η εξιστόρηση θα αποτελέσει το θέμα του πρώτου εισαγωγικού μου μυθιστορήματος, ή, για να το πω καλύτερα, την εξωτερική του πλευρά. Μα προτού να αρχίσω αυτό το μυθιστόρημα, πρέπει να διηγηθώ ακόμα λίγο και για τους άλλους 2 γιους του Φίοντορ Παύλοβιτς, τα αδέρφια του Μύτια, και να εξηγήσω από πού βρέθηκαν.

Φιοντόρ Παύλοβιτς, αφού ξεφορτώθηκε το Μίτια, που τότε ήταν 4 χρονών, παντρεύτηκε πολύ γρήγορα για δεύτερη φορά. Τούτη τη δεύτερη φορά έμεινε παντρεμένος 8 χρόνια. Η δεύτερη γυναίκα του, η Σοφία Ιβάνοβνα, ήταν πολύ νέα. Τη γνώρισε σε μία άλλη επαρχία, όπου είχε πάει για κάτι μικροεργολαβίες, με συνέτερο έναν Εβραίο. Ο Φίοντορ Παύλοβιτς, αν και γλεντούσε και μέθαγε και ζούσε ακόλαστα, δεν έπαβε ποτέ του να ασχολείται με την τοποθέτηση των κεφαλαίων του και πάντα έβγαζε πέρα τις δουλίτσες του. Φυσικά πάντα, σχεδόν με ατιμίες. Η Σοφία Ιβάνοβνα ήταν μια ορφανή που από τα μικράτα της δεν είχε γνωρίσει τους γονείς της. Κόρη κάποιου αμόρφωτου διάκου. Μεγάλωσε στο σπίτι μιας ευεργέτησας που την ανάθρεψε και τη βασάνιζε, μιας γνωστής γριάς στρατηγίνας χείρας, του στρατηγού Βορόχοβ. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Άκουσα μονάχα πως τάχα την ευεργετούμενη, που ήταν σεμνή, άκακη και ήρεμη, την ξεκρέμασαν μια φορά από το σκοινί που είχε στεριώσει με ένα καρφί μέσα στο κελάρι. Τόσο δύσκολο της ήταν να υποφέρει τις ιδιοτροπίες και την ατέλειωτη γκρίνια αυτής της γριάς, που κατά τα φαινόμενα δεν ήταν κακιά, μα που καταντούσε ανυπόφορη γιατί ξεκουτιάθηκε από την τεμπέλικη ζωή που ζούσε. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς ζήτησε το χέρι της Σοφίας Ιβάνοβνας. Η στρατηγίνα πήρε τις πληροφορίες της γι' αυτόν και τον έδιωξε. Και τότε εκείνος, όπως και στον πρώτο του γάμο, πρότεινε στην ορφανή να την απαγάγει. Είναι πολύ, πάρα πολύ πιθανό πως και αυτή ακόμα δεν θα δεχότανε να τον πάρει αν μάθαινε έγκαιρα περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτόν. Μα όλα αυτά γινότανε σε άλλη επαρχία και εξάλλου τι μπορούσε να καταλάβει αυτό το 16χρονο κορίτσι. Το μόνο που ήξερε ήταν πως κάλλιο να ριχνότανε στο ποτάμι παρά να μείνει στο σπίτι της ευεργέτησάς της. Έτσι λοιπόν έφυγε και αυτή η καημένη από την ευεργέτησά της και πήγε στον ευεργέτη της. Ο Φιοντόρ Παύλοβιτς δεν πήρε πεντάρα τούτη τη φορά, γιατί η στρατηγίνα θύμωσε. Δεν τους έδωσε τίποτα. Μονάχα τους καταράστηκε και τους δυο. Μα αυτός ούτε που υπολόγιζε να πάρει τίποτα ετούτη τη φορά. Τον τράβηξε μονάχα η εξωτερική ομορφιά αυτού του αθώου κοριτσιού και το κυριότερο η αθώα του έκφραση που έκανε εντύπωση σε αυτόν τον φιλίδωνα που ως τότε αγαπούσε μονάχα τις ξεδιάντροπες γυναίκες. Αυτά τα αθώα ματάκια μου σφάξανε τότε την καρδιά, έλεγε αργότερα, χαχανίζοντας σιγά με τον αειδιαστικό του τρόπο. Φυσικά, ένας διαφθαρμένος μονάχα από φιλιδονία θα μπορούσε να αισθανθεί κάτι τέτοιο. Μια λοιπόν και δεν πήρε καμίαν αποζημίωση, ο Φιοντόρ Παύλοβιτς δεν έκανε καθόλου τσιριμόνιες με τη γυναίκα του. Εποφελήθηκε από το γεγονός πως ήταν σαν να λέμε ένοχη απέναντί του και πως αυτός σχεδόν την ξεκρέμασε από τη θηλιά. Εποφελήθηκε εκτός από αυτό και από την φαινομενική της υποταγή και πραότητα, τόσο που ποδοπάτησε ακόμα και την πιο συνηθισμένη συζυγική της ευπρέπεια. Έρχονταν στο σπίτι γυναίκες, γυναίκες του δρόμου, και εκεί μπροστά στη σύζυγό του γίνονταν όργια. Θα αναφέρω και τούτο γιατί είναι χαρακτηριστικό. Ο υπηρέτης Γρηγόρης, ένας κυθροπός, κουτός και πεισματάρης ορθολογιστής, που μισούσε την προηγούμενη αφέντησα
την Αδελαΐδα Ιβάνοβνα, τούτη τη φορά πήρε το μέρος της νέας κυρίας. Την υπεράσπιζε και μάλωνε μάλιστα για χάρη της με το Φιόντορ Παύλοβιτς με έναν τρόπο σχεδόν ανάρμοστο σε έναν υπηρέτη. Μια φορά μάλιστα έφτασε στο σημείο να διαλύσει το όργιο και να κυνηγήσει τις πρόστιχες γυναίκες. Το αποτέλεσμα ήταν πως αυτή η δύστιχη, η κατατρομαγμένη από τα μικράτα της νεαρή κοπέλα, έπαθε κάποια νευρική γυναικεία αρρώστια που συναντιέται συχνότερα στα λαϊκά στρώματα, στις χωριάτισες, που γι' αυτό τις λένε σεληνιασμένες. Από αυτήν την αρρώστια που συνοδεύονταν από τρομερές ιστερικές κρίσεις, η δύστιχη έχανε πότε-πότε και τα λογικά της ακόμα. Όμως, παρόλα αυτά, γέννησε δύο γιους του Φιόντορ Παύλοβιτς, τον Ιβάν και τον Αλεξέη. Τον έναν στον πρώτο χρόνο του γάμου και τον άλλον 3 χρόνια αργότερα. Όταν πέθανε, ο Αλεξέη είχε πατήσει πια τα 4. Και όσο κι αν αυτό φαίνεται παράξενο, ξέρω πως η μητέρα του του έμεινε στη μνήμη και τη θυμόταν σαν όνειρο βέβαια σε όλη του τη ζωή. Μόλις εκείνη πέθανε, με τα 2 αγόρια συνέβη ακριβώς το ίδιο που έγινε και με τον πρώτο γιο, τον Μύτια. Και αυτά τα ξέχασε και τα παράτησε εντελώς ο πατέρας και καταλήξανε στην ίσμπα του Γρηγόρη. Σε αυτή την ίσμπα τους βρήκε η Γκρινιάρα, η στρατηγίνα, η ευεργέτησα της μητέρας τους. Ζούσε ακόμα όλον εκείνο τον καιρό. Όλα τα 8 χρόνια δεν μπορούσε να ξεχάσει την προσβολή που της είχαν κάνει. Όλα εκείνα τα 8 χρόνια είχε τις πιο λεπτομεριακές πληροφορίες για το πώς θα περνάει η Σόφη. Ακούγοντας πως είναι άρρωστη και σε τι εσχρό περιβάλλον ζούσε, είπε 2-3 φορές στην υπηρετριά της: «Χα, καλά να πάθει, την τιμωρεί ο Θεός για την αχαριστία της».

Ακριβώς 3 μήνες μετά το θάνατο της Σοφίας Ιβάνοφνας, η στρατηγίνα παρουσιάστηκε ξαφνικά στην πολιτεία μας και πήγε αμέσως στο σπίτι του Φιόντορ Παύλοβιτς. Έμεινε μισή ώρα όλη και όλη στην πολιτεία, μα έκανε πολλά πράγματα. Ήταν κατά το βραδάκι. Βρήκε τον Φιόντορ Παύλοβιτς, που είχε να τον δει 8 χρόνια, να είναι στο κέφι. Διηγούνται πως αυτή αμέσως, χωρίς καμία εξήγηση, μόλις τον είδε, του έδωσε 2 γερά και ηχηρά χαστούκια. Τον τράβηξε 2-3 φορές από το τσουλούφι και ύστερα, χωρίς να προσθέσει λέξη, πήγε κατευθείαν στην ίσμπα και στα 2 αγόρια. Τους έριξε μια ματιά και βλέποντας πως ήταν άπλυτα και πως φοράγανε βρώμικα ρούχα, έδωσε ένα χαστούκι και στο Γρηγόρη. Του ανακοίνωσε πως θα πάρει μαζί της τα 2 παιδιά. Ύστερα τα έβγαλε έξω όπως ήταν, τα τύλιξε με μια κουβέρτα, τα ανέβασε στα μάξι και τράβηξε για την πολιτεία της. Ο Γρηγόρης υπόμεινε το χαστούκι σαν πιστός δούλος. Δεν είπε ούτε μία βάναυση λέξη και όταν ξεπροβόδισε τη γριά αφέντησα ως το αμάξι, της έκανε μια βαθιά υπόκληση και της είπε με ένα επίσημο τόνο πως ο Θεός θα ξεπληρώσει το καλό που έκανε στα ορφανά. «Εσύ ωστόσο είσαι κουτεντές», του φώναξε η στρατηγίνα φεύγοντας. Όταν ο Φιόντορ Παύλοβιτς κατάλαβε τι έτρεξε, βρήκε πως αυτή η δουλειά έγινε πολύ καλά όπως έγινε και δεν έφερε καμία αντίρρηση σε κανένα σημείο αργότερα, όταν χρειάστηκε να δώσει την τυπική συγκατάθεση για την ανατροφή των παιδιών από τη στρατηγίνα. Όσο για τα χαστούκια, πήγαινε ο ίδιος και το διαλαλούσε σε ολόκληρη την πολιτεία. Συνέβη να πεθάνει και η στρατηγίνα σε λίγο, έχοντας γράψει όμως τη διαθήκη της από 1000 ρούβλια για τα 2 μικρά, για την εκπαίδευσή τους και να ξοδευτούν οπωσδήποτε για τις ανάγκες τους τούτα τα λεφτά. Με έναν όρο όμως, να φτάσουν έως την ενηλικίωσή τους, επειδή για κάτι τέτοια παιδιά είναι αρκετή και με το παραπάνω μια τέτοια δωρεά. Κι αν έχει κανείς αντίρρηση, ας ανοίξει ο ίδιος το πουγγί του και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ δεν διάβασα ο ίδιος τη διαθήκη. Άκουσα όμως πως είχε ακριβώς κάποια παρόμοια παραξενιά που είχε εκφραστεί κιόλας με ένα πολύ ιδιόρυθμο τρόπο. Πάντως, ο κυριότερος κληρονόμος της γριάς βρέθηκε να είναι ένας τίμιος άνθρωπος, ο προεστός των ευγενών εκείνης της επαρχίας, ο Εφίμ Πέτροβιτς Πολένοφ. Αφού αλληλογράφησε με το Φιόντορ Παύλοβιτς και κατάλαβε με το πρώτο πως αυτός δεν πρόκειται να δώσει 5 πεντάρα για την ανατροφή των ίδιων του των παιδιών, αν και ποτέ δεν αρνιόταν καθαρά, μα μονάχα ανέβαλε συνεχώς σε αυτές τις περιπτώσεις και ξεχυνόταν μάλιστα καμιά φορά σε απέραντες αισθηματολογίες, φρόντισε προσωπικά για τα ορφανά και αγάπησε ιδιαίτερα το μικρότερο, τον Αλεξέη, τόσο που τούτος ο τελευταίος έζησε αρκετό διάστημα στην οικογένειά του. Αυτό παρακαλώ τον αναγνώστη να το προσέξει από την αρχή. Τούτα τα παιδιά, μονάχα τον Εφίμ Πέτροβιτς θα έπρεπε να ευγνωμονούν σε όλη τους τη ζωή για την ανατροφή και την εκπαίδευσή τους. Ήταν ένας ευγενέστατος άνθρωπος, πολύ πονετικός, από εκείνους που σπάνια συναντάει κανείς. Φύλαξε τα 1000 ρούβλια του κάθε μικρού
που τους είχε αφήσει η στρατηγίνα και δεν τα πείραξε καθόλου. Έτσι που ώσπου να γίνουν ενήλικοι αυξηθήκανε με τους τόκους. Τους ανάθρεψε με τα δικά του λεφτά και φυσικά ξόδεψε πολύ περισσότερα από 1000 για τον καθένα. Δεν πρόκειται να αρχίσω από τώρα μία λεπτομεριακή εξιστόρηση των παιδικών και εφηβικών του χρόνων. Θα σημειώσω μονάχα τα πιο σπουδαία περιστατικά. Για τον μεγαλύτερο, τον Ιβάν, θα πω μονάχα πως μεγάλωσε πάντα σκυθροπός και κλεισμένος στον εαυτό του. Δεν ήταν καθόλου δειλός, μα είχε από τα 10 του κιόλας χρόνια διαποτιστεί με τη σκέψη πως όπως και να είναι ζουν σε ξένη οικογένεια και με την ελεημοσύνη των ξένων και πως ο πατέρας τους είναι τέτοιος που είναι. Ντροπή και να μιλάει κανένας γι' αυτόν. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό το παιδί έδειξε πολύ νωρίς, σχεδόν από τα μικράτα του, όπως λέγανε τουλάχιστον, ξεχωριστές ικανότητες για μάθηση. Δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, μα έφυγε από την οικογένεια του Εφίμ Πέτροβιτς μόλις 13 χρονών και πήγε εσωτερικός σε ένα γυμνάσιο της Μόσχας, σε κάποιον έμπειρο και φημισμένο τότε παιδαγωγό που ήταν παιδικός φίλος του Εφίμ Πέτροβιτς. Ο ίδιος ο Ιβάν διηγόταν ύστερα πως όλα αυτά έγιναν εξαιτίας της, ας πούμε έτσι, εξαιτίας της έφεσης για καλές πράξεις του Εφίμ Πέτροβιτς, που του καρφώθηκε η ιδέα πως ένα παιδί με ιδιοφυΐα πρέπει να το αναθρέψει ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Πάντως, ούτε ο εξαιρετικός δάσκαλος, ούτε ο Εφίμ Πέτροβιτς ζούσανε πια όταν ο νέος τελείωσε το γυμνάσιο και μπήκε στο πανεπιστήμιο. Επειδή ο Εφίμ Πέτροβιτς τα κανόνισε άσχημα και η ίσπραξη των 1000 ρουβλίων που κληροδότησε η στρατηγίνα και που με τους τόκους είχαν γίνει 2000, καθυστέρησε εξαιτίας των αναπόφευκτων γραφειοκρατικών μας διατυπώσεων. Ο νέος τα βρήκε πολύ σκούρα, αφού αναγκαζόταν τα 2 πρώτα χρόνια να συντηρεί μονάχος του τον εαυτό του και ταυτόχρονα να σπουδάζει. Πρέπει να παρατηρήσουμε πως αυτός ούτε έκανε καν καμία απόπειρα να γράψει στον πατέρα του. Ίσως από περηφάνεια, ίσως από περιφρόνηση που ένιωθε γι' αυτόν, ίσως όμως και γιατί η ψυχρή λογική του έλεγε πως από τον μπαμπάκα του δεν είχε να περιμένει καμία σοβαρή υποστήριξη. Όπως και να έχει, ο νέος δεν τα χάσε καθόλου και κατάφερε να βρει δουλειά. Στην αρχή παρέδιδε μαθήματα για 20 καπίκια και ύστερα έδινε στις εφημερίδες αρθράκια των 10 στίχων, όπου περιγράφονταν σκηνές του δρόμου με την υπογραφή αυτόπτης. Λένε πως αυτά τα αρθράκια ήταν γραμμένα τόσο πρωτότυπα και πικάντικα που γρήγορα απόκτησαν μεγάλη ζήτηση. Έτσι ο νεαρός μας αποδείχτηκε πιο πρακτικός και πιο έξυπνος από όλη την πολυάριθμη μερίδα της σπουδάζουσας νεολαίας μας και των δύο φίλων, που είναι πάντα αδέκαρη και δυστυχισμένη στις πρωτεύουσες και που χάνει συνήθως τον καιρό της στα γραφεία των εφημερίδων και των περιοδικών, μην μπορώντας να βρει τίποτα καλύτερο από την αιώνια επανάληψη της ίδιας παράκλησης για μεταφράσεις από τα γαλλικά ή για αντίγραφα. Μια και γνωρίστηκε με τους συντάκτες, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς διατήρησε τις σχέσεις του μαζί τους, έτσι που στα τελευταία χρόνια των σπουδών του στο πανεπιστήμιο δημοσίευσε κριτικές για βιβλία διαφόρων θεμάτων και τα γραπτά του
αυτά δείχνανε μεγάλο ταλέντο, τόσο που έγινε γνωστός στους φιλολογικούς κύκλους. Εδώ που τα λέμε, μονάχα τον τελευταίο καιρό τα κατάφερε να τον προσέξει ένας ευρύτερος κύκλος αναγνωστών. Τότε τον ξεχώρισαν πολύ και τον μάθανε. Αυτό ήταν ένα αρκετά περίεργο περιστατικό. Όταν πια τελείωσε το πανεπιστήμιο και ετοιμάζονταν με τις 2.000 να φύγει για το εξωτερικό, ο Ιβάν Φιοντόροβιτς δημοσίευσε ξαφνικά σε μία από τις μεγάλες εφημερίδες ένα παράξενο άρθρο που το πρόσεξαν ακόμα και αυτοί που δεν ήταν ειδικοί, και το σπουδαιότερο, πάνω σε ένα θέμα εντελώς άγνωστο για αυτόν. Εκείνος είχε βγάλει τη φυσικομαθηματική σχολή. Το άρθρο είχε γραφτεί για το ζήτημα για τα εκκλησιαστικά δικαστήρια. Κριτικάροντας μερικές διατυπωμένες πια γνώμες για αυτό το ζήτημα, εξέθεσε κι αυτός την προσωπική του άποψη. Το σπουδαίο ήταν το ύφος και το εξαιρετικά αναπάντεχο συμπέρασμα. Και όμως, παρόλα αυτά, πολλοί από τους κληρικόφρονες θεώρησαν τον συγγραφέα δικό τους. Και ξαφνικά, δίπλα σε αυτούς, όχι μονάχα οι αντικληρικόφρονες, μα και αυτοί ακόμα οι αθεϊστές, αρχίσανε να χειροκροτούν. Τελικά, μερικοί έξυπνοι άνθρωποι κατάλαβαν πως όλο το άρθρο δεν είναι τίποτε άλλο από μια θρασίτατη φάρσα και κοροϊδία. Αν σημειώνω τούτο το γεγονός, είναι γιατί αυτό το άρθρο έφτασε με τον καιρό και στο δικό μας περίφημο μοναστήρι, που βρίσκονταν κοντά στην πολιτεία μας, όπου ενδιαφερόταν ανέκαθεν για το ζήτημα των εκκλησιαστικών δικαστηρίων, που είχε πάρει τότε μεγάλη δημοσιότητα και έκταση. Έφτασε το άρθρο και τους άφησε όλους κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό. Όταν μάθανε και το όνομα του συγγραφέα, ενδιαφέρθηκαν ακόμα περισσότερο, μια και είχε γεννηθεί στην πολιτεία μας και ήταν γιος εκείνου δε του Φιόντορ Παύλοβιτς. Και τότε ξαφνικά, εκείνον ακριβώς τον καιρό, μας ήρθε και ο ίδιος ο συγγραφέας.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

0: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό. Ο Άγιος δίνει απαντήσεις σε πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινή ζωή των πιστών. Την επιμέλεια της παρούσας έκδοσης ανέλαβε η Ιερά Αδελφότητα των Καρτσονέων της Ιεράς Κήτης Αγίας Άνης του Αγιονύμου Όρους του Άθο, Ανθολόγιο Συμβουλών του Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η ώρα είναι 12.

Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

τα παραπτώματά μας, όπως και εμείς συγχωρούμε εκείνους που μας έφτεξαν. Ένας γέροντας είπε: «Αν κάποιος σου ζητήσει ένα πράγμα και εσύ, βιάζοντας τον εαυτό σου, το προσφέρεις, φρόντισε και ο λογισμός σου να ευαρεστηθεί με αυτό που δίνεις, καθώς είναι γραμμένο: αν κάποιος σε αγκαρεύει να πας μαζί του ένα μίλι, πήγαινε δύο». Δηλαδή, αν κάποιος σου ζητήσει κάτι, να του το δώσεις με όλο σου το είναι. Δύο γέροντες ζούσαν ως μοναχοί πολλά χρόνια μαζί και ποτέ δεν μάλωσαν. Είπε ο ένας τον άλλο: «Ας φιλονικήσουμε κι εμείς μια φορά όπως όλοι οι άνθρωποι». Ο άλλος αποκρίθηκε: «Δεν ξέρω πώς γίνεται η φιλονικία». Και του λέει ο αδελφός: «Να, θα βάλω στη μέση ένα τούβλο. Εγώ θα λέω ότι είναι δικό μου και εσύ να λες όχι, δικό μου είναι. Και από εδώ γίνεται η αρχή». Έβαλαν πράγματι στη μέση ένα τούβλο. Λέει ο ένας: «Αυτό είναι δικό μου». Ο άλλος είπε: «Όχι, είναι δικό». Είπε ο πρώτος: «Εάν είναι δικό σου, πάρ' το και πήγαινε». Και έφυγαν χωρίς να βρουν αιτία για φιλονικία.

Ένας γέροντας είπε: «Ποτέ δεν επιθύμησα ένα έργο που να ωφελεί εμένα και να βλάπτει το διπλανό, γιατί πίστευα ότι το κέρδος του αδελφού μου είναι καρποφορία για μένα». Κάποιος από τους πατέρες πήγε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Εκεί είδε ένα φτωχό που ήταν γυμνός και επειδή τον σπλαχνίστηκε, του χάρισε το πανοφόρι του. Ο φτωχός όμως πήγε και το πούλησε. Όταν το έμαθε αυτό ο γέροντας, λυπήθηκε και μετάνιωσε που του έδωσε το ένδυμα. Εκείνη τη νύχτα παρουσιάστηκε στο γέροντα, σε όνειρο, ο Χριστός, φορώντας το πανοφόρι. Του λέει: «Μη λυπάσαι να φορώ αυτό που μου έχεις δώσει». Οι γέροντες έλεγαν: «Ο καθένας οφείλει τα προβλήματα του πλησίον να τα κάνει δικά του και σε όλα να συμπάσχει με αυτόν και να χαίρεται και να κλαίει μαζί με αυτόν και με τέτοια διάθεση να στέκεται απέναντί του σαν να φοράει το σώμα του πλησίον και σαν να πρόκειται για τον εαυτό του αν ποτέ συμβεί κάτι κακό σε εκείνον. Αυτά είναι σύμφωνα με τη γραφή που λέει: «Χάρη στο Χριστό όλοι είμαστε ένα σώμα». Και όλοι όσοι πίστευσαν στο Χριστό είχαν μια καρδιά και μια ψυχή. Ένας αδελφός ρώτησε κάποιον γέροντα: «Γιατί όταν κάνω τις μικρές μου προσευχές, τον κανόνα μου, προσέχω ότι άλλοτε δεν υπάρχει εφορία στην καρδιά μου και άλλοτε προθυμία?» Και απαντά ο γέροντας: «Πώς λοιπόν θα φανεί ότι ο άνθρωπος αγαπά τον Θεό?» Και συμπλήρωσε: «Εμένα το σώμα μου μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στην προαίρεσή μου».

Ένας γέροντας είπε: «Μην απαιτείς αγάπη από τον πλησίον, γιατί εκείνος που αγαπά κάποιον και δεν βρίσκει ανταπόκριση ταράζεται. Καλύτερα εσύ δείξε την αγάπη στον πλησίον. Έτσι και εσύ νιώθεις ανάπαυση, αλλά με τον τρόπο αυτό οδηγείς σε αγάπη και τον πλησίον». Είπε πάλι: «Το να υστερείς το θέμα της αγάπης απέναντι των αδελφών προέρχεται από το ότι δέχεσαι τους λογισμούς που ξεκινούν από υποψία και εμπιστεύεσαι τα αισθήματά σου. Επιπλέον και από το ότι δεν θέλεις να παθαίνεις αντίθετα από ό,τι επιθυμείς. Εκείνο λοιπόν που σου χρειάζεται είναι με τη βοήθεια του Θεού πρώτα-πρώτα να μην δίνεις εμπιστοσύνη στις υπόνοιές σου και ύστερα με όλη σου την προθυμία και τη δύναμη να ταπεινώνεσαι ενώπιον των αδελφών και να προκόβεις για χάρη τους το θέλημά σου». Έλεγε επίσης ότι «η αγάπη που έχει αφετηρία το Θεό είναι πιο δυνατή και από την αγάπη που την έχει κανείς εκφύσεως».

έλεγε ο Αβάς Δουλάς, ο μαθητής του Αβά Βυσαρίωνα. Καθώς βαδίζαμε κάποτε στα αμμώδη ψώματα δίπλα από τη θάλασσα, δίψασα και είπα στον Αβά Βυσαρίωνα: «Αβά, διψώ πολύ». Και ο γέροντας, αφού έκαμε ευχή, μου είπε: «Πιες από τη θάλασσα». Και έγινε γλυκό το νερό και ήπια. Ωστόσο όμως εγώ γέμισα και το δοχείο μου, μη τυχόν διψάσω παρακάτω. Και μόλις με είδε ο γέροντας, μου είπε: «Γιατί γέμισες νερό?» «Συγχώρησέ με», του απάντησα, «μη τυχόν διψάσω παραπέρα». Και η απάντηση του γέροντα: «Ο Θεός είναι εδώ, αλλά και παντού είναι ο Θεός». Κάποια άλλη φορά πάλι, καθώς πηγαίναμε σε κάποιον γέροντα, πήγε ο ήλιος να βασιλέψει. Προσευχήθηκε το γέροντας και είπε: «Σε παρακαλώ, Κύριε, ας σταθεί ο ήλιος, ώσπου να φτάσω στο δούλο σου». Και έγινε έτσι.

Κάποια φορά την ώρα που ο Άγιος Αντώνιος προσευχόταν στο κελί του, άκουσε μια φωνή που του έλεγε: «Αντώνιε, δεν έφτασες ακόμη στο μέτρο του τάδε τσαγκάρι που ζει στην Αλεξάνδρεια». Σηκώθηκε το πρωί, πήρε το βαΐτικο ραβδί του και πήγε να τον βρει. Έφτασε σε εκείνο το μέρος και μπήκε στο εργαστήριό του. Εκείνος όταν τον είδε ταράχθηκε. Του λέει λοιπόν ο γέροντας: «Μίλησέ μου για τις πράξεις σου». Ο τσαγκάρης είπε: «Δεν ξέρω να έχω κάνει τίποτε καλό, παρά μόνο μόλις σηκωθώ το πρωί να καθαρίσω το εργόχειρό μου, λέω ότι ολόκληρη η πόλη αυτή, από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο, μπαίνουν στη Βασιλεία του Θεού για τις ενάρετες πράξεις τους και ότι μόνο εγώ κληρονομώ την κόλαση για τις αμαρτίες μου. Το βράδυ πάλι λέω τα ίδια λόγια πριν κοιμηθώ». Τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Αντώνιος και είπε: «Αληθινά, σαν καλός χρυσοχώος, ενώ κάθεσαι στο σπίτι, αναπαυτικά, κληρονόμησε στη Βασιλεία των Ουρανών. Εγώ όλο μου το χρόνο τον περνώ στην έρημο, όμως καθώς δεν έχω διάκριση, δεν έφτασα». Κάποτε την ώρα που προσευχόταν ο Αββάς Μακάριος στο κελί του, άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Μακάριε, δεν έφτασες ακόμη στα μέτρα των τάδε γυναικών αυτής εδώ της πόλης». Το πρωί ο γέροντας σηκώθηκε, πήρε το ραβδί του και άρχισε να οδηπορεί για την πόλη. Όταν έφτασε στην πόλη και βρήκε το σπίτι, χτύπησε την πόρτα. Βγήκε η μία και τον υποδέχθηκε στο σπίτι. Αφού κάθισε για λίγο, ήρθε και η άλλη. Τις κάλεσε και εκείνες, ήρθαν και κάθισαν μαζί του. Λέει τότε ο γέροντας σε εκείνες: «Για σας έκανα τόση πορεία και επέμεινα τόσο κόπο, ώσπου να φτάσω στην έρημο. Πέστε μου λοιπόν την εργασία σας, ποια είναι?» «Πάτερ», του λένε, «πίστεψέ μας. Δεν είμαστε η καθεμιά μας έξω από την κλίνη του άντρα της μέχρι σήμερα. Ποια εργασία λοιπόν ζητάς από μας?» Ο γέροντας έβαλε μετάνοια και τις παρακαλούσε: «Φανερώστε μου το έργο σας». Τότε του λένε: «Εμείς κατά κόσμον είμαστε ξένες μεταξύ μας. Έτυχε όμως να παντρευτούμε δύο αδελφούς κατά σάρκα. Και να εδώ και 15 χρόνια ως σήμερα κατοικούμε σε αυτό το σπίτι και δεν ξέρουμε να φιλονικήσαμε ποτέ ή να αναφερθήκαμε σε έσχρα πράγματα. Μάλιστα ήρθε στο λογισμό μας να αφήσουμε τους άνδρες μας και να μπούμε στο τάγμα των μοναχών. Πολύ παρακαλέσαμε τους άνδρες μας να μας επιστρέψουν να φύγουμε, αλλά δεν τους πείσαμε. Έτσι, αφού δεν πετύχαμε αυτό το σκοπό, κάναμε συμφωνία μεταξύ μας και με το Θεό, μέχρι το θάνατο να μην βγει από το στόμα μας κανένας κοσμικός λόγος». Όταν τ' άκουσε αυτά ο Αββάς Μακάριος είπε: «Αληθινά δεν υπάρχει παρθένα ή παντρεμένη, ή μοναχός ή κοσμικός. Ο Θεός την πρόθεση ζητάει και δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όλους».

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

για να παρακινήσεις τη θέλησή σου με περισσότερη ευκολία, να θέλεις σε όλα την ευχαρίστηση και τη δόξα του Θεού, θυμήσου συχνά ότι Αυτός πρωτύτερα με διάφορους τρόπους σε τίμησε και σε αγάπησε, σε δημιούργησε από το τίποτα κατ' εικόνα και ομοίωση δική του, και όλα τα άλλα κτίσματα τα έκανε στη δική σου υπηρεσία. Σε λύτρωσε από τη σκλαβιά του διαβόλου, στέλνοντας όχι έναν άγγελο αλλά τον Υιόν του το μονογενή για να σε εξαγοράσει, όχι με φθαρτή τιμή χρυσού και αργύρου, αλλά με το πολύτιμο αίμα του και θάνατο το πιο πολύ βασανιστικό και άτιμο. Και πάλι μετά από αυτά, κάθε ώρα και κάθε στιγμή σε φυλάει από τους εχθρούς, πολεμεί για σένα με τη θεία του χάρη, έχει έτοιμο για τροφή σου και τιμή σου τον αγαπητό του Υιό στα άχραντα μυστήρια. Αυτό είναι ένα σημάδι μιας υπέροχης τιμής και αγάπης που έχει για σένα ο Θεός, τόσο μεγάλη που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει πόση τιμή κάνει ένας τόσο μεγάλος βασιλιάς στη μηδαμινότητα και ταλαιπωρία μας, και αντίθετα πόση τιμή και σεβασμό χρωστάμε να κάνουμε εμείς στην τόσο σημαντική αυτού μεγαλειότητα, ο οποίος έκανε για μας τόσα και τόσα θαυμάσια πράγματα. Και αν οι επίγειοι βασιλείς, όταν τιμώνται από ανθρώπους και από τους πιο ασήμαντους και ευτελείς, είναι οφειλέτες να τους κάνουν την ανταπόδοση, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε εμείς οι τυποτένοι στον υπέρτατον βασιλιά του σύμπαντος, από τον οποίον είμαστε τόσο πολύ τιμημένοι και αγαπημένοι. Εκτός από αυτό που είπαμε, έχε πάντα στη θύμησή σου, περισσότερο από κάθε άλλο, ότι η θεία μεγαλειότητα από μόνη της είναι απεριόριστα άξια να τιμάτε και να υπηρετείτε καθαρά από όλους κατά τον τρόπο που της αρέσει.

πολύ σε συμφέρει, αδελφέ, να γνωρίζεις και την τάξη που πρέπει να κρατάς για να πολεμάς όπως πρέπει και όχι απλά και όπως έτυχε, καθώς κάνουν πολλοί και βλάπτονται. Η τάξη του πολέμου κατά των εχθρών και των κακών σου επιθυμιών είναι αυτή: να μπεις μέσα στην καρδιά σου και να ερευνήσεις με επιμέλεια από ποιους λογισμούς και από ποιες επιθυμίες και προσπάθειες είναι αυτοί περικυκλωμένοι και από ποιο πάθος περισσότερο κυριεύεται και βασανίζεται, και πρώτα κατά εκείνο του πάθους να πιάσεις τα όπλα και να πολεμήσεις. Εάν όμως συμβεί να πειραχθείς και από άλλα πάθη, εσύ πρέπει πάντα να πολεμάς το πιο κοντινό πάθος, που τότε έμπρακτα σε πολεμά και πάλι να γυρίζεις τον πόλεμο σε εκείνο που περισσότερο σε κατακυριεύει.

Αν η δυσπιστία στον εαυτό μας και η ελπίδα στο Θεό οι τόσο απαραίτητες σε αυτόν τον πόλεμο μείνουν μοναχές, όχι μόνο δεν θα νικήσουμε, αλλά και θα γκρεμιστούμε σε πολλά κακά. Γι' αυτό το λόγο, κοντά σε αυτές χρειάζεται και εκγύμναση, που είναι το τρίτο πράγμα που είπαμε, η οποία πρέπει να γίνεται πρώτα με το νου και με τη θέληση. Και τον μεν νου πρέπει να φυλάμε από την αγνωσία, η οποία είναι σε αυτόν πολύ αντίθετη, επειδή τον σκοτίζει και του εμποδίζει τη γνώση της αλήθειας, η οποία είναι το δικό του αντικείμενο. Γι' αυτό είναι ανάγκη να τον γυμνάζουμε, ώστε να γίνει λαμπρός και καθαρός, για να μπορεί να διακρίνει καλά εκείνο που μας χρειάζεται για να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη και να τη στολίσουμε με τις αρετές. Αυτή λοιπόν τη λαμπρότητα του νου μπορούμε να την αποκτήσουμε με δύο τρόπους. Ο πρώτος και πλέον αναγκαίος είναι η προσευχή, με την οποία παρακαλούμε το Άγιο Πνεύμα να καταδεχθεί να σκορπίσει το θείο του φως μέσα στις καρδιές μας, το οποίο βέβαια θα το κάνει αν ζητήσουμε πραγματικά μόνο το Θεό, αν κάνουμε το θέλημά του το Άγιο και αν υποτάξουμε κάθε τι μας στη συμβουλή και ερώτηση των εμπειριών και πνευματικών μας πατέρων. Ο δεύτερος τρόπος είναι μια παντοτινή εκγύμναση βαθιά σκέψεως και μελέτης των πραγμάτων, για να γνωρίσουμε με αυτή ποια πράγματα είναι καλά, ποια κακά, όχι όπως τα κρίνει λανθασμένα η αίσθηση και ο κόσμος, αλλά καθώς τα κρίνει ο ορθός λόγος και το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή η αλήθεια των θεοπνεύστων γραφών και των πνευματοφόρων πατέρων και διδασκάλων της Εκκλησίας μας. Γιατί όταν αυτή η σκέψη και μελέτη γίνει σωστή και όπως πρέπει, μας κάνει να γνωρίσουμε καθαρά ότι πρέπει να θεωρούμε μηδέν μάταια και ψεύτικα όλα εκείνα που αγαπά και με διάφορους τρόπους ζητάει ο τυφλός και διεφθαρμένος κόσμος. Δηλαδή ότι οι τιμές και οι δονές και ο πλούτος του κόσμου δεν είναι τίποτε άλλο παρά ματαιότητα και θάνατος της ψυχής. Ότι οι βρισχές και οι δυσφημίσεις που μας κάνει ο κόσμος προξενούν σε μας αληθινή δόξα και η θλίψης χαρά. Με το να συγχωράμε τους εχθρούς μας και να τους κάνουμε καλά, είναι μεγαλοψυχία και μία από τις μεγαλύτερες ομοιότητες με το Θεό. Ό,τι περισσότερο ισχύει το να καταφρονήσει κάποιος τον κόσμο, παρά να είναι εξουσιαστής όλου του κόσμου, ότι το να υπακούει κάποιος πρόθυμος είναι μία πράξη μάλλον μεγαλόψυχη και γενναία, παρά το να υποτάσσει και να προστάζει μεγάλους βασιλείς. Ότι η ταπεινή γνώση του εαυτού μας πρέπει να τιμάται περισσότερο από το ύψος όλων των επιστημών. Ότι το να νικήσουμε και να νεκρώσουμε τα θελήματά μας και τις ορέξεις μας, όσο και αν είναι μικρές, είναι άξιο μεγαλύτερου επένου, παρά το να καταπολεμήσουμε πολλά κάστρα, να κατατροπώσουμε δυνατά στρατόπεδα με τα όπλα στα χέρια και το να κάνουμε θαύματα ή να αναστήσουμε νεκρούς.

καθώς είναι ανάγκη να φυλάμε το νου μας από την αγνωσία, όπως είπαμε πριν. Έτσι παρομοίως είναι ανάγκη να τον φυλάμε ακόμη και από την πολυπραγμοσύνη, την αντίθετη της αγνωσίας. Γιατί αφού τον γεμίσουμε από πολλούς λογισμούς, μάταιους και άτακτους και βλαπτικούς, τον κάνουμε αδύνατο και δεν μπορεί να καταλάβει εκείνο που ταιριάζει στην αληθινή απονέκρωσή μας και τελειότητα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος εντελώς σε κάθε έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, αν και μπορεί να επιτρέπονται, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και μαζεύοντας πάντα το νου σου, όσο μπορείς μέσα στον εαυτό σου, κάνε το να μαθεί από τα πράγματα όλου του κόσμου. Τα μηνύματα, οι καινούργιες ειδήσεις και όλες οι μεταβολές και οι αλλοιώσεις, μικρές και μεγάλες, του κόσμου και των βασιλείων, ας είναι για σένα τέτοιου είδους σαν να μην υπάρχουν καθόλου. Αλλά και αν σου προσφέρονται από τους άλλους, εναντιώσου σε αυτά, απομάκρυνέ τα από την καρδιά και τη φαντασία σου. Ας είσαι δε προσεκτικός εραστής στο να καταλάβεις τα πνευματικά και τα ουράνια, μη θέλοντας να γνωρίζεις άλλο μάθημα στον κόσμο παρά τον εσταυρωμένο και τη ζωή του και το θάνατο και το τι ζητάει αυτός από σένα. Και βέβαια θα ευχαριστήσεις πολύ το Θεό, ο οποίος έχει για εκλεκτούς και αγαπημένους του εκείνους που τον αγαπούν και φροντίζουν να κάνουν το θέλημά του.

Κάθε άλλο ζήτημα και έρευνα είναι εγωισμός και υπερηφάνεια. Δεσμά και παγίδες του διαβόλου, ο οποίος σαν πανούργος, βλέποντας ότι οι θέλησεις εκείνων που προσέχουν στην πνευματική ζωή είναι δυνατή και ισχυρή, γυρεύει να νικήσει το νου τους με τέτοιες περιέργειες για να κυριεύσει με αυτόν τον τρόπο και το ένα και το άλλο. Οπότε συνηθίζει πολλές φορές να τους δίνει σκέψεις δίθεν υψηλές, λεπτές και περίεργες, και μάλιστα στους εύστροφους στο νου και σε εκείνους που είναι εύκολοι να υψηλοφρονήσουν. Γιατί αυτοί, εχμαλωτισμένοι από την ειδονή και τη συνομιλία εκείνων των υψηλών σκέψεων, στις οποίες νομίζουν ψεύτικα ότι απολαμβάνουν το Θεό, ξεχνούν να καθαρίσουν την καρδιά τους και να προσέχουν στην ταπεινή γνώση του εαυτού τους και στην αληθινή απονέκρωση. Κι έτσι, αφού δεθούν με το δεσμό της υπερηφάνειας, γίνονται είδωλο του ίδιου του νου τους και στη συνέχεια, λίγο-λίγο, χωρίς να το καταλάβουν, φτάνουν να λογαριάσουν ότι δεν έχουν ανάγκη πλέον από τη συμβουλή και την ουθεσία των άλλων, επειδή συνήθισαν να προστρέχουν σε κάθε τους ανάγκη στο είδωλο της δικής τους κρίσεως, πράγμα που είναι πολύ επικίνδυνο και δύσκολο να γιατρευθεί, διότι η υπερηφάνεια του νου είναι πλέον περισσότερο επικίνδυνη από εκείνη της θελήσεως. Επειδή η μεν υπερηφάνεια της θελήσεως, όντας φανερή στο νου, εύκολα θα μπορεί καμιά φορά να γιατρευθεί, υποτασσόμενη σε εκείνο που πρέπει. Ο νους όμως, όταν έχει σταθερή γνώμη ότι η κρίση του είναι καλύτερη από τον άλλον, από ποιον θα μπορεί να γιατρευθεί και πώς θα υποταχθεί στην κρίση των άλλων, εκείνος που δεν την έχει τόσο καλή σαν τη δική του? Αν ο οφθαλμός της ψυχής, ο οποίος είναι ο νους με τον οποίο ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει και να καθαρίσει την υπερηφάνεια της θελήσεως, είναι ο ίδιος ασθενής, τυφλός και γεμάτος από υπερηφάνεια, ποιος έπειτα μπορεί να τον γιατρέψει? Και αν το φως είναι σκοτάδι και ο κανόνας είναι λάθος, πώς θέλει να φωτίσει ή να διορθώσει τ' άλλα? Γι' αυτό πρέπει να αντισταθεί το γρηγορότερο σε αυτή την επικίνδυνη υπερηφάνεια του μυαλού, προτού να διαπεράσει μέσα στο νου των κοκάλων σου, και αντιστεκόμενος βάλε χαλινάρι στην οξύτητα του νου σου και υπόβαλε τη δική σου γνώμη στη γνώμη των άλλων, και γίνε ανόητος για την αγάπη του Θεού και θα είσαι σοφότερος από το Σολομώντα. Όποιος νομίζει ότι είναι σοφός με τα μέτρα αυτού εδώ του αιώνα, ας γίνει μωρός για να γίνει πραγματικά σοφός.

Λοιπόν, εσύ να αγρυπνάς πάντα προσευχόμενος και επιμελούμενος καλά ως ανδρείος αγωνιστής. Και μην περιμένεις να υφαίνεις τον ηθικό σου χιτώνα όταν πρόκειται να πας εκεί στολισμένος για να συναντήσεις τον εμφύο Χριστό. Και θυμίσου κάθε μέρα ότι το σήμερα είναι δικό σου, το αύριο είναι στο χέρι του Θεού και ότι εκείνος που σου έδωσε το πρωί δεν σου υπόσχεται να σου δώσει και το βράδυ. Γι' αυτό μην ακούσεις τον διάβολο που σου λέει να του δώσεις το σήμερα και το αύριο να το δώσεις στο Θεό. Όχι, αλλά ξόδεψε όλες τις στιγμές των ωρών της ζωής σου καθώς αρέσεις στο Θεό. Και σαν να μην πρόκειται να σου δοθεί πλέον άλλος καιρός. Και λογάριαζε ότι για κάθε στιγμή θα δώσεις ακριβέστατο λογαριασμό, επειδή πολύτιμος είναι στα αλήθεια ο καιρός που έχεις στα χέρια και θα έρθει η ώρα να τον ζητήσεις και να μην τον βρεις. Νόμιζε ακόμη σαν χαμένη εκείνη την ημέρα, αν και να έκανες πολλά έργα, στην οποία δεν απέκτησες πολλές νίκες κατά των κακών σου κλήσεων και θελημάτων και κατά την οποία δεν ευχαρίστησες το Θεό, όχι μόνο για τις ευεργεσίες που σου έκανε και μάλιστα για το βασανιστικό σου πάθος, ο οποίος για σένα υπέφερε, αλλά και για την πατρική γλυκιά εκπαίδευση των θλίψεων που πρόκειται να σου στείλει καμιά φορά. Τελειώνοντας, σου παραγγέλω: αγωνίσου πάντα τον καλόν αγώνα, γιατί πολλές φορές μία μόνον ώρα επιμελίας κέρδισε τον παράδεισο και για μία ώρα αμελίας τον έχασε. Και γίνε επιμελής αν θέλεις να είναι ασφαλής η ελπίδα της σωτηρίας σου προς το Θεό. Όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό, όλα θα τα έχει άφθονα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελένης. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Κυριακή Ηλιανού.

Αμαρτία θανάσιμη είναι εκείνη για την οποία ο άνθρωπος μένει αμετανόητος. Κανένας δεν είναι τόσο αγαθός και σπλαχνικός όσο ο Θεός. Τον αμετανόητο όμως ούτε αυτός τον συγχωρεί. Πολύ λυπούμαστε όταν κάνουμε αμαρτίες. Τις αιτίες τους όμως με ευχαρίστηση τις δεχόμαστε. Του Αβά Μάρκου.

Πρόσεχε, αδελφέ, το πονηρό πνεύμα που φέρνει τη λύπη στον άνθρωπο. Γιατί είναι φοβερή η καταδίωξη που σου κάνει μέχρι να σε ρίξει κάτω. Η κατά Θεόν λύπη, αντίθετα, είναι χαρά για σένα, γιατί βλέπεις τον εαυτό σου να στέκεται στο θέλημα του Θεού. Εκείνος που σου λέει «Πού θα πας για να ξεφύγεις? Μετάνοια δεν έχεις». Αυτός είναι εχθρός που πασχίζει να κάνει τον άνθρωπο να εγκαταλείψει την εγκράτεια. Γιατί η κατά Θεόν λύπη δεν έρχεται στον άνθρωπο με επιθετική ορμή, αλλά ειρηνικά, και του λέει «Μη φοβάσαι, έλα πάλι». Γνωρίζει, βλέπεις, ότι ο άνθρωπος είναι αδύνατος και τον δυναμώνει. Με γενεοφροσύνη αντιμετώπιζε τους λογισμούς και θα σου γίνουν ελαφρότεροι, γιατί όποιον τους φοβάται τον λυγίζουν κάτω από το βάρος τους. Η δύναμη εκείνων που θέλουν να αποκτήσουν τις αρετές φανερώνεται σε τούτο: να μην μικροψυχήσουν αν συμβεί να πέσουν, αλλά πάλι να ρίχνονται στον αγώνα. Και η αγαθότητα του Θεού φανερώνεται σε τούτο: οποιαδήποτε ώρα επιστρέψει ο άνθρωπος από τις αμαρτίες του, τον υποδέχεται με χαρά, χωρίς να του λογαριάζει τα προηγούμενα σφάλματά του, όπως είναι γραμμένο για τον άσωτο Υιό. Γι' αυτό και εκείνος τον δέχθηκε, προστάζοντας αμέσως να του φορέσουν τη στολή της αγνότητας και τον αραβώνα της υιοθεσίας που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Κύριός μας είναι ελεήμων και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου, καθώς είπε «Αμήν, αμήν, λέγω ημήν, χαρά γίνεται εν το ουρανό, επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι». Του Αβά Ισαΐα.

Πρόσεχε, αδελφέ, γιατί ο εχθρός πολεμάει με διάφορους τρόπους τους αγωνιστές. Και πριν μεν πραγματοποιηθεί η αμαρτία, ο εχθρός τη δείχνει στα μάτια τους πολύ μικρή. Προπαντός την επιθυμία της αρκικής ειδονής, τόση ασήμαντη την παρουσιάζει πριν γίνει πράξη, ώστε φαίνεται στον αδελφό ότι σχεδόν δεν διαφέρει καθόλου από το να του χυθεί στη γη ένα ποτήρι κρύο νερό. Μετά τη διάπραξη της αμαρτίας όμως, ο πονηρός την παρουσιάζει υπερβολικά βαριά στα μάτια εκείνου που αμάρτησε, σηκώνοντας εναντίον του μύρια κύματα λογισμών, έτσι ώστε πνίγοντας μέσα σε αυτά τη λογική σκέψη του αδελφού, να τον καταποντήσει στο βυθό της απελπισίας. Και εσύ λοιπόν, αγαπητέ, γνωρίζοντας από πριν αυτές τις πανουργίες του εχθρού, πρόσεχε μη σε γελάσει και αμαρτήσεις. Αλλά κι αν έχεις ήδη πέσει σε ένα παράπτωμα, μην το συνεχίζεις απελπισμένος για τη σωτηρία σου. Σήκω και γύρνα πίσω στον Κύριο και Θεό σου. Και εκείνος θα σε λεήσει, γιατί ο δεσπότης μας είναι εκτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και δεν περιφρονεί όσους μετανοούν ειλικρινά, αλλά πρόθυμα και με χαρά τους δέχεται. Όταν λοιπόν σου λέει ο εχθρός, χάθηκες, δεν μπορείς πια να σωθείς, εσύ πες του, εγώ έχω Θεό εύσπλαχνο και μακρόθυμο, γι' αυτό και δεν απελπίζομαι για τη σωτηρία μου. Εκείνος που μας άφησε εντολή να συγχωρούμε τον συνάνθρωπό μας έως 77, ο ίδιος πολύ περισσότερο θα συγχωρήσει τις αμαρτίες εκείνων που επιστρέφουν κοντά του μόλι του στην ψυχή. Κι έτσι, με τη χάρη του Θεού, θα λυτρωθείς από τον πόλεμο. Του Αγίου Εφραίμ.

Κηδεία ετυμολογικά σημαίνει απουσία φροντίδας για τη σωτηρία. Εκτός από σπάνιες σχεδόν περιπτώσεις, όλη η ανθρωπότητα ζει σε κατάσταση ακηδείας. Οι άνθρωποι έγιναν αδιάφοροι για τη σωτηρία τους. Δεν αναζητούν τη θεία ζωή. Περιορίζονται στα σχήματα της αρκικής ζωής, στις καθημερινές ανάγκες, στα πάθη του κόσμου και τις συμβατικές πράξεις. Ωστόσο, ο Θεός μας έπλασε από το μηδέν, κατ' εικόνα του απολύτου και καθομοίωσήν του. Αν η αποκάλυψη αυτή αληθεύει, η απουσία της μέρημνας για τη σωτηρία δεν είναι άλλο παρά ο θάνατος του προσώπου. Η απελπισία είναι η απώλεια της συνειδήσεως ότι ο Θεός θέλει να μας δώσει την αιώνια ζωή. Ο κόσμος ζει στην απελπισία. Οι άνθρωποι έχουν καταδικάσει

του Αγίου Πνεύματος τη χάρη. Η γραφή άλλοτε πυρ και άλλοτε νερό την ονομάζει, για να μας δείξει ότι αυτά τα ονόματα δεν αποτελούν παράδειγμα της Θείας Ουσίας, αλλά της Θείας Ενέργειας. Διότι το Άγιο Πνεύμα δεν συνίσταται από διαφορετικές ουσίες, επειδή είναι αόρατο και μονοειδές. Το πρώτο λοιπόν όνομα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, το δηλώνει λέγοντας «Αυτός ο Χριστός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίου και πυρή». Και το δεύτερο όνομα το δηλώνει ο Χριστός λέγοντας «Ποτάμια από ζωντανό νερό θα ρεύσουν από την κοιλιά του». Αυτό το είπε περί του Αγίου Πνεύματος, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που επρόκειτο να λάβουν. Έτσι κι όταν ομιλούσε με τη Σαμαρίτιδα γυναίκα, νερό ονομάζει το Άγιο Πνεύμα. Όποιος πιει από το νερό, το οποίο εγώ θα δώσω σε αυτόν, δεν θα διψάσει ποτέ. Έτσι το Άγιο Πνεύμα ονομάζει η γραφή με την ονομασία του πυρός, επειδή υπενήσεται το δυνατό, άγρυπνο και θερμό της χάριτος και το κάψιμο των αμαρτημάτων, και με την ονομασία του νερού για να δώσει έμφαση στον καθαρισμό από αυτό και στην πολύ μεγάλη αναψυχή στις διάνοιες που το υποδέχονται. Και είναι φυσικό, επειδή όπως κάποιος κήπος στολίζεται με κάθε δέντρο καρποφόρο και αϊθαλές, έτσι το Άγιο Πνεύμα κατασκευάζει την πρόθυμη ψυχή, και ούτε λύπη ούτε σατανική επιβουλή επιτρέπει να αισθανθεί, επειδή σβήνει εύκολα όλα τα φλεγόμενα βέλη του πονηρού. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον κάθε ένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη Του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Κι αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Κι αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγούμενων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μη τυχόν δοκιμάσεις κι εσύ πειρασμό, αφού είναι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο το Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς το Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς το Θεό που δεν τον βλέπεις? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, των Θεών ον ούχε εώρακε, πώς δύναται αγαπάν. Όσιο Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

αν γίνουμε κατ' εικόνα του Χριστού, φορείς της ανθρωπότητας και του Θεού, το εγώ μας θα είναι η εικόνα του απολύτου, σε μικροσκοπικές ίσως διαστάσεις, αλλά όντως η εικόνα του απολύτου. Μετανοούμε προσωπικά, αλλά τα πάθη μας είναι εκείνα που καταδυναστεύουν τον κόσμο. Κατά συνέπεια, αυτό που ζούμε δεν είναι ξέχωρο από τη ζωή του κόσμου. Σιγά σιγά φυσικά αρχίζουμε να ζούμε την κατάστασή μας ως αντανάκλαση της καταστάσεως όλης της ανθρωπότητας. Αρχίζουμε να ζούμε τη ζωή μας όπως τη βλέπει ο Θεός, με τρόπο σφαιρικό. Με τη μετάνοιά μας δεν ζούμε μόνο το ατομικό μας δράμα. Ζούμε μέσα στον ίδιο τον εαυτό μας την τραγωδία όλου του κόσμου. Το δράμα της ιστορίας του από την αρχή του χρόνου. Εν Χριστώ η συνείδησή μας πλαταίνει. Η ζωή μας δεν γνωρίζει όρια. Στην εντολή «αγαπήσεις τον πλησίον σου ως εαυτόν» πρέπει να εννοήσουμε το «ως εαυτόν» με τον εξής τρόπο. Κάθε άνθρωπος, ο Αδάμ όλος, είναι το «είναι μου». Περί πνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Ο λογικός άνθρωπος, εξετάζοντας τον εαυτό του, δοκιμάζει ποια πράγματα του πρέπουν και τον συμφέρουν, ποια είναι ζητήματα της ψυχής και ωφέλιμα και ποια ξένα προς την ψυχή. Έτσι αποφεύγει όσα βλάπτουν την ψυχή, διότι του είναι ξένα και τον χωρίζουν από την Αθανασία. Όσο μετριότερα ζει κανείς, τόσο ευτυχέστερος είναι, γιατί δεν φροντίζει για πολλά, για δούλους, για οργούς και να αποκτήσει ζώα. Διότι όταν προσιλωνόμαστε σε αυτά και περιπέσουμε αργότερα στις δυσχέρειες που τα επακολουθούν, κατηγορούμε το Θεό ως αίτιον. Από την αυθαίρετη αυτή επιθυμία μας, τον πλούτο, ποτίζεται ο θάνατος και έτσι πλανημένοι μένουμε στο σκοτάδι της αμαρτωλής ζωής, χωρίς να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να μην λέμε ότι δεν είναι δυνατόν στον άνθρωπο να επιτύχει ένα άρετο βίο, αλλά μόνον ότι δεν είναι εύκολο. Ούτε είναι εύκολο να το αντιληφθούν αυτό οι τυχόντες άνθρωποι. Συμμετέχουν σε ενάρετη ζωή όσοι είναι ευσεβείς και έχουν νουν θεοφιλή. Γιατί ο κοινός νους είναι κοσμικός και ευμετάβολος, που περιέχει νοήματα αγαθά και κακά, αφού επηρεάζεται από τα φυσικά πράγματα και ρέπει προς την ύλη. Ενώ ο θεοφιλής νους τιμωρεί την κακία, την οποία ενσωματώνονται αυτοπροαίρετα οι άνθρωποι από ραθυμία. Οι αγράμματοι και καλλιέργητοι άνθρωποι θεωρούν τα λόγια γελίο πράγμα και δεν θέλουν να τα ακούνε, επειδή ελέγχεται η αγραμματοσύνη τους και θέλουν να είναι όλοι ομοιοί τους. Κατά τον ίδιο τρόπο και όσοι ζουν και συμπεριφέρονται ακόλαστα, φροντίζουν να αποδείξουν ότι όλοι είναι χειρότεροι τους, νομίζοντας πως από το πλήθος των κακών θα επιτύχουν το ακατηγόρητο για τους εαυτούς τους. Η άτονη, χαλαρή και νοθρή ψυχή τους θολώνει από την κακία που περιλαμβάνει ασωτεία, υπερηφάνεια, απληστία, οργή, προπαίτεια, λύσα, φόνο, οδυρμό, φθόνο, πλεονεξία, αρπαγή, πόνο, ψεύδος, ειδονή, οκνηρία, λύπη, δειλία, αρρώστια, μίσος, κατηγορία, αδυναμία, πλάνη, άγνοια, απάτη, λύθη Θεού. Με τέτοια και παρόμοια τιμωρείται η άθλια ψυχή που χωρίζει τον εαυτό της από το Θεό. Μέγας Αντώνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

την αληθινή νηστεία να επιδείξουμε. Εννοώ δηλαδή την αποχή από τα κακά. Γιατί αυτό είναι νηστεία. Επειδή η αποχή από τα φαγητά γι' αυτό μας έχει παραδοθεί. Για να χαλιναγωγήσει τη δύναμη της σάρκας και να κάνει τον ύπο των επιθυμιών μας πειθαρχικό. Εκείνος που νηστεύει πρέπει περισσότερο από όλους και από όλα να συγκρατεί το θυμό, να έχει διδαχθεί την πραότητα και την επίοικια, να έχει συντετριμμένη την καρδιά, να απομακρύνει τις σκέψεις των παράλογων και ανάρμοστων επιθυμιών, έχοντας μπροστά του το ακίμητο εκείνο μάτι του Θεού και το αδωροδόκητο δικαστήριο. Επίσης πρέπει να είναι ανώτερος από τα χρήματα, να δείχνει μεγάλη γενναιοδορία στην ελεημοσύνη και να διώχνει από την ψυχή του κάθε κακία προς τον πλησίον. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Αν αποκτήσεις υπομονή, πλησιάζεις όλες τις αρετές. Γιατί με αυτήν ο άνθρωπος χαίρεται στις λύπες, ασκείται στις δοκιμασίες, αγάλεται στον κίνδυνο, είναι πρόθυμος στην υπακοή, είναι γεμάτος από αγάπη, δοξολογεί το Θεό στους πειρασμούς, ταπεινώνεται όταν ελέγχεται, παραμένει πιστός στις δυστυχίες. Αυτός που απέκτησε την υπομονή έκανε κτήμα του την ελπίδα και στολίζεται με κάθε καλό έργο. Αβάς Ναζάριος.

Ρωτήθηκε ο Αββάς Μιός από κάποιον στρατιωτικό, εάν ο Θεός δέχεται τη μετάνοια του αμαρτωλού ανθρώπου. Και εκείνος, αφού τον κατήχησε με πολλά λόγια, τον ρώτησε: «Πες μου, αγαπητέ, εάν σου σχιστεί η χλαμίδα την πετάς?» Και ο στρατιωτικός απάντησε: «Όχι, αλλά τη ράβω και την ξαναχρησιμοποιώ». Του λέει τότε ο γέροντας: «Εάν λοιπόν εσύ λυπάσαι το ρούχο σου, ο Θεός το πλάσμα του δεν θα το λυπηθεί». Αββάς Μιός.

ρώτησαν γέροντας και τι. Πώς μπόρεσες να περάσεις το δύσβατο δρόμο της ζωής χωρίς να σκοντάψεις? Μιμήθηκα, απάντησε εκείνος τον τυφλό. Εμπιστεύεται το ραβδί του, ακουμπάει σε αυτό και το ρωτάει σε κάθε του βήμα. Έτσι κι εγώ εμπιστεύθηκα το Θεό, ακούμπησα πάνω του και με το ραβδί της πίστης μου έψαχνα προσεκτικά το έδαφος προτού πατήσω. Από το γεροντικό.

Επειδή τίποτε δεν είναι ανώτερο από την ψυχή, γι' αυτό αδελφοί μου, ας τρέξουμε, ας φροντίσουμε και ας κάνουμε ετοιμασία καθημερινά. Ας μη σπαταλήσουμε όλο τον καιρό μας στη φροντίδα του σώματος. Αλλά όταν πεινάσει το σώμα και ζητά την τροφή του, εσύ σκέψου ότι και η ψυχή έχει τη δική της ανάγκη. Και όπως ακριβώς το σώμα, αν δεν τραφεί με ψωμί, δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και η ψυχή, αν δεν τρέφεται με πνευματική σοφία, είναι νεκρή. Επειδή μάλιστα ο άνθρωπος είναι σύνθετος, αποτελούμενος από ψυχή και σώμα, γι' αυτό και έλεγε ο Σωτήρας ότι ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. Εσύ λοιπόν, σαν καλός οικονόμος, δώσε στην ψυχή τις τροφές της ψυχής και στο σώμα τις τροφές του σώματος. Μη θρέψεις μόνο το σώμα σου και μην εγκαταλείψεις την ψυχή σου έρημη και πεινασμένη. Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Ο χριστιανός πολλές φορές πηγαίνει να προσευχηθεί και γονατίζει και αναπαύεται ο νους του, και όσο σκάβει και βαθαίνει μέσα του, γκρεμίζεται το τείχος της κακίας που προβάλλει αντίσταση, και τότε βλέπει τέτοια πράγματα και αποκτά τέτοια σοφία που δεν μπορούν να φτάσουν και να καταλάβουν βασιλιάδες ή σοφοί ή ρήτορες, και δεν μπορούν να γνωρίσουν τη λεπτότητα αυτού του νου, επειδή ασχολείται με θεία μυστήρια. Ακριβώς όπως και ο άπειρος στη διαλογή των μαργαριταριών δεν μπορεί να εκτιμήσει την αξία τους λόγω της απειρίας του. Όσιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Αν αγαπήσεις κάθε εχθρό και όλους που σε μισούν, και αν ευχηθείς ολόψυχα για αυτούς που το κακό σου θέλουν, και αυτούς όσο μπορείς σύ να τους ευεργετήσεις, στα αλήθεια όμοιος έγινες του ουράνιου πατέρα σου, και την καρδιά σου καθαρή με τούτα κάνοντάς τη θα δεις εντός της το Θεό, όπως κανείς δεν είδε. Και αν συμβεί και να διωχθείς για τη δικαιοσύνη, τότε πλέον σκύρτησε, γιατί έγινε δική σου η βασιλεία των ουρανών, και τι είναι πιο μεγάλο. Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος.

σε όλες τις κατά Θεόν προσπάθειές μας. Τρεις λάκους μας κάβουν ύπουλα, οι δαίμονες. Καταρχήν αγωνίζονται να μην κατορθωθεί το αγαθό. Έπειτα, αφού κινηθούν στο πρώτο σημείο, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου θεάρεστο. Όταν δε και σε αυτόν το στόχο αποτύχουν οι κλέφτες, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μας και μας μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπως θέλει ο Θεός, ώστε να γεμίσουμε από εγωισμό και από υπερηφάνεια. Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης.

Γέροντα, τι βοηθάει περισσότερο να διορθωθεί κανείς? Καταρχάς η θέληση. Η θέληση είναι κατά κάποιον τρόπο το καλό ξεκίνημα. Ύστερα πρέπει να καταλάβει κανείς ότι είναι άρρωστος και να αρχίσει να αναλογεί και να παίρνει την αντιβίωσή του. Γιατί αν είναι άρρωστος και κρύβει την αρρώστια του, κάποτε θα σωριαστεί κάτω απότομα, χωρίς να το καταλάβει, και δεν θα μπορεί να βοηθηθεί ιατρικά. Την αρρώστια τη δική σου την ξέρεις? Όχι. Γι' αυτό ξέρεις την αρρώστια των άλλων. Αν ήξερες τη δική σου αρρώστια, δεν θα ήξερες την αρρώστια των άλλων. Δεν λέω να μη συμμετέχεις στον πόνο τους, αλλά να μην ασχολείσαι με τα σφάλματά τους. Αν ο άνθρωπος δεν ασχολείται με τον εαυτό του, ο πειρασμός θα του ανοίξει δουλειά να ασχολείται με τους άλλους. Αν όμως κάνει δουλειά στον εαυτό του, τότε γνωρίζει τον εαυτό του, γνωρίζει και τον άλλον. Διαφορετικά, με τα λανθασμένα συμπεράσματα που βγάζει από τον εαυτό του, κρίνει λανθασμένα και τους άλλους. Γέροντας Παΐσιος.

είπε ο Κύριος. Όποιος δείξει υπομονή μέχρι το τέλος, αυτός θα σωθεί. Η υπομονή είναι η συγκρότηση όλων των αρετών. Καθώς χωρίς την υπομονή, ούτε μια αρετή δεν στέκεται. Σε κάθε επιστήμη και γνώση χρειάζεται υπομονή, και πολύ σωστά. Γιατί ούτε τα αισθητά πράγματα γίνονται χωρίς αυτήν, αλλά κι αν ακόμη γίνει κάτι από αυτά, χρειάζεται υπομονή για να παραμείνει αυτό που θα γίνει. Και γενικά, κάθε πράγμα πριν να γίνει, γίνεται με την υπομονή. Και αφού γίνει με αυτήν, παραμένει. Και χωρίς αυτή δεν στέκεται, αλλά ούτε ολοκληρώνεται. Γιατί αν είναι καλό, αυτή το δίνει και το προφυλάσσει. Αν πάλι είναι κακό, αυτή δίνει ανάπαυση και μεγαλοψυχία. Και δεν αφήνει τον πειραζόμενο να στενοχωρηθεί από τη μικροψυχία που είναι ο αραβώνας της γέννας. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

πρέπει ο καθένας να αγάλεται και να χαίρεται, γιατί τόσο μεγάλος πλούτος και κληρονομιά έχει ετοιμαστεί για τους χριστιανούς, ώστε κανείς να μην μπορεί να την εκφράσει και να την περιγράψει. Με μεγάλη λοιπόν φροντίδα και ταπεινοφροσύνη πρέπει να προσέλθουμε στον αγώνα των χριστιανών και να πάρουμε εκείνον τον πλούτο. Γιατί κληρονομιά και μερίδα για τους χριστιανούς είναι ο ίδιος ο Θεός. Διότι λέγει ο Κύριος: «Είναι η μερίδα της κληρονομιάς μου και του ποτηρίου που πίνω το κρασί μου και φρένομαι. Όσιος μακάριος ο Αιγύπτιος».

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Να σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την αποψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη Ελένη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα, την Κυριακή Ελιανού, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η Αγία Γραφή διατηρεί το κύρος της όχι μόνο ως εξιστόρηση του παρελθόντος, αλλά επίσης και ως προφητικό βιβλίο πλήρες νήξεων που δείχνει προς το μέλλον, προς αυτό τούτο το τέλος.

Βεβαίως ο λόγος του Θεού πρέπει να κηρύσσεται αποδοτικά, δηλαδή πρέπει να εμφανίζεται κατά τρόπο πιστικό.

πρέπει να είναι κανείς βέβαιος ότι κηρύσσει το ίδιο Ευαγγέλιο που μας παραδόθηκε και ότι δεν εισάγει νέο δικό του Ευαγγέλιο.

Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί και να διαμορφωθεί ο λόγος του Θεού στα παροδικά ήθη και τις απόψεις μιας οποιασδήποτε εποχής, περιλαμβανομένης και της δικής μας.

Δυστυχώς υπάρχει συχνά η τάση να μετράμε το Λόγο του Θεού με το δικό μας ανάστημα, αντί να ελέγχουμε τις ιδέες μας με το ανάστημα του Χριστού. Αλλά και οι σύγχρονες ιδέες επίσης υπόκεινται στην κρίση του Λόγου του Θεού.

Οι περισσότεροι από εμάς έχουν απολέσει την ακεραιότητα του βιβλικού φρονήματος, μολονότι διατηρούμε μερικά δείγματα βιβλικής φαρσεολογίας.

σύγχρονος άνθρωπος συχνά παραπονείται ότι η αλήθεια του Θεού του προσφέρεται σε αρχαϊκό ιδίωμα, δηλαδή στη γλώσσα της Αγίας Γραφής, που του είναι ξένη και δεν χρησιμοποιείται πλέον.

Η γλώσσα λοιπόν της Αγίας Γραφής δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα τυχαίο εξωτερικό περίβλημα από το οποίο πρέπει να εξαχθεί κάποια αιώνια ιδέα ή μήπως είναι ένας αιώνιος φορέας του θείου μηνύματος που κάποτε μας παραδόθηκε διαπαντός.

Κανείς δεν μπορεί να λάβει το Ευαγγέλιο παρά μόνο εάν μετανοήσει, διότι στη γλώσσα του Ευαγγελίου μετανοείται δεν σημαίνει απλώς ομολογή αμαρτιών και συντριβή για αυτές, αλλά μεταβολή νοός, δηλαδή βαθιά αλλαγή της διανοητικής και συναισθηματικής συμπεριφοράς, ολοκληρωτική ανανέωση του εαυτού μας, που αρχίζει με την αυταπάρνηση, πραγματοποιείται δε και επισφραγίζεται δια του Αγίου Πνεύματος.

Σήμερα ζούμε σε εποχή διανοητικού χάους και αποσυνθέσεως. Ίσως ο σύγχρονος άνθρωπος δεν έχει ακόμη καταλήξει πουθενά και η ποικιλία γνωμών δεν παρέχει ελπίδες προσεγγίσεως.

Πιθανόν το μόνο φως στο διανοητικό σκότος της απέλπιδος εποχής μας είναι ακριβώς αυτή η πίστη που παραδόθηκε στους Αγίους, όσο απαρχαιωμένη και αν φαίνεται η γλώσσα της πρώτης Εκκλησίας σε κάποιους, κρινόμενη με τα εφήμερα μέτρα μας.

Τι να διδάξω στους σύγχρονους μου ανθρώπους σε μια εποχή όπως είναι η δική μας? Δεν υπάρχουν περιθώρια για δισταγμούς. Θα κηρύξω τον Ιησού εσταυρωμένο και αναστάντα.

Τα δόγματα της πίστεως μπορούν να βοηθήσουν μια αναπέλπιδα γενεά όπως η δική μας να ανακτήσει χριστιανικό θάρρος και ενόραση.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά εκπομπών που έχει προγραμματίσει ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος με τον τίτλο «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη», ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Θανάσης Παντελιός και τη μουσική επιμέλεια έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη. Είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή, μιλώντας για τον 145 ψαλμό, ότι οι 6 τελευταίοι ψαλμοί του ψαλτηρίου, 145 έως 150, που είναι ενετικοί, δηλαδή δοξολογικοί, αποτελούν μία ομάδα στη λατρευτική μας παράδοση υπό το όνομα Αλληλουάρια. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 148 ψαλμό, που είναι ανάλογος με τον 145, δηλαδή πρόκειται για ένα δοξολογικό ποίημα, αλλά θα μου επιτρέψετε προηγουμένως να επανέλθω στον ψαλμό της περασμένης εκπομπής, γιατί δεν είχαμε προλάβει να προσεγγίσουμε τους 3 τελευταίους στίχους. Ας πάμε λοιπόν στους τελευταίους στίχους του 145 ψαλμού. «Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους». Ας δούμε μια-μια αυτές τις 3 εκφράσεις. Τι θα πει «Κύριος σοφή τυφλούς», κάνει σοφούς δηλαδή τους τυφλούς. Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον, την βλέπει εν πνεύματι, πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και έχρισέμε, ευαγγελίσαστε πτωχείς απεσταλκέμε, ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία, κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψιν. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτεί ο τυφλός είναι η σχέση του με τον Χριστό, ο οποίος Χριστός είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε». Σε μια εξαιρετική αποστροφή, στο διήγημα υπό την βασιλικήν